0: Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το διαμάστημα εκείνο που της γυρνάει την πλάτη. Και εκείνη επιμένει και λέει «Κύριε βοήθημη». Αυτό το διάστημα της φαινομενικής απουσίας του Θεού, της φαινομενικής αδιαφορίας του Θεού, είναι ένα πολύ κρίσιμο διάστημα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Μπαίνουμε στην εκκλησία, μαθαίνουμε να κάνουμε προσευχή, μαθαίνουμε να εξομολογούμαστε έτσι, να κοινωνάμε, μαθαίνουμε χίλια δυο πράγματα και επειδή τα μαθαίνουμε όλα αυτά και τα κάνουμε, λέμε θα βοηθήσει ο Θεός. Σκανδαλωδώς, ειδικά στην αρχή, ο Θεός μας δίνει και μας δίνει πάρα πολλά. Έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, στην εξομολόγηση, δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, δεν έχουν νηστέψει ποτέ, δεν προσεύχονταν ποτέ τακτικά και αρχίζουν και κάνουν νηστεία και τους δίνει άνεση να την κάνουν την νηστεία χωρίς πολλή προσπάθεια. Και έρχονται ενθουσιασμένοι, ας πούμε, μετά την νηστεία της Σαρακοστής και λένε «Πάτερ, τι ωραία, δεν πίστευα ποτέ ότι θα νηστέψω, αλλά να, νήστεψα». Και πέρασε και πολύ εύκολα η νηστεία και την έκανα και αλάδωτη. Και μάλιστα εκεί που έλεγα εγώ θα κάνω το μεγάλο απόδειπνο κάθε μέρα, είναι 40 λεπτά περίπου, το έκανα και το μεγάλο απόδειπνο. Και ο Θεός, πω, δεν μ' άφησε καθόλου, με βοήθησε. Και υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Είναι αυτή η προσθήκη της χάριτος που γίνεται για να βάλει μπροστά το μηχάνημα γερά ο άνθρωπος και να αρχίσει να αγωνίζεται. Όταν αρχίσει να αγωνίζεται, καμιά φορά, τις περισσότερες φορές, στη στροφή περιμένει μια άλλη φάση της πνευματικής ζωής. Είναι αυτή της λεγόμενης πνευματικής ξηρασίας. Εκεί που πας να κάνεις προσευχή και εκεί που την έκανες αλάδωτη και την έκανες άνετα, την νηστεία σου και αυτά και εκείνο και τ' άλλο, εκεί ζορίζεσαι και την Τετάρτη και την Παρασκευή να κάνεις αλάδωτο. Εκεί που έκανες απόδειπνα, μετάνοιες, κομποσκήνια, κανόνες, ιστορίες, αυτά, διάβαζες Καινή Διαθήκη, διάβαζες και λίγο ψαλτήρι και λίγο παλαιά, έκανες και στο πόδι κανένα δυο παρακλήσεις έτσι όταν ήθελες να παρακαλέσεις κανέναν Άγιο και έβλεπες μπροστά σου την παρουσία του Θεού, τώρα με το ζόρι βγαίνουνε σε αυτή τη φάση της πνευματικής ξηρασίας και μάλλον έχεις την αίσθηση ότι μιλάς σε ντουβάρι. Βρε, πού είναι ο Θεός? Αυτή η φωνή βγαίνει αυθόρμητα από μέσα από τον άνθρωπο που περνάει αυτή τη φάση. Μήπως με εγκατέλειψε? Μήπως δεν με ακούει? Μήπως δεν με προσέχει? Μήπως αδιαφορεί, εν πάση περιπτώσει, να μπούμε στο κίνημα αυτό του ντεϊσμού που είχαν μια εποχή? Σου λέει εντάξει, υπήρξε ένας Θεός, έφτιαξε έναν κόσμο, αλλά δεν ασχολείται καθόλου με αυτόν τον κόσμο. Μήπως τελικά είχαν δίκιο αυτοί? Και σε αυτό το κομβικό σημείο είναι που ο άνθρωπος καλείται να πάρει αποφάσεις. Όταν δεν του βγαίνουν ούτε οι ασκήσεις, ούτε οι προσευχές, ούτε η τήρηση των εντολών με την ίδια άνεση που του έβγαινε πιο πριν, τώρα ζορίζεται για το παραμικρό. Άνθρωποι που παρθένευαν επί δεκαετίες, ανέγγιχτοι από την κοιλιά της μάνας τους, τους βλέπεις και ζορίζονται στα 50, στα 60, πολλές φορές και αργότερα. Παθαίνουν πράγματα που δεν τα είχαν πάθει στα νιάτα τους και συγκλονίζονται. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει καταρχήν αν θα συνεχίσει να επιμένει στην αίτηση. Στην αίτηση βοηθείας από το Θεό. Αν θα συνεχίσει να λέει «Κύριε βοήθημη». Κάποιοι τα παρατάνε. Σου λέει τέρμα. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολλοί, τουλάχιστον δεν είναι πολλοί αυτοί που έρχονται στους ιερείς και περιγράφουν την πνευματική τους πορεία. Αλλά υπάρχουν, μπορεί να είναι και περισσότεροι από αυτούς που εμείς ξέρουμε. Κάποιοι άλλοι συνεχίζουν, αλλά με μία διάθεση θα λέγαμε πεσημιστική, απεσιόδοξη. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι μάθαμε, θα συνεχίσουμε, αλλά δεν γίνεται προκοπή. Και βλέπεις τον άνθρωπο και βουλιάζει. και είναι στην εκκλησία και προσπαθεί, αλλά επειδή το κάνει έτσι με μισή ψυχή που λέμε, βουλιάζει. Αυτό το Κύριε βοήθημη που λέει το ψελίζει. Δεν είναι κραυγή, δεν είναι υπαρξιακή αγωνία που κατατίθεται στα πόδια του Χριστού, αλλά είναι έτσι κάτι συμβατικό. Πώς είναι καμιά φορά αυτό το σ' αγαπώ που λένε, αν το λένε κάποιοι μετά από 30-40 χρόνια γάμου, μ' αγαπάς, αγαπώ. Και περνάει σαν να μην το είπε ποτέ κανείς. Δεν είναι ένα σ' αγαπώ που βγαίνει από καρδιά που πάλεται. Κάπως έτσι συνεχίζουν κάποιοι. Υπάρχουν και κάποιοι όμως, αγωνιστές πραγματικοί, οι οποίοι συνεχίζουν και συνεχίζουν πιο έντονα. Και Κύριε βοήθημη, και εσύ είπες να χτυπήσουμε και εγώ χτυπάω και θα συνεχίσω να χτυπάω. Μα δεν μου ανοίγει. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα χτυπάω. Ξέρει γιατί δεν μου ανοίγει. Μα με θεωρεί σκυλάκι, κινάριο, σαν τη Χαναναία. Ναι, κινάριο είμαι. Είμαι σκύλος. Αυτό το σημείο είναι το πάρα πολύ κομβικό. Αναφέρεται κάπου ότι στο Άγιο Όρος ήταν ένας άνθρωπος ασκητής, ο οποίος είχε λάβει πλούσια τη χάρη του Θεού. Αλλά κάποια στιγμή, παπ, άρσης της χάριτος. Εξαφανίστηκε η χάρις. Τώρα τι θα κάνω? Και του έρχεται η ευλογημένη ιδέα ότι θα κάνω τα πάντα όπως τα έκανα όταν είχα τη χάρη και θα τα κάνω με περισσότερη λαχτάρα. Αυτή η περίοδος της άρσης της χάριτος, της πνευματικής ξηρασίας, που έκανε τον κανόνα του σαν να έτρωγε πασατέμπο, χωρίς να έχει μέσα του μεγάλη διάθεση, χωρίς να τον βοηθάει η χάρις του Θεού. Κανείς λέει δεν μπορεί να πει το όνομα του Ιησού Χριστού ή μίαν πνεύματι Αγίο. Φανταστείτε λοιπόν να μην σου δίνει. Πώς θα το πεις? Πώς θα λες Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με? Πώς θα κάνεις μετάνοιες? Πώς θα κάνεις κανόνες? Πώς θα συμμετέχεις στις ακολουθίες? Αυτός το έκανε. Και το έκανε, ξέρετε, για πόσα χρόνια? Έτσι, ξερά. 50 ολόκληρα χρόνια. Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της μοναχικής του ζωής. Σε αυτά τα 50 ολόκληρα χρόνια λοιπόν που έκανε υπομονή και επιμονή και βρόνταγε την πόρτα του Χριστού με αυτό το Κύριε βοήθημη, σε αυτά τα 50 χρόνια του ήρθε πολλαπλάσια η χάρη που είχε φύγει. Και ο Θεός τον πήρε σε κατάσταση πλουσιότατης χάρης, σε κατάσταση αγιότητας. Εδώ είναι το στίχημα του καθενός από μας. Το πόσο μπορούμε να υπομείνουμε και να επιμείνουμε. Και πόσο μπορούμε να πάρουμε τους καρπούς να τριγύσουμε που βγαίνουν σε αυτό το δύσκολο στάδιο της πνευματικής ζωής, το οποίο δεν θα ήθελα να κρυφτώ από κανένα σας, αν δεν το έχετε περάσει θα το περάσετε όλοι. Παίρνεις όμως πολλούς καρπούς, ξέρεις να μαθαίνεις την υπομονή, μαθαίνεις να επιμένεις, μαθαίνεις να ταπεινώνεσαι, ναι και γάρτα κινάρια εστί, σκυλάκι είμαι, παλιό σκύλο θα έλεγα. Αλλά έχεις κάτι και για μένα. Δεν μπορεί να έρθεις να σώσεις όλους τους άλλους και μένω να με αφήσεις απ' έξω. Κάτι έχεις και για μένα. Αυτή η ακατέσχυντη ελπίδα ότι κάτι έχει και για μένα ο Χριστός, η ξεδιάντροπη θα λέγαμε ελπίδα, είναι εκείνη που ουσιαστικά δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται για να έχει πνευματικές σοκολατίτσες, να έχει πνευματικές ειδονές, αλλά αγωνίζεται γιατί πιστεύει στο Θεό, γιατί εμπιστεύεται το Θεό. Και αυτό είναι το πολύ ουσιαστικό στοιχείο που πρέπει όλοι να προσέξουμε. Ξέρετε, οι περισσότεροι έχουμε μάθει ή θέλουμε ή έχουμε την τάση να πιστεύουμε αναζητώντας πνευματικές ειδονές, να κάνεις ένα ωραίο απόδειπνο, να έχεις και χαμηλά τα φώτα, να βάλεις και το κεράκι σου και το θυμιατό, το ωραίο, το αγιορείτικο και το καντιλάκι και να λες Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, και να σκυρτάει η ύπαρξή σου. Σίγουρα είναι πολύ ευλογημένο. Και τελειώνεις αυτό το απόδειπνο Και μετά λες, ρε παιδάκι μου, ο ουρανός ήταν ανοιχτός μπροστά μου τώρα. Χαίρεσαι. Πανέμορφο. Να πας σε μια αγρυπνία έτσι με ωραίους ψαλτάδες, με όμορφη κατανυκτική ατμόσφαιρα, να έχεις προετοιμαστεί, να κοινωνήσεις, να μην έχεις και πολλούς πειρασμούς, να πας έτσι όμορφα και να κυλήσει όμορφα αυτή η αγρυπνία και μετά να λες, δώσε κι άλλο. Δεν γίνεται να συνεχίσει μέχρι το πρωί, να πάει και μέχρι το μεσημέρι. Τα έχετε ζήσει αυτά, είστε άνθρωποι που μπαίνετε οι περισσότεροι στην εκκλησία. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, κάτι παίρνετε από αυτές τις σοκολατίτσες τις πνευματικές, τις ειδονές τις πνευματικές. Το ζήτημα είναι, προσεγγίζω το Χριστό ειδονοθυρικά. Δηλαδή τον προσεγγίζω μέχρι τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Καλών εστιν ημάς όδε είναι που λέει ο Πέτρος, έτσι. Να φτιάξουμε και τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μιωσία, μία για τον Ηλία και εμείς σας μην μείνουμε σε σκηνή, να είμαστε εδώ, είναι πολύ ωραία. Τον προσεγγίζουμε στη Βαϊοφόρο ως ανάεν της υψίστης. Τον θέλουμε τον Χριστό όταν χορταίνει 5.000 χωρίς γυναικών και παιδίων. Τον θέλουμε τον Χριστό στα πάντα, αλλά την ώρα της Σταυρώσεως δυσκολευόμαστε. Την ώρα εκείνη που δεν έχει ειδονή, την ώρα εκείνη που δεν έχει ευχαρίστηση, δεν έχει ενθουσιασμό, έχει μόνο πόνο, έχει μόνο σταυρό, έχει μόνο οδύνη και φεύγουν για από γύρω του και οι μαθητές του. Έχει μοναξιά αυτός ο δρόμος. Σε εκείνη τη φάση των βημάτων του Χριστού είμαστε έτοιμοι να περπατήσουμε. Η Χαναναία μας δείχνει ότι είναι έτοιμη να περπατήσει. Όταν δεν ζητάει καμία ευχαρίστηση, δεν ζητάει τίποτε, δεν τη νοιάζει που τη λέει ότι είναι σκυλάκι, παρά μόνο του λέει «Κύριε βοήθημη». Με αυτό το «Κύριε βοήθημη» που έχει επιμονή, που έχει υπομονή, που έχει ταπείνωση, αλλά πάνω απ' όλα έχει πίστη ότι απευθύνεται στον Κύριο και ότι χρειάζεται βοήθεια. Αυτή την πίστη λοιπόν η Χαναναία καταθέτει και γι' αυτό και ο Χριστός της κάνει το χατήρι μακαρίζοντας ούτε την ταπείνωσή της, ούτε την υπομονή της, ούτε την επιμονή της, αλλά την πίστη της. Μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτως ως θέλεις. Αυτό είναι το στοιχείο το κομβικό στη ζωή του καθενός από μας. Αν δεν περάσουμε τη συμπόρευση στην οδύνη και στο σταυρό με τον Χριστό μας, αν δεν πονέσουμε, αν δεν ζήσουμε αυτή την ξερή κατάσταση της απόλυτης μοναξιάς, της απόλυτης οδύνης, δεν μπορούμε να εννοήσουμε αν τελικά πιστεύουμε στο Θεό ή πιστεύουμε στις σοκολατίτσες που μας δίνει. Αν θέλουμε το Χριστό ή αν θέλουμε κάτι από το Χριστό. Οπότε το μεγάλο μυστήριο που επιτελείται σε αυτή την περίοδο της ξηρασίας, της φαινομενικής αδιαφορίας, της απουσίας του Θεού από τη ζωή μας, της άρσης της χάριτος όπως λένε οι πατέρες, είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να πιστεύει στον Χριστό και όχι στον εαυτό του, ούτε στα ωραία που του αξίζουν. Δυστυχώς όμως έχω την αίσθηση ότι όσο εύκολα θέλουμε να έχουμε μόνο ευχαρίστηση στη ζωή μας, και το επιδιώκουμε με χίλιους τρόπους και το προσπαθούμε και γιατί όχι. Έτσι θέλουμε να έχουμε και μόνο αυτή την όψη της χριστιανικής ζωής. Να έχουμε τις παρέες μας, τις ομιλίες μας, πάντοτε με ωραίες συνθήκες, με την ψύξη το καλοκαίρι, με τη θέρμανση το χειμώνα, με τα καλά μεγάφωνα για να ακούγεται σωστά, να ακούγεται και πάνω και κάτω. Θέλουμε να έχουμε ωραίες ακολουθίες, να έχουμε Άγιους Παπάδες, όχι και όποιον, έτσι, να είναι καλοί και αν είναι και φίρμες ακόμη καλύτερο. Αλλά δεν ξέρω πόσοι από μας θα μπουν σε έναν εσπερινό με έναν άγνωστο παπά, με έναν κακόφωνο παππούλι, με ένα ψάλτη που δεν ξέρει να ψέλνει και πιο πολύ μοιάζει με την παπαλάμπρενα αυτά που λέει παρά με ψαλσίματα της Εκκλησίας. Με έναν ή και κανέναν μέσα στο ναό. Και θα έχει εκεί, σε αυτή την κατάσταση, τη δύναμη να λέει και να πιστεύει «Κύριε, εκέκραξα προς εις άκουσον μου». Εκείνες είναι οι καταστάσεις που διαφοροποιούν τους ανθρώπους. Και αν ψάξουμε να δούμε πού γίναν τα μεγάλα θαύματα, ποιοι άνθρωποι σύλλησαν πραγματικά τον Παράδεισο, τον κλέψανε, ποιοι άνθρωποι έλκυσαν τα μεγάλα θαύματα επάνω τους, την πλούσια χάρη του Θεού, πάντοτε από πίσω θα δούμε ανθρώπους που σήκωσαν τον πόνο και τη μοναξιά. Σήκωσαν και τη θεοεγκατάλειψη, την άρση της χάριτος, αυτή την ξηρασία, την κατάσταση αυτή που είναι πολύ πολύ δύσκολη και στην οποία όποιος και αν μπει κινδυνεύει. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι το να ζει κανείς ορθόδοξα χριστιανικά είναι επικίνδυνη ζωή. Επικίνδυνη ζωή. Είναι ρίσκο να είσαι πραγματικός χριστιανός. Σας φέρω ένα παράδειγμα, έτσι να σκανδαλιστείτε και λίγο. Υπάρχει μία Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, Ρωσίδα, επαναστάτρια, ήτανε στο κίνημα των Μπολσεβίκων, δεν ήταν από τη μεριά του Τσάρου, δεν της άρεσαν και οι ανισότητες και τα προβλήματα τα κοινωνικά που υπήρχαν τότε, γιατί μην νομίζετε ότι με τον Τσάρο σήμερα γιορτάζει ο Τσάρος και όλοι οι Ρώσοι Άγιοι. Λοιπόν, είναι η σύναξη των Ρώσων Αγίων. Εκείνη ήταν στην αντίπερα όχθη. Μάλιστα ήταν νομίζω στη μεριά του Τρότσκι. Διαφώνησε μετά με όλους γιατί ήταν ανήσυχο πνεύμα. Έφυγε, πήγε στην Γαλλία με τους εμιγκρέδες. Είχε παντρευτεί, χώρισε, είχε και παιδί. Και εκεί στη Γαλλία έγινε μοναχή. Ορθόδοξη. Και ήταν σύνηθες, λέει, να τη βλέπεις με πλήρη μοναχική αμφίεση. Σας λέω για να καταλάβετε το πρόσωπο τώρα. Σούπερ αναρχική για τα εξάρχεια. Λοιπόν, μπορούσες να τη δεις, λέει, να είναι σε ένα μπαρ με ένα ποτήρι μπύρα και να πίνει μαζί με τους άλλους που ήταν μέσα στο μπαρ και στο τέλος να κουβαλάει 3-4 πίτα μεθυσμένους και να τους πηγαίνει στο σπίτι της, να τους ταΐζει, να τους ποτίζει, να τους στηρίζει ψυχικά, να τους πλένει, να τους δίνει και να τους αφήνει πάλι ελεύθερους. Κάποιοι από αυτούς βαφτίστηκαν χριστιανοί, κάποιοι άλλοι όχι. Και αυτή η γυναίκα, όταν η Ναζί, προσέξτε τι σημαίνει να ζεις επικίνδυνα. Δεν ήταν μέσα στα μεγάλα μοναστήρια της Ρωσίας, έτσι, στο σπίτι της στην Γαλλία, το νοικιασμένο σπίτι. Δεν είχε πλούσιες χοροδίες ρώσικες να ξεσηκώνουν τον κόσμο και να σε κάνουν να ανατριχιάσεις από συγκίνηση και ενθουσιασμό. Δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Είχε τη μοναξιά της, αλλά είχε τον Χριστό σε αυτή τη μοναξιά. Ή τον γύρευε τον Χριστό. Με αυτό το Κύριε βοήθημη. Και το λέει και για τους άλλους. Όταν λοιπόν οι Ναζί απέτησαν από τους Εβραίους να φορέσουν αυτό το αστέρι που έδειχνε την ταυτότητά τους, ξέρετε τι είπε αυτή η Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, είναι Αγία της Εκκλησίας. Αν ήμασταν, λέει, πραγματικοί χριστιανοί, κοιτάξτε πόσο ανατρέπει το Ευαγγέλιο τα δεδομένα, θα είχαμε φορέσει όλοι αυτό το αστέρι. Και να δω τότε, λέει ο Χίτλερ, θα μας έβαζε όλους τους φούρνους και στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Αυτό είναι η θυσιαστική αγάπη. Εκείνη την εποχή πάρα πολλοί χριστιανοί, ξέρετε τι κάνανε. Αυτοί είναι Εβραίοι. Και γύρναγαν την πλάτη. Βλέπετε λοιπόν τι κάνει η χριστιανική ζωή, πόσο επικίνδυνους μας κάνει στη ζωή μας, πόσο επικίνδυνους και για το σύστημα και για τους άλλους γύρω μας και πόσο επαναστατικούς, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε επανάσταση. Αυτή μόνο και μόνο από αγάπη. Ξέρετε πώς πέθανε? Την πιάσανε, γιατί έδινε ψεύτικα πιστοποιητικά βαπτίσεως σε κάποιους Εβραίους για να τους γλιτώσει. Και ξέρετε, θα είχε γλιτώσει το θάνατο, γιατί έφτανε η ώρα που μπαίναν οι σύμμαχοι και είχαν χάσει τον πόλεμο οι Ναζί και θα σταματούσανε τα κρεματόρια. Αλλά στην τελευταία φουρνιά εκεί που ήταν στο στρατόπεδο, είχαν μια Εβραιοπούλα που ήταν έγκυος και είχε και ένα μικρό παιδί ακόμη και την τραβάει τελευταία στιγμή από τη σειρά και μπαίνει αυτή στη θέση της. Και μπήκε και κάηκε στη θέση της Ευρεοπούλας. Να, τι γίνεται όταν ο άνθρωπος ξέρει να ζει τη μοναξιά του, ξέρει να ζει το ότι ζει, την απογοήτευσή του, τα πάντα με το Χριστό και δεν σταματάει να λέει «Κύριε βοήθημη». Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο παίρνει χάρη, αλλά μπορεί να φτάσει σε μεγάλα πνευματικά ύψη. Έχει σηκώσει όμως πολύ σταυρό, πολύ πόνο. Όποιος μπει στον κόπο και διαβάσει τη ζωή της, θα καταλάβει πόσο πολύ πόνεσε αυτή η γυναίκα και πόσο πολύ αναζητούσε το Θεό. Υπάρχουν γραπτά της και του έλεγε «Πού είσαι, δεν μ' ακούς, δεν υπάρχεις». Έτσι στα όρια της ύπαρξης φτάνει ο καθένας που θέλει όντως το Χριστό και όχι κάτι από το Χριστό. Και η Χαναναία ουσιαστικά θέλει τον ίδιο το Χριστό. Απ' τη μια έχει το πρόβλημά της, αλλά απ' την άλλη ψάχνει το Μεσσία να της το λύσει. Ελέη σών με Κύριε Ιε Δαβίδ, μετά Κύριε βοήθημη. Και στο τέλος της κάνει το θαύμα να κάνει το παιδί της καλά, αλλά η ίδια έχει καταστεί δοχείο χάριτος. Γιατί έχει καταθέσει τέτοια πίστη που δεν ξέρω αν άλλοι την είχανε στην εποχή της και ακόμη και σήμερα. Δεν ξέρω αν εμείς θα επιμέναμε με το δικό της τρόπο. Αν εμείς θα πιστεύαμε και θα λέγαμε αυτό το Κύριε βοήθημη. Γύρω μας όταν κοιτάξουμε πάντως θα δούμε πολλούς χριστιανούς να ακούνε πού έχει τα καλά θαύματα. Εκεί, στρατιές, να πάμε για τα θαύματα. Πού έχει προφητείες, εκεί, στρατιές, να ακούσουμε τι θα γίνει αύριο. Λες και άμα το ακούσεις θα γίνεις καλύτερος. Πού έχει, ξέρω εγώ, καλό γλέντι, πιάνει ανική παρέα, κάνει το καλύτερο γλέντι, φου στρατιά, από όλα τα μήκη και τα πλάτη του λεκανοπεδίου σε μία ενορία. 30 πηγαίνουν κάθε μέρα, 15 πηγαίνουν κάθε μέρα, αλλά τότε μαζεύονται 300. Θέλουμε κάτι από τον Χριστό και μάλιστα θέλουμε τα εύκολα, θέλουμε τα ευχάριστα, θέλουμε εκείνα που είναι πιο εύκολο διαχείριστα, στα δύσκολα. Και στη μοναξιά τι κάνουμε. Εδώ έρχεται η Χαναναία και μας λέει «Κύριε βοήθημη και ας σας πει και σκυλιά και ας σας απαξιώσει ο Χριστός και ας σας γυρίσει την πλάτη και ας μη σας μιλάει για χρόνια πολλά. Όταν συνεχίσετε τότε θα νικήσετε». Και θα νικήσετε τι? Θα νικήσει δική σας πίστη, την φαινομενική απαξίωση από τον Χριστό. Αλλά αυτή η πίστη είναι μια πίστη που δεν ζητάει κάτι. Ζητάει τα πάντα. Είναι μια πίστη που ξέρει να στηρίζει τα πάντα στο Χριστό. Πολλά τέτοια παραδείγματα σαν τη Σκοπτσόβα θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε για εκείνη την αργυρό τη λεπρή που ήταν στη Σπιναλόγκα και μετά βρέθηκε εδώ πέρα στο Λιμωδόν και την ήξερε ο Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης, η οποία όχι μόνο δέχτηκε την εξορία της λόγω της λέπρας, αλλά πήγε και έδωσε και δώρο στο γάμο του άντρα της με τη δεύτερη γυναίκα και του είπε καλά έκανες, έδωσε και την ευλογία της. Πήγε και στη βάφτιση του παιδιού του στα κλεφτά, κολυμπώντας από τη Σπιναλόγκα πέρασε απέναντι και από μακριά άφησε και δώρο στον άντρα της που είχε πάρει άλλη γυναίκα και έκανε παιδιά. Και όταν αυτοί και 2-3 άλλες γυναίκες βρέθηκαν εδώ στο Λιμωδόν, ξέρετε, είχαν βάλει κανόνα στη ζωή τους. Εκεί να δείτε απουσία του Θεού, να πέφτουν τα μέλη σου και να σαπίζουν, έτσι, και να μην υπάρχει φάρμακο και να παρακαλάς για το θαύμα. Αυτές λοιπόν παρακαλούσαν για το θαύμα όχι για αυτές αλλά για τους νέους ανθρώπους και είχαν βάλει κανόνα στον εαυτό τους, 3 γυναίκες, να μην τρώνε ποτέ λάδι. Το Πάσχα λέει βούταγαν το δάχτυλο στο λάδι και το βάζανε εδώ στα χείλη για να πούνε ότι κάναμε κατάλυση. Δεν τρώγαν ποτέ λάδι μέχρι που έφυγαν από τη ζωή για να βρεθεί το φάρμακο για τους άλλους που έχουν μπροστά τους τη ζωή, για τους νέους. Εκεί σε αυτά τα μονοπάτια της μοναξιάς, της Οδύνης, του Σταυρού, εκεί γεννιέται και η ελπίδα της Αναστάσεως. Εκεί γεννιέται και η πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό. Μια σχέση που είναι σχέση εμπιστοσύνης. Και πλέον ο όρος πίστη φεύγει από ένα σύνολο ιδεολογικών αρχών ή δογμάτων ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και γίνεται σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης. Και ξέρω ότι υπάρχεις και στηρίζομαι σε σένα, έστω και αν δεν σε βλέπω. Πίστης, εστί, πραγμάτων, ελπιζομένων υπόστασης, έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά που δεν βλέπεις, με αυτή την πίστη τα βλέπεις, τα υποστασιάζεις και τα ελέγχεις, μπορείς να τα δεις, να τα ανακρίνεις. Αυτά τα πράγματα μας λέει η Χαναναία. Και αυτό το Κύριε βοήθημη είναι αυτό το οποίο είναι το κλειδί για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν τώρα μην γυρίσει κανείς και αρχίσει και παραπονιέται. Δεν έχω δουλειά, δεν έχω γυναίκα, δεν έχω υγεία, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο και γιατί ο Θεός μου κάνει αυτά. Γιατί ο Θεός και γιατί να μην σου τα κάνει. Σαν πως τα έχεις καλά καμωμένα. Την κάνουμε αυτή την ερώτηση στον εαυτό μας. Μια φορά είχαμε πάει σε μια γερόντισα Μακαρία στο Λουτράκι. Το Αγίου Ευθυμίου είχε φύγει στις 20 του μηνός Ιανουαρίου. Και λέει σε μια ψυχή, είσαι παντρεμένη? Όχι, της λέει. Δεν μ' αξίωσε ο Θεός. Μην το ξαναπείς αυτό. Επιτακτικά, αυστηρά η γιαγιά. Μην το ξαναπείς αυτό. Δεν ήσουν άξια, της λέει, να παντρευτείς. Μην τα ρίχνεις στο Θεό με λίγα λόγια. Κι όμως ξέρετε πόσες φορές έτσι εν τη ρήμη του λόγου δεν μ' αξίωσε ο Θεός εκείνο, δεν μ' αξίωσε ο Θεός το άλλο. Εμείς ήμασταν άξιοι για να μας αξιώσει ο Θεός. Είχαμε κάνει αυτά που πρέπει για να μας αξιώσει ο Θεός, το ένα, το άλλο από τα αιτήματά μας. Και αν τα είχαμε πάρει αυτά τα πράγματα, θα ήταν για το καλό μας. Ή τελικά η στέρηση μπορεί να μας έχει κάνει μεγαλύτερο καλό. Είναι πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα δει με την απλή λογική. Αλλά πρέπει να μπει στη διαδικασία της εμπιστοσύνης. Η συγκεκριμένη γυναίκα που σας λέω, η Μακαρία η γερόντισσα, ήθελε να γίνει μοναχή από μικρή. Ξέρετε πότε έγινε? Στα 55 της. Είχε γυρίσει όλα τα μοναστήρια. Πουθενά δεν άνοιγε δρόμο. Στα 55 της έγινε. Και μάλιστα με το που έγινε άρχισε να έχει και προβλήματα υγείας. Μέχρι τα 80 τόσα που έφυγε. Αλλά σε αυτά τα χρόνια δούλεψε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Και πόσες φορές μας έλεγε για πράγματα που έδινε ο Θεός από τη μια τη χάρη, από την άλλη την έκρυβε. Και πολέμαγε εκεί, χωρίς να σταματάει καθόλου. Γι' αυτό και τι έγινε, το αποτέλεσμα ήταν μια ανδρεία ψυχή, μια ψυχή που ήταν ανδρεία γιατί είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή την εμπιστοσύνη, αυτή την πίστη που δεν ξέρει από το κρυφτούλι του Θεού και που πάντοτε υπολογίζει στην παρουσία του Θεού, αυτή εύχομαι να αποκτήσουμε κι εμείς. Και αυτό το Κύριε βοήθημη της Χαναναίας να είναι η καθημερινή μας σχέση με το Θεό. Βόηθα με Χριστέ μου και ας μη σε βλέπω και ας μη σε ακούω και ας μη μου αποκρίνεσαι. Ξέρω ότι είσαι εκεί από πίσω και μ' ακούς και με φροντίζεις και προνοείς για μένα, γι' αυτό μη με εγκαταλείπεις. Και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, όταν είχε θεωρία του ακτίστου φωτός, αλλά μετά του κρύφτηκε ο Θεός, πέρασε και αυτό στη φάση της θεοεγκατάληψης. Αν δείτε πώς γράφει στους ύμνους των θείων ερώτων, τον αναζητά παντού, πού είσαι, γιατί δεν μου μιλάς. Λες και είναι ερωτευμένος και του έχει φύγει το πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένο. Ήταν όντως ερωτευμένος. Η ανάγκη του δεν ήταν μια ανάγκη για κάτι, ήταν ανάγκη για το πρόσωπο. Και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης θα το έχει ακούσει, είχε λάβει χάρη, αλλά μετά πάρτε πίσω τη χάρη. Τίποτε δεν μπορούσε να κάνει. Και όσα έκανε, ξερά τα έκανε. Φτάνει και του λέει, Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος. Αδυσόπιτος, δεν παίζεσαι με τίποτε, θα το λέγαμε έτσι λαϊκά. Δεν μπορώ να σε κάνω κουμάντο. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, του λέει. Κάτσε εκεί που είσαι. Στον Άδη, στην κόλαση είσαι τώρα. Το ξέρω. Μείνε εκεί, αλλά μην απελπίζεσαι. Έτσι λοιπόν και σήμερα, που τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και τα προσωπικά μας, γιατί είμαστε λίγο χλιαροί όλοι μας και δεν έχουμε μεγάλο φρόνημα αγωνιστικό, αλλά και γενικότερα τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Μην το βάζετε κάτω.

0: Υπάρχει καμία. Έλα, πες το. Εσύ, εσύ. Δυνατά. Έλα, λέγε. Να ζητάμε αυτό που θέλουμε, αλλά άστο σε εκείνον. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν είναι ανάγκη ότι αυτό θέλω και άμα δεν μου δώσεις αυτό, εγώ κόβω σχέσεις. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Έλα, το όνομά σου, αδερφέ μου.
1: Παντελής, λέω.
0: Έλα, Παντελή, μάλλα.
1: Θέλω να ρωτήσω, η απουσία του είναι φαινομενική, είναι πραγματική, ουσιαστική και είσαι μόνος σου κατάνομος όντως εκείνη την περίοδο.
0: Ναι, θα σου πω. Απ' τη μεριά του Θεού είναι φαινομενική. Γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Οπότε απουσία δεν παίζει. Αλλά εσύ το αισθάνεσαι ως πλήρη απουσία. Δηλαδή έχει όλο τον πόνο της έλλειψης του Θεού. Της πλήρους απουσίας του Θεού. Δεν είναι όμως απόν. Εκεί είναι. Απλά θα λέγαμε είναι το χέρι το πατρικό. Δεν είναι πάντοτε μαλακό. Τουλάχιστον παλιότερα που οι άντρες δουλεύανε και λίγο χειρονακτικές εργασίες. Σε γρατζουνάει και λίγο. Δεν ξέρω, ο πατέρας σε έκανε καμιά δουλειά χειρονακτική. Άμα πήγε να σε χαϊδέψει, λοιπόν, το αισθανόσου και λίγο σαν γρατζούνισμα. Είναι αυτό το γρατζούνισμα του Θεού. Ενώ της μαμάς το χέρι συνήθως είναι πιο μαλακό. Εκεί έχουμε την Παναγιά μας, κατάλαβες, τα δύσκολα. Και παρηγοριόμαστε. Πίσω από τη Βασιλική. Το όνομά σου, Παρασκευή, έλα. Ναι. Παρασκευή μου ακριβώς ένας από τους λόγους είναι αυτός. Ότι ο άνθρωπος δυστυχώς όσο είναι καλά αρχίζει και ξεχνιέται. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον άνθρωπο μετά την πτώση. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τα ωραία, για τα ευχάριστα. Και αυτό είναι πολύ καλό, δεν είναι κακό. Δεν είμαστε μαζοχιστές να θέλουμε τον πόνο σώνει και καλά. Να θέλουμε την κακοπέραση σώνει και καλά. Όχι. Εμείς θέλουμε Ανάσταση, θέλουμε αιωνιότητα, θέλουμε άφθαρτα σώματα και αιώνιες ψυχές, αιώνια σώματα. Αυτά έχουμε μπροστά μας. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνει η δική μας αποστασία, η δική μας αμαρτωλότητα, έρχεται ως φάρμακο η οδύνη. Ποια επέμβαση είναι καλή? Καμία. Ποια εγχείρηση είναι ευχάριστη? Καμία. Γι' αυτό και για να την αντέξουμε παίρνουμε και αναισθητικό, έτσι. Αλλά έλα μου που είναι απαραίτητη. Αν δεν είχαμε αρρώστια δεν θα είχαμε τέτοια πράγματα. Το ίδιο πράγμα είναι και σε αυτό. Επειδή ακριβώς υπάρχει αμαρτωλότητά μας, υπάρχει η λύθη, είμαστε εύκολοι στο να ξεχνάμε ότι υπάρχει Θεός, ότι Αυτός τα δίνει όλα και εύκολοι στο να σφετεριζόμαστε τις δικές του δωρεές, γι' αυτό το λόγο και την πατάμε. Κατάλαβες? Ναι. Το όνομά σου?
2: Καλλιόπη.
0: Έλα, Καλλιόπη. Ας μην αναρωτηθούμε, ναι.
2: Αυτό το δέχομαι. Αλλά δεν έχουν την απορία κάποιοι άνθρωποι που κάνουν παιδιά, να τα αποποιούν, τα σκοτώνουν, τα βιάζουν. Αυτό πώς να το πούμε, γιατί ο Θεός επιτρέπει και σε κάποιον άλλο δεν επιτρέπει.
0: Ναι. Ωραία η απορία σου. Την ακούσατε όλοι, έτσι. Γιατί λέει σε κάποιους που δίνει παιδιά που είναι και παλιά άνθρωποι και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Τους δίνει και σε κάποιους άλλους δεν τους δίνει. Δεν μου λες, εάν έδινες αυτούς τους κάποιους άλλους, ξέρεις ότι δεν θα ήταν σε αυτή την κατηγορία? Δεν το ξέρεις. Θα σου απαντήσω με μία εικόνα που μάλλον θα την έχετε ξανακούσει, ότι εμείς βλέπουμε ένα κέντημα που είναι το σχέδιο του Θεού, αλλά το βλέπουμε από την πίσω μεριά τώρα. Και έχει κόμπους, έχει ξεύτια. Μόλις έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει και γυρίσει τούμπα, τότε θα δούμε το αριστούργημα. Στην ίδια γερόντισσα είχα κάνει μια έτσι αίτηση κι εγώ προσευχής, γιατί είχε παρησία η γυναίκα αυτή για κάποιο ζευγάρι που δεν είχε παιδιά. Δώσ' τους βρε γερόντισσα, κάνε προσευχή να

0: έρθει η ευλογία να μπορέσουν να κάνουν παιδιά, δεν είχαν πολλά προβλήματα, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι, ιατρικής φύσεως. Γυρνάει και με κοιτάζει και μου λέει, παππούλη, θα αντέξουν το άρρωστο που θα έρθει. Και κόλλησα. Γιατί και οι δύο οικογένειες από πίσω είχαν γονιδιακά, έτσι, κάποια προδιάθεση για τέτοιες καταστάσεις. Και κόλλησα. Ήταν αυτό που δεν έβλεπα εγώ. Ούτε οι ίδιοι το βλέπαν. Ούτε θέλαν να το δούνε. Τώρα, το αν κάποιος μπορεί να έχει τη χάρη από το Θεό να τεκνογονεί, αλλά στη συνέχεια και να μεγαλώσει παιδιά και να έχει και αγάπη μέσα του, αυτό το πράγμα διαστρέφεται γιατί δεν προσέχει τον εαυτό του. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε πιόνια. Όλα είναι συνέργεια και της Θείας Χάριτος και της δικής μας ελευθερίας. Και ο Άγιος γίνεται αμαρτωλός και αμαρτωλός γίνεται Άγιος. Εχθές γιόρταζε ο Άγιος Ιάκωβος ο Ασκητής. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο παράδειγμα τέτοιας μεταβολής από τη μια στιγμή στην άλλη. Ήταν Άγιος, δύο και δαίμονες, του πηγαίνουν δαιμονισμένους και τις έκανε καλά με την προσευχή του. Διώχνει το δαίμονα από ένα κοριτσάκι 15 χρονών που το πάει ο πατέρας του εκεί και μάλιστα για να σιγουρευτεί ο πατέρας λέει κράτα τη κοντά σου, λέει, μαζί με τον αδερφό της και αυτός περίπου αυτή την ηλικία, να τα προσέχεις, να είναι στη φύλαξή σου την πνευματική και μετά από λίγο καιρό θα τα πάρουν, να σιγουρευτούμε. Είχε φοβηθεί ο άνθρωπος να ζει αυτή την ταλαιπωρία και του μπαίνει ο διάβολος, θα λέγαμε, του Αγίου. Και βιάζει το κορίτσι και το σκοτώνει και σκοτώνει και τον αδερφό να μην φανερωθεί το έγκλημα και τα πετάει σε ένα ποτάμι. Και μετά πήγε να κάνει το άλλο έγκλημα. Αφού βίωσε αυτή την απουσία του Θεού, γιατί αυτά τα κάνεις όταν αισθάνεσαι πραγματικά μια απουσία της χάριτος, έτσι. Δεν είχε χάρη εκείνη την ώρα που έκανε αυτά. Και πάει να ολοκληρώσει με το να σταματήσει το Κύριε Βοήθημη της Χαναναίας. Και εμφανίζεται ένας άλλος στο δρόμο του, αυτός πήγε να φύγει, να πάει στην πόλη, να ζήσει σαν ένας οποιοδήποτε λαϊκός. Και του φανερώνεται ένας Άγιος και του λέει, γυρνά πίσω και συνέχισε να ζητάς το έλεος του Θεού. Αν το ζητήσεις με την καρδιά σου και θα σε συγχωρέσει και θα σου δώσει πάλι τη χάρη του. Και έτσι και έγινε. Πήγε και χώθηκε σε ένα μνήμα ουσιαστικά, σε ένα τάφο ως σπηλαιώδη και ζήταγε τη βοήθεια του Θεού. Με ελπίδα ότι θα του τη δώσει. Είχε ελπίδα. Πόση ελπίδα είχε, ποιος το ξέρει. Πάντως για χρόνια ζήταγε το έλεος του Θεού. Καθόταν εκεί και περίμενε τη συγχώρεση. Και όταν δεν είχανε νερό στην περιοχή, για πάρα πολλούς μήνες δεν είχε βρέξει και άρχισαν και ψόφαγαν τα ζωντανά και τα σπαρτά δεν γίνονταν, πάει στον επίσκοπο άγγελος Κυρίου και του λέει θα πάτε σε αυτόν που είναι σε αυτό το σπήλαιο, τον Ιάκωβο, τον ασκητή και θα του πείτε να προσευχηθεί για να βρέξει. Εγώ αυτό το όποτε φέρω την εικόνα αυτή να πηγαίνει τώρα επίσκοπος με ιερείς, με τον κόσμο έχοντας απογοητευτεί και να ρίχνει όλη την ελπίδα τους σε έναν που είχε αυτά τα εγκλήματα και να λέει αυτός σε μένα είπε ο άγγελος να έρθείτε, αποκλείεται, εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους και να του λέει ο επίσκοπος κάνε υπομονή, κάνε υπακοή και κάνε την προσευχή σου εσύ και θα δώσει ο Θεός το θαύμα. Και σηκώνει τα χέρια ο πόρνος, ο φωνιάς, ο μιχός, ο βιαστής και αρχίζει και βρέχει πάρα πολύ βροχή. Τόσο που γέμισαν τα βλάκια και του ζήτησαν να ξανακάνει προσευχή να σταματήσει η βροχή. Έτσι είναι. Αυτές οι μετατροπές υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι λοιπόν, και αυτοί που κάναν κακό στα παιδιά τους δεν ξέρεις τι καλά είχανε και πόσο λάθος θα διαχειριστήκανε. Και δεν ξέρουμε και αν θα έχουν και μετάνοια αύριο μεθαύριο. Μην τα βλέπουμε δηλαδή καθαρά εγκόσμια τα πράγματα. Όλα είναι τα εγκόσμια μπροστά μας. Αν ήμασταν νομοθέτες θα παίρναμε νόμους, τιμωρίες, αυτά. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα πέρα από αυτό τι γίνεται. Γιατί ο άνθρωπος κατά βάση είναι καλός. Ο κάθε άνθρωπος. Οπότε ας πιστεύουμε σε αυτό το καλό που έχει φτιάξει ο Θεός που λέγεται άνθρωπος. Έλα Βασίλη. Δύο ερωτήσεις θα κάνουμε, αυτή και άλλη μία και του Σταύρου εκεί για να σταματήσουμε.
1: Εάν η μετάνοια προς την πρόεδρεσή μας είναι το λόγο του Θεού.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ έχουν δύο μεγάλες διαφορές σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι η περίπτωση της θεοκατάληψης όπου παλεύεις σε ξηρασία. σημασία πνευματική και πρέπει να παλέψω, όπως πριν τα χρόνια. Να φέρει αποτέλεσμα. Και άλλοι, όταν έχει κάνει έγκλημα, όπω ο Άγιο Ιάκωβο, τελείω διαφορετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μπορεί δικαιούσε να πα και σε κατάθλιψη, δικαιούσε να φελπιστεί, να ψεύγω τελευταίο. Πώ κοιμάται αυτό το σκάφο. Δηλαδή,
0: το πέρασε.
1: Ναι. Τι κάνει η δεύτερη περίπτωση για να αντιδράσει. Που πρέπει για να αντιδράσει. Πρέπει να έχει και τη βοήθεια του Θεού για να καταφέρει.
0: Κοίταξε να δει. Μιλήσαμε για φαινομενική απουσία του Θεού. Λοιπόν, εννοείται ότι πίσω και από την πιο δύσκολη περίσταση δεν τον αφήνει τον άνθρωπο ο Θεός. Αν μας αφήσει, παιδιά, τελειώσαμε όλοι. Για μια στιγμή να μας αφήσει, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά τι γίνεται. Εσύ που βιώνεις την απουσία εκείνη τη στιγμή, είτε στη μια περίπτωση, είτε στην άλλη, την πολύ πιο έντονη, αισθάνεσαι έτσι, ότι είναι απόν ο Θεός. Και εκεί είναι που μετράει το πόσο πιστεύεις, ότι τελικά πίσω απ' όλα, έστω και αν δεν μου φαίνεται αυτή τη στιγμή, έστω και αν δεν το αντιλαμβάνομαι με τις υλικές ή τις πνευματικές μου αισθήσεις, ο Θεός είναι παρόν και προνοεί για μένα και με αγαπάει ο Θεός. Αυτό είναι η βαθιά πίστη που υπάρχει σε αυτούς που βγαίνουν από τον καύσωνα αυτό της θεοεγκατάληψης, της άρσης, της χάριτος. Αυτή είναι η πίστη πραγματική. Και αυτό είναι έργο και της χάριτος, δεν είναι μόνο του ανθρώπου. Ό,τι θέλεις, όπως θέλεις πες το. Και ο Σταύρος, έτσι. Έλα Σταύρο. Ναι. Τι να σου πω, θα τη ρωτήσουμε. Την ερώτηση την κάναμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό τι είπαμε, να μην ζητάμε κάτι από το Θεό, αλλά να ζητάμε τον ίδιο το Θεό. Γιατί όταν έχεις τον ίδιο το Θεό, έχεις τα πάντα. Κατάλαβες τι γίνεται. Κάτι είχε καταλάβει όμως μέσα από το σούρσιμο, μέσα στο πρόβλημα, μέσα στην ταπείνωση αυτή του να έχει ένα παιδί που να σπαράσεται από το δαίμονα, έτσι. Δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι τα μαθήματα που ξέρεις, τα παίρνουν οι άνθρωποι μέσα στη ζωή χωρίς να έχουν ακούσει πολλές φορές κηρύγματα και έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Είχα εγώ μια φορά στο Πετραχύλι ένα κοριτσάκι λοιπόν που είχε μεγαλώσει και το είχε βιάσει ο μπαμπάς της, ο αδερφός της και ο γαμπρός της μέσα στο σπίτι. Σας πληροφορώ λοιπόν, δεν διέκρινα. Είχε φτάσει πλέον χρόνια την εξομολογούσα και έφτασε και σε ηλικία ικανή. Δεν διέκρινα σύμπλεγμα. Δεν διέκρινα μία προσωπικότητα έτσι κακομήρικη. Δεν διέκρινα μία προσωπικότητα έτσι που να βγάλει αποθυμένα, που να έχει ό,τι θα δικαιολογεί το να έχει ο κάθε άνθρωπος, έτσι. Τα βίωσε αυτά παρά τη θέλησή της, σε μικρή ηλικία. Πώς? Με τη χάρη του Θεού. Δεν ξέρω πώς. Ούτε η ίδια μπορούσε να το εξηγήσει. Του συγχώρεσα, λέει. Μου ήρθε μια σκέψη ότι αυτή είναι χειρότερη από μένα. Εγώ πόνεσα. Εγώ έγινα, λέει, κουρέλι ψυχικά και σωματικά, λέει. Αλλά αυτοί που με έβλεπαν μετά να μεγαλώνω, να παντρεύομαι κτλ. Κάθε μέρα, λέει, έκανε παιδιά, μεγάλωσε, θα σκέφτονται τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Και όχι μόνο του συγχώρεσε, αλλά έκανε και προσευχή για αυτούς. Τώρα, άντε να το παραγγείλεις να το κάνω εγώ, ο ένας, ο άλλος, σε μια τέτοια περίσταση. Μπορεί άλλος να τον είχε πιάσει από το λαιμό, ξέρω, να τους είχε σκοτώσει. Να είχε βγει να τους καταγγείλει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι εγώ θα έκανε ο καθένας. Ποιος τη στόμαθε αυτή τη συγχώρεση? Η χάρη του Θεού, η οποία εμείς δεν μπορούμε πάντοτε να ξέρουμε τα ρεύματα, τα υπόγεια με τα οποία αρδεύει τις ψυχές και κάνει τα θαύματα τα μεγάλα. Και είχε πει ο Άγιος Παΐσιος και ένα περιστατικό, να δεις πάλι έτσι πως υπόγεια δουλεύει ο Θεός. Για έναν που σώθηκε έτσι. Έναν Νταλικέρη. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Λοιπόν, ο Νταλικέρης έκανε ταξίδια λοιπόν στην Ευρώπη, δεν ήταν της εκκλησίας. Εντάξει, πίστευε ο άνθρωπος. Πίστευε, όπως πίστευε. Αλλά δεν ήταν ενεργά. Ούτε καν στα μυστήρια. Είχε όμως ψυχή όμορφη, φαίνεται ψυχή πολύ πιο όμορφη από πολλούς που προσπαθούν με τα μυστήρια να θεραπευτούν μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι αυτοί που είναι στα μυστήρια δεν είναι θεραπευμένοι και αυτοί να θεραπευτούν ψάχνουν. Και όπως ήταν, λέει, σε μια μεγάλη οτοστράντα εκεί πέρα και αυτά, έχει γίνει ένα ατύχημα και είναι ένα αυτοκίνητο στη μια μεριά στην άκρη του δρόμου και ο άλλος έχει πεταχτεί ο οδηγός μέσα στη μέση. Πέρναγαν τα αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα, οπότε παρέκαμπταν, δεν μπορούσαν να σταματήσουν αυτοκίνητα πολλά. Αυτός αυθόρμητα, λες και δεν ήταν επαγγελματίας ο οδηγός, λες και δεν ήταν τίποτε, αφήνει την ταλίκα στο δρόμο και ανοίγει την πόρτα γρήγορα να πάει να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και περνάει ένα αυτοκίνητο και το σκοτώνει επί τόπου. Λέει ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, σας βεβαιώνω, λέει, ότι αυτός πήγε στον παράδεισο από τους πρώτους. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του καθόλου. Έρχονται αυτοκίνητα με χίλια δίπλα μου. Βγήκε, λέει, για να σώσει τον άλλο, δεν πρόσεξε τίποτε. Και τον σκότωσε επί τόπου το αυτοκίνητο. Και το ρώτησαν, λέει, μα δεν είχε εξομολογηθεί αυτός, είχε αμαρτίες και αυτά. Με το αίμα του, λέει, σβήστηκαν όλες οι αμαρτίες. Τόσο απλά. Αλλά και τι δουλειά είχε γίνει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορεί να τη δει κανένας από εμάς. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε τίποτε για κανέναν. Κύριε βοήθημη να λέμε για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και για τους άλλους.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής την αγάπη σας, ότι εκτός από τις επιστήμες τις οποίες είναι γνωστές σε όλο το επιστητό της κοινωνίας και στα πανεπιστήμια όσες γνωρίζουμε και όσες δεν γνωρίζουμε υπάρχουν πάρα πολλές, υπάρχει και μία τεχνοψυχολογία όπως λέγεται, η οποία δεν λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα ως έδρα και ως πανεπιστήμιο, αλλά η τεχνοψυχολογία είναι μία επιστήμη που διδάσκεται πολύ μακριά από εδώ και έχει σχέση με την ψυχολογία του λαού και ερευνά αυτή η επιστήμη ιδιαίτερα πώς μπορεί να αλλοιωθεί κάποιος λαός από κάτι το οποίο πιστεύει πολύ δυνατά και η πίστη του είναι σαν μία γροθιά, σαν ένα θεμέλιο πετών αρμέ. Αυτή η επιστήμη εξετάζει τόσο εξονυχιστικά τα πράγματα που μετά από πολλά χρόνια μελέτης βρίσκει, όπως ακριβώς και η επιστήμη της ιατρικής, όταν εντοπιστεί κάποιος νέος ιός, η επιστήμη της ιατρικής εξετάζει και βρίσκει το αντίδοτο για αυτόν τον ιό. Αυτή λοιπόν η τεχνοψυχολογία, αφού εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στο τι είναι ο Έλληνας και ο Ορθόδοξος Χριστιανός και πώς πιστεύει, προσπαθεί όχι να αλλάξει τα πράγματα, έτσι φαινομενικά όπως φαίνονται σε περισσότερα μάτια και αυτιά και κεφάλια πολλών ανθρώπων, αλλά προσπαθεί να αλλοιώσει κάτι πολύ βαθύ που έχει σχέση με την ζωή του χριστιανού. Λέει λοιπόν ένας από αυτούς τους κανόνες ότι η νέα εποχή αυτής της τάξης δεν θέλει να αδειάσει τους ναούς μας από τους χριστιανούς. Δεν θέλει να φύγουμε από την Εκκλησία. Θέλει να είμαστε στην Εκκλησία. Αλλά, υπάρχει αυτό το αλλά θέλει να αλλάξει το εκκλησιαστικό μας φρόνημα. Εδώ εστιάζεται το θέμα μου, σεβαστέ πατέρα Ιωαννίκη. Το λειτουργικό σφαίρεσθε σημαίνει έναν τρόπο συμπεριφοράς, όχι όμως ο τρόπος καλής συμπεριφοράς όπως λέει το savoir vivre, πώς πρέπει να κινούμεθα ή αν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι ανώτερος από εμάς, τον βάζουμε στο δεξί μας μέρος και προχωράμε, αλλά το λειτουργικό σφαίρεσθε έχει σχέση με το πώς ο Ορθόδοξος Χριστιανός βιώνει σωστά αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει ανά τους αιώνες και πώς μπορεί αυτή την παράδοση να την κρατήσει αναλύωτη ο Χριστιανός Ορθόδοξος μπροστά σε αυτό που θέλει να λιώσει το φρόνημα. Γι' αυτό και το λειτουργικό σφαίρεσθε ως όρος δεν έχει σχέση με κάτι άλλο παρά μόνο με το πώς εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι κατανοούμε ποια είναι η θέση μας μέσα στην Εκκλησία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία και πώς θα πρέπει εξερχόμενοι από την Εκκλησία να μεταφέρουμε τη λειτουργία και έξω από τη λειτουργία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία να έχουμε μία μετά-λειτουργία. Γι' αυτό ο χριστιανός πάντοτε και λειτουργεί, όλοι μας λειτουργούμε, ξέρετε, κάθε Θεία Λειτουργία, όχι μόνο ο παπάς, γιατί ο παπάς έχει την ειδική ιεροσύνη, εσείς ο λαός έχετε την γενική ιεροσύνη, συλλειτουργούμε. Οπότε όπως ο παπάς και όπως εσείς συλλειτουργούμε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, βλέπετε τώρα όλοι είμαστε πολύ ήσυχοι και ακροούμεθα τον Λόγο του Θεού, αλλά όταν βγούμε και από την Εκκλησία, πώς μπορούμε να είμαστε. Είναι μία προέκταση, ο τρόπος αυτός της λειτουργικής αγωγής, την οποία βιώσαμε δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, είναι το ίδιο και όταν βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία. Εκεί είναι το πιο δύσκολο σημείο. Είναι λοιπόν μια άλλη αγωγή που δεν αποκτάται φυσικά αυτή η λειτουργική αγωγή ούτε με πανεπιστημιακούς τίτλους, ούτε να καθίσεις σε πανεπιστήμιο, ούτε να πάρεις για να την έχεις περγαμηνές, πτυχία, οτιδήποτε άλλο,
αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θέλει μια διαφορετική διαχείριση για να την κατακτήσει αυτήν ο άνθρωπος, η οποία όμως χρειάζεται διάθεση χρόνου και πίστεως πολλής για να μπορεί να την αποκτήσει. Και ο λόγος εν προκειμένου αφορά στο βίωμα. Γιατί χωρίς βίωμα δεν μπορεί κάτι να μεταδοθεί σε έναν άλλον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να φας ένα κύβο ζάχαρη και να εξηγήσεις σε έναν ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει ποτέ την ζάχαρη να περιγράψεις πόσο γλυκιά είναι. Μεταδίδεται αυτό στη γνώση του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο στοιχείο στο λειτουργικό σφαίρεσθε είναι ότι από μας τους σύγχρονους νεοέλληνες, οι οποίοι ζούμε κάπως πολύ διαφορετικά από ό,τι ζούσαν και οι παλιότεροι, είναι ότι δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά αυτό που μπορούσαμε να αποκτήσουμε, το βίωμα. Το βίωμα τώρα πώς μεταδίδεται και ποιος το μεταδίδει, ποιες είναι αυτές οι βιωματικές καταστάσεις του ανθρώπου, θα προσπαθήσουμε να τις περιγράψουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να τις μεταδώσουμε. Αλλά το βίωμα είναι πολύ σημαντικό για να κρατήσουμε και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί την Εκκλησία μας για τις επόμενες γενναίες και για να την κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας το ζώπυρο της πίστεως, πρέπει να το έχουμε ήδη από πολύ μικρή πάρη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάτι πολύ όμορφο, αδελφοί μου. Λέει, από πότε ο άνθρωπος που γεννέται ξεκινάει την αγωγή του, την πνευματική αγωγή, από πότε ανδρώνεται ο άνθρωπος, από πότε αρχίζει να γίνεται ένας συνειδητός χριστιανός ορθόδοξος. Αν ερωτήσω τώρα σε ευθύ λόγο έναν από όλους εμάς, έναν-έναν, εγώ πιστεύω ότι θα πάρω, πώς είμαστε εδώ, 800 άτομα, θα πάρουμε, ο καθένας θα δώσει την απάντησή του. Λοιπόν, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χρυσορήμων, λέει ότι ο άνθρωπος αρχίζει να μορφώνεται πριν ακόμη από την σύλληψή του, που δεν υπάρχει ως άνθρωπος. Που υπάρχει μέσα σε μία μορφή σπέρματος ή οαρίου και οι γονείς αυτοί, οι οποίοι έχουν βίωμα και βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία πριν ακόμη τελέσουν το μυστήριο του γάμου τους και πιστεύουν στο Θεό και εξομολογούνται και έχουν συνέστηση τι είναι ο Θεός, αυτό με τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, δημιουργώντας το παιδί, το μεταδίδουν στο παιδί τους. Και μιλάμε για πολλά κληρονομικά στο χαρακτήρα του παιδιού μας και των παιδιών μας. Λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα, λέει η μάνα. Ο πατέρας λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα. Βλέπεις τη φάτσα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Βλέπεις το σώμα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Λέμε μόνο τα εξωτερικά πράγματα. Για τα εσωτερικά όμως δεν ομιλούμε. Γι' αυτό και το βίωμα αυτό το παίρνει ως γονιδίωμα ο νέος άνθρωπος από τους ίδιους τους γονείς του. Γι' αυτό και έλεγε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, πολύ επίκαιρα τα λόγια του μερικές φορές φαίνονται και προφητικά στη ζωή μας, ότι λέει, δώστε μου καλούς γονείς να σας δώσω καλά παιδιά. Γιατί αν οι γονείς δεν είναι καλοί, και αυτό που θα μεταδώσουν για να δημιουργήσουν το παιδί, θα το μεταφέρουν και το παιδί δεν θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Το βίωμα λοιπόν πώς μπορεί να αναπτυχθεί σε μία οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό δημιουργεί πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου. Ήρθε λοιπόν μία ψυχή, εξομολογήθηκε στο Πετραχύλι και κατόπιν γνώρισε κάποιο παιδί και το έφερε και αυτό το παιδί να εξομολογηθεί στο Πετραχύλι και αποφάσισαν να ενώσουν τη ζωή τους και ήρθαν και οι δυο στο Πετραχύλι
για να πούνε στον πνευματικό τους, τον εξομολόγο τους, εμείς θέλουμε να αφήσουμε ό,τι γνωρίζουμε, που μπορεί να είναι λάθος, θέλουμε να κάνουμε αυτό που η Εκκλησία θέλει και πείτε μας εσείς, Πάτε, ποια να είναι η πορεία της ζωής μας. Και ξεκινάει ο ιερέας από ένα πρώτο. Παιδιά μου, θα νηστεύετε και θα εγκρατεύεστε μέχρι να έρθει η ευλογημένη έρα του γάμου σας. Το λέει κανένας από τους γονείς στα παιδιά τους? Ή κι αν το πει, οι γονείς ήταν στην ίδια κατάσταση για να διδάξουν στο παιδί τους αυτό που η Εκκλησία δίδαξε? Και λέει λοιπόν ο πνευματικός, θα συντομεύσουμε το γάμο, παιδιά μου, για να ενωθείτε κι εσείς κανονικά σαν ζευγάρι. Να είναι ευλογημένο. Πότε θέλετε, παιδιά μου, να σας παντρέψω? Εσείς θα αποφασίσετε, Πάτερ. Γιατί εμείς σε εσάς ακούμε και δεχόμαστε ότι ό,τι μας πείτε είναι η φωνή του Θεού. Θα παντρευτείτε ημέρα Κυριακή, παιδιά. Πολύ ωραία, ε? Κυριακές παντρευόμαστε. Σάββατα μήπως, Παρασκευές, Τετάρτες, πότε μας βολεύει? Πότε βολεύει τον κάθε έναν? Είναι τελικά η απόφαση της ημέρας θέμα κάποιου που αποφασίζει μόνος του να το αποφασίσει αυτό δηλαδή, ή πρέπει να ρωτήσει κάποιον ειδικό? Διότι αν έχεις άρρωστος, πας σε ένα γιατρό και λες, με πονάει εδώ, σε εξετάζει ο γιατρός, ο δοντίατρος πρέπει να είναι, το δόντι σου πονάει. Αν σε πονάει εδώ στη μέση, πας σε έναν ειδικό γιατρό. Αν σε πονάει η καρδιά σου, πας εκεί. Και λέω, πνευματικός, ημέρα Κυριακή, παιδιά μου, στις 12 η ώρα θα έρθετε να τελέσουμε το γάμο. Τα παιδιά δεν είχαν σχέση ποτέ με την Εκκλησία, αλλά επειδή άκουσαν βιωματικά πράγματα από τον ιερέα που τους εξομολογούσε, τους είπε λοιπόν, αυτό θα γίνει. Την επομένη φτάνουν οι γονείς, οι λεγόμενοι χριστιανοί γονείς, κατά πάντα που είναι, συμμετέχουν στην Εκκλησία και συμμετέχουν με τον τρόπο τους, όπως είπαμε. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι χριστιανός, άλλος 50 κιλά, άλλος 200 κιλά, άλλος τόνο. Έχουμε πολλών λογιών βάρη πίστεως. Αυτοί είχαν πάνω από έναν τόνο, ήταν πολύ δυνατοί. Οι οποίοι ήρθαν να πούμε, παππούλη, τι είναι αυτά τα οποία είπατε στα παιδιά μας, οι χριστιανοί γονείς, να παντρευτούν τόσο γρήγορα? Μα δεν γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Τι είδους γνωριμία θέλετε να κάνουν? Μα να γνωριστούνε τώρα, καταλαβαίνετε τι είδους γνωριμία, οι ίδιοι γονείς οι χριστιανοί συμβουλεύαστε παιδιά τους. Και το δεύτερο, η μέρα Κυριακή, ποιος παντρεύει τη μέρα Κυριακή? Η μέρα, λέει, Παρασκευή είναι πιο φθηνά τα κέντρα από ότι είναι την Κυριακή που είναι πιο ακριβά, που βγαίνει ο κόσμος έξω και τρώει στα καταστήματα. Μας δίνουν φθηνότερα, λέει, το ποσό που θα κάνουμε το γλέτι και το τραπέζι. Οι χριστιανοί γονείς όμως, που η μέρα Παρασκευή και Τετάρτη απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες να τελούνται μυστήρια χαράς, διότι η ημέρα αυτή είναι σαν λέγαμε ημέρα πένθους, γιατί είναι αφιερωμένη μόνο στο Δεσπότη Χριστό μας και η Τετάρτη και η Παρασκευή, και γι' αυτό γίνεται νηστεία. Και η μέρα νηστεία δεν μπορείς να την καταλύσεις και να πεις ότι έχω γάμο, ταΐζω τους ανθρώπους, τρώνε και πίνουν, γιατί είναι το μυστήριο της χαράς. Δεν τελείωσε όμως εκεί η περίπτωση και πήγαν τον ιερέα και στην Αρχιεπισκοπή, γιατί ο ιερέας φάνηκε ότι είναι αιρετικός. Γιατί όταν ο ιερέας θέλει να πει κάτι σωστό, αντιλαμβάνεστε ότι οι κατέχοντες, εμείς όλοι που είμαστε μέσα στην Εκκλησία και τα κατέχουμε τα πάντα, νομίζουμε ότι μπορούμε να λύνουμε τα πράγματά μας με καταγγελίες και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, η περίπτωση δεν έχει να κάνει με τη εξέλιξη για το πράγμα, διότι το πάντοτε καθαρό, το πάντοτε προφητικό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς μέσα στην Εκκλησία και η αλήθεια οφείλει να λάμπει. Σημασία έχει ότι τα παιδιά μπήκαν στην Εκκλησία μέσα, παντρεύτηκαν ημέρα Κυριακή, στην εξομολόγηση πάντοτε τα παιδιά, ήρθε η ώρα να συλλάβουν παιδί
στην εξομολόγηση και οι δύο αυτοί οι νέοι. Ήρθε η ώρα που γεννήσαν το παιδί με το βυζανιάρικο το παιδί τους μέσα στο εξομολογητήριο και οι δύο γονείς. Ήρθε η ώρα που το παιδάκι περπάτησε στο εξομολογητήριο οι γονείς. Το παιδάκι έτρεχε μέσα στην εκκλησία, δεν καταλάβαινε τι γινόταν, το έπαιρναν οι γονείς. Οι γονείς όμως μέσα στο εξομολογητήριο της εκκλησίας. Πέρασε λίγος καιρός, πήγε 3-3,5 χρονών το παιδί αυτών, οι οποίοι μπήκαν δυναμικά μέσα στην εκκλησία και το παιδάκι είπε «Μπαμπά και μαμά, τι κάνετε εσείς που βλέπετε τον ιερέα στο εξομολογητήριο?» Δεν ήξερε τι είναι εκεί, τι γίνεται. 3,5 χρονό παιδί. Οι ερωτήσεις ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία είναι εκατοντάδες. Υπομονή να έχεις να δίνεις απαντήσεις. Λέει, ξέρεις παιδί μου, και εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, όπως και εσύ, κάνεις κάποιες ζουζουνιές. Και όταν κάνεις κάποιες ζουζουνιές, οφείλεις να ζητάς συγγνώμη από τους γονείς σου και εμείς που είμαστε μεγάλοι ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό μας. Α, λέει, θα πάω κι εγώ, λέει, μέσα να πω τις ζουζουνιές μου στον πνευματικό. Γιατί κάποιοι από εμάς έχουμε την εντύπωση ότι ο άνθρωπος ξεκινάει να εξομολογείται κατά την γνωσιολογική μας έτσι κατάσταση, που όλα τα ξέρουμε. Άλλος λέει ξεκινάει να εξομολογείται κάποιος από 10 χρονών, άλλος λέει από 12, άλλος λέει από 15, άλλος λέει από 20. Και τώρα υπάρχει και, και η τοποθέτηση ότι δεν πρέπει τώρα να βαφτίζουμε τα νήπια, γιατί η νέα διρεκτίβα λέει ότι δεν πρέπει να γίνεται η βάπτιση στην εκκλησία μας. Για δείτε, αυτό είναι από το εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό δεν βάζουν τα παιδιά τους μέσα σε μία γάστρα να τα βαφτίζουν τα παιδιά τους, και αυτό φυσικά παραξενεύει όλη την Ευρώπη και όλους οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι στην ορθόδοξη παράδοσή μας, αλλά αμέσως κάποιοι από εμάς κουλτουριάριδες μπορούμε να το πάρουμε και αυτό και να πούμε ότι καλύτερα είναι να βαπτιστεί κάποιος όταν γίνει ενήλικας, να ξέρει τι είναι αυτό που κάνει. Όμως και εδώ η τεχνοψυχολογία έκανε τα πράγματα να τα αποφασίζουν για το πότε θα γίνει η βάπτιση του παιδιού τους, όχι οι ειδικοί που είναι οι πνευματικοί οι ιερείς μας, αλλά εμείς πάλι, οι πολύξεροι που τα ξέρουμε όλα, αποφασίζουμε πότε εμείς θα βαπτίσουμε το παιδί μας. Η υπόθεση δεν είναι στα χέρια όλων σας, είναι η υπόθεση του Θεού μας. Το παιδί μπορεί να βαπτιστεί από την ημέρα που σαραντίζει. 40 ημερών το παιδί βαπτίζεται. Το όνομα του παιδιού δίδεται την 8η ημέρα, υπάρχει ευχή στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, και κατόπιν από την 40η ημέρα, να μην ξεπεράσει όμως ο 6ος μήνας, για να γίνει κανονικά το βάπτισμα του παιδιού μέσα στην κολυμβήθρα. Βίωμα λοιπόν για να βιώσει κάποιο παιδί σωστά το βάπτισμά του είναι να μπει 3 φορές στην κολυμβήθρα μέσα στο νερό και να βγει, και έρχονται μερικοί γονείς που πάλι ξέρουν όλα και λένε στον ιερέα, ξέρετε, το παιδί μας έχει οτίτιδα, να μην το βουτήξετε μέσα στην κολυμβήθρα. Ξέρετε, δεν θέλουμε να το βάλετε μέσα στην κολυμβήθρα το παιδί. Πώς θέλετε? Μου κάνανε μία ερώτηση πριν από μερικούς μήνες στο ράδιο, ότι πήγαν κάποιοι σε μία εκκλησία, σε ένα ναό, ορθόδοξο φυσικά, οι γονείς, και συζήτησαν να βαπτίσουν το παιδί τους. Και οι ιερείς είπαν, πώς θέλετε να κάνουμε το βάπτισμά σας? Θέλετε κατά τον παραδοσιακό τρόπο να μπει το παιδί σας μέσα στην κολυμβήθρα 3 φορές και να βγει? Θέλετε να το βάλω μέχρι τα γονατάκια του μέσα και να ρίξουμε λίγο νεράκι? Θέλετε να μην το βάλουμε καθόλου και να ραντίσουμε λίγο από πάνω? Τι σας βολεύει? Τι βολεύει? Όχι όμως τι ξεβολεύει. Γιατί η Εκκλησία οφείλει να κάνει και να πει στους ανθρώπους αυτό που η λειτουργία της Εκκλησίας οφείλει να ενημερώνει. Τι είναι λοιπόν το σωστό? Να πούμε, εμείς θέλουμε την τάδε ημερομηνία το μυστήριό μας, ή να πούμε στην Εκκλησία, γεννήσαμε και παρακαλούμε, περιμένουμε από εσάς τους ιερείς να μας πείτε πότε είναι η κατάλληλη ημέρα
που μπορούμε να βαφτίσουμε το παιδί μας. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το επίπεδο και να το βιώσουμε, αυτό πρώτα πρέπει να έχουμε βιώσει εμείς οι ίδιοι πόσο σημαντικό πράγμα είναι να βαπτίσουμε το παιδί μας νωρίς, ώστε όταν το φέρουμε ενός έτους, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά εμείς στις μεγαλοπόλεις έχουμε και παιδιά αβάπτιστα. Τώρα ειδικά, ιδιαίτερα με την πολιτική ονοματοδοσία, όταν πας στο μευτήριο, σου λέει ο ληξίαρχος, δύνασε να δηλώσεις και το όνομα του παιδιού. Είναι πονηρό φυσικά αυτό, το αλαμβάνουμε ως μία κατάσταση η οποία έρχεται να υποπέσει μέσα στο τόσο ρημαγδό των πραγμάτων αλλίωσης, ότι ένας αφελής λέει Ιωάννης, γράφει Ιωάννης, του λέει μετά ο ληξίαρχος. Δεν χρειάζεται τώρα να βιαστείς να βαφτίσεις το παιδί σου, γιατί το παιδί σου έχει όνομα, μπορεί να γραφτεί στο σχολείο, κανένας δεν θα λέει το παιδί σου δεν έχει όνομα και τελείωσε η κατάσταση. Βλέπετε πόσο γρήγορα τρέχουν τα πράγματα. Το βίωμα λοιπόν, όλες αυτές οι βιωματικές καταστάσεις και αυτό ιδιαίτερα που σας είπα για το παιδί των παιδιών, η Εκκλησία το λύνει μεταδίδοντας το βίωμα στο παιδί. Πώς μπορείς να πεις στο παιδί σου, για παράδειγμα, το οποίο έχει φτάσει 18-20 χρονών, να έρχεται στην Εκκλησία και να εκκλησιαστεί, αφού ποτέ δεν σηκώθηκες ημέρα Κυριακή πρωί από τις 7 παρατέταρτο το πρωί ώρα, να φέρεις το παιδί σου και τον εαυτό σου να φέρεις μέσα στην Εκκλησία. Πώς προσδοκάς το παιδί σου να έχει βίωμα θείας λειτουργίας και να αρέσει αυτό το οποίο θα δει μέσα στην Εκκλησία? Πώς θα πεις στο παιδί σου, ξέρεις, η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία είναι ό,τι πιο πανηγυρικό έχει η Εκκλησία μας? Και πώς θα πεις στο παιδί σου να παραμείνει σε αυτήν τη στιγμή που εσύ έτρεχες, η μάνα, ο πατέρας, ο χριστιανός, να φας στο και πέντε τη μαγειρίτσα, αφού η νηστεία σου βάσταξε 3 ημέρες, γιατί έτσι νόμιζες ότι πρέπει να νηστεύσεις? Πώς λοιπόν να μιλήσεις και να πεις στο παιδί σου ότι, ξέρεις, πρέπει να εκκλησιάζεσαι, πρέπει να εξομολογήσει, όταν εσύ ο γονέας δεν έδειξες ο ίδιος το παράδειγμα στο παιδί σου όταν ήταν μικρό? Στη Ρωσία, το παράδειγμα μετά τους Μπολσεβίκους το 1917, που ανατείναζε τους ναούς και σκότωνε τους ιερείς γιατί δεν εξυπηρετούσαν στο καθεστώς, υπήρξαν 3 ναοί, λέει, μέσα στη Μόσχα. Για όποιους έχουν επισκεφθεί τη Μόσχα, για να τη διανύσετε θα έπρεπε να πάτε από τη Λάρισα να φτάσετε μέχρι τη Λαμία για να εκκλησιαστείτε. Αυτή ήταν η απόσταση. Και πώς κράτησε αυτός ο λαός? Και μετά την Περεστρόικα ξεκίνησαν να ανοίγουν πάλι οι εκκλησίες και κράτησαν μέσα στα ζώπηρα της πίστεώς τους αυτοί οι άνθρωποι τον Χριστό και την πίστη τους. Θα σας πω με ποιον τρόπο. Αφού, λέει, φοβόταν ο άντρας να πει στη γυναίκα του ότι πιστεύει, έπαιρνε το παιδί του και πήγαινε κρυφά σε μια εκκλησία και το βάπτιζε ο πατέρας. Μια άλλη μέρα έπαιρνε η μητέρα το παιδί, το πήγαινε σε μια εκκλησία όπου έβρισκε και το ξαναβάπτιζε, γιατί δεν ήξερε το βάπτιζε ο άντρας της, το βάπτιζε. Το έπαιρνε ο παππούς, λέει, έχω καιρό να δω το παιδί μου, το εγγονάκι μου, το σπλάχνο μου, του παιδιού μου το παιδί 2 φορές παιδί. Μου το δίνετε να το πάω μια εκδρομούλα? Βεβαίως. Έπαιρνε το παιδί, πήγαινε ο παππούς, το βάπτιζε το παιδί. 30-40 βαπτίσματα μπορεί να έφτανε ένας. Με αυτόν τον τρόπο κράτησαν τα ζώπηρα της πίστεως. Παρότι η φοβέρα του τσεκουριού και της φυλακής ήταν βέβαιη, κράτησαν όμως στα ζώπηρα της πίστεως. Μου έλεγε μια άλλη γυναίκα, με πολύ κλάμα, γονατίσαμε και οι δυο στο εξομολογητήριο, ήταν από τη Βόρειο Ήπειρο. Μου λέει, εμείς, ο Χότζας δεν επέτρεπε να υπάρχουν εκκλησίες. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, αυτά που μας αρέσουν δηλαδή, όλους μας αρέσουν, αυτά είναι καλύτερα από τις εκκλησίες μας σήμερα. Όλα αυτά ποθούμε, εκεί κινούμεθα.
Λοιπόν, μου έλεγε αυτή και μια στιγμή δεν βάσταξα, λέω, περίμενε να καθίσω γιατί δεν αντέχω αυτά που ακούω. Μου έλεγε, εμείς, λέει, πάτερ, δεν είχαμε παπά. Γιατί οι παπάδες είχαν κρυφτεί, είχαν ξυριστεί, τους ξύρισαν όλους και όσους, λέει, δεν πείθονταν σε αυτό, τους βάζαν στη φυλακή. Εμείς, λέει, είχαμε κρυφά ένα ραδιάκι και πιάναμε, λέει, κάποιες συχνότητες και εκεί, λέει, μαζευόμασταν την ώρα που ακούγαμε τη Θεία Λειτουργία, γονατούσαμε, λέει, την ώρα που ακούγαμε αυτά και τι έκαναν, λέει, εβάζαμε, λέει, ένα ποτήρι με κρασί και ένα κομμάτι ψωμί και την ώρα, λέει, που έφτανε η στιγμή που ακούγαμε με τα φόβο Θεού πίστεως, εμείς, λέει, κοινωνούσαμε τον Χριστό. Τι είναι αυτό? Είναι το βίωμα. Ήξερε την Θεία Λειτουργία απ' έξω που λέμε εμείς οι νεοέλληνες, οι νεοκουλτουριάριδες. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει η Εκκλησία. Αυτή που ήξερε που δεν ήξερε και δεν τελείωσε το σχολείο. Ήξερε στο μεταφόβου θεοπίστεως που κοινωνούν οι χριστιανοί. Γιατί το ήξερε? Γιατί είχε βίωμα. Γιατί γνώριζε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί κατήχε εκείνη τη στιγμή ότι εκείνη τη στιγμή είναι η Θεία Μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Και εμείς σήμερα λέμε οι εντός της Εκκλησίας, γιατί το πρόβλημα δεν έρχεται εκτός από την Εκκλησία, εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Ένας, ακούσα προχθές, διάβασα, τον επενούσε πάρα πολύ μέσα στο ίντερνετ ένας ιερέας και ένας δεσπότης παλιότερα το έκανε φυσικά αυτό, μετέφραζε στη Μητρόπολη του όλα τα κείμενα στη Νέα Ελληνική. Δεν πήρε άδεια φυσικά από πουθενά, γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα. Είτε είσαι λαϊκός είτε παπάς, όλα τα ξέρουμε, αν δεν έχουμε την αυτογνωσία μας. Επενούσε λοιπόν σήμερα ένα σύγχρονο διαδικτυακό κανάλι, λέει, να και ένας καλός παπάς που αφουγκράζεται, λέει, τον κόσμο και μετέφρασε όλη την Θεία Λειτουργία και όλα τα μυστήρια, γάμου, βάπτιση, τα κάνει στη Νέα Ελληνική. Αυτό λοιπόν το βίωμα μέσα στην Εκκλησία είναι ένα βίωμα που δύσκολα μπορεί να το κατανοήσει σήμερα ένας ο οποίος δεν έχει βιώσει από νωρίς μέσα το λειτουργικό αυτό γεγονός της ζωής του. Δεν έχει μπει μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε άλλωστε ότι εμείς στον ιερό ναό μας ερχόμαστε στο παραπέντε, όχι από τις 7 η ώρα που χτυπάει η καμπάνα, ερχόμαστε στο παραπέντε για το μνημόσυνο του γείτονα, παίρνουμε την πρωινή δόση του πρωινού μας, πολλά αντίδωρα να γεμίσουμε το στόμα μας και φεύγουμε στο κεπέντε, γιατί τελείωσε η υποχρέωσή μας που είχαμε να παραστούμε στο μνημόσυνο. Και λέω τώρα, για δείτε, λειτουργικός φέρεστε. Η παρουσία μας αυτή που πήγαμε στη Θεία Λειτουργία στο τέλος μας ωφελεί? Όχι. Ωφελεί για αυτό το μνημόσυνο που πήγαμε, που μας κάλεσαν να προσευχηθούμε για αυτόν τον κεκοιμημένο, την κεκοιμημένη. Προσφέραμε την προσευχή μας. Ανάψαμε το κερί μας και καθίσαμε στη θέση μας, στο στασίδι μας, για να προσευχηθούμε για αυτήν την ψυχή που έχει ανάγκη και βρίσκεται τώρα στον προθάλαμο της κρίσεως του Χριστού μας. Είναι στην αίθουσα αναμονής οι ψυχές των κεκοιμημένων μας. Κάνουμε την προσευχή μας για αυτούς που μας προσκάλεσαν κιόλας για να έρθουμε στο μνημόσυνο. Αλλά ερχόμαστε να κάνουμε τη χειραψία μας, να μας δουν ότι τους τιμήσαμε. Είναι, συγχωρήστε με λιγάκι, τους δικούς λέω, είναι όπως συμβαίνει στην Αθήνα πολλές φορές, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό, οι πολιτικοί μπαίνουν σε ένα σημείο της Θείας Λειτουργίας και αμέσως αποχωρούν μετά, γιατί θα πάνε και στην άλλη εκκλησία και στην άλλη και στην άλλη. Δυνάμεθα αυτό να το κάνουμε μέσα στη λατρεία της εκκλησίας μας? Υποψιάστηκε κανείς γιατί η εκκλησία μας κατά την Θεία Λατρεία λέει σε κάποιο σημείο τας θύρας εν σοφία πρόσχομεν? Καλά, ποιος να προσέξει τις πόρτες της εκκλησίας? Όλοι κοιτάμε στην Ανατολή, οι πόρτες είναι από πίσω. Ποιος να κοιτάξει αυτές τις πόρτες? Ναι, ναι, η εκκλησία έχει και διακόνημα πορτάρι, πιλωρού. Και κάποια στιγμή όταν ξεκινούσε το μυστήριο
το φρικτό της Θείας Ευχαριστίας, έκλειναν οι πόρτες και αυτοί που αργούσαν μείνετε έξω εσείς. Τώρα το μυστήριο γίνεται για αυτούς που είναι μέσα. Εσείς δεν είστε άξιοι να μπείτε μέσα. Αντιλαμβάνεστε.

γυρνάει το μυαλό μου τη γιαγιά μου που ζύμωνε το πρόσφορο, βίωμα. Θυμάμαι τη μάνα μου που άναβε την κανδύλα και έκαμνε μετάνοια και φιλούσε την εικόνα όταν έβαζε την κανδύλα στην θέση της, στο εικονοστάσι. Λέει, θυμάμαι όταν πήγαινα στον επιτάφιο και γυρνούσα με τον νεκρό Χριστό μας. Για φαντάσου. Και είχε να εκκλησιαστεί 40 και 50 χρόνια. Και κρατάει μέσα η πίστη του, γιατί είχε ένα βίωμα, μια φλόγα. Μου τηλεφωνάει κάποια γυναίκα στην εκκλησία την ώρα που λειτουργώ. Παπά μου, έχεις το κινητό και το σηκώνεις την ώρα της λειτουργίας? Όχι. Το έχω όμως για μια ειδική περίπτωση που έχω βάλει και ένα ειδικό εικόνα να χτυπήσει. Γιατί η γιαγιά αυτή που κρατάει το παιδί της κόρης της, η οποία κόρη της δεν θέλει το παιδί της να κοινωνάει, αλλά δέχτηκε για να βαφτίσει το παιδί της, για να έχει τι? Για να έχει άλμπουμ φωτογραφιών βαπτίσεως και να μην διαφέρει το παιδί της από τα άλλα, που δεν αφήνει το παιδί να κοινωνήσει. Σηκώνω το τηλέφωνο και μου λέει, είναι η κατάλληλη στιγμή για να φέρω το παιδί να το κοινωνήσω, γιατί έχω 5 λεπτά μόνο στη διάθεσή μου. Έλα λοιπόν, σηκώνω το τηλέφωνο και έλα να κοινωνήσεις το παιδί. Αντιλαμβάνεστε τι βίωμα να έχει αυτό το παιδί, της γιαγιάς το βίωμα. Από τους γονείς δεν θα πάρει τίποτα. Ούτε θα ακολουθήσει ποτέ να εκκλησιαστεί το παιδί, ούτε θα έχει βιώματα. Να συνεχίσω στην αγάπη σας. Να τονίσω και άλλα βιώματα, είπα, Πάτερ Ιωαννίκη, θα μιλήσω ανοιχτά. Άλλωστε θα φύγω εγώ σε λίγο και δεν θα με ξαναδείτε. Και μπορείτε, ας πούμε, να πείτε, μην το ξαναφέρεις αυτό, γιατί μας ψυχοπλάκωσε. Λοιπόν, πώς θα βιώσουμε όλα τα μυστήρια της ζωής μας? Να πω ακόμη για την επιλογή του αναδόχου και του παρανύμφου. Εδώ είναι η θεωρία του παραλόγου. Ποιος είναι ο ανάδοχος της Εκκλησίας μας και ποιος είναι ο παράνυφος της Εκκλησίας? Συνήθως δεν χρησιμοποιούμε και τις σωστές ελληνικές λέξεις, γιατί εκλείπει το ελληνικό λεξιλόγιο. Ο ανάδοχος είναι ο νονός, να το μεταφράσω, και ο παράνυφος είναι ο κουμπάρος. Ποιος επιλέγει αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα μπουν μέσα στο σπιτικό μας? Αυτός που ενδιαφέρεται να τελέσει γάμο για να κάνει κουμπάρο, ή κάποιος άλλος πρέπει να αποφασίσει για αυτά τα πρόσωπα? Υπάρχουν κανόνες, αδελφοί μου, στην Εκκλησία. Κανένας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τηρεί τις διατάξεις της Εκκλησίας μας, που προκειμένου κάποιος να παντρέψει ή κάποιος να βαπτίσει, πηγαίνει στο πνευματικό του και του λέει, μου ζήτησαν να βαπτίσω και να παντρέψω. Το λέει στο πνευματικό του. Μπορώ? Έχω την άδειά σας να το κάνω αυτό? Είμαι ικανός για να κάνω αυτό? Είναι ακριβώς ό,τι τηρούμε στη ζωή μας. Πώς το αποφασίζουμε? Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Είναι όλοι ικανοί να γίνουν ανάδοχοι και όλοι να γίνουν παράνυφοι? Για να πούμε μερικά απαγορευτικά πράγματα. Ποιοι δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι και παράνυφοι με βάση τα δεδομένα της Εκκλησίας μας? Για να δούμε μετά πόσο βιωματικά αυτό μπορούμε να το εκτελέσουμε όλοι μας, αφού θα το ακούσουμε τώρα στη ζωή μας για τις επόμενες κουμπαριές μας. Ένας ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος, βαπτισμένος. Όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος τηρεί όλες τις εντολές του Θεού. Όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος μυστηριακά είναι ενταγμένος μέσα στην Εκκλησία. Και όχι μόνο αυτό. Τι σημαίνει μυστηριακά? Να κοινωνάει τακτικά το σώμα και το αίμα του Χριστού, να ανοίγει το στόμα του και να μην βγάζει οχετό, αλλά να βγάζει Χριστό. Γιατί ένας που δεν μπορεί να βγάλει Χριστό από το στόμα του, δεν μπορεί με τις πράξεις του, με τις αισθήσεις του να μεταδώσει τον Χριστό, δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος και παράνυφος. Για δείτε πώς είναι οι επιλογές μας. Φιλαράκια ήμασταν, μαζί αμαρτάναμε, μαζί κάναμε, θα τον κάνω κουμπάρο. Τώρα άμα πάρει ο κουμπάρος την κουμπάρα, γι' αυτό για την ταμπακέρα κανένας λόγος δεν γίνεται. Γιατί τα σύριαλ της τηλεοράσεως δείχνουν αυτό το αλωτριωμένο φρόνημα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι, ένας φίλος μας. Πόσοι από εμάς κρατήσαμε τις κουμπαριές μας και έχουμε αναδόχους στη ζωή μας? Συνήθως μαλώνουμε

0: που δεν τα βρίσκουμε, τα τσουγκρίζουμε και τελειώνει η κουμπαριά. Είναι κανείς εδώ που έχει τον ανάδοχο του πολύ κοντά του, δίπλα του, να σηκώσει το χέρι αλλά με παρησία και να εξηγήσει ότι εγώ τον έχω κοντά και τον θυμάμαι από τα πολύ μικρά μου χρόνια, να εκδαπανάτε όχι με το πορτοφόλι αλλά με το λόγο, τη σωστή πράξη, το καλό παράδειγμα, και με έκανε άνθρωπο ο ανάδοχός μου. Ένα στα 10 εκατομμύρια, αν βγει, για τους Έλληνες. Είναι κανείς παράνυφος που αντιλαμβάνεται ότι στο γάμο η παρουσία, η θεσμική του παρουσία είναι τόσο δυνατή που εγώ χαρακτηρίζω τον παράνυφο με μια λέξη που θα σας σοκάρει, αλλά εγώ θα την πω. Ο παράνυφος, ο κουμπάρος, είναι το μαντρόσκυλο του σπιτικού. Πότε παίρνεις ένα μαντρόσκυλο? Όταν έχεις κινδύνους απ' έξω και το βάζεις το μαντρόσκυλο να φυλάει το σπιτικό σου, τα υποστατικά σου. Γιατί ο κουμπάρος μπαίνει για να στηρίζει μονίμως τον γάμο, και όταν το ζευγάρι διαφωνεί, ο παράνυφος να δίνει τη σωστή κατεύθυνση, όχι να χωρίσει, ούτε να βάλει σπιουνές και διαβολές, αλλά να κρατήσει το ζευγάρι σωστά. Είπαμε, και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει ένας παράνυφος ούτε ανάδοχος εάν δεν έχει ακολουθήσει τη μυστηριακή ζωή, δηλαδή δεν αποδέχεται το μυστήριο του γάμου και αποφασίζει να κάνει πολιτικό γάμο, και αποφασίζει να κάνει ένα συμβουλιογραφικό γάμο, και αποφασίζει να κάνει έναν γάμο κοινή συνενέση με τα λόγια τους και τα λοιπά, να κάνει ένα γάμο δικό του. Η Εκκλησία το απαγορεύει και του λέει, αφόσον εσύ δεν αποδέχεσαι τον Χριστό, και εγώ σε βάζω ως κανόνα στη ζωή σου να μην μπορείς να γίνεις παράνυφος και κουμπάρος. Ένας ο οποίος δεν έχει βίωμα δεν το καταλαβαίνει αυτό, γιατί το απαγορεύει η Εκκλησία, και έρχονται και πάνε μετά και στο εφετείο, αφού έρθουν πρώτα στο απλό δικαστήριο που νομίζουν ότι είναι ο παπάς γιατί τους δίκασε και τους απέρριψε. Μετά πάνε στο εφετείο. Ποιο είναι το εφετείο? Ο επίσκοπος. Και πηγαίνουν εκεί για να του πούνε το πρόβλημά τους, ότι ξέρετε, καλοί άνθρωποι είμαστε και θέλουμε να γίνουμε παράνυφοι και ανάδοχοι. Μα πώς θα διδάξεις εσύ που το παράδειγμά σου δεν είναι ορθόδοξο, αυτό που πας να κάνεις ορθόδοξο? Η Εκκλησία, ξέρετε γιατί θεσμικά έβαλε έναν ανάδοχο και ένα παράνυφο? Αφού ο παπάς τα κάνει όλα. Τι χρειάζεται η παρουσία του νονού? Τι χρειάζεται η παρουσία του κουμπάρου? Και όμως χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται? Γιατί η Εκκλησία βλέπει ότι στην περίπτωση που οι γονείς του παιδιού δεν είναι σωστοί για να κατηχήσουν το παιδί του σωστά την ορθόδοξη διδασκαλία, η ασφαλιστική δικλίδα της Εκκλησίας μας είναι ο ορθόδοξος ανάδοχος και παράνυφος, ο οποίος θα μεταγγίσει αυτό που δεν μπορεί να κάνει άμεσα ίσως και ο παπάς της Εκκλησίας, να βοηθήσει το ζευγάρι. Αυτό είναι η παρουσία του αναδόχου και του παρανύφου στη ζωή της Εκκλησίας. Και βλέπετε εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Επίσης, βιωματική κατάσταση είναι να βιώνει ο κάθε ένας από εμάς και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, διότι δεν μπορείς να πεις στο παιδί, ξέρεις, ο Χριστός είπε αυτό. Γνωρίζω γονείς οι οποίοι κάθε βράδυ, παρότι το πρόγραμμα το βάρβαρο, το οποίο εμείς δυστυχώς αποδεχτήκαμε στην ελληνική μας ορθόδοξη κοινωνία, που είναι ανεπίτρεπτο αυτό, θα ήθελα να το δείτε από την πνευματική και ακόμη και από την νομική βάση του. Το πρόγραμμα της εργασίας του ανθρώπου σήμερα τίνει να πει στον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να παντρευτείς. Δεν μπορείς να παντρευτείς, γιατί δεν πρόκειται να αφιερώσεις ούτε μισή ώρα στο παιδί σου, γιατί θα έρθεις κουρασμένος. Θα πω ότι το πρόγραμμα αυτό το δυτικό, γιατί οι παλαιότεροι Έλληνες εργάζονταν από τις 6 το πρωί και τελείωναν στις 2 η ώρα και πηγαίναν στα σπίτια τους να φάνε με τις οικογένειές τους. να μαζέψουν τα παιδιά τους, να μιλήσουν με τα παιδιά τους, να παίξουν με τα παιδιά τους, να διασκεδάσουν. Σήμερα δεν μπορεί το βάρβαρο πρόγραμμα 9 ώρα το πρωί με 9 το βράδυ να συγκροτήσει οικογένεια. Γιατί δεν είπαμε ποτέ στους πολιτικούς μας? Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Εμείς θέλουμε ένα πιο βατό να κάνουμε οικογένειες. Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλω να στηρίξω την οικογένεια. Πώς θα το κάνω? Η Εκκλησία στηρίζει την οικογένεια. Γιατί ο θεσμός είναι ιερός. Πώς θα το στηρίξω όταν εξωτερικά όλο το περίβλημα δεν είναι ορθόδοξο, αλλά είναι δυτικό και ο δικός μου τρόπος είναι διαφορετικός. Δεν μπορώ να στηρίξω αυτό το πρόβλημα. Λέω ένα παράδειγμα πολύ συγκλονιστικό στην αγάπη σας. Από το μυστήριο της εξομολόγησης. Θα σοκαριστείτε. Έρχεται μια μητέρα, πολύ ταραγμένη, νέα, έχει δύο παιδιά. Μου λέει, καταστράφηκα. Τι έπαθες? Λέει, διάβασα στο λεύκομα της οχτάχρονης κόρης μου ότι λέει, όταν θα μεγαλώσω θα παντρευτώ την φίλη μου. Η κόρη της έγραψε ότι 8 χρονών όταν θα μεγαλώσει θα παντρευτεί τη φίλη της. Το ερώτημα που αμέσως έθεσα σε αυτή την ταραγμένη μητέρα. Να ρωτήσω, ποια είναι η σχέση σου με την Εκκλησία? Έχεις το πρόβλημα και άρχισε να ασχολήσω. Δεν έχω κουμπιά να πατήσω. Α, ποιο πρόβλημα είναι αυτό? Αυτό ένα. Πατάω για να λυθεί. Ποιο είναι το 10? Δεν υπάρχουν τέτοια κουμπιά. Ποια είναι η σχέση σου με την Εκκλησία? Μου λέει, πηγαίνω. Κάθε πότε? Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Εντάξει. Τουλάχιστον 2 φορές. Το επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση η συζυγική σου με τον άντρα σου? Λέει, ξέρετε, ο άντρας μου φεύγει πολύ πρωί όταν τα παιδιά μας κοιμούνται και έρχεται, λέει, το βράδυ όταν τα παιδιά μας πάλι έχουν κοιμηθεί. Ξέρετε, εγώ κάνω, λέει, το μπάνιο στα παιδιά μας, εγώ διαβάζω τα παιδιά, εγώ τα πηγαίνω στο σχολείο, εγώ τα παίρνω, εγώ τα πάω στο φροντιστήριο, στις δραστηριότητες. Εγώ το βράδυ κάθομαι και ξαπλώνω, τα χαϊδεύω κτλ. Και είπε η κόρη της στη συζήτηση που όταν είδε αυτό γραμμένο στο λεύκομα, είπε, «Μαμά, δεν μας χρειάζεται, λέει, ο μπαμπάς. Δεν χρειάζεται ο άντρας στη ζωή μας, γιατί εμείς οι γυναίκες περνάμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Είμαστε πολύ αγαπημένες. Δεν μας χρειάζεται να έχουμε τον άντρα, τον μπαμπά στο σπίτι μας». Για πάρετε ένα ωραίο παραδειγματάκι, για να δείτε εάν αυτά που λέω είναι παράλογα, δείτε λιγάκι ποια θα είναι η εξέλιξη ή η μετάλλαξή μας μετά από λίγα χρόνια, στα οποία δεν θα καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Με το λειτουργικός λοιπόν φέρεστε ο άνθρωπος μελετάει και το Λόγο του Θεού. Σας είπα για έναν πατέρα ο οποίος κουρασμένος αλλά φιλότιμος προσπαθούσε να κλέψει, να γυρίσει στο σπίτι και να διαβάσει μία σελίδα κάθε βράδυ από την Καινή Διαθήκη στα παιδιά του. Ξέρετε, όταν τα παιδιά του τελείωσαν το δημοτικό σχολείο γνωρίζουν όλη την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατατά. Διότι αυτό κάθε βράδυ αν γίνεται, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, διαβάζεται σε 280 ημέρες ολόκληρη. Γιατί έχει 280 κεφάλια η Καινή Διαθήκη. Μήπως πεθάνουμε οι χριστιανοί εμείς οι λεγόμενοι εδώ που είμαστε και δεν την έχουμε διαβάσει ποτέ στη ζωή μας? Μόνο 280 ημέρες χρειαζόμαστε εάν τη διαβάσουμε από ένα κεφάλαιο την ημέρα για να ξέρουμε τι είπε ο Θεός και τι μας δίδαξε ο Θεός και τι μας άφησε ως παρακαταθήκη ο Θεός, για να μπορούμε κι εμείς να δώσουμε μια σωστή συμβουλή και στον εαυτό μας αλλά και στα παιδιά μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα βιώματα είναι καταστάσεις πολύ ευλογημένες, αδελφοί μου, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το λειτουργικό σφαίρεστε. Αυτή η λειτουργία η οποία γίνεται στην Εκκλησία έχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι ο Μέγας Βασίλειος μας θέλει 4 φορές την εβδομάδα να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? 4. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και αν πέσει και καμιά άλλη μέρα, ελάτε να συμμετέχετε και στην γιορτινή άλλη μέρα. Ο Λόγος του Θεού ίδιος μας λέει «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό». Εάν αυτό δεν το έχουμε ως βίωμα στη ζωή μας, γι' αυτό είμαστε οι χριστιανοί του αντιδώρου και δεν είμαστε οι χριστιανοί του δώρου. Γιατί μάθαμε να παίρνουμε το αντίδωρο, να το καταλύουμε όλη την εβδομάδα στο σπίτι, πουθενά φυσικά αυτό δεν το γράφει, στην εκκλησία μας, για να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Να πάρουμε το αντίδωρο, το πάμε στον άντρα μας, στο παιδί μας, στη σύζυγό μας, στη γιαγιά μας, στον ξάδερφό μας, που δεν λειτουργούνται γιατί δεν θέλουν να λειτουργηθούν, αλλά θέλουν να τους δώσουμε το μαγικό, να το βάλουν στο στόμα για να είναι καλοί άνθρωποι. Δεν γίνεται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμείς είμαστε πλασμένοι να παίρνουμε μόνο το δώρο του Θεού. Και το αντίδωρο είναι για αυτούς οι οποίοι για κάποια έκτακτη ανάγκη δεν μπορούν να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι θέμα το οποίο συζητάτε με το πνευματικό και ο πνευματικός θα πει γιατί αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, με το λειτουργικό σφαίρεστε ο χριστιανός δύναται να ζει ορθοδόξος, να βιώνει σωστά τον Θεό, να γίνεται σε όλες τις εκφάσεις της ζωής, της ανθρώπινης ζωής, και παράνυφος, και κουμπάρος, και ανάδοχος, και νονός, όπως είπαμε, αλλά και να γίνεται ο ίδιος κατηχητής της Εκκλησίας. Συνήθως βλέπετε σήμερα το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς οι χριστιανοί είναι ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Πρέπει να βάλουμε το χέρι στην καρδιά μας και να πούμε αυτό, να το καταλάβει πολύ καλά το είναι μας, ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Γιατί δεν ασχολούμαστε ποτέ με το να ανδρώσουμε την ψυχή μας και να την κάνουμε πνευματικά τέλεια όπως κάνουμε το σώμα μας. Βλέπετε, μόλις ξεκινάει η νηστεία, όποια από τις μεγάλες νηστείες Εκκλησίας μας, ο πονηρός πειράζει και ο χριστιανός έρχεται και ζητάει ευχή από το πνευματικό του. Ξέρετε, τώρα την καθαρά Δευτέρα που ξεκινάει η νηστεία, έχω κάποια προβλήματα με την υγεία μου και πρέπει να επισκεφτώ ένα διατροφολόγο για να με προσέξει. Πότε το σκεφτόμαστε? Όταν είναι η κατάλυση δεν σκεφτόμαστε ποτέ πώς είναι η υγεία μας εσφαλμένη. Δηλαδή, για παράδειγμα, πας σε ένα διατροφολόγο τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων που αρχίζει η καταβασία? Δεν πας. Πας σε ένα διατροφολόγο την ημέρα του Πάσχα και του λες «έχω πρόβλημα, δώστε μου ένα συνταγολόγιο πώς να πορευθώ στη ζωή μου». Όχι. Αλλά στην πνευματική ζωή βλέπετε, ενώ έχουμε πολύ ωραίο σώμα, πάμε σε body line να κάνουμε καλή γραμμή σώματος, πάμε σε body building να χτίσουμε ένα ωραίο σώμα που τέρπει τον οφθαλμό, στο body line και στο body building της ψυχής δεν πάμε ποτέ. Γι' αυτό και ξέρετε, οι πατέρες στην πνευματική ζωή έχουν χαρακτηρίσει ότι μπορεί μεν εξωτερικά το σώμα να μεγαλώνει, αλλά την ψυχή την αφήνουμε στην κατάσταση της μπέμπας. Οι ψυχές μας είναι μπέμπες μέσα. Είναι μωράκια οι ψυχές μας. Και γι' αυτό μεγαλώνει το σώμα ο άνθρωπος, αλλά ο νους δεν δουλεύει όπως το σώμα. Και γι' αυτό στην Εκκλησία μέσα έχουμε νεογέροντες, ενώ η Εκκλησία μιλάει για παιδαριογέροντες, όπως ήταν ο Άγιος Σάββας που λέει στο Συναξάρι του. Ενώ ήταν παιδί, σκεπτόταν σαν να είναι ένας γέροντας. Αλλά η πνευματική του ζωή, το βίωμά του αυτό, εξέφραζε αυτό που πήρε μέσα όλον τον Χριστό. Όταν παίρνεις όλο τον Χριστό και μεγαλώνει η ψυχή σου και έχεις βίωμα Χριστού, αυτό μπορείς να το μεταδώσεις. Και γι' αυτό βλέπετε δυστυχώς σήμερα και πολύ μεγάλοι των 60, των 70, των 80 ετών κάνουν πράγματα που δεν τα κάναν όταν ήταν στην ηλικία των 10, των 20 και των 30 ετών. Τι τραγικό να είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να μεγαλώνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η Εκκλησία λοιπόν, αδελφοί μου, και συγχωρήστε με όσα τραγικά έτσι ίσως τα έδωσα στην αγάπη σας, γιατί το θέμα, το το λειτουργικό σφαίρες είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την πνευματική μας κατάσταση. Πώς να μιλήσεις, ας πούμε, για την αγάπη δύο ερωτευμένων ανθρώπων που λένε ότι είναι πολύ ερωτευμένοι. Είμαστε, λέει, πολύ ερωτευμένοι την ώρα που βγάζουμε τις άδειες γάμου. Εμείς οι ιερείς συντάσσουμε κάποια δικαιολογητικά. Ρωτάω συνήθως το ζευγάρι που έρχονται, για πες μου, λέω στον γαμπρό, πόσο ερωτευμένος είσαι με βάση το 100%. Μου λέει 101, λέω είσαι ψεύτης. Ρωτάω την κοπέλα πώς 100, πιο πολύ μου λέει. Λέω μη λες ψέματα, διότι ο έρωτας είναι η πιο τέλεια κατάσταση που βιώνει κάποιος στη ζωή του. Είναι ο θείος έρωτας του Θεού, ένας ασκητής, δηλαδή ένας μοναχός, γιατί η ορολογία δεν είναι σοκαριστική, είναι εκκλησιαστική και να βγάζουμε μερικές φορές τις παροπίδες της λέξης, γιατί οι λέξεις είναι πολύ όμορφες. Τα μυαλά μας είναι διεστραμμένα όταν δεν αισθάνονται σωστά τις ελληνικές λέξεις. Ένας ερωτευμένος είναι παθιασμένος. Δηλαδή, λέει, ο βήχας και ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβεται. Έτσι είναι και ένας χριστιανός που βιώνει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και γι' αυτό ένας που βιώνει πολύ τον Θεό μέσα από τη λατρεία της Εκκλησίας μας γίνεται φως απέναντι στους άλλους. Γίνεται ένας οδοδείκτης, όπως είναι οι Άγιοι μας αυτοί, τους οποίους βάζουμε στις τείχους της Εκκλησίας μας. Δεν είναι για το στόλισμα οι Άγιοι, είναι για να αισθανόμαστε ακριβώς ότι και αυτοί ήταν σαν εμάς, έχουν πρόσωπο, μύτη, αυτιά, χέρια, πόδια. Είχαν και αυτή την πείνα, την δίψα, αισθήματα, αγωνίες όπως έχουμε όλοι μας και χαιρόμαστε πολύ όταν την ώρα που λειτουργούμαστε τους έχουμε δίπλα μας και ζητάμε τη βοήθειά τους να μας βοηθήσουν και εμείς να φτάσουμε σε αυτό που έφτασαν αυτοί. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό, αδελφοί μου, θα πρέπει πάρα πολύ να αγωνιστούμε, να προσπαθήσουμε ο κάθε ένας, να δώσουμε και να πάρουμε ένα βίωμα μέσα από τη ζωή μας. Τώρα, οι αρχαίοι Λατίνοι, πατέρες της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία ήταν ενιαία μέχρι το 1054, οι αρχαίοι Λατίνοι έλεγαν ότι «extra ecclesia nullus salus». Έλεγαν έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, για να πω και καθαρά τα πράγματα, ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι χριστιανός και να λέει ότι είναι χριστιανός και να είναι έξω από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να έρχεται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και να λέει ότι είναι χριστιανός. Έχω δε μια κυρία, να σας πω το πάθημά μου, έχω μια κυρία, κάθε μεγάλο Σάββατο έρχεται στις 11 η ώρα το πρωί στην Εκκλησία. Εγώ είμαι κατάκοπος, έχω κάνει ήδη την πρώτη Θεία Λειτουργία στις 5 η ώρα. Κάθομαι στη δεύτερη για να κοινωνήσω με 7 αλλαγμένα Άγια ποτήρια, 7. Βάλε και τους άλλους συνεφημερίους πώς να κοινωνήσουμε όλο τον κόσμο, αλλά κάθε χρόνο έρχεται το Μεγάλο Σάββατο, με γανιάζει, με τυρανάει. Τι μου λέει, Πάτερ, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη χοροδία στην Εκκλησία μέσα, να τραγουδάμε όλοι κτλ. Λέω, βεβαίως, λέω, ξέρετε, έχουμε κάνει, λέω, χρόνια και τα παιδιά, οι χοροί είναι πάρα πολύ δυνατοί μεγάλοι. Πρέπει να γίνει αυτή η χοροδία. Λέω, ξέρετε, την πρώτη χρονιά το άκουσα, την δεύτερη το ξανακούω, την τρίτη κάθε χρόνο όμως έρχεται και μου λέει το ίδιο πράγμα. Και της λέω, ξέρετε, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στην Εκκλησία. Όχι, λέει, πρέπει να δημιουργηθούν. Κάθε πότε, λέω, έρχεστε στην Εκκλησία. Μα φυσικά, λέει, κάθε Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο για να κοινωνήσω, γιατί έτσι είναι το καθήκον και το πρέπον του χριστιανού. Δεν είναι καθόλου καθήκον να κοινωνάς τον Χριστό. Γιατί αν αισθάνεσαι ότι είναι καθήκον, κάθεσαι στο σπίτι σου καλύτερα, γιατί αυτός δεν είναι Χριστός. Έχουμε λοιπόν το βίωμα, το οποίο δεν το παίρνουμε αυτόν τον τρόπο. Για φαντάσου αυτή τώρα που θα είναι και η γιαγιά, ας πούμε, και θα έχει εγγονάκια, να διδάξει στο εγγονάκι της να έρχεται μια φορά το χρόνο, κάθε Μεγάλο Σάββατο, να κοινωνάει. Όπως αυτό το βρίσκω πολλές φορές μεταξύ των χριστιανών που εξομολογώ, οι οποίοι αντί να ακούσουν το πνευματικό, τι λέει και τι διδάσκει η Εκκλησία, προσπαθούν να πείσουν το πνευματικό για αυτό που κάνουν, ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό, και παρότι λες ότι αυτό έτσι είναι το σωστό να γίνεται, λέει εμένα ο παππούς μου και η γιαγιά μου έτσι με έμαθα και αυτό θα κάνω. Ελέος του κουφού την πόρτα, πάρε την πόρτα καλύτερα και φύγε, γιατί αν μείνεις δεν ξέρω τι θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η κατάσταση έτσι όπως νομίζουμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το ανακαλύψουμε. Πατέρες, είναι το χρέος μας μέχρι να πεθάνουμε να διδάξουμε. Και εσείς φυσικά μέχρι να φύγετε πρέπει να μάθετε ποιο είναι το σωστό. Και για να μάθουμε ποιο είναι το σωστό πρέπει να αποκτήσουμε τη λειτουργική αγωγή μας, το λειτουργικό σφαίρεστη. Αλλά αυτό, όπως είπα, δεν μαθαίνετε έξω από την Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Καλησπέρα εις όλους. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, η Θεία Χάρις μας συνήγαγε όλους εδώ εις τον περίλαμπρο ναό του Αγίου Δημητρίου, στη μεγάλη αυτή πνευματική σας οικογένεια. Και μάλιστα είναι ιδιαίτερη ευλογία, όπως ανέφερε και ο πατήρ Ματθαίος, αυτή η συνάντηση να γίνει τη σημερινή εορτή της Αγίας Σκέπης, της Παναχράντου Μητρός του Θεού και μητέρας του πιστού λαού μας, βασίλισσας και αρχόντισσας του Αγίου Όρους, αλλά και όλου του κόσμου. Την τιμούμε, την ευγνωμονούμε για την προστασία της και την κυδαιμονία της, για τη θαυμαστή παρέμβαση και ενίσχυση προς το πιστό έθνος μας, που την ευλαβείται όλες τις εποχές, μέχρι και αυτή την εποπία του 1940. Πριν αρχίσω την ομιλία μου και τις πνευματικές σκέψεις που θα ήθελα να μοιραστούμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, για την πρόφρονα ευλογία του που μας παρήχε να βρίσκομαι ανάμεσά σας, ως και τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, τον πατέρα Ματθαίο, μαζί με τους συνεργάτες του, για την τιμή και ευγένεια της προσκλήσεως, ως και για την χαρά της ευκαιρίας που μας δίδεται να απευθύνουμε πνευματικό λόγο σε πιστούς, δεκτικούς τον Λόγο του Θεού, που έχουν προθήμως ότα ακούειν. Εις τα πλαίσια αυτά της εορτής των Δημητρίων, έχει πλέον καταστεί θεσμός ιερός τα Δημήτρια του Ιερού Ναού σας, που μάλιστα συμπληρώνουν φέτος, αν δεν κάνω λάθος, 25 έτη συνεχούς πνευματικής διακονίας. Μία αξιέπαινη δραστηριότητα που πρέπει να προκαλέσει την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστίες μας, τις ευχαριστίες μας προς τον πατέρα Ματθαίο, αλλά και όλους τους συνεργάτες του, γιατί έχει βοηθήσει τόσο πολύ τον πιστό λαό, αλλά παράλληλα ευχόμαστε να συνεχίσει τη σπορά του Θείου Λόγου στον πνευματικό αγρό της ψυχές των ανθρώπων. Θα ήθελα να αναπτύξουμε, όπως είπαμε, στην αγάπη σας και να εμβαθύνουμε με απλές σκέψεις και με την εμπειρία των Αγίων μας στο θέμα του πνευματικού αγώνος, της ευωδίας της πνευματικής ζωής, στην οποία ο καθένας μας καλείται από τον Θεό και την Εκκλησία Του να ακολουθήσει στη ζωή του. Τι είναι όμως πνευματική ζωή? Τι είναι ζωή εν Χριστώ? Λέγει ο Κύριος, αποκαλύπτοντάς μας τον ύψιστο προορισμό μας: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Και αλλού: «Έσεστε ούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί». Επιγραμματικά δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εν Χριστώ ζωή είναι η διαρκής προσπάθεια που κάμνει κάθε ψυχή πορευωμένη να μιμηθεί την ζωή του Χριστού. Αυτή την ζωή θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε με τις εμπειρίες των Αγίων Πατέρων μας. Ο λόγος τους και τα κείμενά τους, ως καρποί της Αγίας ζωής τους, αποτελούν για μας εγγύηση και ασφαλή οδηγό για να ομοιωθούμε με τον Κύριο. Οι εμπειρίες τους, η ζωή τους και το παράδειγμά τους είναι ζωντανό κήρυγμα και πρότυπο για τη ζωή μας. Ο άνθρωπος, στο πρόσωπο του προπάτορός μας Αδάμος, όπως όλοι γνωρίζουμε, με το προπατορικό αμάρτημα στράφηκε εμπαθώς προς την ύλη και την κτήση, αναζητώντας την απεξάρτησή του από τον Δημιουργό του Θεό, και τελικώς απομακρύθηκε από Αυτόν. Με την έξοδό του από τον Παράδεισο μέσα στην ψυχή του αναπτύχθηκαν οι δύο αντιμαχόμενοι πόλοι. Από τη μία πλευρά, ο νόμος του Πνεύματος, όπως τον ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, που είναι το θέλημα του Θεού, ο νόμος των θεοειδών αρετών, η πνευματική ζωή, και από την άλλη, το φρόνημα της σαρκός, που μας εισηγείται ο αντίδικος διάβολος, η αγάπη της ύλης, της σαρκός, της εφήμερης και προσκέρου ειδονής. Το Άγιο Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες μας διαφωτίζουν πλήρως για αυτή την πάλη, τον αόρατο αυτό πόλεμο που πραγματοποιείται μέσα στην ψυχή του καθενός ανθρώπου. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, το μεν φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Το μεν φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Είναι λοιπόν δυνατόν ο άνθρωπος να επιλέγει στην ζωή του το φρόνημα της σαρκός, δηλαδή τον θάνατο, την απώλεια, τον διάβολο? Και μας απαντά ο ψαλμωδός Δαβίδ, διαφωτίζοντας την πραγματικότητα αυτού του αγώνος. «Ενεδρεύει», λέγει εννοώντας τον διάβολον, «ενεδρεύει πτωχόν, του ελκύσε αυτόν». Στείνει ενέδρα για να ελκύσει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Φροντίζει να είναι ελκυστικός, δεν ασκεί βία. Ποτέ δεν αρχίζει την μάχη από τα μεγάλα και σοβαρά αμαρτήματα. Αγωνίζεται αρχικά να πείσει τον άνθρωπο να κάνει μία μικρή παράβαση, ένα επιπόλαιο σφάλμα. Εδώ έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, γιατί ευκολότερα προχωρεί κανείς σε μία μικρή υποχώρηση. Έτσι όμως αρχίζει το ξύλωμα και ο κατήφορος. Εάν ο άνθρωπος δεν αντισταθεί από την αρχή, αλλά δέχεται τις οποιασδήποτε εισηγήσεις του αντικειμένου, το μικρό οδηγεί στο μεγαλύτερο και σιγά σιγά οδηγείται στην έσχατη αθλειότητα. Γιατί? Διότι δεν πρόσεξε το πρώτο ολίσθημα. Ο Ιούδας δεν έγινε μόνο μιας προδότης. Άρχισε με την κλοπή ενός μικρού ποσού από το κοινό ταμείο των Αποστόλων και προχώρησε σε μεγαλύτερο. Έγινε δέσμιος της φυλαργυρίας, οδηγήθηκε στην προδοσία του διδασκάλου του. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι θεωρούν ότι υπάρχει μικρό αμάρτημα, γι' αυτό εκείνος λυπείται και ανησυχεί περισσότερο. Είναι τέχνασμα του διαβόλου να μας οθεί σε νομιζόμενο μικρό σφάλμα. Μία πρώτη υποχώρηση ζητά. Οι πατέρες στο γεροντικό αναφέρουν τον διάβολο ως μυρμυγκολέοντα, γιατί παρουσιάζεται στην αρχή με τη μορφή μικρού πάθους και είναι αδύνατο σαν μυρμήγκι. Εάν όμως δεχθούμε τις προτάσεις του, αποκτά ισχύ και δύναμη σαν ένα λιοντάρι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πώς με την τακτική του ζητά να αποκτήσει εξουσία στην ζωή μας ο διάβολος. Από την άλλη πλευρά όμως στέκεται η άπειρη αγάπη του Θεού, που έστηκε επί την θύρα και κρούει, όπως μας λέγει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Σέβεται την προσωπική μας ελευθερία, με την οποία επρίκησε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό διακριτικά και υπομονετικά κρούει την θύρα της ψυχής μας και μας καλεί στον πνευματικό αγώνα της αγιότητος, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της καλής προαίρεσης και συνεργασίας του ανθρώπου με τον Θεό, όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Της φιλοτίμου, όπως αναφέρει ο Άγιος Παΐσιος, και επιμόνου θυσίας και προσπαθίας του ανθρώπου και της πλουσίας ευλογίας και χάριτος του Θεού. Η ζωή του Πνεύματος υπόσχεται ζωήν. Ζωήν αιώνιον. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού μας υπόσχεται μια ευλογημένη ζωή επίγεια, αλλά και μετά τον θάνατο η χάρις του Παναγάθου Θεού μας αξιώνει της ουρανίου βασιλείας Του. Είναι μια μεγάλη αλήθεια που όλοι μας διαπιστώνουμε, ότι ο Θεός έχει βάλει μία δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, όπως την διατυπώνει ο σύγχρονος Θεοφόρος Άγιος Πορφύριος ο Καψοκαλυβίτης. Από τον καθένα μας εξαρτάται πώς θα διοχετεύσουμε αυτή τη δύναμη, για το καλό που είναι το θέλημα του Θεού ή για το κακό που είναι η αμαρτία. Και παρομοιάζει ο Θεός ο Φωσάγιος το καλό με έναν ανθόκηπο γεμάτο λουλούδια, δένδρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια, όταν διοχετεύουμε το νερό που είναι η έμφυτη δύναμή μας προς τον ανθόκηπο, τότε ζωογονούνται και αναπτύσσονται όλα τα φυτά, πρασινίζουν και ανθίζουν, ενώ τα αγκάθια, τα πάθη και οι αμαρτίες μας, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται και χάνονται. Έτσι κυοφορείται μέσα μας, μέσα στο κρυπτό ταμείο της ψυχής μας, ο εσωτερικός και καινούριος άνθρωπος. Η πνευματική όμως ζωή, αδελφοί μου, δεν γίνεται χωρίς καθημερινή θυσία και άσκηση, από τις οποίες προκύπτει ως καρπός η ανωτέρα χαρά με την οποία συγγενεύουμε με τον Χριστό. Όταν κάποιος αποφασίσει να κάνει πνευματική ζωή, το πρώτο που πρέπει είναι να πάρει διαζύγιο από την επίγεια και πρόσχερη ανθρώπινη λογική, εάν θέλει να προκόψει. Η βάση στην πνευματική ζωή αυτή είναι «ξεχνώ τον εαυτό μου, δεν τον υπολογίζω», με την καλή βέβαια έννοια, «και σκέφτομαι τον συνάνθρωπό μου, συμμετέχω στον πόνο και στην δυσκολία του άλλου. Δεν κοιτάζω πώς να ξεφύγω την δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω». Το πρώτο βήμα που κάνουμε στον πνευματικό αγώνα είναι η μελέτη και η επίγνωση της προσωπικής πνευματικής μας καταστάσεως. Να ερευνήσουμε τον εσωτερικό μας εαυτό, εάν και κατά πόσο έχει ακούσει και έχει ακολουθήσει τον αντικείμενο διάβολο, και να καταφύγουμε στο μεγάλο όπλο που μας χαρίζει η αγάπη του Θεού, και αυτό είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τον λόγο του περί μετανοίας: «Μετάνοια εστί ανάκλησης βαπτίσματος». Ακόμα λέγει ο ίδιος Άγιος: «Μετάνοια εστί συνθήκη προς Θεόν δευτέρου βίου». Είναι μία συνθήκη δηλαδή, μία συμφωνία ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό, με σκοπό να ξεκινήσουμε έναν βίο όπως τον θέλει ο Θεός. Και αυτή η συνθήκη, η συμφωνία, είναι το ήμαρτον ενώπιόν σου, που λέγει στην παραβολή του ασώτου ο νεότερος Υιός. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο βάθος της αμαρτίας, βρίσκεται πνευματικά εκτός εαυτού. Διότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό κατ' εικόνα του, δηλαδή είναι εικόνα της αγάπης και της ζωής, ενώ με την αμαρτία ζει μέσα στην κακία και στον θάνατο. Όταν συνέλθει, διαπιστώνει και ομολογεί, όπως ο νεότερος Υιός: «Εγώ ο άσωτος έγινα εντελώς εκτός εαυτού, εφόσον τρέφομαι με την τραχύτητα των ειδονών και στερούμε την σωτήριο τροφή». Επομένως, για να αρχίσει η πορεία της επιστροφής μας προς τον πατρικό οίκο, πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έλθει εις εαυτόν. Όταν ο άσωτος της παραβολής ήρθε εις εαυτόν, ήλθε στα λογικά του. Συνειδητοποίησε δύο πράγματα. Πρώτον, την κατάσταση στην οποία ο ίδιος ευρίσκεται, και δεύτερον, τα αγαθά που απελάμβαναν οι δούλοι του πατέρα του. Ο ίδιος, αν και ήταν Υιός, επειδή εγκατέλειψε την πατρική στέγη, κινδύνευε να πεθάνει από την πείνα. Οι μισθωτοί του πατέρα του, οι δούλοι του πατέρα του, επειδή τρέφονταν με την Θεία Αγάπη, όχι απλώς ζούσαν, αλλά απελάμβαναν την πληρότητα της ζωής. Περισσεύου συνάρτων, όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Όταν τα συνειδητοποίησε αυτά ο άσωτος, θρύνησε την απώλεια της πατρικής αγάπης και ομολόγησε «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημι άξιος κληθήνε Υιός σου». Και κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο «Ιδού τον εαυτό μου ανακηρύττω, τον εαυτόν μου κατακρίνω και εναντίον μου αποφασίζω. Δεν χρειάζομαι δικαστή για την απόφαση. Δεν χρειάζομαι κατηγόρους για τον έλεγχο, ούτε και μάρτυρας. Η ασωτεία μου με καταρακώνει, οι πράξεις μου με στυλιτεύουν, τα ράκη της εσχήνης και η παρούσα γυμνότητα με κατεσχύνουν και ούκ ημι άξιος κληθήνε Υιός σου. Ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου». Λέγουν βέβαια μερικοί χριστιανοί, «Τι θα ωφελήσει να εξομολογηθώ, αφού είμαι βέβαιος ότι πάλι θα πράξω τα ίδια αμαρτήματα». Δεν είναι αυτό εμπεγμός και μία ασυνέπεια προς τον Θεό, λέγουν. Όμως η δικαιολογία «δεν πηγαίνω να εξομολογηθώ διότι πάλι θα αμαρτήσω» είναι σαν τον λόγο ότι «δεν πλένομαι διότι πάλι θα λερωθώ». Ας ακούσουμε πάλι τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος τι μας λέγει. «Χαρακτηριστικό γνώρισμα των αγγέλων είναι να μην πέφτουν στην αμαρτία. Των ανθρώπων γνώρισμα είναι το να πέφτουν, αλλά και να σηκώνονται όταν πέσουν. Μόνο στους δαίμονες συμβαίνει, αφού μία φορά έπεσαν, να μην υπάρχει πλέον περίπτωση να σηκωθούν. Όπως χαρακτηριστικά λέγουν οι γέροντες στο Άγιον Όρος, για τον άνθρωπο ισχύει το πιπτέγυρε, δηλαδή μετά την πτώση πρέπει να σηκωθώ. Στην Αίγυπτο ζούσε ένας θαυμαστός ασκητής, ο Αββάς Σισώης, τους πρώτους αιώνες. Αυτός είχε έναν μαθητή. Μία μέρα πήγε ο μαθητής του και του λέγει «Γέροντα, έπεσα», εννοώντας «αμάρτησα». Του λέγει ο γέροντας «σήκω». Την επομένη το ίδιο, «Γέροντα, πάλι έπεσα». «Πάλι σήκω», του λέει, «και συνέχισε τον αγώνα σου». Την τρίτη μέρα του λέει «Γέροντα, πάλι έπεσα». Και του λέγει ο γέροντας το ίδιο, «Πάλι σήκω, παιδί μου», και συνέχισε, «Ο Χριστός σε περιμένει». Και ο μαθητής λέει «Μα γέροντα, τι θα γίνει?» «Αυτό θα γίνεται, αυτό θα γίνεται», του λέγει ο Άγιος. «Θα πέφτεις και θα σηκώνεσαι μέχρι να σε βρει το έλεος του Θεού». Και βέβαια βλέπουμε ότι το σωτηριώδες έργο της μετανοίας μετά την προσωπική μας απόφαση ολοκληρώνεται με την επέμβαση και ενός εμπείρου πνευματικού πατρός. Μέσα από τους λόγους και την πνευματική χειραγωγία του πνευματικού ομιλεί και καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα τον εξομολογούμενο χριστιανό και επέρχεται στον μετανοούντα η φώτιση, η ειρήνη, η δύναμη για μια ανανεωμένη ζωή χωρίς την αμαρτία. Συνήθιζε να λέγει ο Άγιος Πορφύριος «Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός». Γι' αυτό στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει απελπισία, γιατί υπάρχει ο πνευματικός που έχει την χάρη από το Θεό να συγχωρεί. Στις αρχές του περασμένου πλέον αιώνος του 20ου υπήρχε στην σκήτη της Αγίας Άνης ένας θαυμαστός πνευματικός, ο Παπασάβας, ονομαστός στην εποχή του. Μία μέρα ένας προσκυνητής, μπαίνοντας στο καράβι, συνάντησε έναν μοναχό, Αγιανανίτη, και ο αδελφός τον είδε έτσι καταθλιμμένο και βασανισμένο και σκεπτόμενο και του λέει «Τι έχεις βρε ανθρωπέ μου, γιατί είσαι τόσο έτσι στεναχωρημένος. Έχω πολλά κρίματα, του λέει, αδελφέ μου, πολλές αμαρτίες και θέλω να πάω να εξομολογηθώ εδώ σε έναν πνευματικό στην Αγία Άννα. Πράγματι, χωρίσανε αφού κατέβηκαν από την Αγία Άννα και η ψυχή αυτή, ο άνθρωπος αυτός, πήγε σε έναν πνευματικό. Άρχισε να του εξιστορεί τα αμαρτήματά του. Κάποια στιγμή ο πνευματικός άπειροσον του λέει «Πω, αυτά δεν είναι έργα ανθρώπου, είναι διαβόλου». Και έφυγε. Και έφυγε αυτή η ψυχή. Έφυγε ταλαιπωρημένη, έχει φύγει βασανισμένη. Ακόμα. Αλλά την άφησε έτσι ο Θεός. Κατεβαίνοντας τα σκαλιά της Αγίας Άννης, αποφασισμένος ότι πλέον δεν υπάρχει σωτηρία για αυτόν, δεν υπάρχει ελπίδα για αυτόν, βρήκε ένα βράχο και από εκεί λέει θα δώσω τέρμα στη ζωή μου. Σε αυτόν τον βράχο τον συνείδησε ο μοναχός που τον είχε συναντήσει στο καραβάκι και του λέγει «Τι έχεις βρε αδελφέ μου, δεν βρήκες τον πνευματικό?» «Βρήκα, αλλά δεν με ανέπαυσε. Δεν μπόρεσα να βοηθηθώ. Με πολλές πιέσεις και με παρακλήσεις εκείνου του μοναχού κατέληξαν στον Παπασάβα». Όπως καταλαβαίνετε, η ψυχή αυτή δεν μπορούσε να ανοίξει πάλι τα της καρδίας της κρυπτά. Έκλεισε, σφράγισε. Βλέποντας όμως αυτά, ο έμπειρος πνευματικός ο Παπασάβας του λέει «Έβρε παιδί μου», λέει, «εσύ τι να έκανες στον κόσμο? Εγώ όταν ήμουνα στον κόσμο πριν να έρθω στο Άγιον Όρος έκανα εκείνη την αμαρτία. Και εγώ, Πάτερ, έκανα εκείνη την αμαρτία. Τι είναι αυτή μπροστά στην άλλη αμαρτία που έκανα εγώ? Και εγώ, Πάτερ, έκανα την αμαρτία αυτή». Και έτσι, με την φώτιση και την χάρη και την αγάπη που είχε ο Παπασάβας, κατάφερε να αλαφρώσει τον άνθρωπο, να αναπαύσει τον άνθρωπο, να τον οδηγήσει πραγματικά στον Χριστό. Βλέπετε πόσο ο Χριστός ενεργεί και δεν αφήνει καμία ψυχή απαρηγόρητη, δεν αφήνει καμία ψυχή απαράκλητη, δεν αφήνει καμία ψυχή αβοήθητη, αρκεί να προστρέξουμε σε Αυτόν. Και σε Αυτόν όμως τον διαβίου δρόμο του πνευματικού αγώνος δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε μετά Θεόν ισχυρούς βοηθούς, αντιλήπτορες και οδηγούς, τους Αγίους της πίστεώς μας. Με πρώτη την υπέρμαχο στρατηγό και σύμμαχό μας, την Παναγία μας, τη Μητέρα του Λόγου του Θεού. Ένα από τα μεγαλύτερα και υπερφυή δώρα του Σαρκοθέντος Λόγου του Θεού στην ζωή της Εκκλησίας και όλων των πιστών είναι και αυτό. Το να ονομάζουμε δηλαδή Μητέρα μας την Παναγία Μητέρα Του. Διότι ερχόμενος στην γη ο Υιός και Λόγος του Θεού έλαβε την ανθρώπινη φύση, τις ασθένειές μας, τις λύπες μας, ακόμα και αυτό τον θάνατο και μας χάρισε τα ειδικά Του, τις αρετές, την χάρη, τον αγιασμό Του, την Ανάσταση, την Θέωση και μας δίδαξε να ονομάζουμε Πατέρα τον Θεό, τη δε Μητέρα Του, δείχνοντάς την πάνω από τον Σταυρό στον αγαπημένο Απόστολό Του και μαθητή του Ιωάννη τον Θεολόγο και μέσω αυτού σε όλους εμάς τους πιστούς μαθητές του είπε «Ιδού η μήτυρ σου, ιδού η μήτυρ πάντων ημών». Εις αυτή να καταφεύγετε, αυτή να επικαλείστε. Στη Μονή μας ιστορείται μία τοιχογραφία που φαίνεται ο Κύριος ως κριτής στον θρόνο Του και η Παναγία δίπλα Του δεωμένη, και ο Αγιογράφος έχει καταγράψει την συνομιλία Τους και λέγει ο Κύριος προς την Παναγία βλέποντάς την σε αυτήν τη στάση «Τι αιτείς με μήτερ, τι μου ζητάς μητέρα μου?» Και απαντάει η Παναγία «Την των βρωτών σωτηρίαν». «Την σωτηρία των βρωτών ζητώ, Κύριε και Θεέ μου». Απαντάει ο Κύριος «Παρόργησάν με με παροργίζουν με τις πράξεις τους. Δεν σταματάει η Παναγία την εξήτηση του ελαίου. Συμπάθησον λόγε, λέγει, συγχώρεσέ τους. Απαντάει ο Κύριος, αλλού και επιστρέφουσι. Θέλω, αλλά δεν επιστρέφουν. Και πού καταλήγει η Παναγία? Σώσον εμές πρεσβείες, σώστους για χάρη μου. Σώστους για χάρη μου. Και απαντάει ο Κύριος, χάριν έχουσι. Βλέπετε πόσο ισχύει και τι δύναμη έχουν οι πρεσβείες της Θεοτόκου. Τόση παρησία έχει Παπακάριστος προς τον Θεό. Γι' αυτό όλοι οι πιστοί πρέπει να προστρέχουμε με σεβασμό και ευλάβεια στη μυστική ωραιότητα της Αγίας Ψυχής και Μορφής της και χαριτωμένης Θεοτόκου. Όλη η επίγεια ζωή της ήταν δοσμένη στον Θεό, αφιερωμένη στη λατρεία, την προσευχή, την ένωση με τον Πανάγαθο Θεό. Βλέπουμε την και χαριτωμένη παιδίσκη Παναγία να προσφέρεται σε ηλικία 3 ετών στο Ναό του Θεού και κοσμημένη με τα χαρίσματα της παρθενίας, της αγάπης προς τον Θεό. Εκεί στο Ναό, η Παρθένος Μαρία, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ζούσε όπως τον Παράδεισο, βλεπόταν μόνο από τον Θεό, τρεφόταν μόνο από τον Θεό, ζούσε μόνο για τον Θεό, διότι επρόκειτο μέσω αυτής να σαρκωθεί ο Λόγος του Θεού. Μελετώντας όμως την ζωή της Θεοτόκου και μέσα ιδιαίτερα στο ιερό του ναού, βλέπουμε 2 αλληλένδετα χαρακτηριστικά, την αγιότητα και καθαρότητα του βίου και την επικοινωνία με τον Θεό. Την αγιότητα και καθαρότητα του βίου που σε μας έρχεται και με την μετάνοια και την προσευχή που είναι το 2ο βήμα του αγώνος μας. Η προσευχή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και θείο δώρο στην πνευματική και αγιαστική ζωή του χριστιανού. Η προσευχή, λέγουν οι θεοφόροι πατέρες, είναι η αναπνοή της ψυχής. Όμως η προσευχή είναι και ο γάμος του ανθρώπου με τον Θεό και οφείλουμε να εμφανιζόμαστε ενώπιόν Του με το κατάλληλο ένδυμα γάμου. Και ποιο είναι αυτό το ένδυμα? Μας απαντάει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όταν ξεκινάς να σταθείς ενώπιον του Κυρίου για να προσευχηθείς, ας είναι ο χιτώνας της ψυχής σου υφασμένος με το νήμα της αμνησικακίας, ειδε μη τίποτα δεν πρόκειται να ωφεληθείς από την προσευχή. Αμνησικακία είναι η συγχωρητικότητα. Να λησμονούμε δηλαδή το κακό που μας έχουν κάμει. Ένας εργάτης της προσευχής, ο Αββάς Ισαάκ, γράφει πολύ παραστατικά. Αυτός που προσεύχεται και μνησικακεί, μοιάζει με εκείνον που σπέρνει στη θάλασσα και περιμένει να θερήσει. Αυτό δείχνει πόσο ματαιοπονούμε όταν προσερχόμαστε με αισθήματα μνησικακίας στον θρόνο της Χάριτος για να ζητήσουμε το έλεος του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, στην θεοπαράδοτη προσευχή του το Πάτερ ημών λέγει χαρακτηριστικά «Και άφεση μην τα παραπτώματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Η φράση αυτή έχει κάτι το απαιτητικό. Δεν μας λέγει ο Κύριος να παρακαλούμε τον Θεό Πατέρα να μας βοηθήσει να συγχωρούμε τους άλλους, αλλά λέγουμε, υποσχόμαστε, δηλώνουμε ότι εμείς οπωσδήποτε συγχωρούμε όσους μας πτέουν και μας ζημιώνουν. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμηθούμε κάτι που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός στους ανθρώπους τους οποίους εκήρυτε. «Πονάω», έλεγε ο Άγιος, «γιατί δεν έχω χρόνο να σας δω όλους χωριστά τον καθένα σας και να εξομολογηθείτε και να μου πείτε τα παράπονά σας και να σας πω και εγώ ότι με φωτίσει ο Θεός. Αλλά επειδή δεν μπορώ να σας δω όλους, θα σας πω μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να εφαρμόσετε. Και αν αυτά εφαρμόσετε, θα προχωρήσετε καλά. Το πρώτο είναι να συγχωράτε τους εχθρούς σας. Και για να τους κάνει να καταλάβουν τι ήθελε να πει, τους δίνει ένα παράδειγμα. Ήρθαν δύο, λέει, να εξομολογηθούν, ο Πέτρος και ο Παύλος. Ο Πέτρος μου είπε, «Εγώ από μικρός πήρα τον δρόμο του Χριστού, ζω στην Εκκλησία, έχω κάνει όλα τα καλά, προσεύχομαι, κάνω ελεημοσύνες, έχω χτίσει εκκλησίες, έχω έναν μικρό ελαττωματάκι. Δεν μπορώ να συγχωρήσω αυτούς που με αδικούν και είναι εχθροί μου». Και προσθέτει ο Άγιος, «Εγώ αυτόν τον έκρινα για την κόλαση». Μετά από λίγο έρχεται ο Παύλος, ο οποίος εξομολογήθηκε και μου λέγει, «Εγώ από μικρός πήρα τον στραβό δρόμο, έχω κλέψει, έχω ετοιμάσει, έχω σκοτώσει, λειτουργώ σαν δαιμονισμένος. Μόνο ένα καλό έχω, δεν κρατάω ποτέ κακία

θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο σου εμπρός στο θυσιαστήριο, πήγαινε πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Ο Κύριος, ο ίδιος, με τους λόγους του, έθεσε τη συγχωρητικότητα ως προϋπόθεση της λειτουργικής προσευχής, αλλά και της προσωπικής μας επικοινωνίας με την πατρική του αγάπη. Είναι προτιμότερο, λέγει, αν έχουμε κάτι στην καρδιά μας για κάποιον αδελφό μας, να σταματήσουμε την προσευχή, να συμφιλιωθούμε και μετά να προσευχηθούμε, διότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος με αυτόν τον σκοπό, να μας συμφιλιώσει και να μας ενώσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει θαυμάσια τα λόγια του Χριστού. Πόσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία Του. Μπροστά στην αγάπη για τον πλησίον μας, ο Χριστός καταφρονεί την τιμή που προσφέρεται στον ίδιο. «Ας διακοπεί», λέγει, «η λατρεία μου. Δεν θέλω να προσεύχεσαι, δεν θέλω να συνεχίσεις να είσαι απέναντί μου». Για να μείνει ακλόνητη η αγάπη σου, διότι και η συμφιλίωση με τον αδελφό είναι και αυτή θυσία στον Θεό. Το τονίζει αυτό ο Κύριος, διότι θέλει να δείξει πόσο εκτιμά την αγάπη, ότι την θεωρεί ανώτερη από κάθε άλλη θυσία και ότι δεν δέχεται θυσία αν δεν υπάρχει αγάπη. Πριν από πολλά χρόνια είχε έρθει στη Μονή μας και μας ομίλησε σε μία πνευματική σύναξη ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο λαμπρός αυτός αστέρας του Αγίου Όρους. Και μας έλεγε ένα προσωπικό του περιστατικό, ένα προσωπικό του βίωμα. Ήτανε, λέει, πριν από χρόνια πολλά, νεαρός μοναχός, προσευχόμενος στο κελί του, κάνοντας τον κανόνα του και ευρισκόμενος σε μία πάρα πολύ καλή πνευματική κατάσταση, η οποία σπανίζει, κατάσταση χάριτος. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει την πόρτα του κελιού του ο αδελφός μοναχός του κελιού του και του λέγει: «Εφραίμ, σε παρακαλώ, έλα να με βοηθήσεις να κουβαλήσουμε κάτι». Ο Άγιος εκείνη την ώρα ασυναίσθητα, μέσα σε δευτερόλεπτα σκεφτόμενος ότι μπορεί να χάσει αυτή την κατάσταση που ζούσε, την θεϊκή κατάσταση που ζούσε, του λέγει: «Αδελφέ μου, σε 5 λεπτά έρχομαι να σε βοηθήσω». Εχάθη η προσευχή. Μας έλεγε ο ίδιος ότι 6 μήνες προσπαθούσα να επανέλθω σε εκείνη την κατάσταση. Και γιατί? Γιατί αρνήθηκε να βοηθήσει, να προσφέρει αγάπη στον αδελφό του. Βλέπετε λεπτότητα που είχαν οι Άγιοι. Όχι μόνο στις σχέσεις τους με τον Θεό, αλλά και στις σχέσεις τους μεταξύ τους, στις σχέσεις τους με τους ανθρώπους. Και βέβαια, όταν ομιλούμε για προσευχή, δεν εννοούμε μόνο τα τυπικά λόγια της προσευχής, την ανθρώπινη έκφρασή μας, αλλά κυρίως την προσήλωση του νου και της καρδιάς μας στον Θεό. Λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος: «Δεν περιορίζουμε την προσευχή εις λόγους, διότι δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει ανάγκη να Του υπενθυμίζουμε τις αιτήσεις μας με λόγους, καθότι γνωρίζει πολύ καλά τα χρήσιμα χωρίς να τα ζητούμε. Αλλά πρέπει με την διάθεση της ψυχής μας και με πράξεις αρετής που συνοδεύουν όλη τη ζωή μας να προσευχόμαστε. Έτσι, με τις όσο δυνατόν πυκνές σκέψεις μας περί του Θεού και της αληθείας Του, με την δοξολογία μας και κυρίως με την εφαρμογή του Θείου θελήματος στη ζωή μας, μπορούμε να επικοινωνούμε αδιαλείπτως με τον Θεό και να μεταμορφώνουμε την ζωή μας». Στο Άγιον Όρος έχουμε πολλές τέτοιες μεταμορφώσεις και αναγεννήσεις ψυχών. Στη Μονή μας αξιωθήκαμε να γυροκομίσουμε και να κλείσουμε τα μάτια σε αγίους ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν ο γέρον Βαρλάμ. Ήρθε 20 χρονών στο Άγιον Όρος στη Μονή μας.

και εκοιμήθη 108, 88 χρόνια υπομονής, αγώνος, προσευχής. Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, όταν πλέον ήταν κατάκητος, τον εφροντίζαμε στο κελί του και μία μέρα μπήκε ο αδελφός που τον διακονούσε μέσα και τον βλέπει κουβαριασμένο πάνω στο, κελί, πάνω στο κρεβάτι του να κάνει κομποσχήνη και να ρέουν τα δάκρυα από τα μάτια του. Και πήγε να του πει κάτι και του λέει «Σώπασε αδελφέ», του λέει ο γέρο Βαρλάμ, «δεν βλέπεις τι γίνεται». Ο αδελφός, αντιλαμβανόμενος ότι ο γέροντας είχε μία θεϊκή κατάσταση, ζούσε μία θεϊκή κατάσταση, έφυγε από το κελί. Όταν επανήλθε μετά από ώρα, του λέγει «Βρε πάτρι Σιλουανέ», λέει, «δεν είδες εδώ τους αγγέλους, δεν έβλεπες που έλεγαν τους χαιρετισμούς? Ένας έλεγε τους χαιρετισμούς και ο άλλος απαντούσε «χαίρε νύμφη, ανύμφευτε και αλληλούια». Τέτοιες καταστάσεις ζούσε ο γέροντας Βαρλαάμ και τέτοιες καταστάσεις χαρίζει ο Θεός σε όσους καθαρίζουν αυτούς, καθότι αυτοί τον Θεό όψονται. Το τρίτο βήμα της πνευματικής μας πορείας είναι η συμμετοχή μας στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και στη μυστηριακή της ζωή, όπως καλή ώρα τώρα. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα μας είπε ο Κύριος και Θεός μας, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Όταν εισέρχεσαι στο ναό για να λειτουργηθείς, πίστευε ότι εκεί είναι παρόν ο Βασιλέας των όλων. Είναι μαζί σου και με όλα τα παιδιά του και με ιερουργεί το μυστήριο της Βασιλείας. Τι εστί Βασιλεία? Τι είναι Βασιλεία? Ρωτάει ο Χριστός με το πάνχρυσο στόμα του Χρυσοστόμου και απαντά ο ίδιος. Η παρουσία η εμή, η παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας είναι η Βασιλεία. Αυτή η παρουσία ιερουργείται κατεξοχήν στη Θεία Λειτουργία. Αυτή η παρουσία μεταμορφώνει την γη σε ουρανό. Ο ναός όπου συγκεντρώνονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων. Αυτός ο ουρανός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι τυφλοί άνθρωποι, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, γιατί δεν βλέπουν τι γίνεται στη λειτουργία. Όταν αυτός συλλειτουργούσε με αγγέλους, όταν αυτός έλεγε «με συγχωρείτε» προς τα ουράνια τάγματα για να μπορέσει να περάσει. Έτσι όποιος ζει εν Χριστώ και θεωρεί τον Κύριον ενώπιόν του διαπαντός, δεν κλονίζεται, ούτε σαλεύεται, ούτε φοβείται τις δυσκολίες του βίου και τους πειρασμούς, γιατί παντού βλέπει το χέρι του Θεού να τον στηρίζει και την πρόνοιά του να τον προστατεύει και ζει τον παράδεισο από αυτήν την ζωή. Όπως ένας άλλος γέροντας στη μονή μας, ο ευλαβέστατος γέροντας Σιμεών. Αυτός ήρθε και στο τέλος της ζωής του μάλιστα μας άφησε κάποιες θεϊκές οπτασίες που είχε ζήσει ο ίδιος και δεν τις είπε όταν ζούσε, αλλά παρά στο κρεβάτι στην επιθανάτιο κλίνη του, όταν πλέον τελείωνε τον βίο του, για να μας διδάξει, όχι για να καυχηθεί. Και μας έλεγε λοιπόν, όταν ήταν νεαρός μοναχός και ξεκινούσε την καλοκαιρική του ζωή, το χειμώνα εμείς στην ακολουθία αρχίζουμε 2 η ώρα τα μεσάνυχτα, και έτσι ανοίγοντας την πόρτα του κελιού του για να πάει στο κελί του, σκοτάδι. Θα ήταν το σύνηθες, γιατί ήτανε χειμώνας. Αλλά αυτός ανοίγοντας το κελί του βλέπει όλο το διάδρομο καταφώτινο, φοβούμενος μήπως είναι όραμα δαιμονικό και μήπως είναι πλάνη του διαβόλου, έκανε το σταυρό του. Και τότε το όραμα παρέμεινε, η κατάσταση αυτή παρέμεινε, αντιλαμβανόμενος ότι είναι θεϊκή. Και εκεί είδε στην άκρη του διαδρόμου, στους τοίχους, αγγέλους
που εφώτιζαν τον διάδρομο. Και λέγει ο ίδιος, από τον φόβο μου και τη συστολή μου, σερνόμενο σχεδόν έφτασα στην πύλη του ναού και εκεί είδα έναν ψηλότερο άγγελο και δεν ξέρω πώς πήρα το θάρρος και τον ρώτησα, «Εσύ ποιος είσαι?» Και λέγει, μου απήντησε ο άγγελος, «Εγώ είμαι ταγμένος εδώ στην πύλη του ναού, να γράφω ποιοι εισέρχονται πρώτοι και ποιοι έρχονται να λειτουργηθούν και ποιοι έρχονται στο ναό να προσευχηθούν με ζήλο». Καταλαβαίνετε, αδελφοί μου, τι μπορούμε να ζήσουμε μέσα σε ένα ναό, τι μπορούμε να χτίσουμε στην επίγεια ζωή μας για την ουράνια σε έναν εκκλησιαζόμενη. Και αυτό μας εδικαιολόγησε, γιατί όντας ο γέροντας Σιμεών 86 ετών, μισότυφλος, με υδροπικίαση και να τρέχουνε τα πόδια του να ρέουνε πίον, ήταν πρώτος πάντα στην ακολουθία και έτσι τελείωσε. Έτσι, όποιος ζει εν Χριστώ και θεωρεί τον Κύριο ενώπιό του διαπαντός, όπως είπαμε, δεν σαλεύεται και δεν κλονείται. Αντίθετα από τον άνθρωπο του κόσμου τούτου, που τον κυκλώνουν οι φόβοι, βλέποντας τα αδιέξοδα να αποναπλασιάζονται, οι ανασφάλειες να τον γεμίζουν θλίψεις, οι πτώσεις να του δημιουργούν απογοητεύσεις. Και γιατί δεν απελπίζεται? Γιατί ακούει την φωνή του Κυρίου που λέγει, «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς», αλλά και πάντα δυνατά το πιστεύονται. Γιατί ο Κύριος είναι παρόν και στις δοκιμασίες μας, αδελφοί μου. Στην επί του όρους ομιλία του ο Κύριος δεν είπε απλώς ότι η οδός, η πνευματική αυτή είναι στενή, αλλά το είπε με θαυμασμό, τι στενή, πόσο στενός είναι αυτός ο δρόμος. Τούτο σημαίνει, ναι, ότι η οδός είναι πολύ στενή, αλλά προσέθεσε και ότι είναι και τεθλιμμένη, αλλά η απάγουσα εις την ζωή. Η οδός μπορεί να είναι στενή και τεθλιμμένη, αλλά εκεί που μας οδηγεί είναι η ζωή, η ζωή αιώνιος. Ναι, η δοκιμασία είναι πικρή πολλές φορές και το ζούμε, δεν μας αρέσει, αλλά και το φάρμακο είναι πικρό, γεύση πικρή αλλά δύναμη θεραπευτική. Μέσα από την δοκιμασία ο άνθρωπος βγαίνει ταπεινότερος στο φρόνημα, δυνατότερος στην πίστη, θερμότερος στην προσευχή, αγιότερος στον βίο. Τι θα ήταν ο Ιώβ ή ο Νόε χωρίς τις δοκιμασίες? Τι θα ήταν οι μάρτυρες χωρίς τους πόνους και τα μαρτύριά τους? Ο Ιωσήφ μέσα στο πηγάδι και στα ψεύδη της φυλάκισης έγινε πάγκαλος. Ο Μωυσής Θεόπτης, ο Αβραάμ Παράδεισος, ο Αντώνιος Μέγας, ο Νεκτάριος Συκοφαντούμενος έγινε θαυματουργός. Εάν όμως η μετάνοια και το μυστήριο της εξομολογήσεως, εάν η προσευχή και ο αγώνας κατά των παθών αποτελούν την πορεία της ψυχής προς τον Θεό, το γεγονός της Θείας Κοινωνίας είναι η προσωπική συνάντηση του ανθρώπου με τον ευεργέτη Θεό. Ο Σωτήρ γίνεται τροφός και τροφή, είναι ο άρτος της ζωής. Αυτός είναι εκείνος που δίδει τον άρτο της ζωής και αυτός είναι εκείνος που προσφέρεται, ο προσφέρον και προσφερόμενος και διαδιδόμενος. Και όταν λαμβάνουμε το άχραντο σώμα του και το τίμιο αίμα του, μετά την κατάλληλη προετοιμασία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάνει το νου μας λαμπρότερο από την φωτιά και την ψυχή μας λαμπρότερη από το χρυσάφι, φλέγοντας τα πτέσματά μας, αγιάζοντας τις σκέψεις μας, φωτίζοντας τις αισθήσεις μας, αγιάζοντάς μας ολοτελώς. Στις 3 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει έναν Άγιο,
άγνωστος στους πολλούς από μας, έναν μάρτυρα, τον Άγιο Αχμέτ. Αυτό στη ζωή του ήτανε μουσουλμάνος, Τούρκος, Μωαμεθανός στην πίστη και στο επάγγελμα αρχιλογιστής, εξέχον πρόσωπο της τουρκικής, τότε της Οθωμανικής κοινωνίας. Αυτός είχε στην υπηρεσία του δύο δούλες, την οποία μία είχε και ο σύζυγο ρωσικής καταγωγής. Αυτές οι δύο γυναίκες τηρούσαν όσο το δυνατόν τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις και κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία ελάμβαναν το αντίδωρο. Τότε όποτε μιλούσε ο Αχμέτ Τούρκοσόν και μουσουλμάνος με την σύζυγό του, αισθανόταν ότι το στόμα της ευωδίαζε και την ερώταγε συνεχώς κάθε Κυριακή, κάθε εορτή, «Μα γιατί ευωδιάζει το στόμα σου?» Μετά αυτή από πολύ καιρό κατάλαβε ότι πράγματι η ευωδία αυτή δεν ήταν υλική, δεν ήταν από άρωμα, αλλά ήταν ακριβώς από την χάρη του αντιδώρου που έτρωγε μετά τη Θεία Λειτουργία. Και του το είπε. Και αυτός, και αφού του εξιστόρισε μερικά περί της πίστεώς μας, αυτός άρχισε να αναρωτιέται. Και μία μέρα είπε, θα επισκεφτώ το ναό, θα επισκεφτώ την εκκλησία των χριστιανών, και πήγε στο Πατριαρχείο. Και ήταν εκεί ο λειτουργός ιερεύς, τον οποίον τον έβλεπε αυτός, του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα, να τον βλέπει ότι υπερίπτατο. Και σε μια στιγμή, όταν ο Πατριάρχης έδωσε την ειρήνη στον λαό λέγοντας «Ειρήνη πάση», έβλεπε ακτίνες να φεύγουν από το χέρι του και να κάθονται στα κεφάλια όλων των ανθρώπων πλην του δικού του, και προσπαθούσε να καταλάβει γιατί, και σε κάθε φορά που έλεγε «Ειρήνη πάση» ο Πατριάρχης, πάλι αυτός δεν ελάμβανε την ευλογία. Ερχόμενος εις Αυτόν, όπως είπαμε, κατάλαβε ότι η χάρις δεν ερχόταν σε Αυτόν επειδή ήταν μακριά από τη χάρη του Κυρίου. Έτσι πραγματικά ερεύνησε, κατηχήθηκε και βαπτίστηκε. Βαπτίστηκε όχι μόνο με το βάπτισμα της μετανοίας, αλλά τον αξίωσε ο Θεός από αυτήν την προσπάθειά του τη μικρή, από αυτήν την δεκτικότητα που είχε μέσα στην Θεία Λατρεία, τον αξίωσε και το βάπτισμα του μαρτυρίου. Γιατί όταν σε μία σύναξη ψηλών προσώπων τον ρώτησαν και αυτόν, «Τι θεωρείς εσύ, Αχμέτ, το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο?» Απήντησε ο Άγιος, «Την πίστη των χριστιανών. Αυτήν πιστεύω ως το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο». Και ο Θεός τον αξίωσε του μαρτυρίου. Θα ήθελα να κλείσουμε την αναφορά μας, και συγγνώμη που σας εκούρασα, στον πνευματικό αγώνα και την ευλογία του στην ζωή μας, με μία αισιόδοξη και ενθαρρυντική προτροπή ενός μεγάλου νηπτικού πατέρος, του Αγίου Διαδόχου Επισκόπου Φωτικής, που λέγει, «Σε όσους αρχίζουν να αγαπούν την ευσέβεια, η οδός της αρετής φαίνεται δύσκολη, διότι η ανθρώπινη φύση μας από κοιλίας ήδη συναναστρέφεται με τις ειδονές. Σε όσους όμως μπορέσουν να φτάσουν στη μέση της οδού, αποδεικνύεται ευχάριστη και άνετη, διότι καθώς υποτάσσεται η ψυχή, το κακό εξαφανίζεται μαζί με τη μνήμη των ειδονών. Γι' αυτό και η ψυχή πορεύεται πλέον με ευχαρίστηση των δρόμων των αρετών. Επομένως, μπορεί στην αρχή να εργαζόμαστε τις θείες εντολές με κάποια βία της θελήσεώς μας, και ο αγαθός Κύριος, βλέποντας το σκοπό και τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει, και τότε βέβαια θα αισθανθούμε ότι ο Θεός εστίν ο ενεργών εν ημίν και το θέλει και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας». Είδαμε, αδελφοί μου, την πνευματική ζωή σαν έναν δρόμο που αρχίζει βέβαια από αυτή την ζωή, αλλά με προορισμό
να φτάσει τον ουρανό. Είναι μια δόση, μια ζωή που έχει μεταφορικό μέσο τις πτέρυγες του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν είναι κανείς δυνατόν να φτάσει εκεί πεζός. Δεν είναι δυνατόν κανείς μόνο με τις δικές του δυνάμεις, με τον δικό του αγώνα, με τη δική του αρετή να φτάσει επάνω εις τον Θεό. Πρέπει να βασιστεί στα δυνατά και τα ταχύτερα πτερά του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικό στην Θεία Χάρη και να καταβάλει καθημερινά μόχθο, αγώνα και κόπο να θυσιάσει τον εαυτό του. Και κατακλείοντας τις πνευματικές αυτές σκέψεις, δανεισμένες από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, θα ήθελα να ευχηθώ ο πολυέσπλαχνος Θεός να φωτίζει το νου και τις ψυχές όλων μας, να μας χαρίζει σύνεση με τις ευχές των Αγίων, για να γνωρίσουμε το θέλημά Του, το αγαθόν και ευάρεστον, να πορευόμαστε με αγάπη, υπομονή και ταπείνωση την πνευματική οδό της τελειώσεως και αξιοποιώντας κάθε πνευματική ευκαιρία, να μπορέσουμε να συμπορευθούμε, να συσταυρωθούμε μαζί με τον Κύριο, ώστε να αξιοθούμε να σκηνώσει το Άγιο Πνεύμα μέσα στις ψυχές μας και να γίνουμε ναοί ζώντος Θεού. Γιατί, αδελφοί μου, ο Κύριος και η πρόνοιά Του δεν μας προορίζουν για το χάος, την απώλεια και τη φθορά, αλλά μας χαρίζουν τη ζωή, το μέλλον, την προοπτική, την Ανάσταση, την αιώνια ζωή. Αμήν. Συγχωρέστε.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η είδηση της σύλληψης έφτασε και στην οικογένειά του. Η άρρωστη σύζυγός του αναστατώθηκε. Η πολύωρη και τόσο αγωνιώδης αναμονή τη τσάκισε κυριολεκτικά. Έπαθε νευρικό κλονισμό, κάτι που επέδρασε άσχημα στην υγεία της. Η κατάστασή της άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία και μετά από λίγες μέρες υπέκυψε στο μοιραίο. Ο Βαλεντίν διηγείται ως εξής τις τελευταίες τις στιγμές και τα γεγονότα που επακολούθησαν. Ήρθαν και οι τελευταίες ώρες της και γόταν στον πυρετό. Είχε χάσει εντελώς τον ύπνο της και επέφερε πάρα πολύ. Τις τελευταίες 20 νύχτες καθόμουν στο προσκεφάλι της και τις ημέρες δούλευα στο νοσοκομείο. Ήρθε και τελευταία φρικτή νύχτα. Για να της απαλύνω τον πόνο, της έκανα ένεση μορφήνης που τη βοήθησε αισθητά. Σε 20 λεπτά περίπου ακούω. «Κάνε μου άλλη μια». Σε μισή ώρα επαναλήφθηκε το ίδιο και επί 2-3 συνεχόμενες ώρες της έκανα αλλεπάλληλες ενέσεις μορφήνης και περέβηκα κατά πολύ την επιτρεπόμενη δόση. Δεν διαπίστωσα όμως τα ίχνη της δηλητηριώδους παρενέργειας της μορφήνης. Ξαφνικά η Άννα σηκώθηκε στο κρεβάτι. Κάθισε και μου είπε με αρκετά δυνατή φωνή. Φώναξε τα παιδιά. Τα παιδιά ήρθαν. Τα σταύρωσε όλα, αλλά δεν τα φίλησε, φοβούμενη, μάλλον, να μην τα κολλήσει. Αποχαιρέτησε τα παιδιά και ξάπλωσε. Ήταν ήρεμη. Είχε κλειστά τα μάτια της και ανέπνεε όλο και πιο σπάνια. Κάποια στιγμή ανέπνευσε για τελευταία φορά. Το φέρετρο ήταν έτοιμο από πριν. Το πρωί ήρθαν οι βοηθοί μου από το χειρουργείο. Έντυσαν το νεκρό σώμα και το έβαλαν στο φέρετρο. Η Άννα πέθανε σε ηλικία 38 χρόνων και εγώ είχα μείνει μόνος μου με 4 παιδιά, το μεγαλύτερο 12 και το μικρότερο 6. Για 2 νύχτες διάβαζα μόνος μου το ψαλτήριο σε πλήρη μοναξιά, όρθιο στα πόδια της μακαρίτισσας. Κατά την τρίτη ώρα της δεύτερης νύχτας, ενώ διάβαζα τον 112ο ψαλμό, «Ενίτες παιδες Κύριον», με εξέπληξαν και με συγκλώνησαν τα τελευταία λόγια του ψαλμού, τα οποία χωρίς το παραμικρό δισταγμό τα εξέλαβα ως τα λόγια που μου απίφθινε ο ίδιος ο Κύριος. «Ο κατοικίζων στήρανε Νίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη». Ο Κύριος γνώριζε πόσο δύσκολος δρόμος με περίμενε και μόλις λίγες μέρες μετά το θάνατο της μάνας των παιδιών μου φρόντισε ο ίδιος για αυτά και διευκόλυνε την κατάστασή μου. Δεν ξέρω πώς, αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο τα λόγια αυτά του ψαλμού τα εξέλαβα ως υπόδειξη του Κυρίου στην νοσοκόμα μου, τη Σοφία Σεργέντε Γευνά Βελέσκαγια, για την οποία το μόνο που γνώριζα ήταν ότι πρόσφατα είχε χάσει τον άνδρα της και ότι δεν είχε παιδιά. Όλη η γνωριμία μας περιοριζόταν σε κάποιες συζητήσεις που κάναμε γύρω από τη δουλειά μας, και όμως τα λόγια του ψαλμού τα εξέλαβα ως αναμφίβολα εκ του Θεού υπόδειξη να αναθέσω σε αυτή τη γυναίκα τη φροντίδα των παιδιών μου και την ανατροφή τους. Ανυπομονούσα να φτάσει το πρωί και στις 7 η ώρα πήγα στη Σοφία, στο χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου που έμενε. Της χτύπησα την πόρτα. Όταν αντίκρισε μπροστά στην πόρτα της την πρωινή αυτή ώρα τον προϊστάμενό της, κατάπληκτη έκανε πίσω. Με βαθιά συγκίνηση άκουσε αυτά που μου συνέβησαν την προηγούμενη νύχτα πάνω από το φέρετρο της γυναίκας μου. Τη ρώτησα μόνο αν πίστευε στο Θεό και αν ήθελε να κάνει το θέλημα του Κυρίου και να αντικαταστήσει στα παιδιά μου την πεθαμένη τους μητέρα. Η Σοφία δέχτηκε με χαρά την πρότασή μου. Μου είπε πως παρατηρούσε αμέτωχη τους πόνους της γυναίκας μου, ότι ήθελε πολύ να μας βοηθήσει και ότι δίσταζε να μας το προτείνει. Αγαπούσε πολύ τα μικρότερα παιδιά μου, αλλά φοβόταν πως δεν θα τα έβγαζε πέρα με τον Μιχαήλ, το μεγαλύτερο γιο μου, επειδή συμπεριφερόταν άσχημα στα μικρότερα αδέρφια του. Όπως και έγινε, τα 3 μικρότερα την αγαπούσαν πάρα πολύ και ειδικά ο Βάλια δεν κατέβαινε από τα γόνατά της, ενώ το Μιχαήλ χρειάστηκε να το διαπαιδαγωγήσει. Το διαμέρισμά μου, του αρχιάτρου, είχε 5 δωμάτια, τα οποία είχαν τόσο καλή διάταξη που διαθέσαμε στη Σοφία ένα δικό της, εντελώς απομονωμένο από τα άλλα. Έμεινε πολύ καιρό στην οικογένειά μας, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δεύτερη μητέρα για τα παιδιά μου,
διότι ο παντοδύναμος γνώριζε πόσο καθαρές διαθέσεις είχα απέναντί της. Πολύ ευεργετήθηκαν τα παιδιά μου από τη Σοφία. Η Σοφία είχε παντρευτεί έναν αξιωματικό του τσαρικού στρατού, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Έμεινε χείρα περίπου στα 40 της χρόνια. Ήταν μια γυναίκα ευαίσθητη, με πολύ καλοσύνη. Υπηρετούσε τους ασθενείς με πολύ αγάπη. Όλοι την εκτιμούσαν για τις αρετές της και ιδιαίτερα για τη σεμνότητά της. Στο χειρουργείο βοηθούσε σημαντικά, γιατί διέθετε μεγάλη πείρα. Δίχως να της το πει ο χειρουργός, γνώριζε ποιο εργαλείο θα τη ζητούσε την επόμενη στιγμή. Έζησε κοντά στα παιδιά του γιατρού, έγινε δεύτερη μάνα τους και πέθανε σε βαθιά γεράματα στο σπίτι του μικρότερου γιού του Βαλεντίν. Ο θάνατος της συζύγου του ήταν ασφαλώς ένα συγκλονιστικό γεγονός στη ζωή του Βαλεντίν. Σε λίγο καιρό ο Θεός τον κάλεσε, όπως θα δούμε, στον υπερμέγιστο βαθμό της ιεροσύνης. Πολλοί γιατροί και άλλοι γνωστοί ή φίλοι του θεώρησαν πως το γεγονός του θανάτου της Άννας τον επηρέασε άμεσα και στράφηκε προς την Εκκλησία. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Ο Βαλεντίν ήταν βαθύτατα πιστός και αυτή η πίστη του φαινόταν από τη ζωή του και τα έργα του. Η αγάπη του για τον ασθενή, το μεγάλο ενδιαφέρον του για τον πάσχοντα άνθρωπο πήγαζε από τη βαθιά πίστη του στο Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πριν ξεκινήσει την εγχείρηση πάντα έκανε το σημείο του Σταυρού. Στο χειρουργείο είχε κρεμασμένη την εικόνα της Παναγίας. Προσευχόταν με θέρμη μπροστά στην εικόνα για λίγα λεπτά. Έπειτα, με ένα βαμβάκι ποτισμένο με ιόδιο, έκανε το σημείο του Σταυρού στο σώμα του ασθενούς, στο μέρος που θα γινόταν η τομή. Έτσι, με την επίκληση της βοήθειας του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων, προχωρούσε στην επέμβαση. Οι κινήσεις του αυτές παραξένευαν όσους δεν τον γνώριζαν. Αργότερα οι γιατροί που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία έπαψαν να δίνουν σημασία, ενώ οι πιστοί γιατροί που έβλεπαν ως κάτι φυσικό για τον πιστό γιατρό. Η λέλαπα του αθεϊσμού και του διωγμού άρχισε σιγά σιγά να εξαπλώνεται, όπως θα δούμε πιο κάτω, είτε μυστικά, είτε φανερά, είτε με έντεχνο τρόπο. Στις αρχές του 1920, μια από τις επιτροπές ελέγχου έδωσε εντολή να ξεκρεμάσουν την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο. Ο γιατρός Βαλεντίν αντέδρασε έντονα, χωρίς να φοβάται τις επιπτώσεις. Αποχώρησε από το νοσοκομείο, δηλώνοντας πως θα επιστρέψει μόνο όταν η εικόνα της Θεοτόκου μπει πάλι στη θέση της. Ένας από τους εκπροσώπους της επιτροπής δήλωσε με κάποια δόση ειρωνίας: «Το χειρουργείο είναι δημόσια υπηρεσία. Έχουμε χωρίσει το κράτος από την Εκκλησία. Εάν ο χειρουργός σας θέλει να προσεύχεται, με γιά του, με χαρά του, αλλά να κρατήσει την εικόνα στο σπίτι του». Ο Βαλεντίν, ανένδοτος, επανέλαβε πως αν δεν μπει η εικόνα στη θέση της, δεν πρόκειται να μπει στο χειρουργείο. Θα βάζει κανείς το θάρρος του σε μια εποχή τόσο δύσκολη, που κινδύνευε όχι απλώς να χάσει τη θέση του, αλλά να χάσει και τη ζωή του ακόμη. Ο πιστός γιατρός τόλμησε να τα βάλει για χάρη της πίστεώς του με την αδίσταχτη εξουσία. Η επιμονή του και η ακράδαντη πίστη του στο Θεό έφεραν γρήγορα αποτέλεσμα. Την ώρα εκείνη έφερα στο νοσοκομείο ένα επίγον περιστατικό. Ήταν η γυναίκα ενός από τα στελέχη του κόμματος που έπρεπε να χειρουργηθεί αμέσως. Η ίδια απαιτούσε να τη χειρουργήσει μόνο ο καθηγητής Βαλεντίν. Δεν δεχόταν άλλον. Τον κάλεσαν στην αίθουσα του επισκεπτηρίου και τον παρακάλεσαν να κάνει την εγχείρηση. Ο Βαλεντίν απάντησε με σταθερότητα: «Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά σύμφωνα με το πιστεύω μου, δεν μπορώ να μπω στο χειρουργείο αν πρώτα δεν κρεμάσουν την εικόνα στη θέση της». Ο σύζυγος της άρρωστης έδωσε το λόγο του πως το επόμενο πρωινό η εικόνα θα είναι στη θέση της, φτάνει να γίνει επέμβαση. Ο Βαλεντίν συμφώνησε, ξεκίνησε για το χειρουργείο. Η εγχείρηση ήταν πετυχημένη και ο σύζυγος της άρρωστης τήρησε το λόγο του. Η εικόνα της Παναγιάς τοποθετήθηκε στη θέση της.

Από την πρώτη μέρα της Οκτωβριανής Επανάστασης, η Ρωσική Εκκλησία μπήκε στο στόχαστρο. Το σύνθημα «Κάτω ουρανός κυριάρχησε». Ο Λένιν δεν έκρυβε το μίσος του για την Εκκλησία. Έλεγε μάλιστα, ο Μάρξ φάνηκε πολύ επίκης απέναντι στη θρησκεία με το να την ονομάζει όπιο του λαού. Η θρησκεία είναι ένα είδος χαλασμένης βότκας. Όσο πιο πολλοί του φεκιστούν από τις τάξεις των αστών και του κλήρου, τόσο θα είναι καλύτερα. Ποια ήταν η κατάσταση της Εκκλησίας τότε? Ο Στρούβε υποστηρίζει πως όσο και να φαίνεται παράξενο, η Εκκλησία ήταν καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει την Επανάσταση παρά το κράτος. Από τις αρχές του 20ου αιώνα η Ρωσική Εκκλησία είχε κάνει σημαντικά ανοίγματα και προπαρασκευαζόταν για ευρύτατες μεταρρυθμίσεις. Λίγες μέρες μετά την Επανάσταση συνήλθε η Σύνοδος, η οποία αποκατέστησε το θεσμό του Πατριαρχείου που είχε καταργήσει ο Μεγάλος Πέτρος. Η Σύνοδος εξέλεξε τρεις υποψήφιους και στις 5 Νοεμβρίου στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, μετά τη Θεία Λειτουργία με κλήρωση, αναδείχθηκε Πατριάρχης ο Ταπεινός Τείχων. Ο νέος Πατριάρχης στις 11 Νοεμβρίου απίφθινε το πρώτο του μήνυμα, καλώντας το λαό σε μετάνοια και προσευχή, αλλά και τους επαναστάτες να εγκαταλείψουν το αδελφοκτόνο και καταστροφικό τους έργο. Ήδη από το Δεκέμβριο έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα διατάγματα που περιόρισαν την ελευθερία της Εκκλησίας. Σε λίγες μέρες, στη διάρκεια των μαχών για την κατάκτηση της Λαύρας Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, σκοτώθηκε από βλήμα ο γυραιός πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Σκυπετρόφ. Ακολουθούν και άλλοι πιστοί που τρέχουν να υπερασπιστούν τους ναούς τους, τις εικόνες στα Ιερά Λείψανα. Ο Πατριάρχης Τείχος στις 18 Ιανουαρίου του 1918 απευθύνει το δεύτερο αυστηρό αυτή τη φορά μήνυμά του. Γράφει μεταξύ άλλων: «Καθημερινά ακούμε για τα ανήκουστα εγκλήματα και τις αιματοχυσίες, θύματα των οποίων είναι ανθώοι άνθρωποι που σε τίποτα δεν έφτεξαν, παρά μόνον στο ότι έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στο Θεό και την πατρίδα. Εκείνοι που υπόσχονται να επαναφέρουν στη Ρωσία την τάξη και τη δικαιοσύνη σκορπίζουν παντού το έγκλημα και τη βία εναντίον όλων και ιδιαίτερα της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνέλθετε, μωροί, πάψτε τα εγκλήματά σας. Σύμφωνα με την εξουσία που έχουμε από το Θεό, απαγορεύουμε τη συμμετοχή σας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Σας καταδικάζουμε στη συνείδηση της Εκκλησίας και σας αποκλείουμε από αυτήν». Στο τέλος της εγκυκλίου Πατριάρχης Τείχων καλεί τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας να υπερασπίσουμε όλοι τους τη δύναμη την Εκκλησία και αν χρειαστεί να μην διστάσουν να θυσιαστούν για χάρη του Χριστού. Η απάντηση του αθεϊστικού καθεστώτος ήρθε πολύ σύντομα στις 23 Ιανουαρίου του 1918 με το νέο Σοβιετικό Σύνταγμα η Εκκλησία χωρίζεται από το κράτος και δημιεύεται ολόκληρη περιουσία της. Επίσης χωρίζεται το σχολείο από την Εκκλησία. Η Εκκλησία με άλλα λόγια μπαίνει στο περιθώριο. Το 13ο άνθρωπο του Συντάγματος εγγυάται την ελευθερία της θρησκευτικής και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας, στην ουσία όμως εννοούσε μόνο το δεύτερο. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Άρχισε ένας άγριος γιωγμός και λαϊλασία δίχως προηγούμενο, γράφει ο Σολζενίτσιν. Το 1918, για να επιταχύνουν και την πολιτιστική κίνηση νίκη της Επανάστασης, άρχισαν να αρπάζουν και να πετάνε τα λείψανα των Αγίων και να κατάσχουν τα εκκλησιαστικά σκεύη. Λαϊκές εξεγέρσεις ξεσπούσαν για να υπερασπίσουν τις εμφανιζόμενες εκκλησίες και τα μοναστήρια. Σε μερικά μέρη χτυπούσαν οι καμπάνες και οι πιστοί έτρεχαν με όποιο όπλο έβρισκαν μπροστά τους, ακόμα και με μπαστούνια. Τότε φυσικά αναγκάζονταν να καθαρίζουν μερικούς επί τόπου, ενώ άλλους τους έπιαναν. Οι δίκες κληρικών και λαϊκών διαδέχονται μία την άλλη. Οι πιο σημαντικές ήταν στις 11 με 16 Ιανουαρίου του 1920 και η εκκλησιαστική δίκη Πετρούπολης 9 Ιουνίου με 5 Ιουλίου του 1922. Στη δίκη αυτή, ο κατήγορος Σμυρνόφ ζήτησε 16 κεφάλια. Ο κατήγορος Κράσικοφ διακήρυξε: «Ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια τεράστια αντιπαναστατική οργάνωση. Ουσιαστικά θα έπρεπε να βάλουμε φυλακή όλη την Εκκλησία». Το δικαστήριο καταδίκασε 10 σε θάνατο.
Τελικά εκτελέστηκαν οι τέσσερις και μεταξύ αυτών ο Μητροπολίτης Πετρούπολης Βενιαμίν και ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος δεν ήταν οι μόνοι. Το 1922 εκτελέστηκαν 2.690 κληρικοί, 1.962 μοναχοί, 3.447 μοναχές, σύνολο 8.100. Το 1922 μια ομάδα αφημερίων της Πετρουπόλεως προέβη σε εκκλησιαστικό πραξικόπημα, παραμέρισε το Πατριαρχείο και εγκαθίδρυσε μια προσωρινή εκκλησιαστική διοίκηση. Ο Πατριάρχης τείχων βρισκόταν υπό περιορισμών. Οι πραξικοπηματίες προσπάθησαν με υπουλούς τρόπους να προσετεριστούν αρχιερείς, ιερείς και τον πιστό λαό, υποστηρίζοντα ψευδώς ότι έχουν την έγκριση του Πατριάρχου. Χρησιμοποίησαν ακόμη και τη βία για να εξουδετερώσουν τους αντίθετους. Άλλοι κληρικοί του φεκίστηκαν, άλλοι εξορίστηκαν. Το πραξικοπηματικό κίνημα ονομάστηκε «Ζωντανή Εκκλησία» και είχε την άμεση υποστήριξη των Μπολσεβίκων. Η Σοβιετική κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την τακτική του διέρη και βασίλευε, όχι μόνο είχε επιτρέψει τη γένεση του σχίσματος, αλλά και πρόσφερε την πλήρη κάλυψη της και υποστήριξή της ηθική και υλική, ιδιαίτερα δε τη συνδρομή της αστυνομίας. Έτσι, κατάφερε να εξασφαλίσει τον έλεγχο των ενοριών και επισκοπών, προκαλώντας βαθύ σχίσμα στη δοκιμαζόμενη Ρωσική Εκκλησία. Επηρεασμένη από το πνεύμα του κόσμου τούτου, πήρε πολλές αποφάσεις που ήταν αντίθετες με το πνεύμα του Ευαγγελίου και της εκκλησιαστικής παράδοσης. Ο Νικήτα Στρούβε συνοψίζει ως εξής τις ενέργειες και τις αποφάσεις της. Κοινωνική και πολιτική συνεργασία με την κυβέρνηση του Σοφιέτ, επαύξηση της δυνάμεως των ιερέων, επιβλάβη της επισκοπικής εξουσίας και της υπευθυνότητας των λαϊκών, άρνηση του μοναχικού βίου, ελεύθερος προσανατολισμός εις τη δογματική. Στις 3 Μαΐου του 1923 η Σύνοδος της Ζωντανής Εκκλησίας έλαβε την απόφαση να καταργήσει το Πατριαρχείο ασυμβίβαστον προς το Συνοδικό Σύστημα, να ελαττώσει τις αρμοδιότητες του Πατριάρχου Τίχωνος και του λαϊκού στοιχείου και να παράσχει θετική υποστήριξη εις τη Σοβιετική Κυβέρνηση, η οποία μόνη στον κόσμο πραγματώνει εδώ κάτω με κυβερνητικά μέτρα τα ιδιώδη της Βασιλείας των Ουρανών. Εις όλα αυτά αναμειγνύονται η προσωπική φιλοδοξία και η επιθυμία της ασφάλειας. Ο Σολζενίτσιν ως εξής ιστορεί τα έργα και τις ημέρες της εξουσίας και της ζωντανής εκκλησίας. Την άνοιξη του 1922 η Ειδική Επιτροπή Αγώνα κατά της Αντεπανάστασης και της Κερδοσκοπίας, που μόλις είχε μετονομαστεί ΣΕΝΚΕΠΕΟΥ, αποφάσισε να ανακατευτεί και στις υποθέσεις εκκλησίας. Χρειαζόταν να γίνει και η εκκλησιαστική επανάσταση, να αλλάξει δηλαδή η ηγεσία της εκκλησίας και στη θέση της να μπει μια άλλη που θα έστεινε μόνο το ένα της το αυτί στον ουρανό, ενώ το άλλο θα το είχε στραμμένο στη Λουμπιάνκα. Το ρόλο αυτό υπόσχονταν να το παίξουν οι οπαδοί της Ζώσας Εκκλησίας, αλλά χωρίς εξωτερική βοήθεια δεν θα μπορούσαν να επιβληθούν στον εκκλησιαστικό μηχανισμό. Έτσι, πιάστηκε ο Πατριάρχης Τίχων και οργανώθηκαν δύο πολύκροτες δίκες με αποτέλεσμα μερικούς του φεκισμούς. Στη Μόσχα του φέκισαν εκείνους που διέδωσαν την έκκληση του Πατριάρχη και στην Πετρούπολη του φέκισαν τον Μητροπολίτη Βενιαμίν που έφερνε δυσκολίες στη μετάβαση της εκκλησιαστικής εξουσίας στα χέρια των οπαδών της Ζώσας Εκκλησίας. Στους νομούς και στις επαρχίες πιάστηκαν Μητροπολίτες και Επίσκοποι και όπως συμβαίνει πάντα τα μεγάλα ψάρια τα ακολούθησαν χιλιάδες μικρά, προθιερείς, καλόγεροι και διάκοι που οι εφημερίδες ούτε καν τους αναφέρανε καθόλου. Έριχναν στις φυλακές όσους δεν έδειχναν όρκο στην ηγεσία της ανανεωτικής Ζώσας Εκκλησίας. Οι κληρικοί αποτελούσαν οπωσδήποτε τμήμα της καθημερινής παγανιάς. Τα σημαίνια τους μαλλιά ξεχώριζαν σε κάθε αποστολή για το Σολόσκι. Έτσι η Ρωσική Εκκλησία δεν είχε να αντιπαλέσει μόνο στους εξωτερικούς εχθρούς της, αλλά και τους εσωτερικούς. Η Ζωντανή Εκκλησία αποτέλεσε το δούριο ύπο του καθεστώτος. Η αθεϊστική κυβέρνηση προσπάθησε να διαιρέσει και να διαλύσει την Εκκλησία ανεκ των ένδων. Η Ζωντανή Εκκλησία επεκτάθηκε σύντομα και κατέλαβε την πλειονότητα των ενοριών. Ο θρίαμβός της ήταν προσωρινός.
αρκετοί αρχιερείς και ιερείς στάθηκαν στο ύψος τους, ενώ το λαϊκό στοιχείο αντιστάθηκε με τρόπο συγκινητικό και έμεινε πιστός στους αληθινούς ποιμένες του. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνωδώ οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρωτας εντολάς σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε.

0: σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επί Ιησάς μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση, διδαξών με, ότι το συντολές σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θεστρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα στου αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα

0: Ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση σι Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου, βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος σιδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερ εφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προς σε αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Την συμμαχία ενέχει την συνόπλου ειρήνη σαΐτε των τρόπιων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται μη παρήδης αγαθήτας εκκλησίας ημών πανήμητη Θεοδόκη. Στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείαν σώζει ουσι κέρδης βασιλεύειν και χορήγει αυτούς ορνώθεν την νίκην διότι έτυχε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέω σου δομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα είπε των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ιδεόμεθα είπε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: Nin και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενέσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενέσύν σου. Κύριε τι επληθύνθης εν εθλιβοντές με. Πολλοί επανήσανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδια Κύριε αντιλήπτων μου η δόξα μου και υψώνω κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκλασα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Πού φοβηθήσουμε από μεριά του λαού των κύκλων συνεπιθυμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσου με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάτεξες πάντα στους εχθρόντάς μου ματαιώς οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εγκυμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμώσω λέξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι παγισάν με και επιστρίξε με την χείρα σου. Πού και στην ίεσης εν της αρχή μου προσώπου της οργής σου. Πού και στην ειρήνη εν της ουστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίοι μου επηρήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίουν βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπουσαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε γιατί κάθε νέος τέλος όλη την ημέρα σχηθροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι οι ψώοι μου επλήστησαν ευηγμάτων και ο καίς την ίαση στην της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα ολαιόμενα από στην μου της καρδίας μου. Κύριε αντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως την ομός μου που σου καπικρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατηλεπέμει ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστη με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξ συναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου από μακρότην έστησαν. Και εξεβιάζω ότι ζήτονται στην ψυχή μου και ζήτονται θεατρικά με λάθη σαματιότητα και τελειότητα όλη την ημέρα δεν μελέτησαν. Εγώ δε ο σουκοφό ο κρίκογον και ο σιάλογο ο καλύβον το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ο κρέχον το στόμα δε αυτού ηρεμού. Ότι επί σύ κύριε ήλπισα σύ ακούσει κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσιμη η εχθρή μου και έντος αληθινή πόδος με ζωμένη μεγαλονιμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδόν μου είναι ποιόν μου εστίδια παντός. Ότι τερνομία μου εγώ να αγγελώ και η μερινή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Είδα εχθρή μου ζώση και κρατέω ότι περιμένει και επληθείς να μισούν τις με αδίκως. Οι ανταποδεδόντες μου κακάντη, οι αγαθόνεντε ευαλών με επίκατε δύο καναγκαθουσινήν. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς αφή μου πρόσχεση, βυθιά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς αφή μου πρόσχεση, βυθιά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορτρίζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου προς απλώς εξάρχουν, εν γέρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώφθηση του την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου επιζωάς τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρωτάς χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσει ως ενέσαι το στόμα μου. Η έμνη μου λοιπόν σου επί της νομής μου εν της όρθης εμιλέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού διά αντιλάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσουν τη χείρα ζωμφέας μερίδες αλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραντίσετε επί το Θεό επενεθείς και πάσου όμου είναι αυτό ότι είναι φράγιο στόμα λαλούντουν άδικα. Εν της όρτης εμελέτων εσέ ότι έγινε της βοηθός μου και της σκέπη των τυρίων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού διά αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας και έκρασα και ενεκτή εναντίον σου. Εις ελθέτων επειών σου προσευχή μου κλείνουν του ούσου στην δέησή μου. Ότι επίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσυλλογίστη με τον καταπαινόντιν εις λάκων να γεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος σε μικρής ελεύθερος. όσοι οι τραυματίοι καθέρονται σεν τάφο, ο νου και μνήστη έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεν το μεν λάγου κατουτάτου εν σκουδενή και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίθη ο τιμό σου και πάντα στου διορισμού σου επίγει επε με. Εμάκνα του γνωστού μα επε μου έθεν το με βδέλημα οι αυτοί σπαλιδόθην και οξυπορευόμεν. Η οφθαλμία μου ισθένεσαν από το χείο σε και έκλασα από σε κύριε όλη την ημέρα δι' επέτασα από σε τα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρία να σύσουσε και εξομολογήσοντε σε. Μη διηγήσει τέτοι στον οτάφο του ελαιό σου και την ηλικιά του διαπολία. Μη γνωστήσει την τόσκοτα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι γη επιλυτισμένη. Κακό προσε, κύριε, και έκρασα για το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι, κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου απ' ημού. Το χώρο είμαι εγώ και εν κόπησε το δυτό μου. Υψωθεί δε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθαν οι οργέ σου, εφημερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με όσοι ήτρω όλη την ημέρα να περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα απ' ημού φίλων και πλησίων και των γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρα σε διάκρασα και ηλεκτή εναντίον σου. Εισελθέ των επαιών σου, προσευχή μου, πλήρων του ούσου στην τέση μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα δεντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσας αν τα αποδόσεις αυτού. Το ευελατεύοντα πάσας αν μία σου τριόμενο πάσας τα γνώση σου. Το λυτρούμενο εκφρά στην ζωή σου προς ευαρνητός είναι λέει και εκτιμής. Τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου να κυριστήσει το όσα ετούν αιώτη σου. Ποιόν έλεγμος είναι ο Κύριος και κλίμα πάσης της εγνώρισε τα σωτούς αυτού του Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θυλήματα αυτού. Ικτήρ μου και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος σου και στέλος σου και στήσετε ο δέης στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα συνομία σημών επίηση νημίνου δέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης σε κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί το σωβουμένος αυτών. Καθώς ον απέχουσε να του λέει από της μόνιο μάκρυνα φημώντας ανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριο σου κτήρησε κύριο σου φοβημένο αυτόν, ότι αυτό έγινε το πλάσμα μόνο εμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω η χόρτο σε η μέρη αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίθυνε αυτό και ούτε υπάρξει και ούτε επιγνώσει τι έτεινε του τόπου αυτού. Το δε έλεο του κύριο από το αιώνο και έω του αιώνο επί του φοβημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντόρο αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο, εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντι στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντι στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπου της φωτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπου της φωτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τελειθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι άθεσης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιώθησε την οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδείξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γη τη ζωή μου. Έκαθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κυρία σε με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Έμνη στην ημερών αρχαίων οι μελέτε σε πάση τη έργη σου επίγεμαση των χειρών σε μελέτων. Διέπέτασα προ έτα χείρα με ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μία αποστρέψα προσωπό απει μου και ομοιωθήσει με τι καταβαίνω στην Ισλάκων. Ακουστών πίσων με το πρωί το ελαιό σου ότι επισήρπησα. Γνωρισόν με, Κύριο, δεν είναι πορεύσουμε ό,τι προσέγερε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατέφυγον, διδαξόμε του πίνω θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτρύψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους θύματα της ψυχής μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με την γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Φέρτης άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των δίχων ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Φέρ του Αγίου υπό τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επ' της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη που τον εναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε
0: πλεόν των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αφράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθον.
1: Συ Κύριε.
0: Πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Άννα, Διό προσδείξιν ουράνιον, εν θα εφρενωμένον κατοικία εν δόξη, Χέρουσαν ειν μετέστης της τιμώσης εφόρ.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: του Θεού, πρεσβεύουσα παύστος Οθήνε, τους πίστη ταύτην μακαρίζοντας.
1: Δόξα Πατρί

0: Λέισον με ο Θεός και το Μέγα Ελεός και κατ' οπλία των εκθυμών σου εξάλλει ψον τον όνομα μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι τον ονομίων μου εγκοινώσκω. Και η αμαρτία μου ενώπιον σε διαπαντοσύμων ο ήμαρτων και των πονηρών ενώπιον σε ποιήσω όπως αν δικαιωθήσουν τις λόγες σου και νικήσουν το κλίνες θέσεις. Για το κάρα ονομίες συνελήφθην και αναμαρτίες και σε μήτρη μου. Για το κάρα βλήθαν οι κάποιες αστάδρα και τα κρύφια της σοφίας και των λοσάσμων. Ραντίσμις όπως και καθαριστήσουμε πλυνίσμι και υπερχιώνα λευκαντήσουμε. Ακουτίζει μια καλλιά στην διαφερσίνη να καλλιάζει τα αστέρια τα δεδομένα, απόστρεψε το προσωπών σε αυτόν τον μαρτυρούν και πάση τη νομίζω με εξάξουν. Καρδιά καθαρά να χτίσουν ένα νημείο Θεό και πνεύμα αυτέ την κέλνηση τη κάτι μου, μια απορρίψη από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιο, μια ανταλήξη επί μου. Απόδοσμη, την αγκαλιά στου σωτηρίου σου και πνεύμα την κοιμονικό στηριξών. Διδάξω νόμου στου οδού σου και σε βίση ψεύση στρέψου. Ρίση με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό σωτηρία μου, αγκαλιά στη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τη χίλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου, ότι ή θέλει στη θυσία. Εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίε στη θυσία του Θεού, πνεύμα σε δεσμένο καρδία σε δεσμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξοδρνώσει. Αγάθωνον κύριε την ευδοκία στου Θεού και οικοδομηθεί το τέτοιο Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε στη θυσία αν δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσω είναι επί το θυσία αστεριό σου Μόσχο.
1: Η γραντιοδέσα όσοι ξηράν και την Αιγυπτία, αν μοχθηρία διαφυγών, ο Ισραηλίτης ανεβό, το λυτρίτη και Θεό ημονάσομαι.
0: Και σώσον ημάς πολύ συνεχώς.

0: ζώο ημεθέστηκας, απολάβουσα χαράσαν εκλαγήτου, φωτώσαν εσπέρου Θεό ένα Θεόκλητα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, χάρισι εν Θεός προς την χαρά μεταβεύηκεν, ασφόρος συνέτηκε θυγάτηρτα της αγνή και παρίσταται πολύ συμπαρησία, Κυρίω πρεσβεύουσα σωθή.

0: Ευαγία Θεοτό και σώσον ημάς, προστασία και σκέπη ζωή, ημείς τη θυμία σε Θεοκινήτη, παρθένηση με κυβέρνηση προστολημένου στον αγαθόν η οποία το λιθόν στην ημωμόνη πανήμνηται. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, και τέβο παρθένη του ψυχικών τάρφου και τη θυμία τη ζάλινη διασκεδάση μου. Σίγα αρθεώνη φύ των αρχηγών τη γαλήνη του χρονική ή σα μόνη πανάχνεται. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ευεργέτε τεκούσα των το καλών αίτιων τη υπεργησία των πλούτων πάσιν ανάβλησον. Πάντα καρδίνα σε ως δυνατόν ενισχύει των Χριστών και είσαι Θεό μακάριστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς χαλεπές αρρωστίες και νοσηρείς πάθης εξεταζομένο παρθένε. Στιμή βοήθησον των ιαμάτων γάρων ελλειπείς εγκοινώσκω θησαυρό πανάμου με τον αδαπάνετον.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν της ελαβούσαν των συνέχοντα τα πάντα συνέλαβες και εκεί σας Χριστόν. Την υπερλόγου και ίσα σαν διασού την κοίμηση να αναγερέρωμεν Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Με την κομίων εκτελείται η άδοξη μνήμη σου. Ότι έτυχε σε μην την εγκομείων επέκει να αγνήν Θεομήτωρα Άννα Θεόκλητη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι Ήλιος, όσπερ της Σελήνη τη Άννη ενούμενος, ο κοινός Ιωακήμ της Παρθενίας Ακτίνα Γενά, διείς της Θεότητος Αυγή επέλαμψε, και νυν και αίκησον αυτού αιώνα να μην, σε προστασίαν, ασφαλή και Θεομήτωρ και κτήμετα, τας ελπίδας επισή ανατιθέντες σωζόμετα, προσέ καταφεύγοντες

0: φιλεξονημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σακράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Παναγία Θεοτόκου
0: και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθώ.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της μητρός.

θάνατον, μετετέθης όντως το φως προς ανέσπερον, ούθεν την φωσφορών και Αγίαν σου μνήμην, τελούντες σε πνεύματι φωτιζόμεθα πάντοτε και συμφωνώς βόμεση. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων αφεσιντορήσαστε της

0: Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθώ.
1: Συ, Κύριε.
0: Σίγαρη ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να

0: Χριστού την Παναγία μετάσταση. Σήμερον γάρεξες προς καίρου μεταστάσα ζωής εν της υπουρανής μετά χαράς την πορείαν ποιουμένη. Αγάλεται και ως ούσα μήτρη της όντως αληθούς Θεοτόκου κραυγάζει Χριστός. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον ότι έτεκον την τούτου μητέρα εν τη γη. Γέννητο ούν με θυμών, ο τούτος δοξά σας ως ευδόκησε.
1: Ο τούτος δοξά σας ως ευδόκησε.
0: Και 25 του αυτομηνός μνήμη της κοιμήσεως της Αγίας Άνης, μητρός της, της υπεραγίας Θεοτόκου. Μήτυρ τελευτά μήτρο παρθένου κόρης ή των κοιουσών μητέρων σωτηρία. Πέμπτη εξεβίωσε μογοστόκος η Καδιάνα. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 165 πατέρων των ενδιπέμπτη Οικουμενική Συνόδου, συνελθόντων και τα οριγένους δόγματα καθελούντων. Και αυτή η μέρα μνήμη της ουσίας και μακαρίας Ολυμπιάδος της Διακόνου. Και αυτή η μέρα μνήμη της ουσίας Μητρός ημών Ευπραξίας. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον. Εις ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεώσου δεμέθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτη δε και των δούλων του Θεού Κωνσταντινιάς, Ιωσήφ, Ουρανίας, Άνης, Βενετίας, Αλεξίου, Καλλιώπης, Παναγιώτας, Μιλτιάδους, Αγγελικής, Ευαγγέλου, Χριστίνης, Πινελόπης, Τέκνων, Μαρίας, Χρυσάνθης και Στυλιανού, Ιεροθέου, Μοναχού, Ευσταθίου, Θεοδόρας, Γεωργίου, Βασιλικής, Γεωργίου, Αγγέλου, Ιωάννης, Κυριακής, Ελευθερίου, Γεωργίου, Γιάννουλας, Ελισάβη, Σωτηρίας, Μιχαήλ, Βάγγιας, Αριάδνης, Δημητρίου, Βασιλικής, Τέκνων, Αδελφών, Συγγενών, Ελένης και Αθηνάς, των προσφερόντων των δωρατά αυτά, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ιδεώμεθα υπέ του διαφυλακτήνη την Αγίαν Εκκλησία και πολύ ταύθην και πάσα πόλη και χώρον απολύμου λοιμουσίσμου, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρες, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και φνιδίου, θανάτου και πετοήλαν ευαινή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρων Θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσον οργήν και νόσον την καθημόν κινουμένη και ρίσαστε ημάς επί της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς. Ιδεώμεθα και υπέ του εις άκουσε Κυρίων των Θεών φωνής της δέησεως ημών των αματωλών και λέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρι ημών η ελπής πάντων των περάντων της γης ποινε θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γίνου ημιδές ποτέ επί της αμαρτίας ημών και λέησεν ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, δόξα να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, σκεφαλάς ημών το Κυριό κλείνομεν. Δέσποτα πολυέλεα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου Προστασίας, του Τιμίου Επορανίου, δυνάμει ενός σωμάτων και εσείς, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίης Πατρών ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διελαψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου, του Γρεκού, των Εναγίης Πατρών ημών, Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτου, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδές και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, της Αγίας και Δόξου Θεοπρομήτωρος Άνης, εις και την κοίμηση εορτάζομαι και πάντως των Αγίων ευπρόσδεκτον ποιήσω τη δέησιν ημών, δώρηση μη την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπωση μας επί τη σκέπη το περίγωσο, αποδείξω αφημών πάντα έχθρων και πολέμιον, ειρήνευσιν ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησιν ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας πηγάς ημών, ως αγαθός και φιλάς.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ευλογήσου πέντεας, πιτας Κυρίους χορτάζοντος ευλόγητος άντους του ήτων των ήλιων και των ελαίων και πλήθωνε αυτά την πόλη ταύτη και στον κόσμο σ' άπτεξ αυτό μεταλαμβάνους πίστες δούλους σου Αγίες των Ιησού ευλογών και αγιάζοντας είπατε Χριστέ, ο Θεός ημών και σε τη δόξα να πέμπουμε στον άξο Πατή και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις

Κύριον, ού κελατωθήσον δε παντός αγαθού, ζωήν την κοίησας ανεκεί ο φόρης σας αγνή.

0: Τίμιου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστου ημών στράτου, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επίσης πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρος,

ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της
0: Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν

0: Κύριε φίλεξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία Σαχράντο υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαμε. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

Είπε ο Κύριος ουδής λίχνος άψας καλύπτει αυτόν σκεύη υποκάτω κλίνει στήθησιν, αλλά επί λιχνίας επιτίθησιν είναι εις πορευόμενη βλέπωση το φως. Ουγαρεστή κρυπτών ου φανερών γεννήσεται, ουδέ αποκρυφών ου γνωστήσεται και εις φανερών έλθει. Βλέπετε ουν πως ακούεται ως γαρέ αν έχει δοθήσετε αυτό, και ως εάν μη έχει και οδοκίν έχει να αρθήσετε απ' αυτού. Παραγενετο δε προς αυτόν η μήτρη και η αδελφή αυτού και ουκ η δύναντος η τυχήν αυτού δια των όχλων και απεγγέλθει αυτό λεγόντων η μήτρη σου και η αδελφή σου εστίκα συνέξω η δίν σε θέλοντες. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς μήτρη

Jo, wahrscheinlich schon irgendwie so.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των προσελθόντων εις τη Θείαν μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και δήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, μυστή Κυρίως ο Θεός, ετι βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη.

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ράσκον Κύριε.
0: Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ, Κύριε.
0: Δια των εκτιρμών του μονογενού Σου Υιού Μεθου ευλογητώσει.

0: θύρας τας θύρας εν σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και ιδιαίτε την ημετέρα σωτηρίαν καθορθώντα εκ των ουρανών και θερκόθεντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας του Παρθένου και ανθρωπίσετε. Σταυρώθεντα δε επί ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάνοντα την τρίτη μέρα κάτω γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο για δεξιό του Πατρός και πάλι να ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε ψέλους και στο πνεύμα του Άγιον των Κύριων των Ζώπιών. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και ως υποσκυνούμενο και συντοξεζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

και επρεπίσοντος ανέστες πάνω και απέστης πάντα ποιόν εσύ μάσουρ ουρανή γλυκής του βασιλείου σου ευχαρίσου τη μέλους επί του τον απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονιουσιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμε και ονουκείσμε των φανερών και αφανών υπηρεσιών των εσύ μας γεννημένων ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ το χειρονιμόν δέξαστε καταξίωσες και της υπαξίωσες και τις υπαραστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, το χεροβίου και τη σεραφή με εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρση και πτέρωτα. Τον επινοεί και

Πατέρας και δόξου πάλι παρουσία σου, Θεός ηλάστη τιμή το μορτολό και λέει σου, Θεός ηλάστη τιμή το μορτολό και λέει σου, Θεός ηλάστη τιμή το μορτολό και λέει σου.

Χριστίνα προς αμέν, των Προπατώρων, Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη και τελειωμένου. Εξαιρέτως.

0: Υπέ το βρισκομιστέντον και αγιέστέντον τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Ελέη.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής αντικαταπέψιμη τη Θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέα του η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη συνέγγιση μας της πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Εις και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μέθου ευλογητός Υιή, σοι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προσεις Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατ' Κυρίου σου και από θρόνου δόξου βασιλέως και Θεής του Αγίας ημάς, ο Πατρίς συγκαθήμενος, και ο δημινωρά των συνών και καταξία στην κρατεά σου χειρίμη τα δήμη, το αχράν του σώματό σου και το τιμίο αίματο και δήμων παντή το λαό. Θεό ηλάστη τιμή το ματολό και λύσουμε. Θεό ηλάστη τιμή το ματολό και λύσουμε. Θεό ηλάστη τιμή το ματολό και λύσουμε.

ο ευλογών τους φιλογούντας η Κύριε Κυρία σου, επισηπηθώντας όσο το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου, αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς θα τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείψει ημά σου, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου, δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσι ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δώσα αγαθή και πανδόρημα τέλειο, ανώθεν εστί, κατά βάνεξ του Πατρός των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Ευλογία Κύριου και Ελέους αυτού αληθεία φημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεβίες Παναχράντου και Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων, δυνάμεων ασωμάτων και εσείς του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρος Βασίλης Ισάρτης, των Αγίης Προσημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρης των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατροσημών Μαξίμου, του Γρέκου Φωτιστορώσων, των Αγίης Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκοπεδές και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας και Δόξου Θεοπρομήτωρος Άνηση και την Κοίμηση εορτάζομαι και πάντως ο των Αγίων ελεήσει και σωσή ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάσσει πάντες ημάς, καλημέρα σας βοήθεια.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 25 Ιουλίου. Η κοίμηση της Αγίας Άνης, της Μητρός της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Η Αγία Άννα, η οποία Θεία Χάριτη έγινε κατά σάρκα προμήτωρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καταγόταν από τη φυλή Λεβί και ήταν ιστερότοκη θυγατέρα του αρχιερέως Μαρθάν και της συζύγου του Μαρίας, η οποία έφερε στον κόσμο άλλες δύο κόρες, τη Μαρία και τη Σοβή. Η πρωτότοκη Μαρία νυμφεύθηκε στη Βηθλεέμ και γέννησε τη Σαλόμη Τιμαία. Η δε Σοβή νυμφεύθηκε και αυτή στη Βηθλεέμ και έφερε στον κόσμο την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου. Η Άννα νυμφεύθηκε στη Γαλιλαία τον Συνετό Ιωακήμ και μετά από μακρά περίοδο ατεκνίας, με την παρέμβαση του Θεού έφερε στον κόσμο την Μαρία την Παναγία Θεοτόκο. Έτσι η Σαλόμη, η Ελισάβετ και η Θεοτόκος Μαρία ήσαν πρώτες εξαδέλφες και ο Κύριος κατά το ανθρώπινον και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν δεύτερα εξαδέλφια. Αφού γέννησε τη Θεοτόκο, την οποία ο Κύριος εγκατέστησε στην κορυφή της ανθρώπινης αγιότητος, μόνη αυτή ικανός αγνή να δεχθεί μέσα της το σωτήρα του κόσμου, την αφιέρωσε σε ηλικία 3 ετών στο ναό ως δώρο καθαρό και άμωμο. Έκτοτε η Αγία Άννα πέρασε τον υπόλοιπο βίο της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες, αναμένοντας την εκπλήρωση των θείων επαγγελιών. Παρέδωσε την ψυχή της ισχύρας Θεού σε ηλικία 69 ετών. Ο δε Άγιος Ιωακήμ εκοιμήθη σε ηλικία 80 ετών, αλλά αγνοούμε ποιος από τους δύο εξεδίμησε πρώτος προς Κύριον. Το μόνο που μας διέσωσε η παράδοση της Εκκλησίας είναι ότι η Θεοτόκος στερήθηκε τους γονείς της σε ηλικία 11 ετών, ενώ βρισκόταν ακόμη στο ναό.

Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ευπραξίας. Η Τρισόλυβια Ευπραξία ήταν συγγενής του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Όταν ο πατέρας της, ο Ζυγκλητικός Αντίγονος, πέθανε πρόωρα, η μητέρα της εμπιστεύθηκε την εξάχρονη τότε κόρη της στην προστασία του αυτοκράτορα, ο οποίος την αραβώνιασε αμέσως με τον γιο ενός εκ των πλέον επιφανών συγκλητικών, μεταθέτοντας τους γάμους εν ευθέτω χρόνο. Η Οσία όμως, επιθυμώντας να διατηρήσει την παρθενία της για να την αφιερώσει στον Χριστό, έφυγε αμέσως για την Αίγυπτο με τη μητέρα της, η οποία ήθελε να αποφύγει έναν δεύτερο γάμο. Σκορπώντας το πέρασμά τους ελεημοσύνες και αγαθοεργίες, επισκέφθηκαν αγίους ασκητές και έφτασαν στη Θηβαΐδα, σε μοναστήρι όπου περισσότερες από 130 μοναχές πολιτεύονταν βίο εισάγγελο. Θαυμάζοντας την πολιτεία τους, οι δύο αρχόντισες το επισκέφθηκαν ξανά και ξανά, μέχρι την ημέρα που η νεαρή Ευπραξία, επιθυμώντας να μιμηθεί τις αρετές τους, δήλωσε στη μητέρα της ότι ήθελε να μείνει στη μονή. Τίποτε δεν μπορούσε να την πείσει να εγκαταλείψει το σχέδιό της παρά τις προειδοποιήσεις της ηγουμένης Θεοδούλης, που επεσήμενε τις σκληραγωγίες της ζωής τους, την απουσία κάθε άνεσης, το λιτό της τροφής τους, που συνίστατο σε λαχανικά μουσκεμένα στο νερό, και την κατάκλυσή τους κατά γης. Διαπιστώνοντας πως η απόφασή της ήταν αμετάκλητη, η μητέρα της απίφθινε προσευχή στον Χριστό για να του προσφέρει το παιδί ως νύμφη, και αφού το παρέδωσε στην ηγουμένη, συγκινώντας όλες τις αδελφές με τα κλάματά της, εγκατέλειψε την Αίγυπτο για να διασχίσει την Ανατολή, μοιράζοντας τα υπάρχοντά της. Λίγο αργότερα ασθένησε και μόλις πρόλαβε να επιστρέψει στη μονή στη Θηβαΐδα, όπου αφού άφησε στη θυγατέρα της τις τελευταίες παραγγελίες της, εκοιμήθη εν ειρήνη. Η Ευπραξία έσπευσε να διαμοιράσει το υπόλοιπο της περιουσίας που της άφησε η μητέρα της στους πτωχούς, στα μοναστήρια και στις εκκλησίες της Αιγύπτου, έτσι ώστε να συνεχίσει αμέριμνη τον ασκητικό της βίο. Ο αυτοκράτορας έμαθε για το θάνατο της μητέρας της και καθώς ο μνηστήρας της πλούσιας κληρονόμου ήθελε να επισπεύσει τους γάμους, κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για την τέλεση των γάμων. Η Οσία όμως, ηλικίας 12 ετών τότε, απάντησε στον ηγεμόνα ότι είχε πια νυμφευθεί τον Χριστό και ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον ουράνιο και αθάνατο νυμφίο της για να παραδοθεί σε έναν άνδρα υποκείμενο στο θάνατο. Έκλεισε την επιστολή της παρακαλώντας τον αυτοκράτορα να μοιράσει στους πτωχούς τα υπάρχοντα των γονέων της που βρίσκονταν στη βασιλεύουσα. Έκτοτε μπόρεσε να αφιερωθεί με όλη την νεανική ενεργητικότητά της στην νηστεία, στην αγρυπνία, την προσευχή και την πνευματική θεωρία του αγαπημένου νυμφίου της, ανατείνοντας προς εκείνον με όλες τις δυνάμεις. Τρεφόταν με ψωμί και νερό κάθε 4 ημέρες, χωρίς ωστόσο να υστερεί στην εκπλήρωση όλων των καθηκόντων της για τη διακονία των αδελφών της. Όταν δεχόταν την επίθεση των ακάθαρτων λογισμών, αύξανε την νηστεία και την εργασία, έστρωνε πάνω στο στρώμα της τάχτες και κοφτερές πέτρες και καθώς οι πειρασμοί δεν έπαυαν, περνούσε 40 μερόνυχτα όρθια και νηστεύουσα στο ύπαιθρο με τα χέρια υψωμένα προς τον Θεό, οικετεύοντάς τον να την συντρέξει. Βλέποντας πως δεν μπορούσε να την νικήσει με τον πόλεμο της σαρκός, ο διάβολος επιχείρησε απόπειρα κατά της ζωής της και την έκανε να πέσει σε ένα πηγάδι. Με την επίκληση όμως του ονόματος του Κυρίου, η Ευπραξία έμεινε στην επιφάνεια του νερού και αρπάζοντας το σκηνί στο οποίο ήταν δεμένος ο κουβάς, μπόρεσε να ανασυρθεί από τις αδελφές. Μια άλλη φορά την τραυμάτισε στη φτέρνα, κάνοντας να γλιστρήσει από τα χέρια της ένα τσεκούρι, ή πάλι την έκανα να πέσει πάνω σε ένα ξύλο που της έγδαρε το πρόσωπο κοντά στο μάτι. Τίποτε όμως δεν μπορούσε να νικήσει την αποφασιστικότητά της να στέκεται σε κάθε περίσταση ενώπιον του Κυρίου και να υπηρετεί την αδελφότητα. Μία από τις μοναχές, η Γερμανή, έτρεφε φθόνο κατά της μακαρίας και την κατηγόρησε ότι επιδίδεται σε ασκητικούς αγώνες πέραν του κανονικού για να κερδίσει την υπόλοιψη των αδελφών και να εξασφαλίσει τη διαδοχή στην ηγουμενία. Η Ευπραξία, διαβλέποντας τη νέα παγίδα του Μισόκαλου, έπεσε στα πόδια της Γερμανής ζητώντας συγχώρεση. Και όταν η ζηλόφθονη τιμωρήθηκε με αφορισμό, εκείνη παρενέβη στην ηγουμένη για να πετύχει τη συγχώρεσή της και την επανένταξή της στη λατρευτική σύναξη της αδελφότητος. Όταν η Οσία έφτασε σε ηλικία 20 ετών, είχε αποκτήσει τόσο μεγάλη εύνοια παρά το Θεό χάρη στους αγώνες της για την αρετή, ώστε έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας. Θεράπευε με την προσευχή της τις ασθένειες των κατοίκων της περιοχής που προσέρχονταν στο μοναστήρι όπως προς ένα σωτήριο λιμάνι.
θεράπευσε ένα παράλυτο παιδί και απελευθέρωσε κτυπώντας τον με την ποιμαντορική ράβδο της ηγουμένης έναν δαιμονιζόμενο, που ο δαίμονας τον έκανε να μένεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε κανείς δεν τολμούσε να τον πλησιάσει. Όταν έγινε 30 χρονών, ο Θεός αποκάλυψε στην ηγουμένη της ότι είχε έλθει η ώρα να εκδημήσει η Ευπραξία στον ουρανό για να γίνει δεκτή από τον νυμφίο της. Μαθαίνοντας τον νέο αυτό και βλέποντας τις αδελφές της να λιώνουν σε θρήνο, η Ευπραξία παρακάλεσε τον Κύριο να της δώσει το χρόνο για μετάνοια. Αφού η ηγουμένη της τη βεβαίωσε ότι θα ενωνόταν επιτέλους με τον Χριστό, στον οποίο ήταν παιδιώθεν αφιερωμένη, η Οσία ασθένησε και μεταφέρθηκε στο ναό, όπου όλες οι αδελφές προσήλθαν για τον τελευταίο ασπασμό. Και κοντά στα μεσάνυχτα παρέδωσε το πνεύμα της στο Χριστό για να απολαύσει την αιώνια παρουσία του με τις φρόνιμες παρθένες.

0: Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας και Μακαρίας Ολυμπιάδος της Διακόνου. Η Τρισόλβια Ολυμπιάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 361 και 368 από οικογένεια της ανώτερης αριστοκρατίας. Ο πατέρας της, ο Κόμης Σέλευκος, και η μητέρα της πέθαναν όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί και την κηδεμονία της ανέλαβε ένας συγγενής της, ο Προκόπιος, διοικητής της βασιλεύουσας, ο οποίος εμπιστεύθηκε τη μόρφωσή της στη Θεοδοσία, την αδελφή του Αγίου Αμφιλοχίου Ικονίου. Μέσω αυτής η Ολυμπιάς διατηρούσε σχέσεις φιλικές και οικίες με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις και άλλους επιφανείς ανθρώπους της Εκκλησίας. Όταν ενηλικιώθηκε, διέλαμπε τόσο με το σωματικό κάλος της όσο και με τη σοφία και ευσέβειά της. Το 386 παντρεύτηκε τον Ευρύδιο, έπαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος πέθανε σχεδόν αμέσως πριν έλθει σε κοινωνία μαζί της. Αποφάσισε τότε να αφιερώσει τον υπόλοιπο βίο της στον Κύριο ως χείρα και παρθένος και να θέσει την τεράστια περιουσία της στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Μετά την άρνησή της να συνάψει δεύτερο γάμο με τον Ελπίδιο, συγγενή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, το κράτος δίμευσε τα υπάρχοντά της και την εμπόδισε να συναναστρέφεται τους ανθρώπους της Εκκλησίας όσο δεν συνενούσε. Επιστρέφοντας όμως μετά από μία εκστρατεία του κατά του Μαξίμου, ο αυτοκράτορας, θαυμάζοντας τον ζήλο της για την άσκηση και την αρετή της αποκατέστησε την περιουσία της. Άρχισε αμέσως να μοιράζει τα τεράστια πλούτη της σε ελεημοσύνες και αγαθοεργίες. Πούλησε τα κτήματα που είχε στη Θράκη, στη Γαλατεία, την Καπαδοκία και την Βυθινία, καθώς και πολυτελή οικήματά της στην Κωνσταντινούπολη, για να κτίσει παντού ξενώνες για τους ταξιδιώτες, νοσοκομεία, εκκλησίες και ένα μοναστήρι που εφάπτετο στη νότια στοά της Αγίας Σοφίας, το οποίο στέγασε περισσότερες από 250 μονάστριες, αρχικά θεραπενίδες και συγγενείς της Οσίας, στις οποίες ήλθαν να προσθεθούν άλλες γυναίκες της υψηλής κοινωνίας. Ντυμένη με ενδύματα φτωχικά και ανεπιτίδευτα, με το πρόσωπό της άβαφο, το σώμα της ανάλαφρο από τις αγρυπνίες και τις προσευχές που είχε γευρώσει και πόσει, την καρδιά ειρηνευμένη και το πνεύμα ξένο προς κάθε κοσμική περιέργεια, η Οσία ήταν για όλους μια τέλεια εικόνα της αρετής. Παρά τις δοκιμασίες που χρειάστηκε να υποστεί, ποτέ δεν βγήκε από το στόμα της λέξη αγανάκτησης και η αγάπη της απλωνόταν στους πάντες, άξιους και ανάξιους. Πέρασε τον βίο της στην αδιάλειπτη θεωρία του Χριστού, απερίσπαστη με τους οφθαλμούς λουσμένος από δάκρυα κατανήξεως. Τόση ήταν η φήμη της, ώστε σε ηλικία 30 μόλις ετών χειροτονήθηκε διακόνισσα από τον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Νεκτάριο, έγινε δε η σύμβουλός του επί πολλών εκκλησιαστικών υποθέσεων. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διαδέχθηκε το Νεκτάριο, η Ολυμπιάς βρήκε στο πρόσωπό του όχι μόνο τον πνευματικό πατέρα που επιθυμούσε, την αυθεντία σε ζητήματα ερμηνείας των γραφών, τον Ποιμένα που μεριμνούσε περισσότερο για όλη την Εκκλησία παρά για το ίδιο το σώμα του, αλλά και τον σύντροφο και φίλο τόσο σε καιρούς αίσιους όσο και σε καιρούς θλίψεων, χάριν της αλήθειας και υπέρ της ακεραιότητας του ήθους. Τέθηκε στην υπηρεσία του με ζήλο, φροντίζοντας για όλες τις υλικές ανάγκες του Αγίου, μοιράζοντας γενναιόδωρα ελεημοσύνες σύμφωνα με τις οδηγίες του. Μόνος άνδρας που γινόταν δεκτός εντός της μονής της Ολυμπιάδος, ο Άγιος Επίσκοπος ερχόταν συχνά εκεί για να κατηχήσει τις μοναχές και χειροτώνησε διακόνησες πολλές από τις μαθητριές της. Με την εξορία του Αγίου Χρυσοστόμου στην Αρμενία, η Οσία Ολυμπιάς αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον διάδοχό του και ανέλαβε να υπερασπιστεί την υπόθεσή του. Κατηγορούμενη από τον έπαρχο Οπτάτο ότι προκάλεσε πυρκαγιά, που αφού ξέσπασε στην Αγία Σοφία είχε καταστρέψει το παρακείμενο παλάτι, αρνήθηκε κάθε παραχώρηση και καταδικάστηκε να πληρώσει βαρύ πρόστιμο. Αποσύρθηκε τότε στην Κίζικο και μετά από νέα παρουσίαση ενώπιον του επάρχου, εξορίστηκε στην Οικομίδια, όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος της απίφθινε 17 θαυμάσιες επιστολές παραμυθίας για να την προτρέψει να υπομείνει την δοκιμασία και την αδικία με πίστη και καρτερικότητα. Χάρη στην ενθάρρυνση αυτή, η εξορία στάθηκε για την Οσία Ολυμπιάδα αφορμή να προκόψει στην υπομονή και την ταπεινοφροσύνη. Αφού έδωσε σκληρές μάχες για την Εκκλησία, κατέρτισε πλήθος γυναικών στην οδό της αρετής, τίμησε τους ιερείς και ετέθη στην υπηρεσία επισκόπων, παραδίδοντας την ψυχή της ισχύρας Θεού στην Οικομίδια στις 25 Ιουλίου 408 και εκοσμήθη με τον Στέφανο της Ομολογίας της Πίστεως. Σύμφωνα με την επιθυμία της, το σκήνομά της, κλεισμένο σε σαρκοφάγο, εγκαταλείφθηκε στο πέλαγος. Φτάνοντας κοντά στη μονή του Αγίου Θωμάτου εν Βρόχτης, στην ασιατική ακτή του Βοσπόρου, ένας άγγελος ειδοποίησε τον ηγούμενο, ο οποίος το ανέσυρε και το κατέθεσε κοντά στο θυσιαστήριο, όπου το τίμιο λείψανο άρχισε να επιτελεί ιάσεις. Η μονή της Οσίας στην Κωνσταντινούπολη καταστράφηκε κατά τη στάση του Νίκα το 532, ανακατασκευάστηκε από τον Ιουστινιανό και τα τίμια λείψανά της μεταφέρθηκαν εκεί στις αρχές του 7ου αιώνα υπό την απειλή μιας περσικής εισβολής. Δεστομσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 325, λήγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βυθινίας. Καθιερώνεται το σύμβολο της πίστεως και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα. Σαν σήμερα, το 1261, ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, επικεφαλής στρατιωτικού Βυζαντινού τάγματος, εκμεταλλεύεται την ασθενή άμυνα των Λατίνων, εισχωρεί στα τείχη και απελευθερώνει την Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα, το 1814, ο Άγγλος μηχανικός George Stephenson πατεντάρει την ατμομηχανή. Στις 25 Ιουλίου του 1848 γεννιέται ο Άρθρου James Balfour, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1902 έως το 1920. Ήταν ο πρώτος υψηλού επίπεδου πολιτικός που διακήρυξε το 1917 ότι οι Εβραίοι θα πρέπει να αποκτήσουν το δικό τους κράτος στην Παλαιστίνη, διακήρυξη Balfour. Στις 25 Ιουλίου 1893 εγγενιάζεται η Διόρυγα της Κορίνθου.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Χριστολογία. Τι δίδασκε ο δυναμικός μοναρχιανισμός ή υιοθετισμός? Ήταν αρχαία χριστολογική και τριαδολογική αίρεση, οι οπαδοί της οποίας αρνούνταν τις τριαδικές υποστάσεις στη θεότητα δυνάμεις και στο Χριστό δέχονταν ενίκηση του Λόγου, που δεν ήταν αληθινός Θεός, αλλά δύναμη του Θεού. Εκπρόσωποι της αιρέσεως ήταν Θεόδωρος ο Σκητεύς, Θεόδωρος ο Τραπεζίτης, ο Αρτέμων ή Αρτεμάς, με σημαντικότερο όλων τον Παύλο τον Σαμοσατέα, ο οποίος συστηματοποίησε τη διδασκαλία της αιρέσεως και υπήρξε πρόδρομος του αριανισμού και των εστοριανισμού. Ο Παύλος ο Σαμοσατέας ήταν ανήρ υψηλόφρον και κοσμικός. Για λίγο διάστημα διετέλεσε επίσκοπος Αντιοχίας και δουκινάριος, ανώτερος οικονομικός υπάλληλος της βασίλισσας της Παλμύρας Ζηνοβίας. Ήταν θεολόγος μοναρχιανός, αρνούμενος τη διάκριση των προσωπικών υποστάσεων στο Θεό. Κατά αυτόν ο Θεός είναι ένας και μόνος, ο Πατήρ. Ο Υιός και το Πνεύμα δεν έχουν δική τους υπόσταση και θεότητα. Ο Πατήρ είναι άγονος Υιού, ο δε Λόγος άκαρπος Θεού. Επομένως, ο Πατήρ και ο Λόγος είναι ένα πρόσωπο, όπως ένα πρόσωπο συνιστούν ο άνθρωπος και ο υπάρχουν σε αυτόν φυσικός λόγος. Ο Πατήρ βέβαια προφέρει προαιωνίως των λόγων του, τον γεννά, ώστε να ονομάζεται Υιός. Εν τούτης, ο λόγος δεν πάβει να είναι απρόσωπος, όπως απρόσωπος είναι και ο λόγος του ανθρώπου. Περί ενανθρωπίσεως του λόγου δεν μπορεί να γίνει λόγος στο θεολογικό σύστημα Παύλου του Σαμοσατέα. Ο λόγος ενίκησε απλώς στο Χριστό ως εν ναό. Ο λόγος όμως δεν ήταν προσωπικός και ενυπόστατος, αλλά απρόσωπη δύναμη της σοφίας του Πατρός. Ο Χριστός ήταν ίδιο υποκείμενο στο οποίο ενικούσε απλώς η σοφία του Θεού, η οποία αποτελούσε το περιεχόμενο της ζωής και της δραστηριότητάς του. Η υπόσταση του Υιού Χριστού ήταν καθαρά ανθρώπινη. Η φύση του ήταν η κοινή φύση των ανθρώπων. Ήταν άνθρωπος ψηλός, απλός, γεννηθής από την Παρθένο με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ήταν εκ των κάτω, επίγειος, και εν αυτό ενέπνευσεν άνωθεν ο Λόγος. Με την έμπνευση αυτή ο Λόγος ενώθηκε με τον Χριστό. Η ένωση όμως αυτή δεν ήταν φυσική αλλά ηθική. Ήταν απλή συνέλευσης, στην οποία άλλος ήταν ο Χριστός και άλλος ο συνελθόν Λόγος. Ήταν ένωση κατά μάθησιν και μετουσίαν. Ένωση θελήσεως και αγάπης. Δια της χρήσεώς του από το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός κατέστη όν μοναδικό και ξέρετο. Έγινε Άγιος και δίκαιος, υπερβάς την αμαρτία του Αδάμ. Ως ανταμοιβή της αγιότητάς του έλαβε τη δύναμη να κάνει θαύματα και να πετύχει την ηθική του αποθέωση. Τα διδάγματα αυτά του Παύλου του Σαμοσατέα οδήγησαν στα διδάγματα τόσο του Σαβελίου όσο και του Νεστορίου.

συνεχίσουμε με άλλες πλανεμένες διδασκαλίες, να δούμε τι έλεγαν, τι δίδασκαν οι Δοκίτες. Επηρεαζόμενοι από τα πλατωνικά διαρχικά διδάγματα περί αντιθέσεως πνευματικού και υλικού, το οποίο υλικό θεωρούσαν εστία και έδρα του κακού, καθώς και από το θεωρητικό κλίμα της Αλεξανδρινής σχολής, η οποία, όπως είδαμε, τόνιζε το θείο στοιχείο στο Χριστό εις βάρος του ανθρώπινου, δίδασκαν ότι ο Χριστός δεν είχε σώμα υλικό. Εξωτερικά φαινόταν σαν άνθρωπος, στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν. Ήταν άνθρωπος κατά δόκιση και φαντασία και όχι στην πραγματικότητα αληθινός άνθρωπος. Το σώμα του είχε το εξωτερικό περίγραμμα της φύσεως, δεν ήταν όμως σώμα αληθινό όπως το έχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ήταν ένα φάντασμα, μια οπτασία, μια ανυπόστατη εξωτερική περιγραφή. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί δίδασκαν αυτά τα πράγματα οι Δοκίτες. Αρνούνταν το πραγματικό σώμα του Χριστού γιατί ως υλικό το θεωρούσαν από τη φύση του κακό. Πώς μπορούσε να έχει ένα τέτοιο σώμα ο Χριστός? Ο Δοκιτισμός μείωνε το Χριστό, από τον οποίο αφαιρούσε την αλήθεια της ανθρώπινης φύσεώς του.

0: Τι δίδασκε ο Απολινάριος? Ο Απολινάριος, επίσκοπος Λαοδικίας της Συρίας, ήταν διαπρεπής θεολόγος και ο πρώτος που προσπάθησε να δώσει ικανοποιητική λύση στο χριστολογικό πρόβλημα. Το κύριο μέλημα της Χριστολογίας του ήταν η διακρύβωση της ποιότητας της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού. Κατά αυτόν ο Χριστός ήταν μεν τέλειος Θεός, όχι όμως και τέλειος άνθρωπος. Αν η ανθρώπινη φύση του Κυρίου ήταν πλήρης και τέλεια, θα είχε δική της ελεύθερη πνευματική ζωή. Ο Χριστός δεν θα ήταν άτρεπτος νους, αλλά όν τρεπόμενο και μεταβαλλόμενο, που θα μπορούσε ελεύθερα να αμαρτήσει, θέτοντας σε κίνδυνο το λυτρωτικό έργο του. Η περί δύο φύσεων και προσώπων διδασκαλία των αντιοχαίων θεολόγων του ήταν αποκρουστική και αντιφατική. Αδύνατον γαρδίον νοερά και θελητικά εν το άμα κατοικίν, ή να μη το έτερον κατά του εταίρου αντιστρατεύεται δια της οικίας θελήσεως και ενεργίας. Ιδέα αριστοτελική. Κατά τον Απολινάριο, η σάρκα του Κυρίου, μη έχοντας δική της αυτοτελή ενέργεια και ζωή, ήταν παθητικό όργανο της θεότητας. Κατ' ουσίαν η ενέργεια του θεανθρώπου ήταν μία, η θεία, η οποία έθετε σε κίνηση το όργανό της, τη σάρκα. Ο Απολινάριος, για να λύσει το μυστήριο του Χριστού, προέβαινε σε ποιοτική μείωση της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού. Αφαιρούσε από αυτή το λογικό μέρος της ψυχής. Η σάρκα του Κυρίου ήταν άνους. Την απουσία όμως του νου σε αυτήν αναπλήρωνε η παρουσία του Λόγου του Θεού. Στη διατύπωση των διδαγμάτων αυτών βοήθησε τον Απολινάριο η τριχοτομική περισυνθέσεως του ανθρώπου θεωρία της πλατωνικής φιλοσοφίας. Στο Χριστό υπάρχει μεν ψυχή, απουσιάζουν όμως από αυτήν ο νους και ο λόγος. Η ένωση των φύσεων κατά τον Απολινάριο ήταν ένωση φυσική, μίξη του θείου και του ανθρώπινου. Η φύση του Χριστού ήταν μία σύγκρατος, όπως έλεγε, μία φύση του λόγου σε σαρκωμένη. Δεν υπήρχε βέβαια σύγχυση και τροπή των φύσεων. Στο ένα πρόσωπο του λόγου εγένετο η αντίδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων. Με δύο φύσεις στο Χριστό, η ανθρώπινη μειωμένη και λυπής, και με ένα νου, το πρόσωπο του λόγου, ο Απολινάριος προσπάθησε να λύσει το χριστολογικό πρόβλημα διατυπώσας μία πραγματικά έξυπνη θεωρία, η οποία θα ήταν ορθόδοξη αν δεν εμείωνε επικίνδυνα την ανθρωπότητα του Σωτήρος, πράγμα που την οδήγησε στην αίρεση.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχή. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση. Που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδιναμής μου εν ασθενείας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρη του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε να οι πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχαν κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα, τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους, και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζα προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Πόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο, και πόσο τονίζει...

σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, Γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσε και βονκούσε από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι την ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Ή να κρύβει κανείς τον πόνο του, όταν πονεί, βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήτανε βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιο ο οποίος πονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρυφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στον το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει, μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς κλπ. Όλοι μας δεν έχουμε, εγώ από το τηλεγμένο τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που είναι

Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου, είναι πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, πρέπει το γέροντας ο Ιωσήφ, που τον έζησε όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις, αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε.

Άρα λοιπόν αυτό που λατρεύουμε είναι ένα εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα, για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Τι θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια, τα στενά, τα ανθρώπινα, και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα θυσία χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πει στο γεροντικό, πήγαινε κάποια εκεί και πενούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε: Από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με πενείς, έδιωξε στο Θεό από μέσα μου. Τη λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει: Να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, τη είπε. Διότι αυτού λέει: Πάτε να προσεύχεσαι για μένα. Και τη είπε αυτό: Εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Διότι ήρθες εδώ και με πενείς και με έκανε να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω: Οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν: Η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε, σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, αλλά δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε. Και το λέμε έτσι θεολογικό τον τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε ενώ στο στιγμή κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας, και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής ίδιος η χάρη ο Θεός. Γι' αυτό ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο μοιράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο.

0: Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του ή μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιο Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος γιατρός σου λέει, βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει, επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Και οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρωμε το σταυρό, αλλά να τον έρωμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Να είστε καλά. Ευλογημένοι από το Θεό. Και για ένα λόγο, διότι λαχτάρατε να ακούτε το λόγο της Αγίας Γραφής. Και συγκεκριμένα την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Την οποία προσπαθούμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Προσπαθούμε να σας ερμηνεύσουμε απλά, ώστε να οδηγηθούμε στην κατανόηση των θεϊκών πραγμάτων μέσα στην Καινή Διαθήκη. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής του Πέτρου, εκεί όπου ο Πέτρος μίλησε για τους προφήτες που ήταν μεγάλη δωρεά του Θεού στους ανθρώπους, αφού οι προφήτες προείπαν και προζωγράφησαν και προτύπωσαν το πρόσωπο του Μεσσία Ιησού Χριστού. Ανέφερε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος τις μεγάλες δωρεές του Θεού στον άνθρωπο. Μίλησε για το μυστήριο της σωτηρίας που ακόμα και οι άγγελοι επιθυμούν να εγκύψουν και τώρα έρχεται να πει πώς πρέπει να είναι ο πιστός χριστιανός εκείνος που αξιώθηκε να έχει τη δωρεά της εν Χριστώ Ιησού χάριτος. Θεολογία και ηθική δεν ξεχωρίζουν. Δεν μπορεί να κάνουμε θεολογία και να είμαστε ανήθικοι. Δεν μπορεί κανείς να είναι μέσα στο βούρκο και να πετάει ψηλά στον ουρανό. Η θεολογία είναι ψηλά στον ουρανό ανεβαίνει κανείς. Εάν κυλιέται μες στη λάσπη δεν μπορεί να ανέβει. Άρα λοιπόν και θεολογούμε και ζούμε. Και πιστεύουμε και ενάρετοι προσπαθούμε και θέλουμε να είμαστε και μετανοούμε. Όσοι λοιπόν αξιωθήκαμε να έχουμε την αλήθεια της θεολογίας, αυτή προσπαθούμε και πρέπει να προσπαθούμε, να έχουμε και πνευματική ζωή, να βλέπουμε δηλαδή και θεολογικά την ηθική ζωή ως καρπό της πίστεως και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και τη δογματική πίστη σωστή, αλλά να έχουμε και την καθημερινή ζωή μέσα στην Εκκλησία αληθινή. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια της επιστολής μιλάει για την προετοιμασία ώστε να φτάσουμε να κατακτήσουμε τη σωτηρία και να έχουμε την κοινωνία μας με τον Θεό. Χρησιμοποιεί μία εικόνα από την εργατική και πολεμική ζωή. Ο εργάτης που θέλει ελεύθερα να δουλέψει ανασηκώνει τα ενδύματά του και σφίγγει καλά στη μέση του το ζωνάρι. Η εικόνα αυτή είναι παρμένη από την αρχαία εποχή, από την αρχαία ενδυμασία. Το ίδιο και ο στρατιώτης που ονομάζεται Ευζωνός. Γιατί ονομάζεται Ευζωνός? Διότι τη μέση του την έχει σφιγμένη και μπορεί ελεύθερα να τρέξει. Την εικόνα αυτή λοιπόν, τη ζωσμένη μέση, χρησιμοποιεί και ο Κύριος όταν λέει στον Καταλουκάν Ευαγγέλιο: «Έστωσαν ημίν οι οσφίες περιεζωσμένοι, ναι, και οι λίχνοι κοιόμενοι». Δηλαδή, να είστε καλά προετοιμασμένοι και η ψυχή σας αναμένη για τον αγώνα. Με τα λόγια αυτά και ο Κύριος θέλει να δείξει την ετοιμότητα που οφείλουν να έχουν οι χριστιανοί που πολεμούν συνεχώς το κακό, την αμαρτία και τον διάβολο. Πάντοτε έτοιμοι, γρηγορείτε, να είστε έτοιμοι. Τόσο λοιπόν ο Χριστός μας, όσο και ο Απόστολος του Χριστού, ο Μεγάλος Πέτρος, επισημαίνουν την ανάγκη μιας συνεχούς προετοιμασίας για την ημέρα της παρουσίας, της Δευτέρας παρουσίας, ώστε να μην υποκύψει ο πιστός στα εμπόδια και τους πειρασμούς. Η προετοιμασία για πορεία είναι απαραίτητη για να διανύσει ο πιστός τον τραχή δρόμο που απομένει μέχρι να εκπληρωθούν οι ελπίδες του. Δηλαδή, ο κόσμος λέει η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εμείς λέμε η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, γιατί η ελπίδα είναι ο Χριστός. Την εικόνα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, της σφιγμένης μέσης του στρατιώτη χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 13 του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης καθολικής του επιστολής και χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα μεταφορικά βέβαια, για να δείξει πόσο συγκεντρωμένος πρέπει να είναι ο νους του χριστιανού. Ας τον ακούσουμε λοιπόν και ας μεταφράσουμε τα θεόπνευστα λόγια του.
Στίχος 13. Δύο αναζωσάμενοι, τα σοσφία της διανοίας ημών, νύφοντες, τελείως ελπίσατε επί την φερωμένη ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Μεταφράζουμε στην Ευλοελληνική. Μας αναμένουν μεγάλες δόξες, αδελφοί μου. Γι' αυτό ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε πνευματικά για αγώνα. Γρηγορείτε. Στηρίξτε την ελπίδα σας στη χάρη της σωτηρίας. Στη χάρη που προσφέρεται σε εσάς, όπως ο Ιησούς Χριστός τη φανέρωσε. Εδώ, αγαπητοί ακροτές, τονίζονται τρία πράγματα. Πρώτον, το ένα. Ο νους να είναι συγκεντρωμένος μέσα στον κόλπο του νου, της διανοίας, να έχει μπει βαθιά η πίστη και η παρουσία του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο νους να είναι συγκεντρωμένος και συμμαζεμένος γύρω από το πρόσωπο και την αγάπη του Ιησού. Το δυσκολότερο πράγμα στον πνευματικό αγώνα είναι η συγκέντρωση του νου, ώστε να σκέπτεται πάντοτε με αγαλίαση και αφοσίωση τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού τον αληθινό. Είναι αδύνατο να βρεθεί κάποιος με το λαό του Θεού για να συναντήσει τον ερχόμενο Κύριο έχοντας τις σκέψεις του αλλού, σε ιδεολογίες ξένες, σε πράξεις αλλότριες, ακόμα και σε βρώμικες λογιστικές καταστάσεις. Να φύγουν οι λογισμοί, να διώχνουμε με το Κύριε Ιησού Χριστέ, καθάρισέ μου το μυαλό, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Συνήθως έχουμε σκόρπιο νου ή και αμαρτωλό νου. Ακόμα και την ώρα της προσευχής και την ώρα της λειτουργίας κάποτε. Ακόμα και όταν τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακόμα και τότε μερικές φορές το μυαλό μας ξεφεύγει. Τριγυρνά στα γήινα, στα βιωτικά μερικές φορές και σε απέσια και σε αμαρτωλά πράγματα και σε αντιπάθειες ανθρώπων. «Κύριε, επισυνάγαγε τον εσκορπισμένον νουν», λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Το δεύτερο που τονίζεται στα λόγια αυτά του Αποστόλου Πέτρου είναι η νύψης. Η νύψης είναι ένα από τα γλυκύτατα αγαθά του πνευματικού αγώνα. Τι σημαίνει νύψης? Νύψης σημαίνει εγρήγορσης. Νύψης είναι, θα το πω απλά, η στροφή της καρδιάς πάντοτε προς το Θεό. Νύψης είναι να είμαστε εγκρατείς και προσεκτικοί σε όλα. Το νύφο, το ρήμα, αρχικά σημαίνει απέχω από εινοπνευματώδη ποτά. Είμαι απαλλαγμένος από τη ζάλη της μέθης. Συνεκδοχικά όμως, στη συνέχεια, σημαίνει το νύφο. Είμαι νυφάλιος, είμαι σόφρονας, είμαι συνετός, έχω πνευματική διάβγεια. Αγαπητοί ακροατές, στην προσπάθεια της νύψεως βοηθάει, όπως είπα και προηγουμένως, πολύ, πάρα πολύ η λεγόμενη καρδιακή προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Αυτή τη σύντομη προσευχή οι Άγιοι την επαναλαμβάνουν αδιαλείπτως, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η επανάληψή της φέρνει την καρδιά στη θέση της, σε άμεση κοινωνία με τον Θεό. Το τρίτο που τονίζεται στα λόγια αυτά του Αποστόλου Πέτρου είναι η βεβαία ελπίδα που έχουν οι χριστιανοί. Ελπίσατε επί την φερωμένη ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Διπλή εδώ είναι η ελπίδα, αγαπητοί ακροατές. Η μία αναφέρεται σε τούτη τη ζωή. Απελπίζονται πολλές φορές οι χριστιανοί. Όμως ο Χριστός λέει να μην απελπιζόμεθα. Και να μην απελπιζόμεθα όχι μόνο σε μερικά προβλήματα που θα μας τα λύσει ο Θεός, αλλά να μην απελπιζόμεθα για τη χάρη. Γιατί θα λάβουμε χάρη και θα μας αποκαλυπτεί η αλήθεια του Ιησού Χριστού, αλλά και θα μας φανερωθεί η δύναμη του Χριστού, αλλά και θα μας τακτοποιήσει ο Θεός μερικά προβλήματα που πρέπει. Η ελπίδα επιδέχεται και αύξηση και βελτίωση. Εξού, γι' αυτό λέει, τελείως ελπίσατε. Να έχετε τελεία ελπίδα, όπως υπάρχει η τελεία αγάπη. Η μία λοιπόν ελπίδα είναι αυτή που αναφέρεται σε τούτη τη ζωή. Η άλλη ελπίδα είναι αυτή που αναφέρεται στην αποκάλυψη της δόξας του Χριστού, δηλαδή στη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία.
Τη σωτήρια χάρη προγεύονται τώρα οι πιστοί, αλλά την προγεύονται. Δεν την γεύονται τελείως. Την πληρότητα της χαράς και της χάριτος την περιμένουν στο μέλλον. Γι' αυτό λέει κομιζόμενη, γι' αυτό λέει φερωμένη τη μελλοντική ελπίδα. Η μελλοντική ελπίδα που την περιμένουμε και έρχεται είναι απερίγραπτη ελπίδα. Αιώνια μαζί με το Θεό, σε μια κοινωνία απερίγραπτη με το Θεό. Η χριστιανική ελπίδα, αγαπητοί ακροατές, συνδέεται με την παρουσία, την πρώτη και τη δεύτερη παρουσία. Και στη δεύτερη παρουσία οι χριστιανοί προσβλέπουν με λαχτάρα, αλλά και με αγωνία, αν έχουν αληθινά και σωστά πιστέψει και αν έχουν αληθινά μετανοήσει και εξομολογηθεί. Η εσχατολογική βέβαια ελπίδα δεν σημαίνει απομάκρυνση από τον κόσμο. Περιμένω τη δεύτερη παρουσία, περιμένω την αιώνια ζωή, σταματάω να δουλεύω. Αυτό έκαναν μερικοί χριστιανοί ανόητοι και αναγκάστηκε ο Παύλος να γράψει την πρώτη προς Θεσσαλονικής και τη δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή. Όχι. Και αν αύριο ξέρεις ότι θα πεθάνεις και αν αύριο ξέρεις ότι θα έρθει ο Χριστός τη δευτέρα παρουσία, σήμερα θα κάνεις το καθήκον σου. Υπομονή χρειάζεται και επιμονή στην πορεία μας προς την παρουσία την αιώνια, ώστε να μην αποκλίνουμε ποτέ από τη γραμμή της πλεύσεως και να καταλήξουμε στον εύδιο λιμένα της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής μας με αναβαθμούς του τετάρτου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος λέγει στην πρώτη καθολική επιστολή για την ελπίδα της παρουσίας του Θεού. Χρειάζεται αγώνας όμως, λέει. Αγώνα πρέπει να κάνει κάθε χριστιανός, ώστε να φανεί άξιος της ελπίδας για τη σωτηρία. Και ο αγώνας έχει και την αρνητική και τη θετική του πλευρά. Την αρνητική πλευρά την τονίζει ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 14 που βρισκόμαστε τώρα, του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής του. Λέει, «Ο στέκνα υπακοής, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν διαγνία ημών επιθυμίες». Μετάφραση. «Παιδιά μου, να είστε και να ζείτε ως παιδιά υπακοής. Να μην συμφύρεστε με τον κόσμο. Να μην συμμορφώνεστε με τις αμαρτωλές επιθυμίες που πρωτύτερα από άγνοια τις είχατε. Τώρα θα κόψετε αυτές τις σχέσεις με τον κόσμο τον αμαρτωλό. Τεκνία υπακοής». Τι ωραία πράγμα να ήμασταν όλοι. Παιδιά υπακοής. Έτσι μας θέλει ο Άγιος Πέτρος. Έτσι μας θέλει ο Χριστός. Τεκνία υπακοής. Ήδη ότι γεννήθηκαν από την υπακοή, ή διότι υπακούν προαιρετικά σε όλες τις εντολές του Θεού. Δηλαδή, ο πιστός αποδέχεται το Λόγο του Θεού, που ακούει από διερμηνέα του Θεού Θελήματος, δηλαδή από τον Απόστολο, δηλαδή από τον Κήρυκα της Εκκλησίας, και υπόσχεται την τήρηση των εντολών. Έτσι, η υπακοή δεν σημαίνει μια απλή ακρόαση. Όχι. Ακούω κάτι και λοιπόν το αποδέχομαι. Το πιστεύω, κάνω υπακοή, θα εφαρμόσω αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Υπακοή σημαίνει στην πράξη να υποταγεί το εγώ μας στο θέλημα του Θεού. Το κήρυγμα του θεϊκού θελήματος να είναι μέσα στην καρδιά μας. Η αποδοχή των αληθιών της πίστεως να είναι η όρη της ζωής μας. Η υπακοή, αγαπητοί ακροατές, γέννησε τη σωτηρία. Όπως, θυμάστε, η ανυπακοή γέννησε την αμαρτία και το θάνατο. Τι έκανε ο Αδάμ, ποια η αμαρτία του, και της Εύας βέβαια, έκανε ανυπακοή ο πρώτος άνθρωπος. Ο Αδάμ, και όλοι αμαρτήσαμε συνέχεια, διότι μας κληροδότησε την αμαρτία ο Αδάμ. Και καταδικαστήκαμε δια της αμαρτίας στο θάνατο, που τονίζει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Και έρχεται ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, και κάνει υπακοή, γενόμενος υπήκοος, υπακοή, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Υπακοή ο Ιησούς Χριστός και ανεβαίνει πάνω στο σταυρό, υπακοή. Πάτερ, γεννηθεί το θέλημά σου, μόνο και μόνο για να σωθούμε όλοι εμείς. Ένας κάνει υπακοή και όλοι σωζόμεθα. Αρκεί να συνεχίζεται αυτή η υπακοή. Δηλαδή, αφού, αγαπητοί ακροατές, είμαστε παιδιά του Χριστού, που έκανε τυφλή, θα έλεγα, δεν λέγεται τυφλή, διότι είναι Θεός, και επομένως λελογισμένη η υπακοή, θεϊκή η υπακοή του, στον ουράνιο Πατέρα, άρα και εμείς είμαστε τέκνα υπακοής. Από τη στιγμή που δεχτήκαμε με το Άγιο Βάπτισμα να γίνουμε χριστιανοί, υποσχεθήκαμε υπακοή στο Θεό εν παντή. Έτσι δεν λέμε στη βάπτιση, ότι θα υπακούμε στο Θεό. Η υπακοή χαρακτηρίζει ουσιαστικά την ιδιότητα των τέκνων του Θεού κατά χάρη. Και η χάρη σε αυτή που αποκτούν οι χριστιανοί με το βάπτισμα και με τα σωτηριώδη μυστήρια της Εκκλησίας αυξάνει τη δύναμη της θελήσεως του ανθρώπου να κάνει υπακοή. Διότι η υπακοή είναι καρπός μιας ισχυρής θελήσεως, μιας αληθινής ελευθερίας Αγίας. Οφείλουμε υπακοή σε όλες τις εντολές του Θεού. Δεν κάνουμε διάκριση, δεν κάνουμε επιλογή. Δεν λέμε σε αυτό υπακούω, στο άλλο δεν υπακούω. Δεν λέμε αχ αυτό το αγαπάτε αλλήλους, μ' αρέσει. Αλλά το άλλο που λέει να μη δεις με πονηρό βλέμμα μια γυναίκα, αυτό δεν μ' αρέσει. Δηλαδή,
ό,τι σ' αρέσει θα κάνεις ή ό,τι ο Χριστός εντέλεται και άρα σε όλες τις εντολές του Χριστού θα κάνουμε υπακοή. Προηγείται όμως της υπακοής μια άλλη λέξη. Η αποταγή, αποταγή τι σημαίνει, αυτό που λέει ο Πέτρος, μη συσχηματιζόμενοι. Δεν θα συσχηματιστούμε μαζί με τον κόσμο. Δεν θα ανακατευτούμε με τη φθορά του κόσμου. Δεν θα μας σύρει και δεν μας παρασύρει. Ο χριστιανός ούτε σύρεται, ούτε παρασύρεται, ούτε διασύρεται, αλλά αποσύρεται. Αυτό σημαίνει αποταγή. Δεν έχει καμία σχέση με το θέλημα της αμαρτίας του διαβόλου και του κόσμου. Δεν συσχηματίζεται με τη γνώμη του κόσμου. Πρόκειται, αγαπητοί ακροατές, για τρομερό κίνδυνο που κινδυνεύουν όλοι οι χριστιανοί της εποχής μας και μάλιστα οι νέοι μας, τα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια και εμείς ακόμα οι μεγάλοι. Πολλοί χριστιανοί κάνουν ένα είδος πολιτικής, θα έλεγα. Δηλαδή, προσπαθούν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα. Χριστό και κόσμο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι ο συσχηματισμός, η προσπάθεια δηλαδή να μοιάσουμε, να μιμηθούμε το κοσμικό περιβάλλον, μας κάνει να μοιάζουμε με τη σελήνη που αλλάζει χρώματα και σχήματα. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, αγαπητοί ακροατές, εδώ αναγνωρίζει κάποιο ελαφρυντικό για την προηγούμενη ζωή των χριστιανών, για την προηγούμενη ζωή. Και το ελαφρυντικό λέγεται άγνοια. Άλλο να κάνεις κάτι από άγνοια και αν να το κάνεις διότι το θέλεις και διότι το έχεις προγραμματίσει και διότι θες να πας κόντρα στο θέλημα του Θεού. Όσοι πριν να γνωρίζουν τον Χριστό ζούσαν στο σκοτάδι της πλάνης και φυσικά με το πνευματικό σκοτάδι είχαν και το ηθικό σκοτάδι και επιθυμούσαν πράγματα αμαρτωλά, έχουν κάποιο ελαφρυντικό. Ο Απόστολος Πέτρος εδώ δεν αποσκοπεί να δικαιολογήσει τις αμαρτωλές επιθυμίες εξαιτίας της αγνίας, όχι. Η ζωή του ανθρώπου μακριά από το Θεό ταυτίζεται με την άγνοια της αλήθειας και την κυριαρχία αμαρτωλών επιθυμιών. Η άγνοια όμως, αγαπητοί ακροατές, δεν δικαιολογείται για χριστιανούς και μάλιστα ορθοδόξους. Δεν δικαιολογείται, παραδείγματος χάρη, η άγνοια του Ευαγγελίου. Δεν γίνεται. Πόσες φορές έχουμε πει, δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί αν δεν διαβάζουμε κάθε μέρα το Ευαγγέλιο. Αδύνατον σωθήνε άνευτης των γραφών αναγνώσεως. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε έχω άγνοια, δεν ξέρω. Άνοιξε το Ευαγγέλιο, κείμενο και μετάφραση, το καταλαβαίνεις και εκεί βλέπεις τις ευκαιρίες που σου δίδονται. Γίνονται και κηρύγματα και καταλαβαίνεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν και βιβλία χριστιανικά απλά να καλλιεργηθείς πνευματικά. Άρα άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται για τους πιστούς χριστιανούς. Εάν αγαπητοί ακροατές κάποιος ζει σε τρόγλι και φωτίζεται με καπνιστό δαδί και του προσφέρουν δωρεάν σπίτι με ηλεκτρικό φως, σας ερωτώ, δικαιολογείται να προτιμά τη σκοτεινή τρόγλι? Ασφαλώς όχι. Έτσι δεν δικαιολογείται σήμερα ο χριστιανός. Αν από αμέλεια, από αδιαφορία, βρίσκεται σχεδόν σε τελεία άγνοια του Ευαγγελίου. Η άγνοια για τους χριστιανούς, μάλιστα εδώ στην Ελλάδα, είναι αδικαιολόγητη. Έχουμε σύγχρονη εκκλησιαστική κατάσταση. Έχουμε πνευματικούς, έχουμε ερμηνείες της Αγίας Γραφής, έχουμε βιβλία πνευματικά. Δεν δικαιολογούμεθα να έχουμε άγνοια. Αυτή η άγνοια της Γραφής οδηγεί σε όλα τα κακά, λέει ο Χρυσόστομος. Θα έλεγα και κάτι, στη σύγχρονη ζουγκλοποίηση του κόσμου και στη σύγχρονη εγκληματικότητα. Χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, σημαίνει αλλαγή ζωής, στροφή προς το Θεό, αλλαγή επιθυμιών. Οι επιθυμίες μας πρώτα ήσαν εγωιστικές, φιλίδωνες, φιλόδοξες, φύλαυτες. Τώρα πρέπει να είναι επιθυμίες φιλόθεες. Και αυτό κυρίως θα το πετύχουμε αν ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από το πνεύμα και τη ζωή του κόσμου.
Αν έχουμε τη δύναμη να ομολογούμε μπροστά σε ανθρώπους και να φεύγουμε από παρέες που σερβίρουν και μιλάνε και κοροϊδεύουν την πίστη ή σερβίρουν τη διαστροφή. Και ας ακούσουμε αυτό το λόγο που είπε ο Πέτρος, με αυτόν παράλληλα το λόγο που λέει ο Απόστολος Παύλος, μη συσχηματίζετε το αιώνι τούτο. Ο Χριστός είπε, μην πάρεις πατέρα τους ανθρώπους δικούς από τον κόσμο, αλλά να τους στηρίσεις μακριά από την αμαρτία και από το κακό. Δεν θα φύγουμε από τον κόσμο, δεν θα πιάσουμε τις ερημιές, λίγοι θα γίνουν μοναχοί και μακάρι κι αυτοί. Εμείς όμως μες στον κόσμο, μες στον κόσμο, όχι κόσμος, μες στον κόσμο με το Άγιο θέλημα του Θεού. Ας κάνουμε το άλλο μας διάλειμμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή γράφει συνέχεια μετά τους προφήτες για την αγιότητα που πρέπει να έχουν οι χριστιανοί, διότι μας κάλεσε ο Άγιος, και ένας είναι ο Άγιος σε τέλειο βαθμό, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Και εμείς τι είμαστε? Μιμητές του Χριστού. Το ότι είμαστε χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, το οφείλουμε βέβαια στην αγάπη του Θεού, στην ευδοκία του Παναγάθου Θεού που θέλησε να δώσει τον Υιό Του να σταυρωθεί και να αναστηθεί για μας, με μας και μαζί με μας, αλλά και διότι ξεχωριστά τον καθένα από μας μας κάλεσε ο Θεός. Φανταστείτε ένα βασιλιά να καλεί σε δείπνο έναν άνθρωπο της κατώτερης κοινωνικής στάθμης. Κάτι πιο ασύλληπτο έκανε ο Θεός. Βασιλιάς του ουρανού, έστειλε το γιο του να θυσιαστεί, να ετοιμάσει το δείπνο της σωτηρίας μας, και καταδέχεται να καλέσει σε αυτό το δείπνο ποιον? Εμένα, εσάς, ιδίως εμένα. Όταν ο Παύλος λέει, ήθελα αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ, ο Κύριε εμένα, το σκουλίκι, το βρωμερό, μας με κάλεσες στο τραπέζι της επουράνιας ζωής και βασιλείας. Αλλά αγαπητοί ακροατές, από τη στιγμή που δεχόμαστε αυτήν την πρόσκληση και πηγαίνουμε κοντά στο Χριστό, οφείλουμε όμως να αγωνιστούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό και να εφαρμόσουμε τις εντολές Του. Στη συνέχεια λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος δεν αρκείται στην αρνητική προτροπή του προηγούμενου στίχου, του στίχου 14. Γιατί ο λόγος του Κυρίου δεν είναι μόνο όχι, είναι και ναι. Γι' αυτό συνεχίζει θετικά πλέον την παρένεση ο Πέτρος, ο Απόστολος στους χριστιανούς. Ποιος είναι αυτός που μας καλεί, λέει? Είναι ο Άγιος με κεφαλαία γράμματα. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Να τι λέει στον επόμενο στίχο, στο στίχο 15 του πρώτου κεφαλαίου. Αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Μεταφράζουμε στην απλοελληνική. Αντί να είστε άνθρωποι με κακές επιθυμίες, να γίνετε παιδιά μου, να γίνετε κι εσείς Άγιοι. Σε κάθε σας βήμα και σε κάθε αναστροφή, όπως και αυτός που σας κάλεσε είναι Άγιος. Ο Θεός είναι Άγιος εν απολύτω ενία. Είναι ο Πανάγιος. Είναι ο πέρα για πέρα αναμάρτητος ο Χριστός. Είναι εκείνος που αμαρτία νου και ποίησε. Είναι εκείνος που δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Η λέξη Άγιος που τη συναντάμε τόσες φορές στη Γενή Διαθήκη και γενικά στην Αγία Γραφή, τι σημαίνει? Υπάρχουν διάφορες ετυμολογίες για τη λέξη Άγιος. Εδώ αναφέρουμε εκείνη που χρησιμοποιεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που και αυτός βέβαια την είχε πάρει από τον Ιερό Φώτιο. Η λέξη Άγιος, λέει, παράγεται από το στερετικό αλφα και τη γη. Σημαίνει εκείνον που δεν έχει σχέση με τη γη, που είναι ανώτερος των γηίνων πραγμάτων. Και συμπεραίνει ο Άγιος Νικόδημος. Ανώτεροι λοιπόν της γης και των γηίνων πρέπει να είναι οι χριστιανοί, καθώς είναι ανώτερος και ο ουράνιος του τον πατήρ. Όθεν, περί τούτον είπεν ο Δαβίδ, του Θεού οι κρατεοί της γης φόδρα επήρθησαν. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός είναι Άγιος, Πανάγιος, τελείως καθαρός, τελείως αμύαντος. Δεν μπορεί να έχει σχέση η αμαρτία με τον Θεό, όπως η σκουριά δεν έχει θέση στο καμίνι της φωτιάς. Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, απείραστος κακών, φως απρόσιτον. Δεν είναι δυνατόν να βρει κανείς σκιά ή μόμο στο Θεό. Αυτός ο Άγιος Θεός λοιπόν μας κάλεσε και εμάς. Οφείλουμε να Του μοιάσουμε. Πρακτικά σημειώνεται εδώ η αγιότητα εν πάση αναστροφή. Δηλαδή πρόκειται για μια αναγκαιότητα. Ανεπιφύλακτα να υπακούμε στο Ευαγγέλιο εν πάση αναστροφή. Δηλαδή σε κάθε βήμα της επίγειας ζωής, σε κάθε στιγμή της πορείας μας,
σε κάθε στιγμή που μας καλεί η Εκκλησία να ζήσουμε μες τον κόσμο, να είμαστε η μαγιά του κόσμου. Εμείς είστε το άλας της γης, είπε ο Χριστός. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν εδώ αναφέρεται σε ορισμένο τρόπο ζωής, έτσι που η καθημερινή διαγωγή του πιστού να γίνεται μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Η αναστροφή, η λέξη αυτή λέει, που λέει ο Πέτρος, η αναστροφή αυτή, δηλαδή η προσεκτική συμπεριφορά του χριστιανού μέσα στον κόσμο, μέσα στην οικογένεια, μέσα στους συνεργάτες του, μέσα στους συναδέλφους του, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην ανθρωπότητα. Αυτή η συμπεριφορά σημαίνει ομοίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Τη σπουδαιότητα μάλιστα αυτής της έννοιας υπογραμμίζει ο Απόστολος Πέτρος με την αγιογραφική θεμελίωση, όπως φαίνεται στον επόμενο στίχο, στο στίχο 16 του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής. «Γέγραπτε, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Μετάφραση. Αυτό, λέει ο Πέτρος, ο Απόστολος, πρέπει να γίνεται έτσι, διότι είναι γραμμένο στη γραφή. Να γίνουμε Άγιοι, διότι εγώ, λέει ο Θεός, είμαι Άγιος. Η προτροπή, αγαπητοί ακροατές, να γίνουμε Άγιοι. Όπως και ο Θεός είναι Άγιος, είναι γραμμένη και στην Παλαιά Διαθήκη. Ό,τι και όποιος συνδέεται με τον Θεό πρέπει να έχει την απαιτούμενη καθαρότητα για να πλησιάζει τον υπερβατικό, τον Άγιο Θεό. Παλιά οι χριστιανοί, όταν ρωτούσε ένα μικρό παιδί «Τι θες να γίνεις?» «Θέλω να γίνω Άγιος». Τώρα δεν το ακούσε αυτό. Τους Αγίους τους θέλουμε κολλημένους στον τοίχο. Αν μπορέσουμε να τους ξεκολλήσουμε από τον τοίχο και ας μείνουν και στον τοίχο και να τους αφήσουμε να περπατήσουν στη σύγχρονη κοινωνία, τότε η κοινωνία θα γίνει Αγία κοινωνία. Κοινωνία των Αγίων. Η αγιότητα, αγαπητοί ακροατές, συνδυάζει εκλογή και αποδοχή των εντολών του Θεού. Θέλει αποχωρισμό από το βέβυλο κόσμο και τη διαγωγή του κόσμου. Θέλει συμφωνία με το Θείο θέλημα μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον που ζούμε. Συγκεκριμένα για μας, αγιότητα είναι να μοιάσουμε στο σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Ο Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπό μας. Το πρωτότυπο και το πρότυπό μας. Ο ζωγράφος, όταν θέλει να φιλοτεχνήσει ένα έργο, έχει μπροστά το μοντέλο. Και εμείς, προκειμένου να δουλέψουμε τον χαρακτήρα μας, να τον τελειοποιήσουμε, πρέπει μπροστά μας να έχουμε πάντοτε το ωραιότερο πρότυπο, που είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Με μία λέξη αγιότητα τι είναι? Η Χριστομίμησης, ή όπως το λένε άλλοι, η εγχρίστωσης. Συνίσταται λοιπόν η δική μας αγιότητα στο να μοιάσουμε τον Χριστό. Οφείλουμε να μιμηθούμε τη ζωή Του. Όπως ο Θεός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μόνον ότι είναι αδύνατον τελείως να εξομοιωθεί.

ξεκολλήσουμε, αλλά κάποτε δεν μπορούμε. Η προσπάθειά μας να ξεκολλήσουμε από τη λάσπη, να κόψουμε τα δεσμά με την αμαρτία και να ανεβούμε κάπως ψηλότερα, αυτή η προσπάθεια είναι η αρχή της αγιότητας. Η αγιότητα φαίνεται στην καθημερινή αναστροφή σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Οι Άγιοι, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνον, όπως είπα, να τους κρεμάμε στον τοίχο, αλλά να ζωντανέψουν στην εποχή μας το δικό μας πρόσωπο, στη δική μας ζωή, στη δικιά μας ενορία, στη δικιά μας εκκλησία, στη δικιά μας ευχαριστιακή σύναξη, να γίνουμε αντίγραφα των Αγίων σε όλες τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, να συμπεριφερόμαστε ως Άγιοι. Εδώ να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να δούμε το τέλος της εκπομπής μας.

Ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος λέει για την αναστροφή μας, για τη συμπεριφορά μας μέσα στον κόσμο. Οι σχέσεις με τον Θεό είναι σχέσεις πατρός και Υιού. Ο ίδιος ο Χριστός, όταν μας δίδαξε να προσευχόμαστε, είπε να αποκαλούμε Πατέρα τον Θεό. Μας αξιώνει να τον λέμε Πατέρα, Πάτερ ημών. Τα παιδιά αγαπούν τον Πατέρα. Βέβαια και τον φοβούνται κάπου τον Πατέρα. Τον φοβούνται όταν κάνουν αταξίες. Φοβούνται μήπως το μάθει ο Πατέρας και έχει ξεσπάσει η οργή επάνω τους. Ο δικός μας Πατέρας έχει τρεις ιδιότητες που μας προκαλούν σχετικό φόβο. Πρώτον, είναι Πατέρας που τα βλέπει όλα, παντεπόπτης. Δεύτερον, είναι Πατέρας που δεν κάνει διακρίσεις και χατήρια, είναι απροσωπόληπτος. Τρίτον, είναι Πατέρας που θα μας κρίνει όλους. Αυτές τις αλήθειες τονίζει στη συνέχεια της επιστολής ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 17 του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής. «Και η Πατέρα, λέει, επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστου έργον, εν φόβο των της παροικίας ημών χρόνων αναστράφητε». Μεταφράζουμε στη γλώσσα μας. Να περάσετε το χρόνο, παιδιά μου, το χρόνο της παρούσης ζωής, της προσωρινής ζωής, με κάποιο φόβο του Θεού, διότι ο Θεός, που τον ονομάζεται Πατέρα, κρίνει απόλυτα δίκαια καθέναν σύμφωνα με το έργο του. Αγαπητοί ακροατές, παρουσιάζεται εδώ ο Πατέρας να κρίνει, ενώ γνωρίζουμε ότι μέλουσα κρίση θα γίνει από τον Υιό. Ο Πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό, λέει στον Ιωάννη. Πώς εξηγείται λοιπόν αυτό? Πρώτον, ο Πατέρας έδωσε την εξουσία στον Υιό. Ο Πατέρας είναι η πηγή και της εξουσίας του κρίνει. Δεύτερον, ονόμασε ο Πέτρος και τον Πατέρα κριτή κατά την ομοουσιότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και τρίτον, Πατέρας ονομάζεται και ο Υιός και καλείται το όνομα αυτού, λέει ο Ισαΐας, Θεός ισχυρός του Χριστού, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Θα μας κρίνει ο Θεός και ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ομοούσιον του Πατέρα. Θα μας κρίνει σύμφωνα με τα έργα μας. Όλες οι παραβάσεις του Λαλού Θεού έχουν τα φιλμ στο αρχείο του ουρανού, αδελφοί μου. Προσέξτε, πρόκειται να εκτεθούν αυτά τα φιλμ στην Παγκόσμια Έκθεση Δευτέρας Παρουσίας. Θα αντέξουμε? Μπορούμε τώρα να σβήσουμε και να καταστρέψουμε όλα τα φιλμ με τις αμαρτωλές μας πράξεις. Πώς? Με τη μετάνοια. Ποια μετάνοια? Την ειλικρινή.

0: Ποια μετάνοια, που λέγεται εξομολόγηση. Ποια μετάνοια, που μεταφράζεται σε καλές πράξεις. Να ζήσουμε από τώρα και στο εξής διαφορετικά τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Πώς τον ονομάζει αυτό το χρόνο? Της παρικίας χρόνος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Είμαστε προσωρινοί σε αυτή τη ζωή. Νικάριδες είμαστε. Το σπίτι μας είναι αλλού. Πολέμο ναι εσύ στον ουρανό. Αλλού είναι ο τόπος μας. Ας ζήσουμε λοιπόν τα λίγα χρόνια που μας απομένουν. Με φόβο Θεού για να μην κάνουμε αμαρτίες. Με αγάπη Θεού για να μιμηθούμε τον Χριστό. Και να αξιαθούμε λοιπόν όλοι μαζί τη μακαριότητα του ουρανού, ώστε εν φόβο και αγάπη Θεού να γίνουμε κι εμείς Άγιοι όπως ήσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Άγιοι πρότυπον έχοντας το μεγάλο Άγιο και τέλειο τον Ιησού Χριστό. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε.
1: Γνωριμία με τον Απόστολο Πέτρο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τα 5.00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Μηνύματα ενότητας εξέπεμψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, στην ομιλία του χθες για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη ρωσική επίθεση κατά του προξενείου της Λετωνίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζώων και τον τραυματισμό πολλών άλλων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη ανακέτησε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριων που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία. 940 κλήσεις έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα και Θεσσαλία από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων και των βροχοπτώσεων. Δεύτερο μη επανδρομένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε το πρωί από μαχητικό της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας έπειτα από παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου στη συνοριακή ζώνη με την Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ρουμανικό Υπουργείο Αμήνης. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και Μαγνησία. 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

τα ειδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης και το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Και ήταν ο ήχος από το μουσικό σχήμα Ροδόπι Ensemble που θα μας ταξιδέψει σήμερα στους μουσικούς δρόμους της Καθημάς Ανατολής. Από την Προύσα κίνησα στη Φιλιππούπολ πάω, την αγάπη μου για Ναύρο, μας λέει το τραγούδι που ακούσαμε, για να ξεκινήσουμε από τη Θράκη. Η μυθολογία θέλει τη Θράκη, κόρη του ωκεανού, να γεφυρώνει τις θάλασσες και τις Υπήρους, καθώς ήταν, λέει, αδελφή της Ευρώπης, της Ασίας και της εφορωτά της Λιβύης. Ευρώπη, Ασία, Αφρική και η Θράκη αδελφή τους. Από τη Θράκη διαδόθηκε στην Ελλάδα και η λατρεία του Διόνυσου, πύλη εισόδου για το πάθος και την έκσταση, και μέτρο όλων αυτών τα τραγούδια, οι μουσικές και οι χοροί. Όπως έγραψε ο Στράβων, από του μέλους και του ρυθμού και των οργάνων, η μουσική πάσα Θρακία και Ασιάτης να νόμιστε. Δηλαδή, οι μελωδίες, οι ρυθμοί, τα όργανα, η μουσική μας όλη από τη Θράκη έρχεται και από την Ασία, με τα ειδόνια της Ανατολής. Εξάλλου Θρακιώτες ήταν και οι περισσότεροι μεγάλοι μουσικοί της αρχαιότητας. Ορφέας, Θάμυρης, Μουσαίος, Εύμολπος. Ο Ορφέας μάγευε με τη λύρα του τα θεριά και τους ανθρώπους, τη φύση ολόκληρη, και έφτασε ως τον κάτω κόσμο ψάχνοντας και ψάλλοντας την αγάπη του, την Ευρυδίκη. Και ας έχασε από τον Άδη σε αγώνα άνισο. Όπως και ο Διγενής, που πάλεψε και αυτός τον Χάροντα σε μαρμαρένιο αλόνι και γίνει και τραγούδι που ακόμη ψάλουνε σε όλη την Ελλάδα.

«Παλιά το χωριό μας έσφιζε από ζωή», μου έλεγε η Περιστέρα σε ένα χωριό στον Ερυθρό Πόταμο του Εύρου. Στο πανηγύρι τρεις και τέσσερις δίπλες ήταν οι χωροί, αντόπιοι και πρόσφυγοι. Από το 60 οι περισσότεροι φύγανε να βρουν την τύχη τους. Σαλονίκη, Αθήνα, στις φάμπρικες της Γερμανίας και στου Βελγίου της ΤΟΕΣ. Τα παιδιά μεγαλώσανε με τις γιαγιάδες και κάποιες θείες. 200 απόμειναν στο χωριό. Ακρίτες. Παρηγοριά έχει ο θάνατος και λησμοσύνη ο χάρος, μα ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει. Τι να της κάμω της καρδιάς της παραπονεμένης. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, όπου να πάγω ξένος. Να είχα τον ουρανό χαρτί, τη θάλασσα μελάνη, για να γράφα τα ντέρτια μου και τα παράπονά μου. Η ξενιτιά σημάδεψε διαχρονικά τη ζωή και τα τραγούδια. Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη, σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, φεύγω μακριά. Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, πάω στη Φραγκιά. Έτσι τραγουδάνε ακόμη εδώ δίπλα, στα χωριά της Δράμας.

Τραγούδια του αποχωρισμού συνόδευαν και το ξεκίνημα, το φευγιό της νύφης, στις γαμήλιες τελετές. Την ώρα που αποχαιρετούσε τους γονείς, τις φιλενάδες, την περασμένη της ζωή, κινώντας για το δικό της τον ξενιτεμό, στο σπίτι του γαμπρού και των πεθερικών. «Μπάτε κορίτσια στο χορό τώρα που έχετε καιρό, γιατί ταχιά παντρεύεστε, σπιτονικοκυρεύεστε. Δεν σας αφήνει ο πεθερός να πάτε όπου είναι χορός. Δεν σας αφήνει η πεθερά να πάτε όπου είναι χαρά». Διόλου παράξενο λοιπόν που σε πολλά μέρη τα αποχαιρετιστήρια τραγούδια του γάμου έχουν κοινά μοτίβα με τα τραγούδια για την ξενιτιά ή ακόμη και με τα μυρολόγια. Μια Παρασκευή και ένα Σαββάτο βράδυ, μάνα με διώχνε από τα γονικά μου και ο πατέρας μου και αυτός μου λέει φεύγα. Φεύγω κλαίγοντας και όλο παραπονώντας. Παίρνω ένα στρατή το μονοπάτι, βρίσκω ένα δεντρί του κάμπου Κυπαρίσι. Δείξε μου δεντρί μου, πού να μείνω. Να ο ίσκιος μου και γύρε να πλαγιάσεις. Να η κλόνη μου, γύρε να ξαποστάσεις. Στίχη από παλαιότατο ακριτικό τραγούδι, τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια, που πέρασαν σε ένα μακεδονίτικο τραγούδι του γάμου. Μια Παρασκευή και ένα Σαββάτο βράδυ, μάνα με διώχνε.

Με το συγκρότημα Ροδόπι Ensemble, λοιπόν, στο σημερινό αλάτι της γης, στις άκρες του ελληνισμού, τα ειδόνια της Ανατολής, Θράκη, Μακεδονία, Ροδόπι και Παγκαίο. Στα βουνά που βρίσκονταν τα αρχαία ιερά για τους θεούς του Ολύμπου, χτίστηκαν αργότερα εκκλησίες βυζαντινές και μοναστήρια. Στις αγιογραφίες, ανάμεσα στο Χριστό και τους Αγίους, βρίσκουμε όργανα και χορούς. Εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Σπουδαίοι παιχνιδιάτορες και οι τσιγκάνοι, οι γύφτοι λαϊκοί οργανοπαίχτες που όργωναν με τις κομπανίες τους στα Βαλκάνια, ταξιδεύοντας με όλες τις φυλές σε αυτό το σταυροδρόμι πολιτισμών, λαών και χρόνων.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου, και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε, και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσήν μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
2: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή. Ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου, δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο έλεό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμον Κύριε, και προσδόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά, και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η Διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι, και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα, για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρός.

πείρα αγιοριτών πατέρων. Βοή σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Ο Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε και σήμερα με τη χάρη του Θεού την συνομιλία μας εδώ στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου στην Παντοκρατορινή Καψάλα, στην καρδιά της ενδοχώρας του Αγίου Όρους, με τον πανοσιολογιότατο γέροντα της Σκήτης, τον Αρχιμανδρίτη κύριο Ιωακήμ. Θέμα μας, ο παρακλητικός κανόν στην κυρία Θεοτόκο, την έφορο και καθηγουμένη και προστάτηδα του Αγιονίμου τούτου όρους. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία μας με τον Σεπτόν Αγιορείτη, θα σας διαβάσω ως έναυσμα ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αθωνίτε Βαλκανίων», το έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

Στο Άγιον Όρος συλλαμβάνεις ισχυρότατες ψυχικές φωνές. Όλες τις ημέρες, όλες τις νύχτες, όλες τις ώρες. Στο Άγιον Όρος, από τους πάντες, πάντα και παντού, η παράδοση τηρείται μέχρι την τελευταία λεπτομέρειά της, γιατί κι αυτή ακόμη περικλεί ουσίαν. Οι ίδιες ακριβώς κινήσεις, τα ίδια λόγια, η ίδια θεόφιλη, θεοτοκόφιλη και αγιόφιλη τακτική. Όλα αυτά με σκοπό να δοθούν οι μακάριοι πατέρες απολύτως στον θείον έρωτα. Η Χερσόνησος με τα 20 μοναστήρια, τον σκητιώτικο και ερημητικό μοναχισμό, πάνω από 1000 χρόνια αποτελεί το προπύργιο της Εκκλησίας μας. Το Όρος είναι το υψηλότερο σημείο της γης. Όπως δεν χαμηλώνει η κορυφή του Άθωνος, έτσι δεν μπορεί να χαμηλώσει η κορυφή του Αγίου Όρους. Μέσα στα 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ιεράς Χερσονήσου, αιώνες ασκούνται πατέρες πεισματικά γαντζωμένοι από το έλεος και την χάρη του Ζώντος Θεού, ευαρεστώντας ενώπιον Του. Άνθρωποι ουράνιοι, με την διτήν ετυμολογική σημασία «άνω θρόσκο», «άνω θεωρώ». Η κατάλληλη για αυτούς άσκηση συγκέντρωσε από τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους μοναχούς από όλη την αυτοκρατορία. Διάλεξαν τον τόπο τους, μικρές συνήθως σπηλιές να αγωνιστούν. Αργότερα συγκροτήθηκαν. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, στο περιβόλι της Παναγίας θάλουν άνθιμοι ρύπνοα από διαφορετικές εθνότητες, από όλες τις Υπήρους. Όσοι οι πατέρες, οι οποίοι βιώνουν την αγάπη οριζοντίως και κατακορύφως, έτσι όπως δείχνουν οι κεραίες του Σταυρού. Οι συναντήσεις μαζί τους είναι σφραγίδες και ορόσημα στην πορεία της ζωής.

Είναι γνωστή η εικόνα που παρουσιάζει έναν άγγελο και κοντά του τον Όσιο Παχώμιον. Ο άγγελος εμφανίζεται να φέρει το μοναχικό σχήμα, το λεγόμενο αγγελικό, και να λέει στον Όσιο του Θεού: «Εν τούτο το σχήμα τη σωθήσατε πάσα σάρξ, ο Παχώμιε». Λες και έχει μιλήσει ο άγγελος στον κάθε αγιορείτη προσωπικώς. Όλοι αναλόγως πολιτεύονται, αναλόγως κινούνται, ενεργούν, βιώνουν την έκφραση αυτή. Ας απαρτίζεται το Άγιον Όρος από πατέρες διαφόρων εθνικοτήτων. Όλοι αυτοί, έτσι όπως συνθέτουν αρμονικώς το Ιερό Μοσαϊκό, αγαπούν αδιακρίτως όλους τους ανθρώπους στην πράξη, συνάνθρωποι τους νιώθοντας. Το πρόβλημα του καθενός το κάνουν δικό τους, την έγνοια του δική τους προσευχήν. Αγαπούν πολύ, δίχως όμως στήρους συναισθηματισμούς, αγαπολογία ρηχή. Αρνούνται τον εαυτό τους, τον δίνουν, γι' αυτό και τον κερδίζουν σωστά. Απονευρώνοντας με την τελή ανυπακοή τον εγωισμό τους, μαραίνοντας με την άσκηση τα πάθη τους, υπεριψούμενοι με την έκρωση του κοσμικού φρονήματος του θανάτου, αναδεικνύονται φρικτοροί κατά του αρχαικάκου εχθρού. Σώζουν με τις θεοποιηθείς πύρινες προσευχές τους, καταγλαΐζοντες το όρος του Άθωνος.

Συχνά πυκνά το θέμα μοναχισμός με επίκεντρο το Άγιον Όρος αντιμετωπίζεται με ένα φωτογραφικό λεύκωμα με διάθεση τουριστική. Όμως ο μοναχισμός, εν προκειμένου ο αγιορητικός, δεν μπορεί να απεικονιστεί σε ένα λεύκωμα, διότι δεν είναι ένα τοπίο, μια αρχαιολογία, ένα ηλιοβασίλεμα, μια αυγή. Ούτε μουσείο είναι να το απολαύσει ο αρχαιόφιλος επισκέπτης. Χρειάζεται ψυχική επίσκεψη, εμβάθυνση ιερή στο πνευματικό περιεχόμενο για να εννοήσει και να κατανοήσει ο καθής. Απαιτείται μία εκ των ένδων ανακάλυψη ενός πνευματικού λευκώματος, προσκύνημα εσωτερικό. Ναι μεν απόλαυση και εκτίμηση εικόνων και ρυθμών, με σκοπό όμως βαθύ και ουσιαστικών. Όλοι ασφαλώς οι επισκέπτε συλλέγουμε από την αθωνική φύση, η οποία πλουσιοπαρόχως χορηγεί σχήματα, χρώματα, ήχους, μελιειδέα άσματα, γραμμές. Το σημαντικό όμως και ωφέλιμο είναι να τα αναχωνεύουμε στην ψυχή μας και να τα μεταβάλουμε σε ύμνους προς τον παντεχνήμονα λόγων.

πλήθος μοναστηριών, σκητών, κελιών, καλυβών και ερημητηρίων κοσμούν σαν πολύτιμο περιδέρεο των Σεπτών Άθωνα, που αναδύεται από τον θαλάσσιο βυθό και μετεωρίζεται στα νέφη. Μερικά από τα σκηνώματα αυτά βρίσκονται σε δαντελωτές παραλίες, άλλα σε χαράδρες απότομες, άλλα σε λόφους, σε πλαγιές, μερικά χωμένα και χαμένα μέσα στο πυκνό πράσινο, κι άλλα σαν αετοφολιές σε πανύψηλα απόκριμνα βράχια. Αναλόγως με τον δρόμο της ασκήσεως που επιθυμεί ο μοναχός να ακολουθήσει, κατευθύνεται. Ο επιθυμών την τελεία μόνωση, την άκρανη ησυχία και την άσκηση την αυστηρή, καταφεύγει στην έρημο, σε δυσπρόσιτους τόπους, στα ερημητήρια. Στις σκήτες κατευθύνει τα βήματά του ο μοναχός που επιλέγει το στενό οικογενειακό περιβάλλον με τον γέροντα πατέρα που τον καθοδηγεί και την ολιγομελή αδελφότητα συναγωνιστές και συνοδοιπόρους. Αυτός που επιλέγει την μέση και βασιλική οδό της μοναχικής πολιτείας προτιμά τα κοινόβια, τα μοναστήρια, στα οποία κατά τον Μεγάλο Βασίλειο κτίσεως μεν ιδιώτης εξόριστε, γνώμης δεν αντίωσης απελήλατε, ταραχίδε πάσα και φιλονικία και έριδες εκποδών εστίκαση, κοινάδε τα σύμπαντα, ψυχέ, γνώμε, σώματα και όσοι στα σώματα τρέφεται και θεραπεύεται. Κοινός ο Θεός, κοινών το της ευσεβίας εμπόρευμα, κοινή η σωτηρία, κοινά τα αγωνίσματα, κοινή η πόνη, κοινή η στέφανη, εις η πολλή και ο εις ου μόνος αλλεν πλείωση.

0: Παθών με ταρά τους η προσβολέ, πολλής αθυμίας εμπιπλώσε μου την ψυχήν. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάμωμε. Παθών με ταρά τους η προσβολέ, γέροντα. Το... πολλής αθυμίας.
1: Ένα λεπτό. Το πω, παθών με ταρά τους η προσβολέ. Και θα σταματήσω με αυτά τα πάθη. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ένα γνωστό ποιηματάκι.
2: Πάθια,
1: βάθια, λάθια, αγκάθια. Πάθια, βάθια, λάθια, αγκάθια. Δυστυχώς αυτά τα πάθη είναι τα δεσμά μας. Είναι ο σταυρός μας. Είναι το μαρτύριό μας. Απαθής είναι μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός δεν έχει πάθη. Οι άνθρωποι έχουμε πάθη, άλλους μεγαλύτερα και άλλους μικρότερα, και όταν λέμε τα πάθη, όχι αυτά που παθαίνουμε, αυτά που είναι μέσα μας, οι ορμές. Οι ορμές, οι κακίες, οι βρωμιές που βγαίνουν, αυτά είναι τα πάθη. Παραδείγματος χάρη, η φιλαργυρία είναι πάθος. Η πολυφαγία, η γαστριμαργία είναι πάθος. Αυτά τα θανάσιμα αμαρτήματα πάθη είναι. Και αυτά όταν μας κυριεύουν, σαν σκοινιά γίνονται και μας φύγουν σαν αλυσίδες. Μας φύγουν και υποφέρουν πάρα πολύ από τα πάθη μας και μας οδηγούν στην καταστροφή. Λοιπόν, παρακαλούμε την Παναγία, παθών με ταράτουση προσβολέ. Μας προσβάλλει, πως και οι άνθρωποι μας προσβάλλουν καμιά φορά, και μάλιστα υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που προσβάλλονται πολύ εύκολα, είναι εύθυκτοι. Προσβάλλονται εύκολα. Αυτά, με αυτά τα πάθη μας προσβάλλει και ο διάβολος. Φυτεύει τα πάθη μέσα μας. Πως φυτεύεις ένα αγκάθι και φυτρώνει και μεγαλώνει το αγκάθι μετά, έτσι ο διάβολος φυτεύει μέσα ένα πάθος. Και τα πάθη, αν τα ξεριζώσεις στην αρχή, μετά μεγαλώνουν και σε πνίγουν τα πάθη. Είναι σαν τα μεγάλα αγκάθια που πνίγουν το χωράφι, πνίγουν το στάχι, το σιτάρι. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, νομίζω εξ αρχής, μόλις το αισθανθούμε ότι έχουμε ένα πάθος, πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παναγίας αμέσως, με την πρώτη προσβολή που θα γίνει. Μόλις θα γίνει η πρώτη προσβολή, αμέσως να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παναγίας να το ξεριζώσουμε το πάθος. Έτσι. Πολλής αθυμίας.
0: Εμπιπλώσε μου την ψυχή.
1: Τα πάθη γεμίζουν την ψυχή από πολλή αθυμία. Πράγματι, ταράζεται η ψυχή του ανθρώπου, του εμπαθούς. Έτσι λέγεται ο εμπαθής άνθρωπος. Υπάρχει και το αντίθετο, ο απαθής άνθρωπος. Ο αγώνας και η προσπάθεια είναι. Όλη η προσπάθεια που κάνουμε και εμείς οι καλόγεροι και οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί να εκριζώσουμε τα πάθη και να φυτέψουμε τις αρετές. Από την εμπάθεια να φτάσουμε στην απάθεια. Και όταν φτάσει ο άνθρωπος στην απάθεια, τότε μπορεί να μιλάει για αγιότητα βίου και τότε να μιλάει για υψηλές πνευματικές καταστάσεις. Να μερικοί για την αρπαγή, για την έλαμψη. Αυτά γίνονται μετά την απάθεια. Πάντως ο σκοπός μας πρέπει να είναι το πώς να φτάσουμε στην απάθεια, και αν διαβάσουμε τους βίους των Αγίων, ιδίως των ασκητών Αγίων, των μεγάλων πατέρων της ερήμου, βλέπουμε διακόσια να μιλούν για τα πάθη και για την απάθεια. Ο αγώνας τους ήταν ένας και μοναδικός. Πώς να εκριζώσουμε τα πάθη και πώς να φτάσουμε στην απάθεια. Βέβαια, σπάνιο πράγμα θα είναι στη σημερινή εποχή να βρεις απαθή άνθρωπο. Σπάνιο είναι, γιατί υπάρχουν οι προκλήσεις οι πολλές, οι οποίες καλλιεργούν τα πάθη στον άνθρωπο. Τα τρέφουν τα πάθη. Όπως φυτεύεις ένα αγκάθι, αλλά αν δεν το ποτίσεις θα ξεραθεί το αγκάθι, έτσι ακριβώς η σημερινή κοινωνία, ο σημερινός κόσμος, έχει πάρα πολλούς τρόπους προκλητικά, τρέφει τα πάθη. Τα μεγαλώνει τα πάθη, τα οριάζουν τα πάθη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο στη σημερινή εποχή είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο απαθή, γιατί όλη η κοινωνία είναι μια εμπάθεια.
0: Ειρήνευσον κόρη, τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάμων.
1: Να με ειρηνεύσεις την ψυχή μου που είναι ταραγμένη από τα πάθη, που είναι δεσμευμένη από τα πάθη, που υποφέρει από τα πάθη, με τη γαλήνη του Υιού σου. Παναγία μου, λίγο από τη γαλήνη του Υιού σου, φέρε με στην ψυχή μου να ειρηνεύσει, γιατί με πνίγουν τα πάθη. Ναι, τα πάθη πνίγουν τον άνθρωπο. Όπως τα φαρμάκια. Αν ένα φαρμάκι καταπιεί φαρμάκι, μετά έρχεται ο θάνατος. Έτσι ακριβώς και τα πάθη είναι φαρμάκια. Με στην ψυχή του ανθρώπου, και παρακαλούμε την Παναγία να φέρει τη γαλήνη λίγο, να γαλινέψει η ψυχή μας. Ω αυτή η γαλήνη, πού είναι αυτή η γαλήνη? όλο ταραχεί στο σημερινό κόσμο και στην ατομική ζωή και στην ομαδική ζωή και στην κοινωνική ζωή και στην... όπου να πας οι άνθρωποι ζουν μέσα στην ταραχή. Και όλοι έχουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχουμε ανάγκη από λίγη γαλήνη. Και πιστεύω στα αιτήματα που έχετε κι εσείς προσωπικά, όπως και εγώ έχω, ζητάμε και λίγη γαλήνη από την Παναγία και λίγη γαλήνη από τον Θεό να μας δώσει να γαλινέψουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς είναι η θάλασσα όταν είναι ταραγμένη, φορτουνιασμένη, κύματα μεγάλα, δεν είναι άγρια? Ποιος μπορεί να ταξιδέψει? Τον πνίξει η θάλασσα, τον φάει. Όταν η θάλασσα όμως είναι γαλινεμένη, δεν φυσάει άνεμος, δεν έχουν κύματα επάνω, σαν καθρέφτης γίνεται η θάλασσα, πόσο όμορφη είναι, και βγαίνεις με τη βάρκα πάνω και ταξιδεύεις. Μα τι όμορφια είναι αυτή. Και η ψυχή μας όταν είναι γαλινεμένη είναι σαν τη γαλήνια θάλασσα. Και όταν είναι τρικυμισμένη και είναι ταραγμένη, είναι σαν τη φορτουνιασμένη θάλασσα. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι γαλήνη να έχει η ψυχή σας μέσα, και θα έχει γαλήνη η ψυχή σας και η ψυχή μου, αν έχω μέσα την Παναγία και τον Χριστό. Η Παναγία θα μας φέρει τον Χριστό και θα μας φέρει τη γαλήνη του Χριστού μέσα στην καρδιά μας, να γαλινέψουμε λιγάκι. Είδες άνθρωπο ταραγμένο από τα πάθη. Καταρχήν, έχει το πάθος του εγωισμού. Έχει το πάθος της φιλοδοξίας. Μόλις πάει να μιλήσει με τους άλλους, αρχίζει και φωνάζει και μαλώνει και δεν καταλαβαίνει και δεν κάνει κλπ. Και λέει, μα τι άνθρωπος είναι αυτός, ηφαίστειο είναι. Πώς κάνει έτσι αυτός? Και βλέπεις ένα γαλήνιο άνθρωπο και χαμηλώνει τη φωνή και χαμογελάει και σε μιλάει όμορφα και λες, μα τι γαλήνιος άνθρωπος αυτός είναι, του παραδείσου είναι. Ο γαλήνιος είναι του παραδείσου, που είναι η γαλήνη αιώνιος, και ο ταραγμένος είναι της κολάσεως, εκεί που υπάρχει η ταραχή του διαβόλου.

0: Σωτήρα τεκούσανσε και θεών, δισοπό παρθένε, λυτρωθήνε με των δεινών.
1: Σωτήρα τεκούσα.
0: Σωτήρα τεκούσανσε και θεών.
1: Ναι.
0: Εσένα δηλαδή που έτεκες ακριβώς, τον σωτήρα, δισοπό παρθένε, λυτρωθήνε με των δεινών.
1: Μάλιστα.
0: Για να συνεχίσουμε, γιατί είναι ίδια έννοια, σίγαρ το εξηγεί. Σίγαρ νυν προσφεύγουν ανατείνω και την ψυχήν και την διάνοια.
1: Έτσι. Ψυχή και διανία. Και με το μυαλό μας και με την ψυχή μας προσέχουμε στην Παναγία να μας βοηθήσει. Έτσι. Αν δεν πάμε ψυχή και διανία και το πούμε τυπικά μόνο έτσι με τη γλώσσα, δεν θα μας ακούσει η Παναγία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει, πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέει στο τέλος αυτός ο στίχος. Ότι πρέπει όλη ψυχή και διανία. Θα παρακαλούμε την Παναγία και εκείνη θα σπεύσει αμέσως από αυτή την ταραχή που είπαμε προηγουμένως και από τα δεινά και από ό,τι κακό υπάρχει στη ζωή μας να μας απαλλάξει.

0: νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού αξίωσον, μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχεύθρια. Να το ξαναπώ, Γέροντα.
1: Όχι, θα το πεις λίγο.
0: Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν.
1: Μισό λεπτό, εδώ.
2: Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν. Η σημερινή κοινωνία, ο σημερινός άνθρωπος και στο σώμα και στην ψυχή είναι τραυματισμένος. Να το πούμε αυτό. Εάν σε οποιαδήποτε άλλη εποχή τα έλεγαν τα λόγια αυτά της παρακλήσεως, ήταν λιγότερος ο πόνος. Σήμερα, παρόλα τα μέσα, παρόλα την καλοπέραση, παρόλη την άνεση που έχει ο άνθρωπος, δυστυχώς και οι αρρώστιες πολλαπλασιάστηκαν στο σώμα και οι αρρώστιες πολλαπλασιάστηκαν στην ψυχή. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ πόνο έχει πάει ο σημερινός κόσμος. Και πρέπει για αυτόν τον πόνο να κάνει κάτι, να τον ξεπεράσει τον πόνο του άνθρωπος. Δεν θέλει να πονάει. Αν κάποιος θέλει να πονάει, είναι μαζοχιστής. Πρέπει πάση θυσία να απαλλαγούμε από τον πόνο. Βέβαια, ο πόνος έχει κάποια ευλογία. Λυτρωτική δύναμη. Αυτός ο οποίος πονάει, καταρχήν καταλαβαίνει και τους άλλους που πονάνε. Και δίνει και τους πόνους καμιά φορά κατά ανοχήν Θεού γίνονται και οι πόνοι, μόνο και μόνο να μας ταπεινώσει και μόνο και μόνο να μας κάνει να μαλακώσει η ψυχή μας. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, πάντα όταν έχει έναν πόνο ο άνθρωπος θέλει απαλλαγή από τον πόνο του. Δεν τον καλλιεργεί τον πόνο, κανείς δεν πάει να κόψει το χέρι του για να πονέσει, αυτός θα είναι τρελός. Αν με κόψει το χέρι του. Νοσούντα λοιπόν το σώμα και την ψυχή, το είπαμε, συγγνώμη, εγέμισε ο κόσμος και από νοσοκομεία και από κλινικές και από τρελοκομεία. Από ψυχιατρικές κλινικές. Πάρα πολλά, και δεν το λέω αυτό μόνο εγώ, όλοι δέχονται και παραδέχονται ότι, όπως είπε κάποιος, σε λίγα χρόνια μόνο αυτοί που είναι στην εκκλησία μέσα και έχουν πνευματικό και εξομολογούνται δεν θα παίρνουν ψυχοφάρμακα. Όλοι οι άλλοι στα αγχολητικά και στα ηρεμιστικά και σε άλλα ψυχοφάρμακα, διότι έγιναν από την πίεση και το άγχος, έγιναν πολλές αυτού του είδους οι αρρώστιες, οι ψυχικές. Και έχουμε ανάγκη λοιπόν από την Παναγία και γι' αυτά. Λέει παρακάτω. Νοσούντα το σώμα.
0: Το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού αξίωσον, μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχεύτρια.
2: Ναι. Επειδή λοιπόν η Παναγία έχει γεννήσει τον αγαθό Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού, και αυτή είναι αγαθή μητέρα και τον έφερε στον κόσμο, αυτήν παρακαλούμε να οικετεύσει τον μονογενή Υιό της από αυτά τα νοσήματα της ψυχής και του σώματος να μας απαλλάξει. Είναι όμοια με τα προηγούμενα είναι. Όλοι οι παράκλησεις είναι παράκλησεις. Αφού λέμε για παράκληση εδώ, παρακαλώ σε Παναγία μου, κάνε τι θα κάνεις, εσείς η μόνη ειδική, αυτό σημαίνει αγαθού τελοχεύθρια, εσύ που γέννησες τον αγαθό Θεό, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, προσπάθησε από αυτά τα δεινά που έχω να με απαλλάξεις.

0: προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς, τι θυμισέ Θεογεννήτων Παρθένε. Σήμε κυβέρνησον προς τον λιμένα σου, τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριγμα μόνη πανίνητε. Λέω ξαναγέροντα, προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς, τι θυμισέ Θεογεννήτων Παρθένε.
1: Εσένα Παναγία μου που γέννησες τον Χριστό, εγώ σε βάζω στη ζωή μου προστασία και σκέπη. Νομίζω πως είναι πολύ απλό. Και είπαμε και άλλη φορά ότι όπως το σπίτι έχει τη σκεπή, για να μην μπαίνουν τα νερά και οι βοριάδες και τα χιόνια και οτιδήποτε μέσα καιρικές συνθήκες να επηρεάζουν το σπίτι σου, έτσι και η Παναγία είναι μια σκέπη, μια σκεπή, η οποία μας σκεπάζει και μας προστατεύει από όλα τα αντίθετα, από όλα τα επιζήμια, από ό,τι μας κάνει κακό προστασία, μας προστατεύει η Παναγία από όλα. Ζωή σε μη στήθιμη, σε όλη τη ζωή μου έχω εσένα την Παναγία, προστασία και σκέπη. Νομίζω δεν είναι ανάγκη να πούμε περισσότερα και να ερμηνεύσουμε τη λέξη προστασία και σκέπη, διότι όλοι θέλουμε μια προστασία και μια σκέπη στη ζωή μας και αντί να ζητούμε σαν προστασία και σκέπη άλλα και άλλα εφήμερα και ανθρώπινα πράγματα, ζητούμε την Παναγία, η οποία είναι η πιο ασφαλής. Ασφαλής σκέπη και ασφαλής προστασία είναι η Παναγία. Δεν μπορεί να μας βλάψει κανένας αν έχουμε την Παναγία από πάνω μας. Είναι μια προστατευτική ομπρέλα που λέω συνήθως εγώ και μας προστατεύει από τα δεινά.
0: Σε Θεογεννήτων Παρθένε, σήμε κυβέρνησον προς τον λιμένα σου.
1: Λοιπόν, εσένα λοιπόν την Παναγία σε βάζω σκέπη και προστασία και εσύ να με κυβερνήσεις. Τι ωραίο που είναι. Έχουμε ανάγκη από κυβερνήτη. Όπως στα πολιτικά και στα καθημερινά κάνουμε κυβερνήσεις και κυβερνούν τα καθημερινά θέματα, έτσι και στα πνευματικά έχουμε ανάγκη από μια κυβέρνηση, από έναν κυβερνήτη. Και κυβερνήτης βέβαια του σήμαντος είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός κυβερνά τον κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά και η Παναγία σαν μητέρα του, στην προσωπική μας ζωή μπορεί να αυτή η κυβερνήση τη ζωή μας να είναι και να μας οδηγεί στο λιμένα. Κυβέρνηση του σκάφους, έτσι λέγεται, ο πλοηγός, ο οποίος είναι στο πιδάλι του σκάφους, είναι ο κυβερνήτης του σκάφους. Αν η Παναγία είναι ο κυβερνήτης της ζωής μας, πού θα μας οδηγήσει? Όπως ο κυβερνήτης του πλοίου του οδηγεί στο λιμάνι και το ασφαλίζει και το γλιτώνει από τα κύματα και από τα ναυάγια, έτσι ακριβώς και η Παναγία θα μας οδηγήσει προς το λιμένα.
0: Και την χαρακτηρίζει τον αγαθόν αιτία, των πιστών το στήριγμα μόνη πανημνή.
1: Για όλα τα αγαθά που έχουμε, αιτία είναι η Παναγία. Για όλα τα κακά που έχουμε στη ζωή μας, αιτία είναι ο διάβολος. Το αντίθετο. Η Παναγία είναι η αιτία των καλών και ο διάβολος είναι η αιτία των κακών. Είναι. Και ύστερα, τον αγαθόν η αιτία.
0: Των πιστών το στήριγμα.
1: Των πιστών το στήριγμα. Λοιπόν, η Παναγία είναι το στήριγμα των πιστών. Βέβαια και για το σταυρό το λέμε αυτό το πέμα. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Έτσι δεν το έχω γραμμένο εδώ απ' έξω. Ένα μεγάλο σταυρό άσπρο που έχει στην αυλή απ' έξω από την πύλη. Εκεί πάνω με κόκκινα γράμματα έβαλα του πατέρε. Εκεί ναι, έβαλα και γράψαν οι πατέρε με κόκκινα γράμματα. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Και πολλοί έρχονται επισκέπτες και περαστικοί από εδώ, το κοιτάζουν, το διαβάζουν. Λέει τι ωραίο αυτό που το βάλανε εδώ πέρα. Λέει πραγματικά όπου και να πάτε, στήριγμά σα είναι ο σταυρό. Όπω ο σταυρό, λοιπόν, έτσι και η Παναγία είναι των πιστών το στήριγμα. Είναι. Γιατί έχουν το στήριγμα? Γιατί αν δεν έχουν στήριγμα, όπω ένα δέντρο μικρό, τετράγιο, το φυτεύει και αν δεν έχει ένα στήριγμα, παλούκι δηλαδή κοντά, ένα παπάσαλο φυτεμένο, το κρατάει από τον αέρα, αυτέ τι μέρε που χιόνισε, από το πολύ το χιόνι εδώ, είχαμε κάτι μικρά τετράκια διάφορα, κυρίω ελιέ, τα ρίξε κάτω. Παρότι είχα και πάσαλο δίπλα. Πάλι ο αέρας και το χιόνι και πήγαμε τώρα και τα βάλαμε δεύτερο πάσαρο και τα ξαναστερεώσαμε τα δεντράκια. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, αν δεν έχει ένα στήριγμα να στηριχθεί, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τα τελευταία χρόνια το ακούω πολύ συχνά τη λέξη αυτή. Αυτό είναι το στήριγμά μου. Εγώ λέω το στήριγμά σας να είναι η Παναγία, ο Χριστός, τα μυστήρια, η προσευχή, το Ευαγγέλιο κλπ. Άλλοι δυστυχώς που δεν ξέρουν από αυτά, κάνουν στήριγμά τους το χρήμα, τη δύναμη, τα κοσμικά, τους ανθρώπους. Εσύ είσαι το έτοιμο στήριγμά μου. Καλά, σε στηρίζει και ο άνθρωπος. Λιγάκι, σε πιάνει αγκαζέ. Και τι έγινε με αυτό? Αν δεν σε στηρίξει η Παναγία και ο Χριστός, τα άλλα στηρίγματα είναι σαν αυτά τα πρόχειρα που είχαν τα δεντράκια τα δικά μας. Με το πρώτο χιόνι τα ρίξε κάτω. Λοιπόν, έτσι για να μην πέφτουμε με την πρώτη μπόρα κάτω, να μην βάλουμε προσωρινά και πρόχειρα στηρίγματα στη ζωή μας, αλλά το κυρίως στήριγμά μας να είναι η Παναγία και ο Χριστός.
0: Προηγουμένως, Γέροντα, που αναφέρατε τον Τίμιο Σταυρό που είναι έξω από την πύλη της Σκήτεως και γράφει πιστών το στήριγμα, σταυρός πιστών το στήριγμα, σας είπα και εγώ ότι είναι δίπλα στην φιλοσοφική σχολή, επειδή δεν έχουμε πάντα το ίδιο ακροατήριο όταν απευθύνεστε, εναλλάσσετε το ακροατήριο, ενδεχομένως να εξένησε κάποιους ακροατές η έκφραση φιλοσοφική σχολή. Μα στο Άγιον Όρος έχει πανεπιστήμιο και μάλιστα υπάρχει φιλοσοφική σχολή στη Σκήτη του προφήτου Ηλίου.
1: Ναι,
0: για εξηγήστε το, για να απαντήσουμε σε αυτούς που δεν το γνωρίζουν.
1: και να το έχουν ξανακούσει, χαίρονται να ακούν τέτοια πράγματα οι άνθρωποι. Ότι στα μοναστήρια υπάρχουν φιλοσοφικές σχολές, εγώ έδωσα το όνομα αυτό. Βάφτισα ένα χώρο της Κήτειος, ο οποίος υπάρχει σε όλα τα μοναστήρια αυτός ο χώρος, είναι το λεγόμενο οστεοφυλάκιον. Οι κάρες και τα κόκαλα των νεκρών μοναχών, των κεκοιμημένων, είναι αραδιασμένα επάνω στους ράφια σαν σούπερ μάρκετ. Όπως είναι τα διάφορα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, πας και διαλέγεις αυτό που θες και που σε ενδιαφέρει, είναι οι κάρες και έχουν και τα ονόματα γραμμένα πάνω. Μοναχός, ιερέας, ιερομόναχος, αρχιμανδρίτης κλπ. Γράφει και εκεί πάμε για να φιλοσοφήσουμε λιγάκι για τη ζωή και το θάνατο, γιατί πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η μνήμη του θανάτου και η μνήμη της Δευτέρας Παρουσίας και η μνήμη του Θεού είναι τα τρία, οι τρεις μνήμες οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο να μην αμαρτήσει. Πρέπει διαρκώς να σκεφτόμαστε τον θάνατο, τον Θεό και τη Δευτέρα Παρουσία, τα τρία φρένα που μαζεύουν το μυαλό του ανθρώπου και σκέφτεται αυτά και δεν σκέφτεται τα άλλα τα οποία είναι εφάμαρτα. Λοιπόν, και έτσι ονόμασα φιλοσοφική σχολή, γιατί φιλοσοφούμε όταν βλέπουμε αυτά. Για να είμαι ειλικρινής, συνιστώ και στους επισκέπτες καμιά φορά που έρχονται και μάλιστα τώρα στις προθέσεις μας είναι να ανακαινήσουμε εκείνον τον χώρο. Γιατί είναι πλέον πολλά χρόνια και έχει λίγο καταρρεύσει το κτίριο. Θα κάνουμε ανακαίνιση ολόκληρου του κτιρίου εκείνο, που έχει κι άλλους χώρους μέσα. Ένα ολόκληρο οίκημα είναι εκείνο και τον χώρο που είναι ένα ναό και δίπλα των στεοφυλάκιων θα το ανακαινήσουμε και έχω πολλές ωραίες σκέψεις πώς θα το κάνω. Ήδη μέσα στο μυαλό μου το έχω οργανώσει, ώστε να μπορώ να
0: είναι επισκέψιμο.
1: Να είναι επισκέψιμο και να είναι πιο διδακτικό όταν θα βλέπουν περισσότερα και θα βάλω και συνθήματα μέσα, θα βάλω και γράμματα μέσα και να διαβάζουν λιγάκι, όχι μόνο να τα βλέπουν έτσι, να διαβάζουν και λιγάκι και θα είναι όμορφο. Αυτή λοιπόν είναι η φιλοσοφική σχολή της Κήτης και είναι και αντίκρυ από την κυρία Πύλη του Ισόδου, ώστε μόλις βγαίνει κανείς από την Πύλη, το πρώτο που αντικρίζει είναι η πόρτα του οστεοφυλακίου. Αμέσως ο νους πηγαίνει εκεί στις κάρες. Πού θα πάω κι εγώ, έτσι θα καταντήσω. Μια μέρα και το δικό μου το κεφάλι εκεί θα είναι. Τι κάθομαι στο κεφάλι μου μέσα και βάζω κακούς λογισμούς μέσα και βάζω κακίες στην καρδιά μου. Να, πού θα καταντήσω. Πολύ βοηθάει αυτό. Αυτή η φιλοσοφική σχολή. Έχω γράψει και σε ένα ποίημα μέσα το έβαλα αυτό το πράγμα και όπως τα κυκλοφορούν και πηγαίνουν παντού. Ένας Μητροπολίτης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την Κωνσταντινούπολη, μου έγραψε: πολύ μου άρεσε αυτή η φιλοσοφική σχολή. Όταν θα έρθω από αντιδώ. Να πάω τη φιλοσοφική σχολή, έτσι μου έγραψε. Πολύ ωραίο αυτό που έγραψες. Βέβαια.

0: Οικετεύω, Παρθένε, των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας την ζάλιν, διασκεδάσε μου.
1: Ξανά.
0: Οικετεύω, Παρθένε, ναι, των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας την ζάλιν, διασκεδάσε μου.
1: Των ψυχικών τάραχων, λοιπόν, παρακαλώ, και της αθυμίας την ζάλιν. Ο ψυχικός τάραχος, όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι από τα πάθη. Και πρέπει η Παναγία να επέμβει με τη χάρη της και να γαλινέψει, όπως λέγαμε προηγουμένως, την ψυχή μας και της αθυμίας την ζάλιν. Όταν ο άνθρωπος έχει μια αθυμία, δηλαδή έχει διαλυθεί κυριολεκτικά και είναι στεναχωρημένος

0: μιλεί ο ύμνος, μιλεί η παράκληση, είναι η ζάλη της ψυχής πλέον. Τα μπερδεύεται ο άνθρωπος από διάφορα πράγματα, άσημα, από αμαρτήματα, από πάθια, λάθια, βάθια, αγκάθια, γίνεται μια ζάλη μέσα, πραγματικά ο άνθρωπος καταντά εκεί να είναι ερείπιο. Και τότε χρειάζεται να έρθει η Παναγία να επέμβει και να μας διασώσει. Είναι σαν την τρικυμία είναι αυτό. Αυτή η ζάλη είναι σαν την τρακυμία. Ζάλη ένδοθο ενέχων λογισμών αμφιβόρων. Υπήρχε αμφίβολο λογισμό, το μυαλό του μπερδεύτηκε, ζαλίστηκε μέσα. Έτσι ακριβώς το παθαίνουμε κι εμείς. Και συντελεί και ο διάβολος βέβαια. Και ο Σατανάς μα ζαλίζει κι εκείνος. Βρίσκει τρόπους και πράγματα να βάζει το μυαλό μας και την ψυχή μας μέσα και μα ζαλίζει κι εκείνος. Μακριά από τη ζάλη λοιπόν. Υπάρχει ανεμοζάλη. Όταν έχει έναν άνεμο που κάνει αυτό το ανεμοστρόπυλο, σε ορισμένα μέτρα ανεμοζάλη έχει.
1: Όπως και η παραζάλη.
0: Και η παραζάλη. Ανεμοζάλη και παραζάλη. Μάλιστα.
1: Συνεχίζει, βέβαια είναι η επεξήγηση, γι' αυτό ίσως είναι καλό να λέγουμε ολόκληρο το κάθε τορπάριο. Σίγαρ Θεόνυμφε, είναι η επεξήγηση. Των αρχηγών της Γαλήνης, των Χριστών εκεί, σα μόνοι πανάχραντε.
0: Πώς θα βοηθήσει η Παναγία, πώς το λέμε συνέχεια. Με τον Χριστόν, τον οποίο γέννησε και τον οποίο έχει παρησία και δύναμη η Παναγία, με τη δική του τη χάρη και τη δύναμη, θα μας βοηθήσει στις δύσκολες αυτές καταστάσεις της ζάλης. Της ζάλης και της ταραχής.

0: Ευεργέ την τεκούσα των καλών αίτιων, της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον. Πάντα γαραδίνασε ως δυνατόν ενισχύει των Χριστών και Ιησούσα Θεομακάριστε. Λέω ξανά, για να το εμπεδέωσουν οι ακροατές μας, ευεργέ την τεκούσα των καλών αίτιων, της ευεργεσίας αυτό... των πλούτων πάσιν ανάβλησον. Αυτό... Πάντα γαραδίνασε.
1: Μα γι' αυτό είναι ευεργέτης, επειδή είναι των καλών αίτιων. Ό,τι καλό έχουμε, το λέγαμε και προηγουμένως, είναι από τον Χριστό και την Παναγία. Όπως το λέμε στην οπισθάμβονο ευχή, δηλαδή, βγαίνει ο ιερέα και το λέει προς το τέλος της λειτουργίας για να το τονίσει περισσότερο αυτό, να φύγουν οι χριστιανοί με αυτά τα λόγια μες στο μυαλό τους. Παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρό το φώτο. Το έλεγα προχθές σε κάποια ομιλία που έκανα του εξού και το προσέξτε καλά, να μην λέτε εξού. Έτσι του είπα. Άλλο το εξού και άλλο το εξού. Το ένα σημαίνει από σένα και το άλλο σημαίνει έξω. Λοιπόν, δυστυχώς η γλώσσα ελληνική έχει και τέτοια μέσα λογοπαίγνια. Λέω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στη Θεσσαλονίκη μιλούσα και θα το είπα, γέλασε πολύ ο κόσμος. Λέω να μην λέτε ξου, ξου, ξου, αλλά να λέτε εξού. Από τον Χριστό δηλαδή προέρχονται όλα τα καλά. Των καλών αίτιων. Ο αίτιος των καλών είναι ο Χριστός και είναι και η Παναγία, ενώ ο αίτιος των κακών είναι ο κακός, ο διάβολος. Από εκεί. Και παρακαλούμε την Παναγία να επικαλεστεί τον Ιόντης, τον μονογενή, τον οποίο εκείνη εγέννησε, να μας λυτρώσει από αυτή την κατάσταση.
0: Και να αναβλύσει τις ευεργεσίες των πλούτων.
1: Ναι, ο πλούτος της ευεργεσίας, όταν ο άνθρωπος είναι ευεργετημένος, τι πρέπει να είναι? Ευγνώμων. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ευεργετημένος πρέπει να είναι ευγνώμων προς τον ευεργέτη του και την ευεργέτριά του, την Παναγία. Άμα είναι αγνώμων και αχάριστος, ουέ. Ουέ και αλίμονον. Είδες αχάριστο, λέει ο Χρυσόστομος, θα τον κατατάξει ο Θεός μαζί με τον άθεο. Τον αχάριστο και τον άθεο, τους βάζει μαζί. Τόση μεγάλη αμαρτία είναι να είσαι, λοιπόν, αφού ο Χριστός είναι ο ευεργέτης μας και η Παναγία γέννησε τον ευεργέτη μας, των καλών αίτιων, εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και προς τον Χριστό και προς την Παναγία τη μάνα μας, η οποία μας ευεργετεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Και κατακλείεται ο ύμνος, πάντα γαρδίνασε, ως δυνατόν ενισχύει των Χριστών και Ιησούσα Θεομακάριστε.
1: Το πάντα γαρδίνασε, εκεί θέλω να σταματήσω. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατο για την Παναγία. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια σχετική δυνατότητα και λέμε, πως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Οτιδήποτε κάνουμε, τα κάνουμε εν ονόματι του Ιησού Χριστού και με τη δική του τη δύναμη. Δεν έχουμε δυνάμεις δικές μας. Όπως λέω εγώ μια φράση και παρακαλώ να την προσέξετε αυτήν, στους ακροατές το λέω αυτό το πράγμα. Εγώ μοναχός μου είμαι αδύνατος. Εγώ μαζί με τον Χριστό είμαι παντοδύναμος. Γιατί με τη δική του δύναμη αυτά κάνω όλα. Παντοδύναμος εκείνος, παντοδύναμος έγινα και εγώ. Αν δεν είμαι μαζί με τον Χριστό όμως, δεν έχω καμία δύναμη εγώ. Η Παναγία λοιπόν, επειδή είναι μαζί με τον Χριστό και είναι δικός ο Χριστός, είναι και αυτή μια παντοδύναμη μητέρα. Και κάνει

0: Χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθεσιν εξεταζομένο παρθένε σήμι βοήθησον των ιαμάτων γαρ ανελιπής εγινόσκο θησαυρών. Πανάμω με τον αδαπάνητον. Επαναλαμβάνω. Χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθεσιν εξεταζομένο παρθένε σήμι βοήθησον.
1: Στο βοήθησον έχει σημασία. Διότι το ότι είμαστε σε χαλεπές αρρωστίες και στα πάθη, το είπαμε ήδη, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς πάθη και χωρίς δυσκολίες στη ζωή και χωρίς αδυναμίες και χωρίς. Αυτά τα έχουμε όλοι μας. Εκείνο που η σημασία έχει, να παρακαλούμε την Παναγία να μας βοηθήσει. Έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά της και όποιος δεν το λέει ότι έχει ανάγκη από τη βοήθειά της είναι εγωιστής. Όποιος λέει ότι δεν έχει ανάγκη ή όποιος προστρέχει σε άλλες βοήθειες δεν είναι νουνεχής. Πρέπει να προστρέχουμε σε εκείνη που μπορεί να μας βοηθήσει. Αφού πάντα γαρδίνατε, να λοιπόν, αφού πάντα δίνατε, ο άνθρωπος ο ελλειπής και ο αδύναμος και ο άρρωστος και ο που θα προσφύγει στην Παναγία να την παρακαλέσει να τον βοηθήσει. Το βοήθησον να έχουμε διαρκώς σαν παράκλησή μας. Παναγία, βοήθησέ με. Εδώ τους ανθρώπους δεν είναι βοήθησέ με. Κάπου στον δρόμο πέφτεις. Και πλάι πρέπει να πει: σας παρακαλώ, βοηθήστε με να σηκωθώ. Δεν λέτε. Βοήθησέ με να σηκωθώ. Ή βοήθησέ με να κάνω αυτή την άλλη δουλειά και ενέργεια. Πάντα ζητώ μια βοήθεια από έναν άνθρωπο. Και υπάρχουν οι κυρίως εργάτες και οι βοηθοί των ανθρώπων που εργάζονται. Πάντα έχουμε έναν βοηθό κοντά μας. Να σου πει μια μεγάλη δουλειά να κάνει, μια μεγάλη υποχρέωση, έχει και τον βοηθό του μαζί. Αν οι άνθρωποι γίνονται βοηθοί μας, η Παναγία δεν μπορεί να μας βοηθήσει, που είναι παντοδύναμη, δύναμη, που είναι κοντά στον Χριστό, που έχει τέτοια μεγάλη παρησία και δύναμη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το βοήθησον και θέλει και μια ταπείνωση να λέγεται. Πρέπει να είναι ταπεινός ο άνθρωπος να ζητάει τη βοήθεια. Γιατί αν είναι εγωιστής, μπορεί να πέσει κάτω και μην ζητάει βοήθεια. Προσπαθεί να σηκωθεί, πάει να τον βοηθήσει ένας, α σημάσαι, θα σηκωθώ εγώ. Γιατί είναι εγωιστής. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος πάντα ζητάει τη βοήθεια και της Παναγίας και των ανθρώπων.
0: Των ιαμάτων γαρ, συνεχίζει γέροντα, ανελιπής εγινόσκο θησαυρών. Πανάμωμε των αδαπάνητων. Των ιαμάτων ανελιπής εγινόσκο θησαυρών των αδαπάνητων.
1: Τα ιάματα ξέρουμε τι είναι, οι θεραπείες είναι. Και η Παναγία ένας θησαυρός ιαμάτων είναι. Θησαυρός και μάλιστα αδαπάνητος. Γιατί υπάρχουν θησαυροί οι οποίοι δαπανώνται. Έχεις το πορτοφόλι σου μέσα ένα χρηματικό ποσό, πας στην αγορά και γυρίζεις πανί με το πανί που λένε. Δεν λέει η τσέπη να αδειανεί, μα η καρδιά γεμάτη. Η καρδιά να μην αδειάζει, το πορτοφόλι σε αδειάζει. Άμα αδειάσει η καρδιά και άμα αδειάσει το μυαλό και άμα αδειάσει η ψυχή από αυτά τα πιστέματα μεγάλα που έχουμε, τότε αλλήμον μας, τότε είμαστε φτωχοί. Η Παναγία λοιπόν είναι θησαυρός αδαπάνητος των ιαμάτων. Δηλαδή μπορεί να κάνει καλά πολλούς, αλλά δεν πάβει να έχει την δύναμη να, κάνει, να συνεχίσει. Ενώ ένας άνθρωπος κάνει το καλό. Πάρει την ελεημοσύνη. Κάνει, κάποια τελειώνει τα λεφτά του. Δεν έχει άλλο. Αυτά ήταν, δεν έχω άλλα. Τι να σου δώσω τώρα, δεν έχω να σου δώσω άλλο. Η μάνα δίνει το γάλα στο παιδί, κάποτε σταματάει να έχει στο μαστό γάλα. Παιδί μου, τώρα θα φας φαγητό. Γάλα δεν έχει άλλο. Το αίμα, πάει και δίνει αίμα ένα νημοδότη και δίνει αίμα. Δίνει, του λέει ο γιατρό, όσο εδώ ήταν. Μην ξαναδώσει αίμα, γιατί δεν μπορεί να δώσει άλλο αίμα. Θα πεθάνει. Ενώ η Παναγία είναι θησαυρός αδαπάνητος. Δεν τελειώνει όπου, όποιο να ζητήσει, όπου να πα. Η Παναγία είναι ένα αδαπάνητος θησαυρός που δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όλο ο κόμμα, πόσα δισεκατομμύρια είναι όλοι μαζί να πάνε να ζητήσουν, όλοι κάτι έχουν να πάρουν. Ενώ στα εγκόσμια δίνουν, κάποτε σταματάει. Μέχρι εδώ ήταν. Το ταμείο δεν έχει άλλα. Πάρε το δημόσιο. Δίνει αυξήσεις. Πόσα θα δώσεις. Τι αν λάβεις παρά το μειώνοντας. Αν το ταμείο δεν έχει, από πού θα δώσεις. Πρέπει ο κορβανάς να είναι γεμάτος. Για να δώσεις. Το πορτοφόλι να είναι γεμάτο. Αν δεν έχει, τι θα δώσεις. Τι αν λάβεις παρά το μειώνοντας. Ενώ η Παναγία και έχει και δίνει. Και θέλω να το προσέξετε αυτό που θα πω. Και θέλει να δίνει. Όχι μόνο έχει και μπορεί να δώσει, αλλά και θέλει να δώσει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και δεν δίνουν. Είναι το πορτοφόλι του γεμάτο, έχει αγαθά η αποθήκη του, μπορεί να κάνει ελεημοσύνη, αλλά η τσιγκουνιά δεν τον αφήνει να δώσει. Ενώ η Παναγία έχει και την αγάπη. Μαζί με τη δυνατότητα έχει και την αγάπη. Και θέλει και μπορεί να δώσει και δίνει σε όλους τους ανθρώπους. Και στους καλούς και στους κακούς δίνει. Αυτό που λέμε για το Θεό, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Όλο τον κόσμο, δεν μου λέει το ανατέλειο ήλιο το πρωί, οι Αμερικούς ανατέλειο για τους καλούς. Και οι κακοί δεν βλέπουν τον ήλιο. Όταν φυσάει ο αέρας μόνο για τους καλούς είναι. Όπως ο Θεός δεν κάνει εξαιρέσεις και δίνει τα αγαθά του για όλους, έτσι και η Παναγία είναι η μάνα όλων των ανθρώπων και των καλών και των κακών και σε όλους δίνει. Αρκεί εμείς να πούμε το βοήθησε με Παναγία. Και ο θησαυρός είναι εκεί αδαπάνητος, διαρκώς θα παίρνουμε. Αστήρευτη πηγή, από το αδαπάνητος, αυτό σημαίνει. Αστήρευτη πηγή, όμως πριν τελειώσουμε αυτό, Θέλω να πω και κάτι άλλο, μια άλλη παράγραφο. Καλά, η Παναγία δίνει και είναι αδαπάνητος θησαυρός. Εμείς οι άνθρωποι, οι πιστοί, τι παράδειγμα παίρνουμε από αυτό? Δεν πρέπει να δίνουμε. Αλίμονον σε εκείνον, λέει κάποιος, που έχει το χέρι σφιχτά κλεισμένο, θα βρει και τον παράδεισο κλεισμένο. Πόσο δυναμικό είναι αυτό, πόσο όμορφο είναι. Όποιος έχει το χέρι κλεισμένο, δηλαδή δεν δίνει, δεν απλώνει το χέρι να δώσει, θα βρει και την πόρτα του παραδείσου κλεισμένη. Και όποιος έχει το χέρι ανοιχτό, θα βρει και τον παράδεισο ανοιχτό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να μην διστάζουμε να δίνουμε. Με όλη την καρδιά μας. Και την μπουκιά μας ακόμα, αν είναι δυνατόν, έχει μια μπουκιά. Κάντε θα δει την μπουκιά σου και δώστε να. Και μην τσιγκουνεύεσαι και μόνο το περίσαι, μόνο για πέταμα δηλαδή. Εκείνου να δώσουμε. Και από το υστέρημα να δίνουμε. Βέβαια, να πω και αυτό μια επέκταση να κάνω στο λόγο και να πω ότι η Εκκλησία και οι πιστοί άνθρωποι κάτι κάνουν στον τομέα αυτόν. Στο κοινωνικό έργο κάτι γίνεται. Και έρανοι γίνονται και ιδρύματα υπάρχουν και κλινικές και νοσοκομεία και σχολεία κλπ. Έχει φτιάξει πάρα πολλά Εκκλησία στον φιλανθρωπικό τομέα. Αλλά και στον πνευματικό τομέα πρέπει να δίνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη από έναν καλό λόγο. Τι να το κάνουν, δίνεις από την τσέπη σου και από αυτό δεν δίνεις. Προσευχή δεν κάνεις. Αγάπη δεν έχεις. Δεν φτάνει μόνο να δίνουμε, αλλά και πώς δίνουμε. Με ποιον τρόπο τα δίνουμε. Λοιπόν, όπως η Παναγία είναι αδαπάνητος θησαυρός, έτσι και ο κάθε πιστός άνθρωπος πιστεύω να είναι ένας αδαπάνητος θησαυρός, διαρκώς να δίνει. Παίρνεις και δίνεις το κάτω-κάτω. Εμείς αυτά τα οποία δεν είναι δικά μας. Διαχειριστές των αγαθών του Θεού είμαστε. Μας δίνει ο Θεός, δίνουμε και εμείς τους άλλους. Δικά μας είναι. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι. Δεν είναι, λέει, νερό στον άγγελό του αυτός. Θα το έχετε ακούσει αυτό. Νερό στον άγγελο δεν δίνει. Τόσο τσιγκούνι είναι. Νερό στον άγγελο δεν δίνει. Γιατί βρε παιδί.
2: Στον άγγελο που το φυλάει.
1: Το φυλάει, ναι. Γιατί βρε παιδί. Τι θα τα καταπάρει μαζί σου, λέει μια άλλη παροιμία. Θα κάνει δεν τα παίρνει μαζί του. Αφού δεν τα παίρνει μαζί, σκόρπισε. Σκόρπισε. Εδώ και τη πένιση και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι μαθημένος να δίνει όπως η Παναγία να τα πάντω στι άνθρωποι. Είπα πολλά. Φτάνει.

0: Περνάμε γέροντας αυτό που επαναλαμβάνεται. Το υπέροχο, την υπέροχη κραυγή και εσύ ας διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε. Ότι πάντες μετά Θεόν εισέ καταφεύγουμεν ως άρρηκτον τείχος και προστασία.
1: Ένα. Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε. Το πρώτο. Όπως και οι προηγούμενα το τονίσαμε αυτό και το είπαμε ότι η Παναγία σε κάθε στιγμή και σε κάθε κίνδυνο είναι μπροστά μας, από παντός κινδύνου παρακαλούμε την Παναγία να μας διασώσει και είναι το ρεφρέν του τραγουδιού αυτό. Είπε ότι είπε, τώρα τα συγκεφαλιώνει όλα. Αυτό που επαναλαμβάνεται μέσα στον παρακλητικό κανόνα, από όλους τους κινδύνους και από όλα τα δεινά και από όλα τα άσχημα που έχει η ζωή μας, διάσων από κινδύνων τους δούλους του Θεοτόκη. Αλλά το παρακάτω είναι πολύ όμορφο. Ότι πάντες προσέ καταφεύγομεν ως άρρηκτον τείχον και τείχος και προστασία. Το πάντες όμως τώρα να το τονίσουμε. Καταφεύγουν οι πάντες. Το πάντες. Κανονικά έτσι είναι. Πάντες πρέπει. Όλοι να καταφεύγουμε, γιατί είναι το άρρηκτον τείχος, σημαίνει τείχος που δεν πέφτει. Που είναι ενωμένο καλά και δεν κλονίζεται. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Σήμερα είναι δυνατός ένας και αύριο δεν είναι. Σήμερα βοηθάει και αύριο δεν βοηθάει. Η Παναγία είναι σαν το τείχος που είναι εκεί, στέκεται. Όπως κάτι κάστρα είναι παλιά από τη Βυζαντινή εποχή τώρα, περνά στους δρόμους, κάτι χοντρούς τείχους έχουν, όπως και στην πόλη που είναι τα τείχη τα μεγάλα, αλλά και σε άλλες πόλεις. Τα κάστρα στο Αγίου Όρος εδώ πέρα που είναι οι πύργοι κλπ. Αυτά μένουν. Έτσι την Παναγία φαντασία την ότι είναι άρρηκτον τείχος. Δηλαδή δεν πρόκειται να χρονιστεί ποτέ αυτό το τείχος, να πέσει ποτέ. Και πού θα καταφύγουμε, σε εκείνο που είναι σταθερό και μόνιμο. Θα καταφύγουμε. Ο Σάρκο, αυτή που καταφύγουμε, επειδή λοιπόν έχει τη δυνατότητα να μας προστατεύσει η Παναγία, το διάσωσον. Αλλά στο πάντες έχω μια αμφιβολία ότι είναι και μερικοί που δεν καταφεύγουν στην Παναγία και καταφεύγουν αλλού. Και μετά απογοητεύονται. Τι κάναμε, πιστέψαμε σε έναν άνθρωπο, μας πρόδωσε. Αυτή η προδοσία. Εδώ σε προδίδουν οι δικοί σου άνθρωποι, όχι ένας ξένος άνθρωπος. Εδώ τα παιδιά σου. Τον γεννάς, τον μεγαλώνεις, τον κάνεις άνθρωπο και κάποια στιγμή. Δεν σε γνωρίζω, πατέρ Ιωακήμ. Δεν θέλω να σε ξέρω. Και μπορεί να σε βρει κιόλας. Όχι μόνο να σε απορρίψει, να σε βρει και από πάνω. Το παιδί σου να σε εγκαταλείψει. Και σου πει: εγώ δεν έχω πατέρα, δεν σε αναγνωρίζω πατέρα μου. Λοιπόν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ενώ οι άλλοι μας απορρίπτουν, η Παναγία δεν μας απορρίπτει. Δεν μας απορρίπτει, μας έχει κοντά της και εμείς πρέπει οι πάντες να προστρέχουμε και σε εκείνη με εμπιστοσύνη και όχι αλλού, αλλού κι αλλού. Οι άλλοι είναι για μικροβοήθειες. Οι άνθρωποι. Ετεροχρονισμένοι. Με δικούς τους τρόπους κάνουν και εκείνη τη βοήθειά τους. Αλλά κυρίως την Παναγία πρέπει να προστρέχουν, που είναι το άρρηκτον τείχος.
0: Προστασία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνονται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας εδώ στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου με τον γέροντα της αδελφότητος, τον πατέρα Ιωακήμ, τον οποίον εκ μέσης ψυχής και καρδίας ευχαριστώ. Θερμώς επίσης ευχαριστώ τον καθηγητή και χωράρχη Παύλο Φορτωμά, ο οποίος μαζί με τη χοροδία του απέδωσε θαυμάσια τους ύμνους του παρακλητικού κανόνος. Όλος ιδιαίτερος εσάς ευχαριστώ που την παρακολουθήσατε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Ολυμπιάδος της Διακόνου.

Δύσκολο να βρεθεί στην ιστορία γυναίκα που να έχει επενεθεί με τόσα εγκόμια, με όσα επενείται και εγκομιάζεται η οσία Ολυμπιάδα από συγχρόνους της, αγίους άντρες και άλλα επίσημα πρόσωπα της Εκκλησίας. Και τούτο γιατί η ευσέβειά της και η αφοσίωσή της στην Εκκλησία του Χριστού έφεραν κοντά της τις πλέον εξέχουσες φυσιογνωμίες της εποχής της και εκείνη με ταπείνωση του συμπαραστεκόταν στις μεγάλες μάχες που διεξήγαγαν. Η Ολυμπιάδα γεννήθηκε το 365 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη από γονείς πλουσίους και ευγενείς και μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Αυτοκράτορα. Πολύ νωρίς όμως έχασε τους γονείς της και έμεινε η μοναδική κληρονόμος μιας πολύ μεγάλης περιουσίας. Ο ουράνιος πατέρας όμως έδωσε στο πάμπλουτο αυτό ορφανό παιδί για κηδεμόνα τον έπαρχο της Κωνσταντινουπόλεως Προκόπιο, έντιμο και σεβαστό άντρα, ο οποίος ήταν θείος της, αλλά και στενός φίλος του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου. Την ανατροφή της ανέλαβε μια ευγενής αρχόντισσα, η Θεοδοσία. Στο διάστημα που ο Άγιος Γρηγόριος ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, παράλληλα με το μεγάλο έργο του, παιδαγωγούσε και τη μικρή Ολυμπιάδα. Έτσι, αναδείχθηκε πολύ γρήγορα ως μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα της Βυζαντινής κοινωνίας. Όπως σημειώνουν οι ιστορικοί, η Ολυμπιάς ήτο πρικισμένη με τα κάλλιστα δωρήματα της φύσεως, διότι και εις ωραιότητα έλαμπε και από έκτακτον εφυΐα εστολίζετο, αλλά πάνω από αυτά διέπρεπε εις παιδείαν και μάθησιν. Στην ηλικία των 19 ετών, ο θείος της Προκόπιος φρόντισε να την υμφεύσει με τον έπαρχο Νευρίδιο, άνδρα ενάρετο και ευσεβή. Η τελετή του γάμου ήταν λαμπρότατη, παρόντες Άγιοι Ιεράρχες, αυλικοί, άρχοντες, ο Αυτοκράτορας, όμως έλειπε ένας, ο Άγιος Γρηγόριος, που η εκλεκτή κόρη τον είχε νιώσει σαν πραγματικό της πατέρα, γι' αυτό και η απουσία του την είχε λυπήσει. Εκείνη τη στιγμή ένα γράμμα ήρθε από τον Άγιο Γρηγόριο, με τον οποίον αφενός εξηγεί τους λόγους της απουσίας του και επιπλέον διαβεβαιώνει τόσο τον Προκόπιο όσο και την χρυσή του Ολυμπιάδα ότι βρίσκεται νοερά κοντά τους. Η Ολυμπιάδα στο γάμο αυτό δεν ευτύχησε, γιατί μέσα σε λίγους μήνες ο σύζυγός της Νευρίδιος πέθανε και μόλις 20 ετών έμεινε χείρα. Ο Αυτοκράτορας Μέγας Θεοδόσιος, που ήταν και συγγενής της, την κάλεσε και της πρότεινε να δεχθεί για νέο σύζυγο τον άρχοντα Ελπίδιο. Μα η Ολυμπιάδα απάντησε: «Αν ο βασιλιάς ο δικός μου ήθελε να ζω με σύζυγο, δεν θα μου έπαιρνε τον Ευρίδιο». Έτσι, δυναμικά, μπήκε να βοηθήσει στο πολύπλευρο έργο της αγάπης. Ο βασιλιάς όμως και ο άρχοντας Ελπίδιος της θέτουν όρους για να την αναγκάσουν να δεχθεί την πρότασή τους. Αρχικά, της δεσμεύουν τη μεγάλη περιουσία μέχρι που να γίνει 30 ετών. Στη συνέχεια, της στέρισαν την ελευθερία και της επέβαλαν να μην εξέρχεται του αρχοντικού της ούτε για την εκκλησία. Πειρασμός μεγάλος για την νεαρή Ολυμπιάδα, μα δεν κάμπτεται, όλα τα δέχεται με υπομονή. Η Ολυμπιάς τελικά πράγματι νίκησε. Άντεξε, γιατί με αυτόν τον τρόπο δέθηκε πιο πολύ με το Θεό.

Ο Αυτοκράτορας, μόλις έμαθε την άσκηση και όλη την πολιτεία της, ένιωσε ντροπή και αμέσως αποδέσμευσε την περιουσία της και την άφησε ελεύθερη. Τώρα η κολοσιαία περιουσία της γίνεται ποταμός φιλανθρωπίας. Ανάμεσα στο ναό της Αγίας Σοφίας και της Αγίας Ειρήνης, χτίζει ένα μοναστήρι με ξενώνα, νοσοκομείο και άλλα ευαγή ιδρύματα, όπου πάνω από 250 νέες έρχονται να καταταγούν σε αυτό. Σε λίγο, ολόκληρη η βασιλεύουσα αναγνώριζε τη νεαρά Ολυμπιάδα ως την πιο φημισμένη εργάτρια της χριστιανικής αγάπης. Η Ολυμπιάδα πλέον είχε γίνει 30 ετών, όταν ο Πατριάρχης Νεκτάριος την ανέδειξε διάκονο της Εκκλησίας. Στο θρόνο της βασιλεύουσας ανήλθε ο Ιερός Χρυσόστομος και από την πρώτη στιγμή η Διακόνισσα Ολυμπιάς βρίσκεται στο πλευρό του. Γενναιόδωρα, την εναπομείνασα περιουσία της την έθεσε στο μεγάλο φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Πατριάρχη, ενώ η ίδια ζούσε φτωχότατα με μεγάλη στέρηση. Η Ολυμπιάδα βρήκε στον Ιερό Χρυσόστομο την ενσάρκωση της αληθινής αγάπης, μα και ο Χρυσόστομος βρήκε στην Ολυμπιάδα την κατάλληλη ηγέτιδα των γυναικών για την χριστιανική ανάπλαση της κοινωνίας. Η Ολυμπιάδα είχε αναδειχθεί ως το δεξί χέρι του Ιερού Χρυσοστόμου στα έργα της αγάπης. Και όταν οι καταστάσεις έφεραν τον Ιερό Χρυσόστομο στην εξορία, τότε ο πόνος της Ολυμπιάδας ήταν πολύ μεγάλος και ο εξόριστος Άγιος σπέβδει να την στηρίξει στέλνοντας προς αυτήν 17 επιστολές, όπου μεταξύ των άλλων της γράφει: «Δεν έπαψες να είσαι το δεξί μου χέρι, παρά την απόσταση που μας χωρίζει. Γρήγορα η δοκιμασία θα περάσει και πάλι θα συναντηθούμε». Δεν ήταν όμως θέλημα Θεού να συναντηθούν. Έφυγαν και οι δύο από τη ζωή αυτή εξόριστοι. Η Ολυμπιάδα εξορίστηκε στην Οικομίδια, επειδή συμμετείχε στους αγώνες για την επαναφορά του Ιερού Χρυσοστόμου. Στην Οικομίδια έζησε για 12 χρόνια, ακόμα σε μοναστήρι που η ίδια έκτισε, έχοντας γύρω της πλήθος μαθητριών, όπου τον της υπομονής ανεδίσατο Στέφανον κοιμήθηκε ειρηνικά το έτος 407 και το λείψανό της τελούσε πολλές ιάσεις. Όντως λοιπόν, μέγιστον το κλαίο σου, Ολυμπιάς αξιάγαστε, σιγάρ λαμπάς καλών έργων όφθης εν τη πόλη του Βίζαντος.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Το να περπατάει ένας άνθρωπος πάνω στη στεριά, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, το να περπατάει ένας άνθρωπος πάνω στη στεριά είναι απλό και φυσιολογικό πράγμα, φυσικό γεγονός. Το να περπατάει όμως ένας άνθρωπος πάνω στη θάλασσα, σαν να είναι στεριά, όπως περπάτησε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, αυτό δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Αυτό είναι υπέρ λόγων, δεν είναι παράλογο, αλλά είναι πάνω από τη λογική. Είναι τέρας, δηλαδή παράδοξο και καταπληκτικό γεγονός, αλλά πραγματικό γεγονός. Εμείς το ονομάζουμε θαύμα. Για τον Χριστό είναι η φυσική εκδήλωση της δύναμής Του. Το να βαστάξει ο άνθρωπος στην παλάμη του λίγες σταγόνες νερό είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο και φυσιολογικό. Το να λέει ο Θεός «γεννηθεί το φως» και να γίνεται αμέσως φως, «γεννηθεί το στερέωμα» και να γίνεται το στερέωμα, τα τρισεκατομμύρια των γαλαξιών, όπου ο κάθε γαλαξίας έχει τρισεκατομμύρια αστέρια, και να βαστάει ο Άγιος Τριαδικός Θεός το σύμπαν στην παλάμη Του, όπως λέγει ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου, και όχι μόνο να βαστάει το σύμπαν στην παλάμη Του, αλλά να προνοεί αυτό και να το κυβερνάει, όπως φαίνεται από τα λόγια του Χριστού μας στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Αυτό σημαίνει εργάζεται ο πατήρ, προνοεί και κυβερνάει τον σύμπαντα κόσμο. Δεν έκανε το σύμπαν και το άφησε στην τύχη του. Όλα αυτά φανερώνουν την Θεία Παντοδυναμία. Για μας είναι η Θεία Παντοδυναμία. Για τον Θεό είναι οι φυσικές ενέργειές Του. Είναι κάτι απλό για τον Θεό δηλαδή. Για εμάς είναι θαύματα. Για τον Θεό είναι η φυσική εκδήλωση της δυνάμεώς Του και της ενεργείας Του. Ο Χριστός μας στα 3,5 χρόνια του δημόσιου βίου Του έκανε πάρα πολλά θαύματα και τα έκανε πρώτον από ευσπλαχνία, από αγάπη. Σπλαχνιζόταν όλους τους πονεμένους, όλους τους αρρώστους, τους δυσκολεμένους, τους τυφλούς, τους κοφούς, τους δαιμονιζομένους, τους παραλυτικούς, τους λεπρούς, και από αγάπη τους έκανε καλά. Αμέσως και τελείως. Σε χρόνο, όχι ένα δευτερόλεπτο, αλλά σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Ή με το παντοκρατορικό του πρόσταγμα ή με ένα άγγιγμά του. Και έδειξε και το δεύτερο που έκανε τα θαύματα. Ήθελε να δείξει και να αποδείξει ότι είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού γενόμενος. Αυτό σιγά σιγά οι άνθρωποι μπόρεσαν και το αφομοίωσαν και το κατάλαβαν ότι δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, αλλά Θεός. Και έδειξε και απέδειξε με τα πολλά του θαύματα που έκανε ότι είναι ανώτερος από τους ανθρώπους, δυνατότερος από τα στοιχεία της φύσεως, ισχυρότερος από τους δαίμονες, Κύριος, εξουσιαστής των πάντων, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού.
1: Και γι' αυτό ακριβώς τα θαύματα ονομάζονται στην εκκλησιαστική γλώσσα σημεία. Σημείο σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι ανάγει σε κάτι άλλο, κάτι σημαίνει το σημείο. Και δεν ήταν τίποτα άλλο τα θαύματα παρά επιβεβαιώσεις της θεότητος του Ιησού Χριστού. Πράγμα το οποίο ούτε ήταν, ούτε είναι εύκολο να γίνει πιστευτό από τους ανθρώπους. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, είπατε πολύ ωραία ότι ένας από τους λόγους των θαυμάτων ήταν η ασπλαχνία που έδειχνε ο Ιησούς Χριστός προς το ανθρώπινο γένος. Ας θυμηθούμε εκείνο το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων, όπου με 5 ψωμιά χόρτασαν 5.000 άνδρες χώρια τα γυναικόπαιδα. Μέσα στην έρημο λοιπόν είχαν πάει να τον ακούσουν, ήρθε το βράδυ, δεν υπήρχε φαγητό. Ο Ιησούς Χριστός όταν ακούει από τους μαθητές ότι δεν υπάρχει τίποτε, τους λέει φέρτε μου ό,τι έχετε. Του πηγαίνουν τα 5 ψωμιά, τα ευλογεί και χορταίνουν 5.000 άνδρες χώρια τα γυναικόπαιδα. Αυτό δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός. Όμως, οι πολλοί άνθρωποι δεν το κατάλαβαν, ούτε τότε. Υπήρχε, όπως και υπάρχει, η εγκόσμια λογική περί του Ιησού Χριστού. Ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ακόμα ο Θεός, πρέπει να μας λυτρώσει από τα επίγεια δεινά, από τις επίγειες ανάγκες. Ο Ιησούς Χριστός όμως ήρθε, είναι ζωή, είναι έχωση και περισσόν έχωση. Ήρθε για να πει στον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει θάνατος. Ήρθε να πει στον άνθρωπο ότι πρέπει να χτυπήσει την αμαρτία αν θέλει να λυτρωθεί από το θάνατο. Το γεγονός ότι κάνει τα θαύματα, όπως και εσείς είπατε, είναι ακριβώς για να σημάνει τη θεότητά του. Να πιστέψουν οι άνθρωποι σε αυτή τη θεότητα και πιστεύοντας τη θεότητα να ακολουθήσουν τον δρόμο της αγωνιστικότητας, τον δρόμο του Σταυρού. Όμως, όταν γίνεται αυτό το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πεντάρτων, με την κοσμική λογική θεώρησαν ότι αυτό είναι ο Μεσσίας. Αν είμαστε κοντά σε αυτό, δεν πρόκειται να πεινάσουμε ποτέ. Δηλαδή, καθαρά κοσμική λογική. Ότι ήρθε να μας λύσει το επισιτιστικό μας πρόβλημα. Και έρχεται ο Ιερός Ευαγγελιστής και σημειώνει σε ένα σημείο το παράπονο του Ιησού Χριστού. Τον ακολουθούσαν λοιπόν μετά από αυτό το θαύμα, θεωρώντας ότι βρήκαν εκείνον ο οποίος θα τους λύτρωνε από τις επίγειες ανάγκες. Άμα τον έχουμε κοντά, δεν πρόκειται να πεινάσουμε ποτέ. Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, ζητείτε με, ούχο ότι είδετε σημεία και επιστέψατε, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάσετε. Δηλαδή, με ακολουθείτε, όχι γιατί είδατε τα σημεία και πιστέψατε ότι είμαι Θεός που μπορώ να σας λυτρώσω από την αμαρτία και από το θάνατο, αλλά επειδή γεμίσατε τα στομάχια σας. Δηλαδή, ο τρόπος που με ακολουθείτε δεν είναι ο τρόπος ο ενδεδειγμένος. Εσείς με ακολουθείτε με έναν τρόπο επίγειο και κοσμικό, θεωρώντας ότι είμαι ένας κοσμικός άρχοντας, ο οποίος σας έλυσε το επισιτιστικό σας πρόβλημα. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να πιστέψουμε στη θεότητά Του, να Τον ακολουθήσουμε στο Γολγοθά και λυτρωμένοι από τις αμαρτίες μας να νικήσουμε το θάνατο. Αν δεν μπορούμε να λυτρωθούμε από τις αμαρτίες και από το θάνατο, τότε τι σημασία έχει αν θα πεθάνουμε χορτάτη ή νηστική. Ο θάνατος είναι το ίδιο οδυνηρός. Είτε πρόκειται για κάποιον ο οποίος είναι χορτασμένος, είτε για κάποιον ο οποίος είναι νηστικός. Αυτό λοιπόν ήθελα στο ξεκίνημα αυτής της συζητήσεως να βάλουμε ως κέντρο, ότι δηλαδή τα θαύματα είναι τα σημεία και σημείο είναι αυτό το οποίο σημαίνει. Το σημείο ανάγει σε κάτι άλλο. Τα θαύματα σημαίνουν την θεότητα του Ιησού Χριστού.
0: Πολύ ωραία, σεβασμιότατε, και εκτός από σημεία ονομάζονται και τέρατα στην Αγία Γραφή, δηλαδή παράδοξα και καταπληκτικά πράγματα, τα πιο παράδοξα και καταπληκτικά γεγονότα που δεν είναι φανταστικά, αλλά είναι πραγματικά. Και ονομάζονται επίσης δυνάμεις, διότι είναι τα δυνατότερα έργα, διότι φανερώνουν την παρουσία υπερφυσικών δυνάμεων, της παντοδυναμίας του Θεού. Πώς δηλαδή, για παράδειγμα, πάμε στο 8ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Εκεί διαβάζουμε μεταξύ των άλλων και τα εξής. Οψίας δε γενωμένης προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγο και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε όπως πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Αυτός τας ασθενείες ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε». Δηλαδή ένα απόγευμα πήγαν του Χριστού πολλούς δαιμονισμένους ανθρώπους και έβγαλε με τον παντοκρατορικό του λόγο από τους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους τα πονηρά πνεύματα και όλους τους αρρώστους τους θεράπευσε για να εκπληρωθεί η προφητεία του προφήτη Ισαΐα. Αυτός βάσταξε στους ώμους του όχι μόνο τις αμαρτίες μας, όπως είπε πάλι ο προφήτης Ισαΐας, ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, αλλά βάσταξε στους ώμους του τους πόνους μας, τις θλίψες μας, τις αρρώστιες μας, τα βάσανά μας, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Στο ένατο κεφάλαιο, ας πάω μάλλον πρώτα στο 14ο κεφάλαιο του Ματθαίου, όταν πήγε στην Γενισαρέτ μια μέρα ο Χριστός, του πήγαν εκεί στα πόδια του όλους τους αρρώστους και τον παρεκάλεσαν, διαβάζομαι στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, να επιτρέψει ο Κύριος λίγο να αγγίξουν το ρούχο του, το ημάτιό του Και όσοι άγγιξαν λίγο το ημάτιό του εσώθησαν. Δηλαδή θεραπεύθηκαν τελείως και αμέσως. Όχι μετά από μερικά λεφτά ή από κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες. Και να πάμε στο ένατο κεφάλαιο και σπουδαιότερο του Ματθαίου. Τον πλησιάζουν δύο τυφλοί και τον παρακαλάνε. Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς. Ιησού, απόγονε του Δαβίδ, ελέησέ μας, δώσ' μας το φως μας. Πιστεύετε, τους είπε, ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Θέλει δηλαδή και την πίστη των ανθρώπων και την ελευθερία τους. Σέβεται ο Χριστός μας το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας. Ναι, λένε αυτοί, πιστεύομαι. Και είπε, κατά την πίστη ημών, γεννηθεί το ημίν. Σύμφωνα με την πίστη σας, σας γίνει. Και αφού τους άγγιξε λίγο στα μάτια, αμέσως θεραπεύτηκαν. Τώρα, ας μαζευτούν, αυτά τα προσπερνάμε. Σαν συνηθισμένα έχει γίνει ρουτίνα. Δεν δίνουμε σημασία. Ας μαζευτούν σήμερα όλοι οι οφθαλμίατροι του κόσμου και όλοι οι γιατροί και όλοι οι επιστήμονες με όλα τα μηχανήματα που διαθέτουν και ας θεραπεύσουν αμέσως και τελείως, όχι δύο τυφλούς, αλλά έναν. Δεν θα μπορέσουν. Ας μαζευτούν όλοι οι ορθοπαιδικοί και όλοι οι γιατροί να αναστήσουν έναν τετραπληγικό που έπαθε, ξέρω εγώ, τροχαίο ατύχημα στον Αφιένα και έχει αχρηστευτεί, έχει παραλύσει όλο το σώμα του. Δεν μπορούν ούτε έναν. Ο Χριστός όμως, με ένα του λόγο, τους έκανε όλους καλά. Για να καταλάβουμε τι θαυματουργός, τι γιατρός ήταν ο Χριστός, ας σκεφτούμε την εξής εικόνα. Εμφανίζεται σήμερα ένας γιατρός, μπαίνει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης ή της Νέας Υόρκης ή της οποιασδήποτε μεγάλης πόλης. Πάει στην παθολογική κλινική και με ένα λόγο τους κάνει όλους καλά, ακόμα και τους καρκινοπαθείς. Πηγαίνει στην καρδιολογική κλινική και τους κάνει όλους καλά. Πηγαίνει στην ορθοπαιδική και σηκώνονται οι παράλυτοι αμέσως. Πηγαίνει στην εντατική και αυτούς ακόμα που είναι σχεδόν φυτά και αναπνέουν με μηχανική υποστήριξη, τους κάνει αμέσως και τελείως καλά. Πηγαίνει και στο νεκροτομείο και αν είναι εκεί ένας νεκρός, 2, 5, 10, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι 10 νεκροί ή 10.000 ή 10 εκατομμύρια. Με ένα του λόγο τους ανασταίνει εκ των νεκρών. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Τέτοιος ήταν ο Χριστός. Με ένα του λόγο τους έκανε όλους καλά. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, το προσπερνάμε λόγω αδιαφορίας, λόγω επιπολαιότητας, λόγω ολιγοπιστίας, λόγω του ότι έχουμε καταληφθεί από τα επίγεια και τα φθαρτά και τα μάτια, ενώ οι Άγιοι με αυτά καταγίνονταν κάθε μέρα. Εφάρμοζαν τον λόγο του Αγίου Αποστόλου Παύλου που λέγει «Ταύτα μελέτα, εν τούτης ίσθη, ή να σου η προκοπή φανερά ή εν πάση». Αυτά να μελετάς, λέει στον μαθητή του Τιμόθεο, με αυτά να καταγίνεσαι, ο νου σου να πλέει μέσα στις Άγιες Γραφές. Και όταν τα έλεγε αυτά ο Παύλος, είχε γραφεί μόνο η Παλαιά Διαθήκη, που είναι κατώτερη. Η Καινή Διαθήκη είναι ανώτερη από την Παλαιά Διαθήκη. Πάλι κατά την διαβεβαίωση του Αγίου Αποστόλου Παύλου, που λέει «Εν το λέγειν καινήν, πεπαλαίω και την πρώτην, το δε παλαιούμενον και γυράσκον εγγύς αφανισμού». Χρειάζεται πίστη, χρειάζεται ταπεινή καρδιά για να βλέπουμε τα θαύματα και να εμβαθύνομαι σε αυτά και να τονώνεται και να ενισχύεται και να θεριεύει μέσα μας η πίστη και η αγάπη και η λατρεία προς το πρόσωπο του Χριστού. Όταν γίνει αυτό, λέγει ο Άγιος Πορφύριος, δηλαδή τονωθεί η αγάπη μας και η λατρεία προς τον Χριστό, αυτό είναι το άπαν, αυτό είναι το άλφα και το ωμέγα, αυτό είναι ο παράδεισος μέσα μας από τούτη τη ζωή.
1: Ο σκοπός της ζωής μας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, να μπορέσουμε να εγκαθιδρύσουμε τον παράδεισο μέσα στην καρδιά μας. Ο ίδιος ο Κυριός μας είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε να βρείτε τον παράδεισο έξω από εσάς. Μέσα στην καρδιά σας θα ψάξετε να βρείτε τον παράδεισο. Είναι αυτό το κατοικώνα το οποίο αμαυρώνει η αμαρτία και εμείς διά της μετανοίας οφείλουμε να βγάζουμε τη βρωμιά, την πνευματική και με αυτόν τον τρόπο να διαφαίνεται και πάλι, να ακτινοβολεί αυτό το λαμπερό κατοικώνα το οποίο έχουμε από την ημέρα της δημιουργίας του ανθρωπίνου γένους. Ακριβώς εκεί γίνεται όμως και όλο το μπέρδεμα, επειδή είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, ρέπουμε προς την αμαρτία, προς τη μικρότητα, προς τα επίγεια και αντί να μπαίνουμε στην ουσία των θαυμάτων, μένουμε στην επιφάνεια, μένουμε στο φαινόμενο. Συναρπαζόμεθα όταν δούμε κάτι το οποίο υπερβαίνει τα συνήθη δεδομένα, αλλά σταματάμε μέχρι εκεί. Δεν προσπαθούμε να μπούμε μέσα στην ψυχή μας και να δούμε αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, σταυρώθηκε και με αυτόν τον τρόπο μας κάλεσε να ανέβουμε μαζί Του στο Γολγοθά δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως, ώστε να νικήσουμε την αμαρτία και νικώντας την αμαρτία να νικήσουμε και το θάνατο. Εκείνο το οποίο μας συναρπάζει είναι να μπορέσουμε να μιμηθούμε ή δυνατόν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, στο να κάνουμε θαύματα τα οποία είναι φαντασμαγορικά, τα οποία προξενούν εντυπώσεις. Σας θυμίζω ότι ο Ιησούς Χριστός έδωσε δύναμη θαυματουργία στους Αποστόλους, στους μαθητές του. Τους είπε ότι θα μπορούν να περπατάνε πάνω όφιων και σκορπίων, πάνω σε φίδια και σκορπιούς και τίποτα δεν μπορεί να τους βλάψει. Επίσης, ο Ιησούς Χριστός όμως έκανε και μια διευκρίνηση στους μαθητές του. Όταν πήγαν και του έλεγαν με καμάρι ότι «Κύριε, στο όνομά σου εμείς μπορούμε και καθαρίζουμε ανθρώπους από δαιμόνια», τους είπε ότι να μην χαίρετε ότι στο όνομά μου μπορείτε και κάνετε θαύματα. Να χαίρεστε όταν μπορείτε και εξασφαλίζετε τη βεβαιότητα ότι τα ονόματά σας γράφτηκαν στον ουρανό. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα δαιμόνια ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγράμφιε της ουρανής, είναι η φράση του Κυρίου που διασώζεται στο Ευαγγέλιο. Εδώ έρχεται τώρα όλη η ουσία της πνευματικής ζωής. Τι είναι το θαύμα? Θαύμα είναι να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Και ποιος είναι ο εαυτός μου? Ο εαυτός μου είναι αυτός ο οποίος περιγράφεται πολύ όμορφα και επιγραμματικά σε ένα από τα γνωστά τροπάρια που διαβάζουμε σε εξωδίους ακολουθίες ή σε επιμνημόσυνες δεήσεις. «Κύριε, εικόνη μη της αρήτου δόξης σου ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων». Δηλαδή, από τη μία είμαι εικόνα του Θεού. Από την άλλη όμως, συγχρόνως, είμαι και έρμεο της αμαρτίας. Φέρω στίγματα πτεσμάτων, παρά τα αυτά όμως, παραμένω εικόνα του Θεού. Άρα, πώς μπορώ να ομοιωθώ στο Θεό? Καθαρίζοντας αυτά τα πτέσματα τα οποία αμαυρώνουν την εικόνα του Κυρίου. Όταν καταφέρω λοιπόν να διώξω την αμαρτία δια της μετανοίας και να λάμψει μέσα μου αυτό το κατοικώνα Θεού, τότε έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου. Εμείς νομίζουμε ότι θαύμα είναι να πω στο βουνό «Φύγε από τη θέση σου και πήγαινε σε άλλη θέση» και το βουνό να με υπακούσει. Έρχεται όμως ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι ακόμη και αν έχω πίστη ώστε όρη με θυστάνιν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Ακόμα λέει και αν έχω τη δύναμη να πω σε ένα βουνό, σήκω από εκεί που είσαι και πήγαινε αλλού. Δεν με σώζει μια τέτοια επιφανειακή πίστη. Να θυμίσω πάλι μέσα από την Καινή Διαθήκη το λόγο ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουσι. Και οι δαίμονες πιστεύουν στο Θεό και φρύτουν. Δεν σώζονται όμως. Γιατί? Γιατί δεν ταπεινώνονται. Γιατί δεν μετανοούν. Η μετάνοια λοιπόν είναι το μεγάλο θαύμα. Η ταπείνωση είναι το μεγάλο θαύμα. Κατά τα άλλα, όταν θα χτυπήσουμε την πόρτα και θα μας ρωτήσει γιατί πήγαμε να χτυπήσουμε την πόρτα, δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσουμε ως περγαμηνές ή ως εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών πόσα βουνά κουνήσαμε ή πόσους νεκρούς αναστήσαμε. Δεν θα μας ρωτήσει τέτοια πράγματα. Εκείνο που θα μας ρωτήσει είναι αν δείξαμε ικτυρμό έναντι του συνανθρώπου μας, αν δείξαμε έλεος στον πλησίον μας, αν δείξαμε αγάπη προς την εικόνα του Θεού, γιατί όλα αυτά δεικνύουν ότι είμαστε σύμμορφοι Χριστού, ο οποίος ήρθε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, με αποτέλεσμα να σώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία και δια της σωτηρίας από την αμαρτία να σώσει την ανθρωπότητα και από το θάνατο. Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων. Το θαύμα των θαυμάτων που δεν μπορεί να κάνει κανείς άλλος παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός και όσοι τον ακολουθούν, είναι να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας από την αμαρτία και με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να εισέλθουμε στη σφαίρα του ουρανού.
0: Πάρα πολύ ωραία, Σεβασμιότατε. Μου θυμίζετε το ένατο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου, όπου ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός έκανε δύο μεγάλα θαύματα. Πρώτα έκανε μία πνευματική Ανάσταση και ύστερα μία σωματική Ανάσταση. Η πνευματική Ανάσταση, το σπουδαιότερο και ουσιοδέστερο και μεγαλύτερο θαύμα, ήταν η Ανάσταση του Αποστόλου Ματθαίου. Αυτός ήταν τελώνης, αμαρτωλός άνθρωπος. Και όταν ο Χριστός του είπε «ακολούθημη», αυτός, όπως τονίσατε, δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως, έγινε μέσα του Ανάσταση. Αναστήθηκε από το μνήμα της αμαρτίας, διότι ο τελώνης διέπρατε και αυτός αδικίες, αναστήθηκε, συνέφαγε μαζί με τον Χριστό, συνέφαγαν κι άλλοι τελώνες και αμαρτωλοί, και ύστερα αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο στο ίδιο κεφάλαιο ότι ανέστησε εκ των νεκρών την 12χρονη κόρη του Ιαΐρου. Ο πολλής κόσμος, αν μου επιτρέπετε να πω το 99%, και τότε και σήμερα μένει στο δεύτερο θαύμα, το κατώτερο θαύμα, την σωματική Ανάσταση της 12χρονης κόρης του Ιαΐρου, και προσπερνάμε το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο θαύμα, που είναι η πνευματική Ανάσταση του Ματθαίου, του Ζακχαίου και όλων των εκατομμυρίων των αμαρτωλών. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, η πνευματική Ανάσταση. Όταν ο Χριστός είπε στη Μάρθα, μη φοβάστε, της λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, δεν είναι ο Χριστός απλώς η Ανάσταση και η ζωή της βιολογικής, είναι, χαρίζει, προσφέρει ο Χριστός μας και βιολογική Ανάσταση και κυρίως πνευματική Ανάσταση. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Αυτό είναι ο κάθε Άγιος. Ο κάθε Άγιος είναι ένα θαύμα. Γιατί τελειοποιήθηκαν εσωτερικά, αναγεννήθηκαν εσωτερικά. Η εσωτερική αλλίωση, η εσωτερική αναγέννηση, η εσωτερική μεταμόρφωση, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, της χάριτος δηλαδή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως μια έγκυος γυναίκα αισθάνεται μέσα της το παιδί της, έτσι οι Άγιοι αισθάνονταν μέσα τους την χάρη του Θεού. Αυτό εννοούσε ο Χριστός, και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό Αυτόν. Αυτός που θα με αγαπάει, που θα τηρεί τον νόμο μου, θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, και εγώ θα τον αγαπήσω και θα φανερώσω τον εαυτό μου σε Αυτόν. Δηλαδή θα νιώθει μέσα του την παρουσία του. Οι Άγιοι ένιωθαν την αγάπη του Θεού. Όταν μερικοί πληροφόρησαν τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυδίτη για ένα σπουδαίο ιεροκήρυκα των Αθηνών, ο Άγιος Πορφύριος δεν αμφέβαλε για το καλό έργο που επιτελούσε ο ιεροκήρυκας αυτός, αλλά είπε την εξής κουβέντα. Του έστειλε το εξής μήνυμα: πείτε του να παρακαλέσει τον Χριστό να τον αγαπήσει και ο Χριστός. Δεν φτάνει να λέμε ότι εμείς ότι αγαπούμε τον Χριστό, αλλά πρέπει να αισθανόμαστε μέσα μας την αγάπη του Χριστού. Όταν αισθανόμαστε μέσα μας την αγάπη του Χριστού, την χάρη δηλαδή της Αγίας Τριάδος μέσα μας, τότε γίνεται μέσα μας σιγά σιγά το θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα που συντελέστηκε στους Αγίους, το εσωτερικό θαύμα της εσωτερικής αναγέννησης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Αυτό και τότε και σήμερα και πάντοτε οι πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν και μένουν στα εξωτερικά. Πώς θεραπεύτηκε ένας λεπρός, πώς θεραπεύτηκε ή αναστήθηκε ένας νεκρός. Αυτό όμως είναι δευτερεύον. Αυτό είναι συνέπεια του εσωτερικού θαύματος. Αν ο Άγιος Σπυρίδων έχει την δύναμη και την χάρη και την ευλογία από τον Θεό, για παράδειγμα, να κάνει θαύματα, αυτό γίνεται γιατί έχει μέσα του μεγάλη δύναμη, έχει μέσα του την χάρη του Θεού. Συντελέστηκε μέσα του το μέγα θαύμα της εσωτερικής αναγέννησης. Οι πολλοί άνθρωποι αυτό ούτε το έβλεπαν, ούτε το βλέπουν. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τους Αγίους δεν μπορούν οι άλλοι άνθρωποι να τους καταλάβουν. Πόσο μάλλον δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό ή να μπούμε μέσα στο νου του Κυρίου. Συμπερασματικά, το μέγα θαύμα είναι αυτό που είπατε, Σεβασμιότατε, δηλαδή το εσωτερικό θαύμα της εσωτερικής αναγέννησης, το οποίο συντελείται σιγά σιγά, λέει ο Άγιος Πορφύριος, όταν κανείς κάθε μέρα προσέχει, μελετάει προσεκτικά την Καινή Διαθήκη, τους βίους των Αγίων, τους κανόνες της Εκκλησίας, τα ωραία βιβλία της Εκκλησίας, την παρακλητική, το ορολόγιο, τα μηναία, το τριώδιο και τα υπόλοιπα, χωρίς να το καταλαβαίνει, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά αγιάζεται, μεταμορφώνεται εσωτερικά. Και όταν συμβεί αυτό το θαύμα, τότε μπορεί

0: ένα απόμερο μέρος του καταστήματος, του έπλυνε τα πόδια, του φόρεσε ένα ζευγάρι κάλσες, του φόρεσε και ένα ζευγάρι παπούτσα και ύστερα του είπε, «Μικρέ μου», λέει, «τώρα νιώθεις καλύτερα?» Και ο νεαρός στράφηκε στην κυρία και της είπε, «Μήπως είσαι η θυγατέρα του Θεού?» Πράγματι ήταν θυγατέρα του Θεού, διότι για το μικρό παιδί αυτό το πράγμα ήταν ένα θαύμα και μπορούμε όλοι μας να κάνουμε τέτοια μικρά θαύματα. Με τέτοια μικρά θαύματα και με όλα τα υπόλοιπα και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, σιγά σιγά συντελείται μέσα μας το μέγα θαύμα της εσωτερικής αναγέννησης και μεταμόρφωσης.
1: Επειδή βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός χρόνος, θέλω να μείνω στην τελευταία φράση σας δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Μέσα στην Εκκλησία συντελείται το θαύμα των θαυμάτων, που είναι το να ξεκινήσει ο άνθρωπος έναν πνευματικό δρόμο, μια πνευματική πορεία, η οποία θα τον καταστήσει ουράνιο άνθρωπο και επίγειο άγγελο. Μέσα στην Εκκλησία, η οποία ονομάζεται κυβωτός εσωτερίας, ζούμε αυτό το οποίο έγινε τότε στον κατακλυσμό που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν όλη η γη γέμισε με νερά, αλλά ο Θεός, επειδή δεν ήθελε να καταστραφούν τα πάντα, είπε στον Νόε να φτιάξει μια κυβωτό, να μπει αυτός και η οικογένειά του και να πάρει και από ένα ζευγάρι από τα ζωντανά που υπήρχαν, ώστε να μπορέσει να γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έτσι και έγινε, όπως ξέρουμε, σώθηκε ο Νόε και στη γη ξεκίνησε μια νέα πορεία. Η Εκκλησία λοιπόν παραλληλίστηκε με την κυβωτό του Νόε. Είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Όμως, σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνευτικά, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Και ποια είναι αυτή η διαφορά? Ότι στην κυβωτό του Νόε ο λύκος έμπαινε λύκος και έβγαινε λύκος. Στην κυβωτό του Νόε το γεράκι έμπαινε γεράκι και έβγαινε γεράκι. Στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία, ο λύκος μπαίνει λύκος και βγαίνει αρνή. Στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία, το γεράκι μπαίνει γεράκι αλλά βγαίνει περιστέρι. Η σωτηρία που έρχεται μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, μάλλον θα έλεγα από το μυστήριο της Εκκλησίας, είναι ακριβώς αυτό το θαύμα των θαυμάτων. Να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εσωτερικά ένα κουρέλι, επιτρέψτε μου την έκφραση, να έρχεται να γονατίζει μπροστά στον εσταυρωμένο, να δέχεται τη χάρη του μυστηρίου της Εκκλησίας, τη χάρη του μυστηρίου της μετανοίας και μέσα από την άφεση των αμαρτιών αυτός ο άνθρωπος να αναγεννάται, να γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος, να γίνεται βίωμα αυτή η ανάσταση την οποία περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι εμείς, λέει, οι χριστιανοί βαφτιστήκαμε στο θάνατο του Κυρίου, ώστε όπως ο Χριστός ετάφηκε και αναστήθη, έτσι και εμείς να αναστηθούμε σε μια καινούργια ζωή, εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε. Και είναι πολλά αυτά τα περιστατικά τα οποία γνωρίζουμε εμείς οι οποίοι εξομολογούμε, ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και βγαίνουν αναγεννημένοι από την Εκκλησία. Αλλάζουν τελείως τη ζωή τους. Άνθρωποι που είναι έρμεα των παθών τους, οι οποίοι γίνονται αγωνιστές του πνεύματος, τα οποία όμως ουκ έρχονται με τα παρατηρήσεις τους. Δεν έχουν ταμπέλες, ούτε μεγάφωνα για να φωνάζουν, ούτε μπαίνουν μέσα στις ιστοσελίδες του διαδικτύου, ούτε κραυγάζουν από την τηλεόραση. Είναι μυστήρια τα οποία μυστικά γίνονται στην ψυχή του ανθρώπου και τα οποία είναι που κάνουν την Εκκλησία να είναι η κυβωτός της σωτηρίας και να είναι το θαύμα των θαυμάτων. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας τις σκέψεις μου και δίνοντας εσάς το λόγο για να κλείσετε και την εκπομπή μας, θέλω να πω και να καλέσω εμένα πρώτα και μετά όλους τους υπολείπους να ζήσουμε αυτό το θαύμα των θαυμάτων. Να σκύψουμε βαθιά μες στην καρδιά μας, να βρούμε εκεί τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος έχει χαράξει την εικόνα του στην καρδιά του κάθενος από εμάς, στην ψυχή του κάθενος από εμάς, και να του ζητήσουμε έλεος. Και ζητώντας έλεος θα δούμε ότι θα έχει συντελεστεί το θαύμα των θαυμάτων. Γιατί πλέον

0: θα είμαστε καινούργιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα φοβόμαστε τον θάνατο, γιατί θα ξέρουμε πως μας έχει λυτρώσει ο του σωτήρος θάνατος, και αυτή η λύτρωση, αυτή η ανάσταση, αν θέλετε, ουσιαστικά είναι και το μεγάλο σημείο, το μεγάλο θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και δεν το λέω εγώ, το είπε ο ίδιος, όταν κάποτε του ζητήθηκε να κάνει ένα σημείο για να πιστέψουν, τους είπε, είσαστε άνθρωποι άπιστοι, είσαστε άνθρωποι πονηροί και ζητάτε να σας δώσω ένα σημείο, δεν θα σας δώσω σημείο, παρά μόνο το σημείο Ιωνά του προφήτου. Λέγοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το σημείο που θα τους δώσει, το θαύμα που θα δώσει στους ανθρώπους, θα είναι η Ανάσταση. Γιατί ο Ιωνάς, όπως ξέρουμε, ήταν τρεις μέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους και μετά βγήκε ζωντανός από την κοιλιά του κήτους. Όπως έγινε παράλληλα στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, όπου τρεις μέρες έμεινε μέσα στην κοιλιά, θα λέγαμε, του Άδη, και στις τρεις μέρες αναστήθηκε, χαρίζοντας στο ανθρώπινο γένος το θαύμα των θαυμάτων που είναι η Ανάσταση. Πρώτα από την αμαρτία και μετά βεβαίως από το θάνατο.
1: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, εν ολίγης, περιληπτικώς, τρία σημεία να επισημάνουμε από την Καινή Διαθήκη. Το πρώτο, όταν θεραπεύθηκαν από τον Χριστό μας οι 10 λεπροί, ένας επέστρεψε, γονάτισε μπροστά στον Χριστό και είπε το μεγαλύτερο ευχαριστώ της ζωής του. Οι άλλοι 9 θεραπεύτηκαν σωματικώς, αλλά δεν θεραπεύτηκαν ψυχικώς. Η σωματική τους λέπρα έφυγε, παρέμεινε όμως η ψυχική τους λέπρα. Δηλαδή δεν έγινε το σημαντικότερο και ουσιοδέστερο θαύμα της εσωτερικής απελευθέρωσης από την αμαρτία. Το δεύτερο σημείο, το βλέπουμε στο δεύτερο κιόλας κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Όταν ο Χριστός μας έκανε ένα μεγάλο θαύμα, αόρατο, που συγχώρησε τις αμαρτίες του, και ένα μικρότερο θαύμα που τον ανέστησε από την παραλυσία του, τότε συνέβη το εξής. Οι άλλοι δεν κατάλαβαν, κοίταζαν μόνο το δεύτερο, το μικρό θαύμα, το αόρατο θαύμα της θεραπείας από τις αμαρτίες, δεν το είδαν ούτε οι παριστάμενοι εκεί, ίσως να μην το κατάλαβε ούτε ο παραλυτικός, ούτε όλοι σχεδόν οι άνθρωποι όλων των εποχών και όλων των αιώνων. Ενώ αυτό πρέπει να προσέχουμε, την πνευματική ανάσταση του ανθρώπου. Και τέλος, στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως διαβάζουμε, «Μακάριος και Άγιος, ο έχων μέρος εν τη Αναστάση τη πρώτη, επί τούτον ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσίαν, αλέσονται ιερείς του Θεού και του Χριστού και βασιλεύσουσι μετ' αυτού. Μακάριος, καλότυχος, τρισευτυχισμένος και Άγιος, αυτός που έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, που όπως τόνισε ο Σεβασμιότατος, συντελείται εδώ, σε τούτη τη ζωή, μέσα στην Αγία Εκκλησία, με τις Άγιες Αρετές και τα Άγια Μυστήρια. Σε αυτούς τους ανθρώπους που πέτυχαν την πνευματική Ανάσταση, την εσωτερική Ανάσταση, το θαύμα δηλαδή των θαυμάτων, δεν έχει καμία εξουσία ο δεύτερος θάνατος, που είναι ο αιώνιος αποχωρισμός από τον Θεό, αλλά θα είναι ιερείς για πάντα του Θεού Πατρός και του Χριστού, εννοείται βέβαια και του Αγίου Πνεύματος, και έσονται μετ' αυτού, μια μικρούλα παρένθεση, αφού είναι δύο, ο Πατήρ και ο Χριστός έπρεπε να πει πληθυντικός αριθμός μετ' αυτών. Λέει όμως μετ' αυτού, διότι μία είναι η θεότητα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αυτό το θαύμα, αυτή την Ανάσταση να καλλιεργούμε και να ζούμε σε τούτη τη ζωή, από τούτη τη ζωή, έτσι ώστε και κατά την Κοινή Ανάσταση των νεκρών να τύχουμε λαμπρής και ένδοξης Ανάστασης. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Σάββατο 25 του μηνός Ιουλίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεξίωση έγινε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο κατά την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Για ενότητα μίλησε κατά κύριο λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας. Ολοκληρώθηκε η εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2025. Πυρκαγιές και σήμερα, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Κινέτας. Επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπέλυσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν και έκανε λόγο για κοινοτοπία του κακού. Εκτός ελέγχου, οι πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία εκενώνονται πολλές πόλεις στις χώρες αυτές και ο καιρός. Έχουμε βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, βόρειοι άνεμοι, 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε όμως το δελτίο μας αναλυτικά, αγαπητοί ακροατές, στην στήριξη που παρέχει η χώρα μας στον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη, για μια επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, αναφέρθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον κύριο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα. Καλώς όρισες για μια ακόμα φορά στην Αθήνα. Σε ευχαριστούμε που μας έφερες και λίγο δροσιά, βροχή, που είναι τόσο καλοδεχούμενη πάντα μέσα στην πίεση των καλοκαιρινών μηνών, βλέποντας και το τι γίνεται στην άλλη μεριά της Ευρώπης με τις πρωτοφανείς πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναδεικνύεται, είπε, για μία ακόμα φορά πόσο σημαντική είναι η κοινή πρωτοβουλία μας για την ανάπτυξη ενός πιο ισχυρού μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα ήδη συνεισφέρει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη στην προσπάθεια των Ισπανών φίλων μας να περιορίσουν τις μεγάλες πυρκαγιές κοντά στη Μανδρίτη. Συναντιόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι δυστυχώς φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή ηχούν και πάλι δυνατά και ενδεχομένως να βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, είπε ο Πρωθυπουργός. Συνέχισε λέγοντας ότι σε αυτή τη συγκυρία ο συντονισμός μας καθίσταται πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Αν λάβουμε δε και υπόψη το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό, θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απολύτως τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στη συνέχεια μια αναλυτική συζήτηση για να υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός, καθώς αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με τη λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα. Οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επίγοντος αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας, τόνισε ότι τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη, να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου εμπράκτος και θα είμαστε και πάλι παρόντες, συμπαραστεκόμενοι σε ένα προσωπικά εν όψη αυτών των δύσκολων και απαιτητικών συζητήσεων που θα έχεις. Παίρνοντας το λόγο, ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε: «Αγαπητέ Κυριάκο, όντως βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία σε σχέση με την περιοχή. Βλέπουμε τις εξελίξεις, ευελπιστούμε να πριτανεύσουν επιλογές οι οποίες δεν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση. Μια κλιμάκωση που επηρεάζει όλους, επηρεάζει την Ευρώπη, το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν». Την ίδια στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή τη διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον, το Γενικό Γραμματέα, να φθάνει στην Κύπρο το βράδυ της Δευτέρας. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε πάρα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών προσπαθειών μας. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό. Έχουμε τον διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου που είναι ξεκάθαρα ένδειξη και του ενδιαφέροντος, αλλά και των προθέσεων της Προέδρου της Επιτροπής. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Στόχος και επιδίωξή μας είναι μέσα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα να προκύψουν θετικά αποτελέσματα. Έχουμε την πολιτική βούληση, τον σχεδιασμό, θα συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα στη συνέχεια, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και φυσικά των αρχών και αξιών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζοντας, ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα είχε χθες συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, είχε μία πρώτη ενημέρωση, είπε ο Κύπριος Πρόεδρος, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά έτσι ώστε μέσα από την κοινή μας πορεία να πετύχουμε τον στόχο. Όχι μόνο να ξεκινήσουν και πάλι οι συνομιλίες, αλλά να υπάρξει επιτέλους, μετά από 52 χρόνια που συμπληρώθηκαν και πρόσφατα από την τουρκική εισβολή, 52 χρόνια κατοχής, να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση επανένωσης της Κύπρου, τόνισε ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε άλλα θέματα και να πάμε στην χθεσινή δεξίωση που έγινε το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο και να δούμε ποια ήταν τα ζητήματα που έθιξε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Τα μηνύματα αυτά ήταν ισχυρά και ακούστηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Να πούμε ότι συμπληρώθηκαν 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας τον Ιούλιο του 1974. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του έκανε μία αναφορά σε αυτά τα 52 χρόνια και μίλησε για την πιο ισχυρή κοινοβουλευτική δημοκρατία που έχει ζήσει ο τόπος. Ιδιαίτερα στάθηκε στην ανάγκη στήριξης των ακριτικών περιοχών, αναφέρθηκε στο θέμα της ενότητας και στην καταπολέμηση του διχασμού. Ο κύριος Στασούλας έκανε λόγο για τα δύσκολα, σκληρά χρόνια της κρίσης που έχουν αφήσει κατάλοιπα διχασμού, λέγοντας ότι θα πρέπει να τα καταπολεμήσουμε, ενώ έστειλε μηνύματα στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι η γαλάζια πατρίδα είναι η Ελλάδα, αναφέρθηκε στην ιστορία της, στην προσφορά της και στην ενότητα που είναι απαραίτητη να υπάρχει. Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και οι συνεργάτες του, κλείνει τα 52, παρά τις δοκιμασίες δείχνει νεότερη. Δεν αρκεί όμως να δρά μόνο το κράτος, οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας, οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τόσο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό, τόνισε ο κύριος Στασούλας και πρόσθεσε ότι η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στην δικτατορία. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες, είναι και η μέρα περισυλλογής, αν σήμερα τελείωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου και τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Όμως ο κορυφαίος και αδιαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδος μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού. Από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν από την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης, τόνισε με νόημα ο κύριος Στασούλας. Να πούμε ότι στο Προεδρικό Μέγαρο έγιναν δεκτοί 1.700 προσκεκλημένοι στο πλαίσιο της μεγάλης επαιτειακής εκδήλωσης, η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κτίριο του Προεδρικού Μεγάρου, στο εσωτερικό του δηλαδή, λόγω των καιρικών φαινομένων που χθες έπληξαν και την Αττική, στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας και την ανάγκη ενδυνάμωσης και περιφρούρησής της, επικεντρώθηκαν στα μηνύματά τους η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επισκέφτηκε χθες το απόγευμα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, συναντήθηκε με οικογένειες που διαμένουν εκεί και σημείωσε ότι επέλεξε να δώσει το παρόν στον αγώνα τους για ζωή και αξιοπρέπεια. Εμείς επιλέξαμε σήμερα να μην πίνουμε σαμπάνιες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είναι νομίζω ο πρώτος και μόνος πρόεδρος που ψηφίστηκε μόνο από το κόμμα του. Επιλέξαμε να βρισκόμαστε εδώ σε μια ζωντανή κοινότητα, σε έναν ζωντανό αγώνα που δίνεται για την ζωή και την αξιοπρέπεια, τόνισε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές. Δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη αναχέτησε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία. Η ελληνική δύναμη αντιμετώπισε με επιτυχία την απειλή και συνεχίζει κανονικά την αποστολή της. Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα το πρωί και εκδηλώθηκε με δύο βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Ιεμένης. Στόχος ήταν μεγάλη σημασία σε εγκατάσταση διηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, που βρίσκεται ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας. Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot αντιμετώπισε αυτή την επίθεση με 100% επιτυχία, αναχαιτίζοντας τους πυράβλους. Η νέα επίθεση σημειώνεται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και της Δυτικής Σαουδικής Αραβίας. Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, εμπορικών πλοίων, ενώ οι αντάρτες Χούθη έχουν ανακοινώσει ότι συνεχίζουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις. Η ανακοίνωση του ΓΕΘΑ ότι η ελληνική πυροβολορχία Patriot αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη για να προστατεύσει διηληστήρια επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά την άμεση εμπλοκή της Ελλάδος στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής του Κόλπου, τους μεγάλους κινδύνους που προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά και τον κίνδυνο ζωής και θανάτου στον οποίο είναι εκτεθειμένο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που έχει σταλεί εκτός συνόρων, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε ανακοίνωσή του. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο όλος ΣΥΡΙΖΑ είναι υπόλογοι απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού, καθώς έχουν υπερψηφίσει την αποστολή των Patriot με το αντίστοιχο προσωπικό στη Σαουδική Αραβία, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δύο άτομα συνέλαβαν οι αρχές για πυρκαγιές από Αμέλεια, Σεύρο και Γρεβενά. Το ένα περιστατικό αποδίδεται σε βλάβη οχήματος, το άλλο σε καύση φυτικής βλάστησης. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών στη χώρα. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις φωτιές που είναι ενεργές. Έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στην Κινέτα που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ορεινή περιοχή μακριά από κατοικίες ή υποδομές. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στη μία μετά το μεσημέρι και κινητοποίησε αμέσως επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαραίων. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής για να διερευνήσει τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς. Να πούμε επίσης ότι είχαμε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κέρκυρα. Κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λιβάδι-Ρόπα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11 το πρωί. Κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κέρκυρας για την πυρκαγιά. Ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κέρκυρας για να διερευνήσει τα αίτια της. Η Κέρκυρα σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνεχίζουμε τώρα με άλλες ειδήσεις, αγαπητοί ακροατές. Και να πάμε στο μετρό της Αθήνας και συγκεκριμένα στη γραμμή 3 που συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι εργασίες θα εκτελούνται από αύριο Κυριακή 26 του μηνός στο τμήμα Σύνταγμα Μέγαρο Μουσικής όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από αύριο μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμό Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 28χρονο σημειώθηκε τη νύχτα στη Ρόδο. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα στην επαρχιακή οδό Ρόδου Καλυθέας μοτοσικλέτα που οδηγούσε 28χρονος εξετράπη της πορείας της προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Επίθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσωπικά στην Κάγια Κάλας εξαπέλυσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν κάνοντας λόγο για κοινοτοπία του κακού. Αυτό διατυπώθηκε από τη Γερμανίδα φιλόσοφο Χάννα Άρεντ στο βιβλίο της «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ» αναφορά για την κοινοτοπία του κακού. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλά για τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το Ιράν. Πώς μπορεί η υποτιθέμενη δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συμβιβαστεί με την παροχή υλικοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης για επιθέσεις κατά του Ιρανικού λαού που στοχεύουν σκόπιμα αμάχους και ζωτικές υποδομές, διερωτά το εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν και τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να καταδικάσει τα εγκλήματα πολέμου έστω και με μία λέξη συμπάθειας για τα παιδιά του Ιράν που σκοτώθηκαν από τις βόμβες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ οι οποίες κατέστησαν δυνατές χάρη στην τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι απλώς απώλεια αξιοπιστίας, είναι η κοινοτοπία του κακού και η πιο αγνή μορφή υποκρισίας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε μία είδηση που λάβαμε πριν από λίγο. Πρόκειται για συγκεντρώσεις που γίνονται, που θα γίνουν μάλλον, την Τρίτη στην Κύπρο. Και οι κινητοποιήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν υπέρ της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού και έτσι θα υποδεχθούν το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, καθώς οργανώσεις και κόμματα και στις δύο πλευρές οργανώνουν παράλληλες κινητοποιήσεις για την ερχόμενη Τρίτη, την ημέρα δηλαδή έναρξης των συναντήσεων του κυρίου Γκουντέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να σταλεί ένα μήνυμα προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τον Γενικό Γραμματέα υπέρ της λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, της διαφύλαξης του διαπραγματευτικού κεκτημένου και της συνέχισης των συνομιλιών στη βάση του πλαισίου Γκουντέρες. Να πούμε επίσης ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, η Μαρία Άγχελα Ολγκίν, αναμένεται αύριο στην Κύπρο για να συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια σημαντική συνάντηση, καθώς θα ενημερώσει τον Κύπριο Πρόεδρο για τα αποτελέσματα των επαφών της στις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως για τη συνάντηση που είχε προημερών στην Άγκυρα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως μέσω της Ολγκίν ο κύριος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει στην ουσία για τα ανταλλάγματα που επιδιώκει η Άγκυρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραχωρήσεις στο Κυπριακό. Να πάμε τώρα στη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι χτύπησαν κτίριο στο οποίο στεγάζονται ταχυδρομικές υπηρεσίες. Σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προκάλεσε τον τραυματισμό 2 ακόμα ανθρώπων, ενώ 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Ουκρανική όμως επίθεση πραγματοποιήθηκε και κατά της Κωμόπολης Ζαπορίζια από την Ρωσία και είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε και δεύτερο ντρόουν που παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της πάνω από μια αραιοκατοικημένη περιοχή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το πρώτο ντρόουν, το οποίο οι Ρουμάνοι εισαγγελείς που κάνουν την έρευνα είχαν χαρακτηρίσει ως ρωσικό, καταρρίφθηκε από το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ χθες για πρώτη φορά μετά από δεκάδες παραβιάσεις του εναερίου χώρου. Ο Πρόεδρος δήλωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι το δεύτερο καταρρίφθηκε στις 8.30 το πρωί, ενώ το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανέφερε ότι η παραβίαση του εναερίου χώρου είχε εντοπιστεί από το ραντάρ και είχαν απογειωθεί 2 μαχητικά F-16. Να πάμε στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο. Συνελήφθη μια Καναδή κινέζικης καταγωγής με την κατηγορία της κατασκοπίας. Είναι ύποπτη για κατασκοπία για λογαριασμό τρίτης χώρας και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ανέφερε ο εισαγγελέας του Βελγίου σε δήλωσή του και πρόσθεσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα δημοσιοποιηθούν προς το παρόν. Νέα επίθεση κατά των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχαμε χθες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 3 μήνες μετά την ένοπλη επίθεση που είχε οδηγήσει στη διακοπή της προηγούμενης διοργάνωσης. Παρουσία εκατοντάδων δημοσιογράφων και κυβερνητικών αξιωματούχων, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνδύασε πιο συμφιλιωτικούς τόνους με τις γνωστές αιχμές του κατά του τύπου και επανέλαβε τους χαρακτηρισμούς περί fake news και κατηγόρησε πολλούς δημοσιογράφους ότι πάσχουν από το λεγόμενο σύνδρομο Τραμπ. Στην ομιλία του ξεκίνησε σε πιο ήπιους τόνους ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας ότι τη δεύτερη φορά είναι πάντα καλύτερα και την τρίτη ακόμα καλύτερα. Ο Υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης του Μόντι στην Ινδία δήλωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας της Ινδικής νεολαίας με αίτημα να απομακρυνθεί. Ο Υπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του αφού η Ινδική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά νεαρών στο Νέο Δελχή. Λίγες ώρες πριν η ηγεσία του συμμετάσχει σε νέο κύκλο συνομιλιών με υπουργούς της κυβέρνησης. Η ανάρτησή του ότι παρετείται προκάλεσε πανηγυρισμούς στους δρόμους στο Νέο Δελχή. Και να περάσουμε σύντομα στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα έχουμε νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Έχουμε πρόσχερες βροχές, βορείους ανέμους που στο Αιγαίο φτάνουν και τα 7 μποφόρ και θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έχουμε νεφώσεις με πρόσχερες βροχές στα δυτικά και βόρεια του νομού, βορείους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, βορειοδυτικοί πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Για αύριο Κυριακή περιμένουμε έθριο καιρό με τις μετεωρολογικές συνθήκες να βοηθούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά της χώρας. Αύριο θα έχουμε μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα έχουμε όμως βόρειους ανέμους που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριος καιρός, μεταβλητή άνεμη έως 4 μποφόρ, από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, έθριος καιρός, μεταβλητή άνεμη, μέχρι 4 μποφόρ, από 17 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός, μεταβλητή άνεμη, μέχρι 5 μποφόρ, από 16 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και να πάμε, αγαπητοί ακροατές, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αύριο θα έχουμε έθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αττική, έθριος αύριο καιρός, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, το απόγευμα νότι, 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Η ίδια θερμοκρασία αύριο και στη Θεσσαλονίκη με έθριο καιρό και μεταβλητούς ανέμους που θα φτάσουν και τα 4 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

0: Φίλοι, χαίρετε. Ένα τραγούδι του γάμου από τα Αλάτσατα της Ιωνίας θα μας τραγουδήσει και θα παίξει του Μπελέ και η Κλεονίκη Τζοανάκη. Ο γάμος στα Αλάτσατα, όπως και σε κάθε άλλη ρωμαϊκή κοινότητα, θεωρείται το σημαντικότερο γεγονός στη ζωή των ανθρώπων και πάντα συνοδευόταν από όμορφα τραγούδια γεμάτα λυρισμό και ποιητική φαντασία με τους ήχους των οργάνων, κυρίως του Ταψιού και του Μπελεκιού. Κλεονίκη Τζοανάκη, όπως και πολλές άλλες ερυθρεώτισες, έχει βγάλει με το τουμπελέκι και τα τραγούδια της ολόκληρους γάμους, ικανότητα που κληρονόμησε από τη μητέρα της.
1: Ομόρ,

Από συναυλία που έγινε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας θα ακούσουμε δύο τραγούδια από την Κωνσταντινούπολη, από ξένο τόπο και αυτός που σέρνει τον χορό. Ο Χρήστος Τσιαμούλης παίζει ούτε και τραγουδάει, ο Σωκράτης Συνόπουλος πολίτη και λύρα και η Κατερίνα Παπαδοπούλου τραγουδάει και παίζει κρουστά.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τους Ταϊκίν, μια μουσική ομάδα που αποτελείται από δεξιοτέχνες μουσικούς της νέας γενιάς. Ο Κώστας Μερετάκης θα μας τραγουδήσει τα Νταούλια Κρούν, τραγούδι του Γάμα από την οικίσανη του Παγκαίου.

Ακούσαμε γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας που επιμελήθηκαν ο Στέλιος Χατσιάνης και ο Γιάννης Σιαμούλης. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-130.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος 3.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με μία μικρή ιστορία. Αναφέρεται σε ένα θαύμα της κυρίας Θεοτόκου, η οποία τακτοποίησε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε με οράματα, δύο αλλεπάλληλα το ένα μετά το άλλο, έδωσε να καταλάβει ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης είναι ένας ράπτης και ταυτόχρονα ένας ράθυμος και ένας πόρνος, ως λέγει η ιστορία. Αυτή η ιστορία αναφέρεται στο βιβλίο «Αμαρτωλώνη Σωτηρία», στα θαύματα της Παναγίας, και είναι το θαύμα υπαριθμών 3, το γάμα. Εκεί λοιπόν αυτός ο Ιωάννης ράθυμος, ένας ράπτης ο οποίος, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματό του με πολύ κόπο, ταυτόχρονα όμως ό,τι μπορεί και κερδίζει το σκορπίζει στην πορνείαν ή στην ασωτείαν, και τότε με δύο σύπα αλλεπάλληλα οράματα η κυρία Θεοτόκος θέλησε να του δείξει πως έπρεπε και με ποιο τρόπο να αλλάξει η πνευματική ρότα, να μετανοήσει και να αλλάξει η ζωή. Το πρώτο θαύμα έχει να κάνει με την παρουσία του βασιλέα της περιοχής, του τοπικού επάρχου θα λέγαμε, όπου ως κυριαρχή τοπική εμφανίζεται σε ενύπνιο μήνυμα και λέγει, κρατώντας ένα μεγάλο ψαλίδι, λέγει στον Ιωάννη ότι ήλθε ο καιρός με αυτό να χρησιμοποιήσω αυτό και να σου κόψω τα μαλλιά σου, θέλοντας να δείξω ότι έπρεπε να αποκοπεί κάτι από αυτό το οποίο είχε μέχρι τότε. Όμως επειδή δεν έδωσε σημασία σε αυτό το αλληγορικό ασφαλώς όνειρο, άλλωστε οι Άγιοι Πατέρες μας λέγουν να μην δίδουμε σημασία στα όνειρα, διότι εάν είναι από Θεού, αυτό πώς θα φανεί, θα διαφανεί καθαρά όταν επαναληφθεί πολλές φορές και όταν μετά το όνειρο έχουμε πραότητα, αοργησία, ειρήνη Θεού στην καρδιά μας. Αυτό σημαίνει ότι είναι από Θεού το όνειρο. Ενθυμούμε στο σημείο αυτό αυτόν τον λόγο του Αγίου Γέροντος Ιακώβου, που πολλές φορές σας λέγω, ο Άγιος Θεός από αγάπη μας αξίωσε και τον γνωρίσαμε όσο ζούσε από κοντά. Έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, όνειρο είδα, στον άγγελό μου τόπα. Ο άγγελός μου στον Χριστό να το διαλύσει στο νερό. Αυτό το παιδικό τετράστιχο ποιηματάκι μας έλεγε αυτός ο μεγάλος πατήρ, για να μπορέσουμε να πεμπλακούμε από τέτοιους προβληματισμούς, αν είναι το όνειρο από Θεού, είδα μία γυναίκα, μήπως είναι η Παναγία, και όλα αυτά τα οποία πολλές φορές συζητάμε μεταξύ μας, εσφαλμένος παρακαλώ αγαπητοί φίλοι, εσφαλμένος. Το ξαναλέγω, όνειρο είδα, στον άγγελό μου το είπα, ο άγγελός μου στο Χριστό να το διαλύσει στο νερό. Όχι όνειρα λοιπόν οι χριστιανοί, ο Άγιος Θεός εάν είναι κάτι που πρέπει να μας αποκαλύψει ξέρει τον τρόπο, και αν είναι από Θεού το όνειρο θα επαναληφθεί και θα επαναληφθεί. Έτσι λοιπόν αυτός ο Ιωάννης δεν έδωσε σημασία, όχι διότι το πνευματικό, όπως είπαμε, άνθρωπος, όχι, ράθυμος ήταν, φιλίδωνος, αλλά δεν έδωσε καμία σημασία. Είδε όμως και ένα άλλο, αυτή τη φορά όχι όνειρο αλλά όραμα, ήταν δηλαδή ξύπνιος, δεν κοιμόταν, και είδε σε αναπαράσταση θα λέγαμε μπροστά του, σαν μια βιντεοτενία θα λέγαμε μπροστά του, την είδος αναπαράσταση τη Δευτέρα Κρίση, τη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τότε η όλη παράσταση ολοκληρώνεται με την τελική ετιμιγορία και απόφαση, που λέγει ότι ο Ιωάννης ως ράθυμος, ως πόρνος, ως φιλίδωνος και εγωιστής έπρεπε να οδηγηθεί στην κόλαση, δηλαδή να μην έχει θέα του Θείου Προσώπου και της Θείας Μακαριότητας της Παναγίας Τριάδος.
Και τότε ενεφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος και παρακαλούσε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν να επιτρέψει αυτόν τον Ιωάννη, αυτή την ψυχή, να μην υπάγει στην κόλαση αλλά να υπάγει στον παράδεισο. Γιατί, ξέρετε γιατί. Μήπως το υποψιάζεστε γιατί? Διότι απλούστατα ο Ιωάννης μέσα σε όλη αυτή τη ραθυμία που εβίωνε επί της γης είχε μια αγιωτάτη, ιεροτάτη και ευσεβεστάτη συνήθεια να επικαλείται και να χαιρετίζει την κυρία Θεοτόκο καθημερινά, είτε μέσα από τους χαιρετισμούς της, είτε μέσα από παρακλήσεις, είτε μέσα από κομποσχήνη υπεραγία Θεοτόκε σώσον με, υπεραγία Θεοτόκε σώσον με, πολλές φορές την ημέρα. Παρά την φιλιδονία, τη φιλαυτία, τη ραθυμία την οποία εβίωνε και μέσα στην οποία είχε βυθιστεί ολόκληρος χρόνια, καμία πνευματική πρόοδος, παρά τα αυτά όμως είχε αυτή, όπως είπαμε, την ευσεβέστατη συνήθεια να χαιρετίζει καθημερινά με τον τρόπο που αναφέραμε την κυρία Θεοτόκο. Και έτσι η κυρία Θεοτόκος ως αρρωγός και σκέπη δεν τον ελισμόνησε αυτόν τον ταπεινοδούλο της, αλλά εμεσίτευσε εν ημέρα της κρίσεως κατά την αναπαράσταση που είδε ο Ιωάννης, και έτσι αξιώθηκε ο Ιωάννης να ακούσει δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ότι εφόσον μου το ζητάει η μητέρα μου δεν μπορώ να της χαλάσω χατήρι, πήγαινε λοιπόν στον παράδεισο. Το ακούσατε? Γι' αυτό λοιπόν θα βάλουμε όλοι τα δυνατά μας και εσείς από την πλευρά σας και εγώ όσο μπορεί ο καθένας να κάνουμε αυτήν την υπέρβαση, διότι η μετάνοια είναι υπέρβαση, πράγματι είναι υπέρβαση, αλλά είναι υπέρβαση από μια ζωή την οποία πολλές φορές βιώνουμε και όπως εσείς μου λέτε στα email που μου στέλνετε δεν μας εκφράζει, έχει επέλθει ο κορεσμός και μας κουράζει, δεν μας εκφράζει, δεν είναι αυτή ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ο γνωστός συγγραφέας της Κλίμακος. Κρατήστε το αυτό, αγαπητοί φίλοι, σαν ένα πρώτο ή δυνατόν και το μοναδικό συμπέρασμα της σημερινής εκπομπής. Λέγει ο Όσιος Ιωάννης ο Σιναίτης στην Κλίμακα, στον 7ο λόγο του, εκεί που αναφέρεται στο Μακάριον Πένθος. Λέγει, δεν είναι εδώ ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί. Κρατήστε το σαν συμπέρασμα. Δεν είναι εδώ ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί. Δεν είναι εδώ. Σε άλλο μέρος είναι ο γάμος. Εμείς εσφαλμένα ήρθαμε σε αυτό το μέρος και επιπροσθέτως έρχεται στο νου μου πάνω σε αυτό που ανέφερα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου και η φράση του Ιερού Χρυσοστόμου ότι σε αυτόν τον κόσμο τι ξενοδοχούμεθα μάλιστα, και μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός ο ωκεανός της θεολογίας, μας λέγει, φανταστείτε ότι όλος αυτός ο κόσμος που ζούμε είναι ένα απέραντο πανδοχείο, ένα ξενοδοχείο, όπως ένας διαβάτης που είναι κουρασμένος από την ολοήμερη οδηπορία σταματάει τη νύχτα στο πανδοχείο να ξεκουραστεί, να ανανύψει, να πάρει δυνάμεις, και το πρωί λοιπόν εγκαταλείπει το πανδοχείο και συνεχίζει την πορεία του. Αυτή λοιπόν η παύση και η διαμονή μίας νυχτός στο πανδοχείο είναι αυτή η παρούσα ζωή που βιώνουμε. Ακούστε τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή μία νύχτα στο πανδοχείο είναι αυτή η παρούσα σύντομη ζωή που βιώνουμε αυτά τα χρόνια, 50, 60, 70, 100 που θα ζήσει καθένας και καθεμία από εμάς. Μία νύχτα στο πανδοχείο που λέγεται ζωή. Και μετά, γι' αυτό δεν είναι εδώ ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί. Και έτσι και εμείς ως άλλος Ιωάννης, είτε είμαι θαράθυμοι, είτε είμαστε αγαπητοί φίλοι φιλίδωνοι και εγωιστές, πολλές φορές και άνθρωποι με φθόνο και με, θα λέγα, ποταπά, γιατί να το κρύψουμε, και με χαμερπή πολλές φορές και αισθήματα, με φθόνο απέναντι στους άλλους, έχουμε πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μας να ζηλεύει τη χαρά του άλλου, να φθονεί τη χαρά του άλλου και μάλιστα πολύ δικών μας προσώπων, να μην θέλουμε να ακούμε. Μου έλεγε κάποιος νέος στο πανεπιστήμιο, αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει νους ανθρώπου, αλλά συμβαίνει. Μου έλεγε, εσείς που ως νέοι έχετε μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο, των
διαδικτυακών επικοινωνιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μου έλεγε ότι έφτασε στο σημείο να διαγράψει και μάλιστα να μπλοκάρει έναν άλλο φίλο του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι δεν άντεχε να τον βλέπει να περνάει καλά και να έχει κατακτήσεις και επιτυχίες στην πανεπιστημιακή ζωή του. Το ακούσατε? Σε τέτοιο σημείο φτάνει ο άνθρωπος που δεν έχει φόβο Θεού και δεν έχει αγάπη στον Άγιον Θεό και ταυτόχρονα στον άλλον αδελφό του, στον κάθε άλλο. Έτσι λοιπόν και εμείς ως άλλος Ιωάννης, είτε είμαι όπως είπα άνθρωποι φθονεροί είτε ράθυμοι, να χαιρετίζουμε καθημερινά την Κυρία Θεοτόκο μας και να βάλουμε αρχή μετανοίας, έχοντες κατά νου ότι τι, το συμπέρασμα της εκπομπής μας, ποιο, αυτό που είπα πριν, δεν είναι εδώ ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί κατά τον Όσιο Ιωάννη το Σιναίτη. Δεν είναι εδώ ο γάμος. Να προετοιμαστούμε λοιπόν για την σωστή θέση, για την σωστή ώρα και στο σωστό μέρος το οποίο θα γίνει και πρόκειται να γίνει ο γάμος. Σήμερα λοιπόν θέλω να αναφερθώ, μάλιστα δε πριν πάμε στον, θέλω να κάνω μία αναφορά στον Όσιο, στον Άγιο Ιερομάρτυρα Βλάσιο τον Ενσκλαβένης, εκεί στα Σκλάβαινα της Ακαρνανίας. Όσοι είστε εκεί κοντά, όσοι έχετε πάει και έχετε προσκυνήσει, μία μεγάλη μορφή, ένας ιερομάρτυρας πολύ θαυματουργός και η συνοδεία βέβαια αυτού θα τα πούμε στη σημερινή εκπομπή. Θέλω όμως να εν συντομία να απαντήσω και σε ένα σύντομο email που μου έστειλε ένας φίλος από το Άργος και ρωτά σχετικά αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, όλα αυτά με την μαγεία και αν τελικά πρόκειται περί καταστάσεων που μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του, όπως για παράδειγμα η βασκανία, μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να διαβάζει ευχές, είτε αν θεωρεί κάποιος ότι έχει υποστεί και έχει μαγεία επάνω του, αν έχει υποστεί και έχει δεθεί με μαγεία, μπορεί να διαβάζει τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Κυπριανού και όλα αυτά. Η απάντηση είναι πολύ προσοχή, σαφέστατα και όχι. Επαναλαμβάνω, σαφέστατα και όχι. Δεν διαβάζουμε εμείς τέτοιες ευχές περί εξορκισμού. Απαγορεύεται αυστηρότατα. Αυτό είναι έργο και διακονία των πρεσβυτέρων μας, των ιερέων μας, όχι δικό μας παρακαλώ, όχι εμείς οι λαϊκοί. Διότι αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, διότι εμείς δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει δαιμονική επίρρεια στον άνθρωπο ή στον εαυτό μας που θα διαβάσουμε αυτούς τους εξορκισμούς. Και αν δεν υπάρχει, αν θα διαβάσουμε αυτούς τους εξορκισμούς, μπορεί να υπάρξει. Αντιλαμβάνεστε. Λέγουν οι πατέρες ότι αν κάποιος είναι λαϊκός και κάνει κάτι τέτοιο, είναι σαν μαγνήτης, προσελκύει τα δαιμόνια. Αλλά και αν υπάρχει δαιμονική επιρροή, δεν θα διαβάσουμε εμείς τις ευχές, αλλά η Μητέρα Εκκλησία. Αντιλαμβάνεστε. Θα πάμε λοιπόν στο πετραχύλι. Όχι εμείς. Πολύ, πολύ προσοχή. Μη μου πείτε θα ανάψουμε θυμιατό, θα ανάψουμε κερί, θα ανάψουμε... Αφήστε τα αυτά, αφήστε τα αυτά. Όχι τέτοια πράγματα. Με την έννοια ότι δεν θα παραπλανούμε και τους εαυτούς μας, επειδή σήμερα οι περισσότεροι μάγιος γνωρίζετε, για να προσελκύσουν κόσμο, είτε αυτό λέγεται καθαρή μαγεία, είτε λέγεται τηλεμαντία, είτε χαρτομαντία, είτε καφεμαντία, είτε πνευματισμός και επικοινωνία με τα πνεύματα δίθεντων και κοιμημένων, είτε μαγεία για να προσελκύσω κάποιον στην αγάπη και στον έρωτα και να έλθει κοντά μου και να με αγαπήσει, όλα αυτά τα έχετε ακούσει, δεν τα έχετε ακούσει? Όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά για να προσελκύσουν εμένα και εσάς χρησιμοποιούν εικόνες Αγίων μας, θυμιατίζουν, έχουν αναμένο καντήλι, αντιλαμβάνεστε? Διότι αν πάει κάποιος και δεν τα δει αυτά, σου λέγει τι γίνεται εδώ. Αν όμως τα δείτε, θα πείτε της Εκκλησίας πράγματι είναι. Πολύ προσοχή, μακριά από όλα αυτά. Μακριά από όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ανάβει το καντήλ και κάποιος θυμιατίζει, σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρος και ορθόπρακτος ο δρόμος. Πολύ προσοχή, να μην έχουμε καμία σχέση με αυτά. Η Αγία Μητέρα μας Εκκλησία γνωρίζει τον τρόπο. Και εκεί θα καταφεύγουμε όλοι με εμπιστοσύνη και με παρησία μέσα από τις πρεσβείες των Αγίων μας
και ασφαλώς με καθάρια εξομολόγηση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι καθάρια εξομολόγηση, να εμπιστευτούμε στον ιερέα της ενορίας μας ή στον πνευματικό μας αυτές τις καταστάσεις, αν θεωρούμε ότι είμαστε θύματα τέτοιων δαιμονικών επιρροών, και από εκεί και πέρα ο πνευματικός μας ξέρει τι θα κάνει, και αγιασμό ή στην οικία μας ή όπου αλλού παρουσιάζεται το πρόβλημα, και από εκεί και πέρα ξέρει ο πνευματικός μας ή ο ιερέας της ενορίας μας. Εμείς θα φεθούμε με εμπιστοσύνη και με, το τονίζω, υπακοή στην Αγία μας Εκκλησία. Άρα λοιπόν, πολύ προσοχή, δεν διαβάζουμε ποτέ, μα ποτέ εμείς, τέτοιες ευχές. Ευχές εξορκισμού, ούτε ευχές για την αντιμετώπιση της βασκανίας. Αυτά τα ξεματιάσματα, τα έχουμε ξαναπεί. Θα κάνουμε κομποσχήνη, θα πιούμε αγιασμό μέχρι εκεί. Και όταν θα πάμε στην ενορία μας, θα παρακαλέσουμε τον ιερέα μας, αφού του παρουσιάσουμε το πρόβλημα. Εκείνος ξέρει τι ευχή θα μας διαβάσει και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα εκκλησιοκεντρικά, πνευματικά, αρχοντικά. Αντιλαμβάνεστε, νοικοκυρεμένα δηλαδή θα λυθεί το πρόβλημα. Νοικοκυρεμένα. Θέλω όμως εδώ να κάνουμε και μία αποσαφήνιση, διότι πολλές φορές τον μπερδεύουμε. Όταν αναφερόμαστε στον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, αυτός ο Άγιος Κυπριανός είναι ο επίσκοπος Αντιοχίας. Αυτός λοιπόν έζησε από το 210 ως το 304 μετά Χριστόν και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο, εμαρτύρησε επί Διοκλητιανού. Και η Αγία Ιουστίνη, η Παρθενομάρτη, σε μαρτύρησε, και μάλιστα το Συναξάρι λέγει ότι ο Άγιος Κυπριανός, επειδή φοβήθηκε ένεκα της γυναικείας ασθενικής φύσης και αδύναμης της Ιουστίνης, φοβήθηκε μήπως δηλιάσει και επέτρεψε, περίμενε ο Άγιος Κυπριανός και επέτρεψε πρώτα να μαρτυρήσει η Ιωσία Ιουστίνη και μετά εκείνος. Αντιλαμβάνεστε, για να της δώσει θάρρος. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Κυπριανός, ο πρώην μάγος, μάλιστα λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι δεν ήταν άλλος ο νέος που ερωτεύθηκε πολύ την Ιουστίνη και θέλησε να την κάνει να τον αγαπήσει, γι' αυτό και πήγε στον Κυπριανό τον προημάγο να ζητήσει τη μαγική του συμβολή και να του κάνει μάγια, να της κάνει μάγια. Αλλά αυτός ο νέος δεν ήταν ο Αγλάιος ή ο Αγλαΐδας κατάλληλος. Ήταν, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο ίδιος ο Κυπριανός ο πρώην μάγος, ο οποίος αν και μεγαλύτερο στην ηλικία, τόσο πολύ ερωτεύτηκε στη θέα της πανέμορφης Ιουστίνης, που θέλησε με αυτόν τον τρόπο να την κάνει δική του και άρχισε να κάνει μάγια, και εκεί κατάλαβε τι σημαίνει Χριστός και τι σημαίνει Εκκλησία, διότι ό,τι και να έκαμνε δεν μπορούσε με τίποτα να κερδίσει την Ιουστίνη. Και αυτή λοιπόν είναι η μία μορφή, ο Άγιος Κυπριανός επίσκοπος Αντιοχίας ο πρώην μάγος, την οποία βιογραφία του έγραψε η Αυτοκράτηρα Αθηναΐδα, η σύζυγος του Θεοδοσίου του Δευτέρου, η οποία Αθηναΐδα, όταν ασπάστηκε το χριστιανισμό, πήρε το όνομα Ευδοκία. Ο άλλος Άγιος Κυπριανός, διότι υπάρχουν δύο Άγιοι με αυτό το όνομα, είναι ο επίσκοπος Καρχιδόνος, είναι αυτός που έχει γράψει πολλές πραγματείες περί της Εκκλησίας και του επισκοπικού αξιώματος. Σε αυτόν ανήκει η φράση γνωστή που λέμε πολλές φορές, εκτός Εκκλησίας καμία σωτηρία, ή επίσης ότι δεν μπορείς να έχεις τον Θεό Πατέρα αν δεν έχεις την Εκκλησία Μητέρα. Σε αυτόν ανήκουν, στον Άγιο Κυπριανό επίσκοπο Καρχιδόνος, όχι στον πρώην μάγο, εκείνο ήταν επίσκοπος Αντιοχίας. Ανήκουν στον Άγιο Κυπριανό τον επίσκοπο Καρχιδόνος στην Αφρική, και από αυτόν έχουμε συγγράμματα, επιστολές στα λατινικά. Μάλιστα αυτό συγκάλεσε και συνόδους επισκόπων εκεί στη Βόρεια Αφρική και απέρριψε το πρωτείο του Πάπα. Και αυτού τη βιογραφία συνέγραψε ένας διάκονος του ονόματι Πόντιος. Να διαχωρίσουμε λοιπόν τις δύο μορφές. Ο Άγιος Επίσκοπος Αντιοχίας Κυπριανός ο πρώην μάγος από τα 210 ως τα 304 έζησε, ενώ άλλος ο Άγιος Κυπριανός, ο επίσκοπος Καρχιδόνος, αυτός δεν ήταν πρώην μάγος, αυτός εκοιμήθη στα 258, δεν εμαρτύρησε, εκοιμήθη ειρηνικά στα 258. Άρα λοιπόν συγκεφαλαιώνω,
Δεν έχουμε καμία επαφή εμείς με αυτές τις ευχές των εξορκισμών. Είναι δουλειά της Αγίας μας Εκκλησίας. Εμείς θα είμαστε προσιλωμένοι και με αναφορά το όραμα και το θαύμα της Παναγίας μας που είπα αναφέρεται στο βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία, το τρίτο θαύμα κατά σειρά, ως άλλος Ιωάννης, όσο ράθυμοι και να είμαστε. Θα ξεκινάμε και θα βάζουμε φιλότιμο πνευματικό. Και να σας πω κάτι για το πνευματικό φιλότιμο. Ξέρετε όλοι, εσείς που στέλνετε email και μου λέτε πόσο αγαπάτε τους νεοφανείς, τα λέγαμε, Αγίους, όπως μεταξύ άλλων τον Άγιο Παΐσιο, τον Εσνεπίδη. Έχω μπροστά μου ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Νομίζω ότι αναφέρεται σε όλους εμάς, και σε εσάς τους νέους και σε εμάς λίγο τους μεγαλύτερους. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο Λόγοι Γάμα, Λόγοι Υπαριθμών 3 του Αγίου Παϊσίου, και έχει τον τίτλο «Το Φιλότιμο». Ακούστε. Μια φορά είχε έρθει στο καλύβι ένα νέο παιδί απελπισμένο, γιατί έπεφτε σε σαρκική αμαρτία και δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Είχε πάει σε δύο πνευματικούς που προσπάθησαν με έναν τρόπο αυστηρό να το βοηθήσουν να καταλάβει ότι είναι βαρύ, είναι πολύ βαρύ αυτό που κάνει, αλλά δεν τα κατάφεραν και το παιδί απελπίστηκε. «Αφού ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία», είπε, «και δεν μπορώ να σταματήσω να το κάνω και να διορθωθώ, μήπως είναι καλύτερα να κόψω κάθε σχέση μου με το Θεό», ρωτούσε. Και λέγει ο Άγιος Παΐσιος, «όταν άκουσα το πρόβλημά του, το πόνεσα το καημένο και του είπα, κοίταξε, κοίταξε ευλογημένο παιδί, ποτέ να μην ξεκινάς τον αγώνα σου από αυτά που δεν μπορείς να κάνεις, αλλά από αυτά που μπορείς να κάνεις. Για να δούμε λοιπόν τι μπορείς να κάνεις και να αρχίσεις από αυτά. Για παράδειγμα, μπορείς να εκκλησιάζεις κάθε Κυριακή?» «Μπορώ», μου λέει. «Μπορείς να νηστεύεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή?» «Μπορώ», απαντάει ο νέος. «Μπορείς να δίνεις ελεημοσύνη το 1/10 από το μισθό σου ή να επισκέπτεσαι αρρώστους και να τους βοηθάς?» «Μπορώ», ξαναλέγει ο νέος. «Μπορείς να προσεύχεσαι κάθε βράδυ έστω και αν αμάρτησες?» «Έστω και αν αμάρτησες, και να λες, Θεέ μου σώσε την ψυχή μου?» «Θα το κάνω, γέροντα», λέγει ο νέος. «Άρχισε λοιπόν, παιδί μου», του λέω, «από σήμερα ακριβώς να κάνεις όλα αυτά που μπορείς, και ο παντοδύναμος Θεός θα κάνει το ένα που δεν μπορείς», το πάθος δηλαδή, το σαρκικό. Το καημένο ηρέμησε και συνέχεια έλεγε, «Σε ευχαριστώ, Πάτερ, σε ευχαριστώ, Πάτερ. Είχε, βλέπεις, Φιλότιμο, και ο καλός Θεός το βοήθησε». Αυτό το πνευματικό φιλότιμο θα είναι ο τίτλος, ο δεύτερος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί νέοι και νέες. Με αυτό θα φύγουμε, με αυτό θα κλείσουμε τους ραδιοφωνικούς δέκτες σήμερα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι η ρίση και τα λόγια του Ιωάννου του Σιναήτου, ότι δεν είναι εδώ ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί, κρατήστε το. Και το δεύτερο που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι το πνευματικό φιλότιμο. Το πνευματικό φιλότιμο. «Μπορείς να προσεύχεσαι», ρωτάει ο Άγιος Παΐσιος, «κάθε βράδυ έστω και αν αμάρτησες, και να λες, Θεέ μου σώσε την ψυχή μου?» «Θα το κάνω, γέροντα», του είπε ο νέος. Και λέμε κι εμείς μαζί με τον νέο, «Θα το κάνω, Κύριε Ιησού Χριστέ, θα το κάνω, και έστω και αν αμάρτησα, και έστω αν εγώ έχω τα δικά μου πάθη που δεν μπορώ εύκολα να σταματήσω, διότι από τη φύση τους είναι πολύ δυνατά, θα το κάνω. Θα προσεύχομαι καθημερινά με ταπείνωση, με συντριβή, θα το κάνω με πνευματικό φιλότιμο, και εσύ, Κύριε, θα δώσεις τη λύση, και εσύ, Κύριε, θα πράξεις αυτά που εσύ κρίνεις ότι πρέπει να πράξεις». Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, και επιστρέφουμε να πούμε αυτά που υποσχέθηκα για τον Άγιο Ιερομάρτυρα, τον μεγάλο Άγιο Ιερομάρτυρα, τον Βλάσιο, από στα Σκλάβενα της Ακαρνανίας, και την συνοδεία την μοναστική του. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

Και εδώ αγαπητοί, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας Διάλογος, εσείς όπως κάθε εβδομάδα συνεχίζετε να στέλνετε σε email τα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, τους προβληματισμούς, τις ενστάσεις που έχετε πάνω στην εκπομπή μας, τα θέματα συζήτησης. Το κάνετε με το γνωστό τρόπο που χρόνια τώρα το κάνετε. Μέσα από το ιστολόγιο μας, Ρωμαϊκό Βήμα στα Ελληνικά, εκεί υπάρχει ο τρόπος επικοινωνίας και η φόρμα, θα λέγαμε ηλεκτρονική, που μέσα από το email έχουμε αυτήν την επαφή και την επικοινωνία όσον αφορά την επιλογή των θεμάτων συζήτησης, αλλά και τα θέματα που θέλετε κάθε φορά να συζητήσουμε και να ασχοληθούμε. Για όσους λοιπόν έχετε καταγωγή εκεί από την Ακαρνανία, είτε έχετε περάσει, είστε κοντά, έχετε προσκυνήσει εκεί στα Σκλάβενα, είναι η παλιά περιοχή της Κιάφας. Η Κιάφα, η παλιά περιοχή, η οποία επειδή ήταν σκλαβωμένη, επήρε το όνομα Σκλάβενα. Εκεί υπήρχε η Ιερά Μονή των Εισοδίων της κυρίας Θεοτόκου. Και εκεί λοιπόν εγκαταβίωνε μία αγιασμένη μορφή, ο Άγιος Ηγούμενος εκεί, ο Άγιος Βλάσιος, και είχε μαζί και τη συνοδεία του. Ήταν 24 Ιουνίου με το παλαιό εορτολόγιο, 7 Ιουλίου με το νέο, και με σύμφωνα με το παλαιό τότε, 24 Ιουνίου ετοιμάζονταν οι πατέρες να κάνουν αγρυπνία προς τιμή του Τιμίου Προδρόμου, είναι κατά της ημέρας και της εορτής του Τιμίου Προδρόμου. Και μεταξύ των πατέρων ήταν και πολλοί άνθρωποι λαϊκοί, πιστοί άνθρωποι εκεί από τα γύρω χωριά που είχαν έλθει να συμπροσευχηθούν και να συλλειτουργηθούν, και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τα ξημερώματα, όταν είχαν βγει οι πατέρες στον πρόνο για τον αγιασμό πρώτης Θείας Λειτουργίας, παρακαλώ, πρώτης Θείας Λειτουργίας, εισήλθαν με κραυγές εντός της Ιεράς Μονής μουσουλμάνοι πειρατές και κλέφτες, θα λέγαμε, της περιοχής, και με βάναυσο τρόπο συνηθίζουν και ως ξέρουν καλά, αμέσως οδήγησαν στο μαρτύριο πρώτα τον καθηγούμενο, τον Άγιο Βλάσιο, και μετά τους τη συνοδεία του, τους Αγίους Ιερομονάχους Σιμεών και Ιγνάτιο, και τους Αγίους Ουσιομάρτυρες Μοναχούς Χαρίτωνα, Παντελεήμωνα και Νικηφόρο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόκλητος, ο Αρχιμανδρίτης, ο οποίος δεν ανήκε στη συνοδεία του Αγίου Βλασίου, αλλά ήταν από ένα γειτονικό μοναστηράκι και είχε έλθει μόνο και μόνο για την λαμπρότητα της πανηγύριος και της αγρυπνίας προς τιμήν του Τιμίου Προδρόμου. Και έτσι λοιπόν εμαρτύρησαν, και λαϊκοί εμαρτύρησαν κατά το συναξάρι του Αγίου Βλασίου. Αυτό λοιπόν στην ουσία το κατέστρεψαν ολοσχερό στο μοναστηράκι των Εισοδίων, σφαγιάστησαν οι πατέρες και μετά ξεχάστηκαν όλα. Πέρασε ο χρόνος, σταμάτησε, αυτό συνέβη στα 1006, 24 Ιουνίου, 7 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο, στα 1006. Φανταστείτε ότι η αγιοκατάταξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Αγίου Βλασίου, του Ιερομάρτυρος και της συνοδείας αυτού έλαβε χώρα την 1η Σεπτεμβρίου στα 2016. Φανταστείτε. Μετά από 10 και πλέον αιώνες. Εμαρτύρησε λοιπόν με αυτόν τον φρικτό τρόπο. Μάλιστα δε λέγουν οι συναξαριστές ότι πέραν των άλλων τον έδεσαν σε ένα δέντρο και του επέρασαν στην περιοχή της καρδίας 5 μεγάλα καρφιά στην καρδιά του, και μετά άρχισαν με διάφορες ρομφές και με διάφορα μαχαίρια να τον σφάζουν, τον Άγιο Βλάσιο, και αντιλαμβάνεστε το μαρτυρικότατο τέλος. Έλαβε αυτό χώρα στα 1006. Μετά, όσοι είπα, ξεχάστηκε αυτό. Ακούστε τώρα, επέρασαν τα χρόνια και ενεφανίστη σε μία γερόντισα, το όνομά της, αν ενθυμούμε καλά, ήταν Εφροσύνη. Εμφανίστηκε στα 1926, πόσα χρόνια μετά, κοντά 9 αιώνες και
και μερικά χρόνια. Εμφανίστηκε ένας λαμπερός, φωτεινότατος και λαμπρότατος ιερέας. Εμφανίστηκε και σε όραμα αλλά και στον ύπνο της Ευφροσύνης και της λέγει να πας αμέσως εις αυτό το σημείο και να σκάψετε, εκεί βρίσκονται τα λείψανά μου, πρέπει να έρθουν στο φως. Αυτό επαναλήφθηκε, όπως είπα, το όνειρο, μετά τον είδε και σε όραμα. Να γιατί ήταν από Θεού αυτό το όνειρο, διότι πολλές φορές συνέβη ξανά και ξανά και ξανά. Επήγε λοιπόν αυτή η αγαθή γερόντισσα, η οποία ή το φιλάρετη, μαζί με άλλους συγχωριανούς, έσκαψαν, βρήκαν τα τίμια λείψανα και τότε έκτισαν τον ιερό ναό του Αγίου Βλασίου στα Σκλάβαινα της Ακαρνανίας τα 1926. Και εδώ όμως υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε όλη αυτή την ιστορία. Εκεί λοιπόν στην περιοχή εκοιμήθη πριν 4-5 χρόνια, υπήρχε ένας αρχιμανδρίτης, ένας πολύ ταπεινός γέραντος, ο πατήρ Αυγουστίνος ο Κατσαμπύρης, ο μακαριστός, ένας πολύ λαρός αγιασμένος γέροντας, ο οποίος είχε συγκεντρώσει μαρτυρίες και θαύματα που έλεγαν πολλοί χωριανοί αλλά και άνθρωποι από πολλά μέρη και της Ελλάδος και του εξωτερικού για τον Άγιο Βλάσιο και για τις θαυματουργίες και τις εμφανίσεις που έκανε ο Άγιος. Όμως υπήρχε, θα λέγαμε, ένα πρόβλημα εντός εισαγωγικών. Δεν είχαμε γνώση της μορφής του Αγίου, πώς ήταν δηλαδή όταν ζούσε. Και επειδή αυτός ο μακαριστός, ο πατήρ Αυγουστίνος ο Κατσαμπύρης, είχε επαφές όσο ζούσε με τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδη, όπως είπαμε στην αρχή για το Φιλότιμο, τον παρακάλεσε να κάνει προσευχή. Του λέγει, εσύ που είσαι άνθρωπος του Θεού, πατέρα Παΐσια, του λέγει, γέροντα, κάνε προσευχή να εμφανιστεί ο Άγιος Βλάσιος να μας δείξει πώς ήταν για να τον αγιογραφήσουμε. Και έμεινε η συζήτηση στο σημείο αυτό. 21 του Ιανουαρίου στα 1980, εκεί που ο Άγιος Παΐσιος έκαμνε αγρυπνία στο κελί του με κομποσχήνη, εμφανίστηκε μέσα σε λαμπρό φως ένας αρχιμανδρίτης, ένας ταπεινός άνθρωπος αρχιμανδρίτης, και του λέγει, πατέρα Παΐσιε, εγώ είμαι ο Άγιος Βλάσιος, όχι όμως ο επίσκοπος Ευαστίας, πολλές φορές τα μπερδεύουμε, αλλά ο Άγιος Βλάσιος από τα Σκλάβαινα της Ακαρνανίας. Του έκαμνε επίσκεψη του Αγίου Παϊσίου ο Άγιος Βλάσιος. Και τότε ο Άγιος Παΐσιος την επομένη αμέσως ήλθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στο Κοροπή και ζήτησε και παρήγγειλε την εικόνα από εκεί τις μοναχές που αγιογραφούν και παρακάλεσε με τον πιο λεπτό και διακριτικό τρόπο που γνωρίζουν οι Άγιοι, όσο εγνώριζε ο Άγιος Παΐσιος, αφού είπε με όσες λεπτομέρειες μπορούσε και θυμόταν από το όραμα αυτό και από την επίσκεψη του Αγίου Βλασίου, του είπε, είπε στη μοναχή τις λεπτομέρειες ώστε να τον αγιογραφήσει ή δυνατόν πιο πιστά, σύμφωνα με την επίσκεψη και με τη θέα του προσώπου που είδε ο Άγιος Παΐσιος. Και όταν μετά από ένα χρονικό διάστημα του εστάλει η εικόνα του Αγίου Παϊσίου, τόσο πολύ θαύμασε και είπε αυτό το πολύ αξιομίμητο και αυτό το χαρακτηριστικό, ότι αυτή η μοναχή, λέγει η συγκεκριμένη, πέτυχε τόσο πολύ να γεωγραφήσει τον Άγιο Βλάσιο έτσι όπως τον είδα εγώ, σχεδόν έτσι όπως τον είδα είναι, και αυτά που της είπα τα έκαμνε κατά γράμμα. Τόσο πολύ πέτυχε την αγιογράφηση, μάλλον, λέγει, έπρεπε να έκαμνε πολύ προσευχή και πολύ νηστεία όταν αγιογραφούσε τον Άγιο Βλάσιο. Είδατε πως λειτουργούν οι Άγιοι, πάντοτε με έναν φιλάγαθο, με έναν ευλογημένο λογισμό προς όλους. Και έτσι λοιπόν έχουμε και τη μορφή του Αγίου Βλασίου αποτυπωμένη και αγιογραφημένη. Όμως ο Άγιος Παΐσιος δεν έμεινε εκεί. Είχε τον πόθο να ο ίδιος να φτάσει και

μετά από περίπου 4 μήνες, στις 20 του Μαΐου του ίδιου χρόνου, ήλθε η σειρά του Αγίου Παϊσίου να επιστρέψει και αυτό στην επίσκεψη. Ήθελε να κάνει λοιπόν και αυτό τη δική του επίσκεψη στο σπίτι του Αγίου. Επήγε λοιπόν και μάλιστα τότε επήγε και τον συνόδευσε ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Καρνανίας ο Σεβασμιότατος κύριος Κοσμάς, τότε ήταν αρχιμανδρίτης, και σε πολλές δημόσιες εξομολογήσεις που έκανε ο Σεβασμιότατος ο Άγιος Ετωλίας, έλεγε τότε, θυμόταν ως σε δημόσιες εξομολογήσεις, σε πολλά γραπτά του που κυκλοφορούν, λέγει ακόμη και σήμερα ο Άγιος Ετωλίας ότι ως αρχιμανδρίτης τότε ήλθε στην περιοχή εκεί του Αγρινίου και πήγαμε μαζί στα Σκλάβαινα για να προσκυνήσει ο Άγιος Παΐσιος, και τον είδα να πέφτει να κάνει στροντές μετάνοιες μπροστά στα λείψανα του Αγίου, και πολλά διδάχτηκα, έλεγε και λέγει ακόμη ο Σεβασμιότατος ο κύριος Κοσμάς ο Ετωλίας και Καρνανίας, πολλά διδάχτηκα τότε, λέγει, που είδα έναν Άγιο να προσκυνάει έναν άλλον Άγιο. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, από τότε, παρακαλώ, το λέγω διότι εσείς οι νέοι μου γράφετε στα email, έχετε μεγάλη αγάπη στα συναξάρια, στους Αγίους, και δι στους νεοφανείς Αγίους, αυτούς που παρουσιάζονται, θα λέγαμε, στον αιώνα μας, τον περασμένο αιώνα. Εμαρτύρησε στα 1006 χρόνια ο Άγιος Βλάσιος, όμως εμφανίστηκε στα 1926 και πολύ περισσότερο ξανά στα 1980. Έχουμε την εμφάνιση του Αγίου Βλασίου στον Όσιο Παΐσιο και μετά την επίσκεψη, μετά από 4 μήνες, όπως είπαμε, του Αγίου Παϊσίου στα Σκλάβαινα στην Ακαρνανία για να προσκυνήσει τα λείψανα του Αγίου. Και εκάστην λοιπόν από σήμερα, 7 Ιουλίου, μαζί με την Αγία Μεγαλομάρτυρα Κυριακή, την Αθληφόρο, θα εορτάζουμε και τον Άγιο Βλάσιο τον Ενσκλαβένης και μαζί τους Αγίους Ιερομάρτυρες Σιμεών, Ιγνάτιο και Θεόκλητο, και τους Οσιομάρτυρες Μοναχούς Χαρίτονα, Παντελεήμονα και Νικηφόρο. Αυτή λοιπόν την θαυματουργή και μαρτυρική συνοδεία, προεξάρχοντος βέβαια του ηγουμένου τους, του Αγίου Βλασίου του Ενσκλαβένης. Λοιπόν, να κάνουμε τους Αγίους μας προστάτες, να μιλάμε στους Αγίους. Εσείς πως νέοι έχετε αυτή την φλόγα, την ζέση της πίστεως, να μιλάτε εις τους Αγίους όπως μιλάτε εις τους πολύ δικούς σας ανθρώπους, με οικειότητα. Διότι αυτό δείχνει οικειότητα, δεν δείχνει θράσος, δείχνει οικειότητα. Η οικειότητα πνευματικά, αγαπητοί φίλοι, είναι μία αγαθή, θα λέγαμε, έχει αγαθή θέση, είναι μια αγαθή αρετή. Μέσα στην πνευματική ορολογία και πνευματική διάλεκτο κατέχει πολύ θετική, και μάλιστα δεν κατέχει μόνο καλή θέση, θετική θέση, αλλά είναι μια θέση η οποία συνεχώς αυξάνει σε αγιότητα αυτή η οικειότητα. Γιατί? Διότι έχει να κάνει, δείχνει την οικειότητα μετά του προσώπου του απολύτου, λέγουν οι δογματολόγοι, δηλαδή με τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Όσο περισσότερο προσεγγίζεις τον Χριστόν μας, τόσο περισσότερη οικειότητα αποκτάς με τους Αγίους. Όσο περισσότερα πρεσβεύουν οι Άγιοι και έρχεσαι πιο κοντά στους Αγίους, τόσο πιο πολύ ταπείνωση αποκτάς για να αποκτήσεις μετά την οντολογική σχέση, την ουσιαστική, την αληθινή σχέση, ως λέγεται, με τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτή λοιπόν η τριβή, η οικειότητα, η οποία ονομάζεται και παρησία ταυτόχρονα, δείχνει μία άμεση σχέση, μία ζωντανή, μία ρέουσα, όχι στατική. Δεν είναι στατική η σχέση. Η πνευματική είναι μία ρέουσα, είναι ζωντανή. Δεν κοιμάται, δεν είναι αποχαυνομένη. Δεν έχει σβήσει, αλλά είναι ζωντανή, καίει. Και μάλιστα καίει και σε μεγάλη θερμότητα. Και όσο πιο πολύ οικειότητα δείχνεις, ανεβαίνει η θερμότητα. Ποια είναι αυτή η οικειότητα και πώς μεταφράζεται και εκφράζεται αυτή η οικειότητα? Και έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και

έχουν. Ο βασικός τρόπος που εκφράζεται αυτή η οικειότητα με τους Αγίους και με τον Κύριον Ιησούν Χριστόν μας είναι ο προσευχητικός δρόμος, η προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέμε ότι κάνουμε τους Αγίους δικούς μας και οικείους, σημαίνει ότι τους παρακαλούμε και τους μιλούμε. Και πώς μιλάμε σε έναν Άγιο? Είτε κάνοντας κομποσκήνη Άγιε του Θεού Πρέσβε Περιμόν, είτε διαβάζοντας την παράκληση, είτε διαβάζοντας τους χαιρετισμούς, είτε κάνουμε προσευχή ατομική. Αυτά είναι καθενός στην ιδιοσυγκρασία και στο πρόγραμμά του, το πνευματικό είναι αυτά όλα, και καθένας θα τα βρει και θα τα συζητήσει με τον γέροντά του. Πρέπει όμως να σταθούμε σε αυτό, πρέπει να σταθούμε να κάνεις και να κάνουμε τους Αγίους οικείους, για να μπορέσεις μετά να αποκτήσεις και εσύ και εγώ μια άλλη σχέση, μια άλλη παρησία, μια άλλη παρησία. Και τότε αυτή η ρέουσα οικειότητα, η οποία δεν είναι στατική, είπαμε, είναι ρέουσα, είναι ζωντανή και ζώσα, τότε μέσα από αυτήν την προσευχητική οικειότητα, διότι η οικειότητα προσευχητική είναι, ο άνθρωπος αποκτά κατάνοιξη. Κατάνοιξη. Και υπάρχουν δύο ειδών και μορφές κατανοίξεως. Κατά τον όσο Ιωάννη του Σιναήτη που είπαμε στην αρχή στην Κλίμακα. Και πάλι σας παραπέμπω στο 7ο κεφάλαιο της Κλίμακος. Η πρώτη είναι η απρόσκλητη κατάνοιξη, αυτή που έρχεται ως δωρεά του Αγίου Θεού στον άνθρωπο. Σαν τη βροχή έρχεται και μας δροσίζει. Η δεύτερη είναι αυτή που εμείς με βία ασκούμε. Προσπαθώ εγώ να κατανοηθώ, προσπαθώ εγώ να ασκήσω κατάνοιξη στον εαυτό μου. Ποια είναι η ισχυρότερη, το αντιλαμβάνεστε, ασφαλώς και αυτή που έρχεται ως δωρεά του Αγίου Θεού. Γι' αυτό και υπάρχουν φορές που ευρίσκεσαι μόνος στην οικία σου είτε στο δρόμο, το ξέρεις καλά, ως νέος και ως νέα. Είτε πολλές φορές στο ναό όταν εκκλησιάζεσαι. Είτε πολλές φορές όταν βρίσκεσαι στην οικία σου ή στο σπίτι σου με άλλους μαζί, με τους γονείς, με τα αδέλφια σου. Και έρχεται τέτοια, σε καταλαμβάνει τέτοια κατάνοιξη που θέλεις να πας σε μια γωνιά και να κλαις ώρες, να κλαις, αλλά δεν νιώθεις μελαγχολία και απελπισία. Αντιλαμβάνεστε. Νιώθεις χαρά, κλαις και νιώθεις χαρά. Κλαις και δοξολογείς τον Άγιον Θεό. Αυτό είναι εντός εισαγωγικών επίθεση κατανοίξεως από τον Θεό. Έρχεται η κατάνοιξη ως απαλή βροχή που λέγει ο Παπαδιαμάντης, ότι έρχεται και δροσίζει τη γη και την κάνει να νιώθει νοπή, την δροσίζει. Δεν είναι η κατακλυσμία βροχή, είναι αυτή η οποία έρχεται και το ψηλόβροχο που δροσίζει την γη, την κάνει και ανασένει. Αυτή λοιπόν η κατάνοιξη, η οποία έρχεται από τον Άγιον Θεό, είναι δωρεά, είναι απρόσκλητη από τον άνθρωπο, διότι έρχεται από τον Θεό ως δώρο. Αυτή είναι ασύγκριτα ισχυρότερη από την δευτέρα κατάνοιξη που προσπαθεί κάθε άνθρωπος με βία να ασκήσει στον εαυτό του. Και οι δύο ασφαλώς έχουν θετικό πρόσημο. Και οι δύο σηματοδοτούν και εκφράζουν οικειότητα με τα πνευματικά θέματα. Ο Θεός να δώσει να φτάσουμε, αγαπητοί φίλοι, σε ένα επίπεδο διαπρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου να έχουμε οικειότητα με τα πνευματικά θέματα. Να μην μας ακούγονται αυτά σαν λόγοι καλογερίστικοι. Πολλές φορές δεν το λέμε αυτό. Το Ευαγγέλιο δεν εγγράφει για τους μοναχούς. Εγγράφει και για τους μοναχούς, είναι η απάντηση. Εγγράφει και για τους λαϊκούς και για τους εγάμους και για τους αγάμους και για τους νέους και για εσάς που είστε μαθητές και φοιτητές. Για όλους εγγράφει. Για όλους ανεξαιρέτως, αντιλαμβάνεστε. Για όλους λοιπόν. Να φτάσουμε στο σημείο αυτή η πνευματική ορολογία, αυτό το πνευματικό φιλότιμο να είναι πράγματα τα οποία καθημερινά οικειώνονται από εμάς. Καθημερινά είναι γνωστά. Ο Θεός να δώσει. Σε μένα δεν είναι, δυστυχώς. Κάνω αγώνα. Δεν είναι σε μένα γνωστά. Σε εσάς όμως έχω την πεποίθηση και από την επικοινωνία που έχουμε με πολλούς από εσάς ότι είναι γνωστά. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές λέγω, εσείς θα έπρεπε να ομιλείτε και όχι εγώ. Αλλά στην ουσία εσείς ομιλείτε μέσα από τις ερωτήσεις που θέτετε, και ασφαλώς δεν ομιλώ εγώ, αλλά εγώ μεταφέρω όσα οι Άγιοι Πατέρες λέγουν σύμφωνα με τα δικά σας ερωτήματα. Ο Θεός λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί νέοι και νέες, να δώσει και τον Άγιο Βλάσιο, τον ενσκλαβαίνει, σωσίπα,
Παρακαλώ, επειδή δεν είναι πολύ γνωστός ο Άγιος, εορτάζει 7 Ιουλίου. Από σήμερα και να μελετήσουμε και να τον αναζητήσουμε στο διαδίκτυο ή και σε άλλα συγγράμματα που υπάρχουν, όπου υπάρχουν. Κυρίως να τον αναζητήσουμε και να κάνουμε ο διάλογος, λέγει η εκπομπή μας, μαζί του μέσω της προσευχής, παρακαλώ. Να κάνουμε οικείο τον Άγιο Βλάσιο, να τον κάνουμε τον Άγιο της καρδιάς μας. Στηριχθείτε εσείς οι νέοι και οι νέες τους Αγίους μας. Αυτό να είναι το πνευματικό φιλότιμο που θα πρέπει εμείς να βάλουμε σε εφαρμογή και να το καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο όσοι το καλλιεργείτε από εσάς. Να καλλιεργήσουμε προσευχητικά αυτήν την ενατένιση και την αναζήτηση της αγιολογικής οικειότητας. Να έχουμε τους Αγίους μας αρρωγούς και συνοδοιπόρους στα δύσκολα ομολογουμένως προβλήματα που αντιμετωπίζετε και στη μαθητική και στη φοιτητική ζωή σας, και το λέγω αυτό διότι επειδή ομιλούμε πολύ ανοιχτά και επικοινωνούμε ακόμα αρτιότερα. Το λέγω αυτό, αγαπητοί φίλοι, διότι και εγώ είμαι νέος άνθρωπος στα 40 μου χρόνια. Δεν είναι πολλά τα χρόνια από την δική σας ηλικία που επέρασαν. Ήμουν και εγώ εκεί στα 15, στα 20, στα 25, στα 30 και αντιλαμβάνομαι, απολύτως θέλω να πιστεύω, τις δυσκολίες που έχει αυτή η ηλικία. Όμως ταυτοχρόνως έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και μας λέγουν, ως επόμενοι της Αγίας Πατράς είναι εμείς οι χριστιανοί, πού θα κοιτάξουμε, προς τα πού θα οδηγηθούμε για να πάρουμε δύναμη, πού θα ανασάνουμε πνευματικά, αγαπητοί φίλοι, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Να λοιπόν, το μονοπάτι της πνευματικής αναζήτησης μέσα από το φιλότιμο είναι η προσευχητική ενατένιση, ο διάλογος με τους Αγίους και πολύ πολύ ιδιαιτέρως και εν προκειμένου με τον Άγιο Βλάσιο τον Ενσκλαβαίνης και την Αγία Συνοδεία αυτού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κλείνοντας, όσοι έχετε πάει στην Ιερά Μονή των Ιβύρων, όσοι δεν έχετε πάει και μέσα από το διαδίκτυο ή μέσα από βιβλία έχετε διαβάσει για την πολύ θαυματουργή εικόνα της κυρίας Θεοτόκου της Πορταϊτήσης και πώς αυτή έφτασε από την Κωνσταντινούπολη στα 1004 ή στον Αγιώνυμο Άθωνα εκεί στον Αρσανά της Ιεράς Μονής των Ιβύρων ή στην θάλασσα. Αν προσέξετε, στο πηγούνι της κυρίας, στο σαγόνι της κυρίας Θεοτόκου στην εικόνα υπάρχει μια διανυγίσα πληγή και υπάρχει και αίμα το οποίο είναι απεξηραμένο. Αυτό γιατί υπάρχει, διότι επιχείρησε ένας βάρβαρος με το όνομα Αραχάη με την σπάθη του ή το μαχαίρι του την εποχή εκείνη, από κακία και από φθόνο προς το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου, προσπάθησε να τραυματίσει, θα λέγαμε, να ιεροσυλίσει πάνω στην εικόνα. Το αποτέλεσμα ήταν αμέσως να λάβει το ράπισμα από Θεού, αμέσως η εικόνα, το ξύλο της Αγίας Εικόνος της Πορταϊτήσης, αμέσως έχουμε σχηματίστηκε πληγή και έτρεξε αίμα, το οποίο και απεξηράθη αμέσως, και όμως έλαβε και την απάντηση με το ράπισμα που δέχθηκε εξ ουρανού αυτός ο βάρβαρος ο Ραχάη. Όταν όμως είδε και το αίμα το οποίο ανέβλησε από την πληγή στο σαγόνι της Παναγίας μας και το ράπισμα που εδέχθη από τον ουρανό, αμέσως αυτός εξεπλάγει και ο πρώην βάρβαρος έμεινε εκεί στην Μονή των Ιβύρων και έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Δαμασκηνός και έφτασε, λέγουν οι πατέρες, σε πολύ υψηλά μέτρα αγιότητος. Σε σένα λοιπόν, εάν είσαι άνδρας, εάν είσαι γυναίκα, θα το αναζητήσεις στα συγγράμματα και στο διαδίκτυο. Σε σένα που είσαι άνδρας, να θυμάσαι. Εάν επισκεφθείς ξανά τον Αγιώνυμο Άθωνα και περάσεις από την Ιερά Μονή των Ιβύρων, στον Άρθικα του Καθολικού υπάρχει μια τοιχογραφία να την αναζητήσεις. Εκεί υπάρχει ένας Άραβας μελανός με μια σπάθα, με τα βέλη του, με το τόξο του. Είναι ο πρώην βάρβαρος Ραχάη και ο μετέπειτα μοναχός Δαμασκηνός, που λέγουν οι πατέρες ότι ένεκα της μετανοίας του έφτασε σε μεγάλα μεγάλα μέτρα αγιότητος. Αγαπητοί φίλοι, να μιμηθούμε τον Ιωάννη που ανέφερε στο πρώτο μέρος το ράθιμο, τον πόρνο, εκείνον τον ράπτη, που η κυρία Θεοτόκος
τον έσωσε την τελευταία στιγμή ή στην τελική κρίση στο όραμα που είδε. Γιατί, ενθυμίστε, γιατί χαιρετούσε την κυρία Θεοτόκο με παρακλήσεις και χαιρετισμούς καθημερινά. Και ακόμη να θυμόμαστε και αυτόν τον βάρβαρο Ραχάη, ο οποίος ετόλμησε να στραφεί ενάντια της κυρίας Θεοτόκου και μετά μετανόησε αληθινά με το ονομάστη Δαμασκηνός και έζησε μια πολύ πνευματική ζωή εν μετανία και συντριβή καρδίας. Πολύ δε περισσότερο να θυμόμαστε τον Άγιο Βλάσιο τον Ενσκλαβένης και την Αγία αυτού Συνοδεία, τους ιερομάρτυρες Θεόκλητο, Σιμεών και Ιγνάτιο και τους οσιομάρτυρες και μοναχούς Χαρίτωνα, Παντελεήμονα και Νικηφόρο, τους οποίους η Αγία μας Εκκλησία τιμά εκάστην 7η Ιουλίου. Έως την επόμενη εβδομάδα, αγαπητοί φίλοι, να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε και διαπρεσβειών του Αγίου Βλασίου και της Συνοδείας αυτού όλοι οι πάντες και εσείς και εγώ, να ξεκινήσουμε αυτήν την προσευχητική αναζήτηση που ονομάζεται οικειότητα Αγίων, παρησία ενώπιον του Αγίου Θεού, πάντοτε βέβαια κατά χάρη, παρησία ενώπιον του θρόνου του Αγίου Θεού και που ονομάζεται εις την πράξη πνευματικό και αρχοντικό φιλότιμο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία με θέμα «Όσιος Δαβίδ ο Γέρον»
2: του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευθυμίου,
1: που εκφωνήθηκε την 1η Νοεμβρίου το 2015.
3: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση την οποία με κάνατε και την ευκαιρία που με δώσετε να βρίσκομαι και πάλι εν μέσω ημών στην ευλογημένη αυτή σύναξη για να μιλήσουμε όπως προαναφέρατε περί του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, τον οποίον γνώρισα κατ' ουσίαν στα φοιτητικά μου χρόνια, όπου είχα κάποιους συμφοιτητές οι οποίοι ήταν βοείς, και από εκεί έμαθα για το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, και από το 1982 που για πρώτη φορά με αξίωσε ο Θεός να πάω μετά της οικογένειάς μου και να προσκυνήσουμε εκεί, και από τότε να γνωρίσουμε και τον Όσιο νέο πατέρα Ιάκωβο Τζαλίκη, ο οποίος έγινε ο πνευματικός μας, συνδεθήκαμε ιδιαίτερως με το μοναστήρι και αγαπώ πολύ τον Όσιο Δαβίδ και τον επικαλούμεθα καθημερινώς στις προσευχές μας. Ζούμε σε μια εποχή κρίσεως, μια εποχή παρακμής, μια εποχή πραγματικά αποστασίας. Τα οψώνια της αμαρτίας τα οποία βιώνουμε και στο οικονομικό επίπεδο που πλήττει πολλούς ανθρώπους και στο επίπεδο του ήθους των ανθρώπων και στην επικράτηση ενός κοσμικού του νεοεποχήτικου πνεύματος, το οποίο είναι μια πραγματική απειλή για την προσωπικότητα του ανθρώπου, ο οποίος επλάστη κατ' εικόνα Θεού με προορισμό το καθομοίωση, δηλαδή τον αγιασμό, την καταχάριν θέωση. Γι' αυτό χρειάζεται, επειδή είναι μια εποχή εστερημένη και πολλών προτύπων, χρειάζεται να γνωρίζουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι τα ευλογημένα πρότυπα, τα ευλογημένα παιδιά του Θεού, τα ευλογημένα αδέρφια μας, διότι άνθρωποι ήταν και αυτοί, οι οποίοι έζησαν προημών και ευηρέσαν στο Θεό, να τα γνωρίζουμε, να γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ευβίωσαν και με τον οποίο με τη χάρη του Θεού κατόρθωσαν, εξιώθησαν μάλλον, για να πούμε τη σωστή λέξη, εξιώθησαν και της Επουρανίου Βασιλείας, για να γνωρίσουμε και να βαδίσουμε κι εμείς επί τα ίχνη αυτών, για να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με τη χάρη του Θεού. Ο Όσιος Δαβίδ γεννήθη σε ένα χωριό της Λοκρίδος, τη Γαρδινίτσα, σήμερα λέγεται Κυπαρίσι. Είναι ένα μικρό χωριό. Είναι κοντά στην Αταλάντη, εκεί στο νομό Φθιώτιδος δηλαδή. Δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες περί της ζωής του. Γι' αυτό προσεπάθησα μετά από πολλή έρευνα να συλλέξω διάφορα στοιχεία για να συνθέσουμε μια βιογραφία του Αγίου και να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Επί τη βάση του συνδυασμού των πηγών, η έρευνα λέγει ότι γεννήθη περί το τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνος, δηλαδή λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Στον σκοτεινό πρώτο αιώνα της Ρωμαϊκής, όπου και οι πληροφορίες ήταν λίγες και η εκπαίδευση ελλειπεστάτη και το ήθος, θα έλεγα, ισχύει αυτό που λέει ο ποιητής, όλα τάσχιαζε φοβέρα, και τα πλάκωνε σκλαβιά. Ο νης του ήσαν ο πρεσβύτερος, ιερεύς δηλαδή, Χριστόδουλος, και μητέρα του η πρεσβυτέρα Θεοδώρα, οι οποίοι ανέθρεψαν τον Δαβίδ και τα αδέρφια του εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και εδώ βλέπουμε την συμβολή της κατά Χριστόν ανατροφής των παιδιών από την οικογένεια στην περαιτέρω εξέλιξη αυτών συνεργούσης της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Από νωρίς φάνηκε ότι το παιδί αυτό ήταν κεκλειμένο εκκυλίας μητρός, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, για να επιτελέσει μια μεγάλη εκκλησιαστική αποστολή. Ήταν 3 ετών, όπως αναφέρει ο βιογράφος του, όταν εκλήθη από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον ακολούθησε σε ένα εξοκλήσι του χωριού του, αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, εν αγνία των γονέων του, όπου έμεινε εκεί επί 6 ημέρες ανυπόδητος, ξυπόλυτος δηλαδή, νηστεύων, γονιπετής και προσευχόμενος μπροστά στην εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, έως ότου, μετά από ένα αγώνιο αναζήτηση των γονέων του, ο πατέρας του πήγε εκεί, ο πατήρ Χριστόδουλος, και τον ευρύκε σε αυτή τη στάση την οποία σας είπα. Αυτό ήταν μια ισχυρά ένδειξη από αυτή την προνηπιακή ηλικία για την κλίση του Θεού προς Αυτόν. Τότε πραγματικά η παιδεία η παρεχομένη ήταν σπανιωτάτη και ελλειπεστάτη. Οι λόγοι είχαν φύγει εις την Δύση για να σωθούν από το μαχαίρι του Οθωμανού δυνάστη. Ήτανε ελάχιστοι γνωρίζοντες γράμματα, κυρίως ήταν βέβαια κληρικοί, οι οποίοι ήξεραν ανάγνωση και εγγραφή για να μπορούν να διαβάζουν τα ιερά αναγνώσματα και να ψάχνουν στην Εκκλησία. Έτσι, τα πρώτα γράμματα, ο νεαρός Δαβίδ, ο οποίος εκλήθη γέρον από ενωρίς, επειδή έδειχνε μία σπανία νυφαλιότητα και σοφροσύνη και σύνεση γεροντική, γι' αυτό ονομάστη, του έδωσε το προσωνύμιο Δαβίδ ο Γέρον, από την παιδική του ηλικία. Τα πρώτα γράμματα λοιπόν, ανάγνωση και γραφή, τα έμαθε από τον πατέρα του, τα κολυβογράμματα. Κολυβογράμματα ή ιερά γράμματα ήσαν αυτά που σας είπα, ανάγνωση και γραφή, η οποία έγινε το από σχολικά εγχειρίδια, που δεν υπήρχαν βέβαια, αλλά ως σχολικά εγχειρίδια χρησιμοποιούσαν τα βιβλία της Εκκλησίας. Την Παρακλητική, το Τριώδιο, το Πεντηκοστάριο, τα Μηναία και το πλέον δημοφιλές ανάγνωση είναι το Ψαλτήρι. Από εκεί μάθαιναν και έγγραφη και ανάγνωση και συγχρόνως εγαλουχούντο και από τα ανάματα της πίστεώς μας. Βλέπετε, επιτυγχάνεται διπλούς στόχος. Αργότερα, σε ηλικία 15 ετών, αισθάνθη να φουντώνει μέσα του η κλήσεις για το μοναχισμό. Ανεπτύχθη αυτός ο θείος αίρος, που είναι η προϋπόθεση για να ακολουθήσει κανείς το μοναχισμό, και επήρε την ευχή, την ευλογία των γονέων του να εξέλθει εις αναζήτηση γέροντος, δηλαδή σοφού πνευματικού πατρός και ηγιασμένο για να τον οδηγήσει εις την μοναχική ζωή. Όπως κατά θαυμαστό τρόπο εκλήθη σε ηλικία 3 ετών, έτσι και στην παρούσα περίπτωση στα 15 του χρόνια, ενώ είχε βγει όπως ο Ιακώβ, που του είχε πει, ο Αβραάμ, που του είχε πει ο Θεός, πήγαινε εκεί που θα σου δείξω, χωρίς να του πει πού, έτσι και εδώ ευάδιζε και του έστειλε στον δρόμο του ένα φωτισμένο διδάσκαλο του γένους και πνευματικό πατέρα και ηγούμενο, τον Ακάκιο, στον οποίον υπετάγει και έκανε άκρα, επέδειξε άκρα υπακοήν, ο οποίος ως εγγράμματος και διδάσκαλος, ένας από τους λίγους που υπήρχαν τότε, όπως είπαμε, τον εδίδαξε περισσότερα γράμματα και τον κατήρτισε στην μοναχική ζωή. Μάλιστα δε ηξιώθη ακόμη περισσότερο μέσα σε αυτά τα δίσεκτα χρόνια να έχει και άλλες ευκαιρίες από τις σπάνιες, όπως σας είπα, που υπήρχαν για μια περαιτέρω έτσι κατάρτιση γραμματική, και εσπούδασε κοντά σε 2 δασκάλους, τον Ιουστίνο Δεκαδίωνα και τον Ανδρέα Αρνή. 2 από τους ελαχίστους δασκάλους οι οποίοι υπήρχαν τότε στο υπόδουλο γένος. Συγχρόνως είχε μία καταπληκτική πρόοδο στην κατά Χριστόν ασκητική ζωή. Διήρχετο με νηστεία, με αγρυπνία, με προσευχή και εκείνο που ήταν το βασικό του χαρακτηριστικό, όπως αναφέρουν οι πηγές, ήταν η υπακοή στο γέροντά του. Επειδή λοιπόν είχε προοδεύσει και είχε οριμάσει πνευματικά, κάποια στιγμή ο γέροντάς του νωρίς στην 1ου 20ου έτους ίσως, τον έκυρε μοναχό, και μάλιστα όταν πραγματοποίησε μία περιοδία, όπως πνευματική περιοδία, τις οποίες συνήθιζαν τότε και τώρα τις κάνουν έτσι μοναστικές αδερφότητες, όπου επισκέπτονται άλλα μοναστικά κέντρα για να δουν τον τρόπο της ζωής, για να γνωρίσουν αγιασμένους γέροντες, για να ανταλλάξουν εμπειρίες κλπ. Έτσι και ο γέρον Ακάκιος πραγματοποίησε μια τέτοια πνευματική περιοδία, κατά την οποία πήρε μαζί του και τον νεαρό, τον μοναχό Δαβίδ. Βρέθηκαν στην Μονή Οικονομίου, στο όρος Όσα, στο Κίσαβο δηλαδή, στη Θεσσαλία, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στον Όλυμπο και στο Πήλιο, όπου εκεί ήταν το μοναστήρι αυτό και έμειναν κάποιο χρονικό διάστημα, και με την προτροπή των πατέρων εκεί της Μονής, οι οποίοι εξετίμησαν τα χαρίσματά του και την πνευματική του ωριμότητα, και με την ευλογία του γέροντός του, εχειροτονήθη διάκονος. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που παρέμειναν εκεί, ο γέροντάς του απεφάσισε να περιοδεύσει στο Άγιον Όρος και πήρε μαζί του και τον Όσιο Δαβίδ και περιήρθαν διαφόρους μονάς και έδρεψαν τους καρπούς και το μέλι της μοναχικής εμπειρίας. Από εκεί ο Ακάκιος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν και είναι η έδρα του Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά δεν επήρε μαζί του τον Δαβίδ, τον Διάκονο Δαβίδ, τον οποίον αφήκε για την περαιτέρω κατάρτισή του στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας, η οποία Μονή της Μεγίστης Λαύρας εκτίστη, είχε εκτίτω τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, είναι το πρώτο μοναστήρι του Αγίου Όρους και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σήμερα μοναστήρια εκεί. Εκεί πάλι ακολούθησε το πρόγραμμα το μοναχικό της μονής αυτής και είχε μία καταπληκτική πνευματική πρόοδο. Εδώ μεταξύ, στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε μεταβεί, όπως είπαμε, ο γέροντάς του, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου τον εξέλεξε επίσκοπο, Μητροπολίτη Άρτης και Ναυπάξτου. Τότε ήταν μια μεγάλη Μητρόπολης, Άρτης και Ναυπάξτου. Και όταν πήγε εκεί, επειδή όπως καταλαβαίνετε στην εποχή αυτή υπήρχε και έλλειψη κλήρου, πολλό μάλλον και έλλειψη κατερτισμένων κληρικών όπως ήδη τονίσαμε. Γι' αυτό και ο Ακάκιος, ο νέος λοιπόν Μητροπολίτης εκεί, εκάλεσε τον Διάκονο Δαβίδ να σπεύσει εις βοήθειά του. Πράγματι, ο Διάκονος Δαβίδ, ο οποίος όπως είπαμε ήταν πρότυπον υπακοής, ανταπεκρίθη αμέσως στην πρόσκληση του γέροντός του και μετέβη κοντά του. Εκεί ζούσε ασκητικά, σαν να ήταν στο μοναστήρι και συγχρόνως επέδειξε και τα σπουδαία ποιμαντικά χαρίσματα τα οποία είχε στη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Μητροπόλεως και η γέννηση διαπίμαση του λαού του Θεού. Γι' αυτό ο Ακάκιος νωρίς, αφού τον χειροτώνησε βέβαια πρεσβύτερο, νωρίς θέλησε να τον προτείνει για να γίνει επίσκοπος, διότι διέβλεψε τα χαρίσματα και τις ικανότητες τις οποίες είχε, αλλά αυτή τη φορά ο ταπεινός ιερομόναχος Δαβίδ, ακολουθών τα βήματα μεγάλων Αγίων ασκητών πατέρων του παρελθόντος, έκανε για πρώτη φορά στη ζωή του ανυπακοή στο γέροντά του και δεν εδέχθη να χειροτονηθεί επίσκοπος, αλλά θέλησε να διακονεί από την θέση του ιερομονάχου. Τότε υπεχώρησε ο γέροντάς του και αντί της επισκοπής τον εγκατέστησε ηγούμενο σε μία ιστορική μονή της περιφερίας του, τη Μονή Βαρνακόβης, θα ξέρετε είναι εκεί στην Φωκίδα, η οποία ήταν ανδρική τότε, τώρα είναι γυναικεία και η οποία είχε διάφορα προβλήματα διοικητικά και άλλα και τον έστειλε λόγω της των ποιμαντικών του χαρισμάτων για να αποκαταστεί στην τάξη στη Μονή. Όπερ και γένετο έμεινε κάποιο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, κατά μία πληροφορία την οποία έχουμε, γιατί σας λέω, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές, ας πούμε, να μια πληροφορία, ο πατέρας Ιερεμίας ο πρώτος περιόδευσε στις επαρχίες εδώ του ελλαδικού χώρου και βρέθη, έχουμε μια μαρτυρία, το 1530 μετέβησε η Μονή Βαρνακόβης και μάλιστα και αυτός, όπως προηγουμένως ο Ακάκιος, το επρότεινε τον χειροτονήσει επίσκοπο, αλλά και πάλι ειρνήθη. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι το 1530 ήταν ηγούμενος στο μοναστήρι. Έτσι συλλέγουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Αφού αποκατέστησε με τη χάρη του Θεού την τάξη εκεί στο μοναστήρι, επειδή ήταν, όπως είπαμε και προηγουμένως, εραστής της ησυχίας και της ασκητικής ζωής, ανεχώρησε προφανώς με την ευλογία του γέροντός του για να ζήσει μια αναχωρητική ζωή, πιο αυστηρό δηλαδή, πιο αυστηρή μοναχική ζωή, και μετέβη στην περιοχή της Βιωτίας, στο Στήριον όρος, όπου τότε υπήρχαν ασκηταριά, δηλαδή μοναστήρια με αυστηρό τυπικό, και εκεί μόνος μόνο ο Θεό εγκατεβίωσε. Αλλά ο Θεός έθεσε τον λίχνον επί τη λιχνία και η αρετή του και τα χαρίσματά του έγιναν γνωστά εις τους ανθρώπους και άλλοι εραστέ της ησυχίας και της ασκητικής αυτής ζωής έσπευσαν κοντά του για να γίνουν υποτακτικοί του και συναγωνιστέ του στον αγώνα για την καταχάριν θέωση και τον αγιασμό τους. Και έτσι διήρχονται το χρόνο εξαγοραζόμενοι των καιρών με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και επιπλέον ο Άγιος ως αν άλλος κοσμάς ο εντολός ή αν θέλετε ως πρόδρομος του Αγίου Κοσμάτου εντολού έκανε και περιοδίες στις γύρω περιοχές και δίδασκε το χυμαζόμενο λαό του Θεού, ο οποίος εκινδύνευε τον θανάσιμο κίνδυνο του εξισλαμισμού. Επειδή δηλαδή δεν υπήρχαν πολλοί ιερείς, επειδή δεν υπήρχαν εγγράμματοι ιερείς, δεν υπήρχε κήρυγμα εν πολλής, οι άνθρωποι είχαν αρχίσει σιγά σιγά να απομακρύνεται από την πίστη, να αμβλύνεται η πίστη τους, είχαν αρχίσει να επηρεάζονται και στη ζωή τους, στο ήθος, στην καθημερινότητά τους από το μουσουλμανικό, το ισλαμικό ήθος, τον γουρουνίσιο νόμο όπως τον χαρακτηρίζει ο Άγιος Κοσμάς ο εντολός, και εκινδύνευαν θανασίμως, διότι εάν κανείς αρχίζει να έχει έλλειψη περί την πίστη, αυτό επηρεάζει και τη ζωή του. Και η ανήθικος ζωή του, η κτηνώδη ζωή του, η βοσκηματώδη ζωή του επηρεάζει και την πίστη αυτού, όπως τονίζει και ο Μέγας Βασίλειος, αλλά τονίζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο υπέροχο προήμιο του νέου μαρτυρολογίου, το οποίο σας συνιστώ να το διαβάσετε, και το νέο μαρτυρολόγιο όλο το βιβλίο που αναφέρεται στους μάρτυρες της Τουρκοκρατίας, αλλά και το υπέροχο προήμιο το οποίο είναι θεολογικότατο. Έτσι λοιπόν εστερέωνε τους ανθρώπους, τους ραγιάδες στην πίστη και αυτούς οι οποίοι παραπατούσαν ή είχαν λοξοδρομήσει τους επανέφερε στην πίστη, κάτι το οποίο βέβαια περιέπεσε στην αντίληψη του δυνάστη και γι' αυτό τον εσηκοφάντησαν. Και όπως αναφέρουν οι πηγές, το δείτε αν διαβάσετε το νέο μαρτυρολόγιο, έχει πολλές τέτοιες περιπτώσεις, η συκοφαντία που λέγεται αβανία ήταν στην ημερησία διάταξη. Και αυτό τι σημαίνει, πώς γινόταν, αν ήθελαν κάποιον να τον βγάλουν από τη μέση, τον συκοφαντούσαν και έλεγαν αυτός είπε ότι θα γίνει μουσουλμάνος, ότι θα ασπαστεί το Ισλάμ, ή ότι έκανε τον Ισλαμικό χαιρετισμό και τώρα δεν θέλει να γυρίσει πίσω, να γίνει χριστιανός. Και αυτό η άρνηση του Ισλάμ σήμαινε θάνατο. Τον κατηγόρησαν με κάποια κατηγορία συκοφαντική. Ένας Τούρκος που τον είχε άχθει γιατί στερέωνε τους χριστιανούς στην πίστη, και τον συνέλαβε, γιατί ο καθένας εκεί έκανε και τον αστυνόμο. Ήταν μια ασυδοσία, η Οθωμανική δικαιοσύνη ήταν μια ασύδοτη δικαιοσύνη. Τι δικαιοσύνη να την κάνει ο Θεός, δηλαδή. Άμα έπεφτε στα χέρια ή άλλαξε ο πιστούσες ή έτρωγες το κεφάλι σου. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Είχες, δεν είχες δίκιο. Αρκεί να καταλάβετε, εάν σε συκοφαντούσε ένας μουσουλμάνος, δεν την γλίτωνες, ή το ένα ή το άλλο έπρεπε να γίνει. Δεν πιανόταν η μαρτυρία των χριστιανών. Τέτοια δικαιοσύνη ήταν. Τέλος πάντων, τον παρέδωσε στο διοικητή, τον εξυλοκόπησαν αγρίως, τον άφησαν κρεμασμένο επί ώρες ολόκληρες και οι χριστιανοί, όπως συνέβαινε πολλές φορές, επειδή ξέρετε, όπως λέει μια παροιμία η οποία υπήρχε τότε εκεί στην Τουρκοκρατία, στον Τούρκο λέει άσπρα δώστου και καβαλή και σέτον, δώστου μπαξίση και θα σου κάνει ό,τι θέλεις. Τέλος πάντων, κατόρθωσαν εκεί οι προύχοντες και παρενέβησαν στον διοικητή της Λιβαδιάς και κατόρθωσαν, θα του δώσαν προφανώς και τον Μπαξίση, τον παρέλαβαν, έκανε πολύ καιρό να συνέλθει γιατί ήταν ημιθανής από το ξύλο και το κρέμασμα. Και όταν συνήλθε, ανεχώρησε από τον τόπο εκείνο για να βρει ένα τόπο μεγαλύτερης ησυχίας για να ασκηθεί μόνος μόνο Θεό. Κατά θείαν οικονομία, κατακλείσιν Θεού, διότι όπως βλέπετε όλες οι ενέργειές του δεν ήταν αυτόνομες ενέργειες, αλλά ήταν κατά το θέλημα του Θεού, το οποίο προέτασε συμφώνως προς αυτό που μου είχε πει και ο σύγχρονος όσιος, ο Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μη βάζεις τα προγράμματά σου μπροστά από τα προγράμματα του Θεού. Έβαζε δηλαδή το θείο θέλημα μπροστά από το δικό του θέλημα και έβαζε, πήγαινε όπου τον καλούσε. Εδώ λοιπόν το θέλημα του Θεού ήταν να διαπεραιωθεί στην Ίσο Εύβοια που είναι απέναντι και να μεταβεί στην περιοχή των Ροβιών. Θα έχετε πάει στις Ροβιές, πάνω από τις οποίες σε υψόμετρο 600 μέτρων, οι Ροβιές είναι παραθαλάσσιο χωριό, σε υψόμετρο 600 μέτρων ευρίσκεται μια εκκλησία, ένα εξοκλήσι της Μεταμορφώσεως, της Σωτήρος. Εκεί λοιπόν πήγε και έμεινε Και πάλι όπως συνέβη και στο Στήριον Όρος, έτσι και εκεί διεδόθη η είδηση της εκεί παρουσίας ενός Αγίου Ασκητού και άνθρωποι οι οποίοι είχαν τον ίδιο πόθο έσωσαν κοντά του και έγιναν υποτακτικοί του και για να μπορέσουν να έχουν μια στέγη να μένουν με χρήματα τα οποία συνεκέντρωσε από φιλογενείς Έλληνες όσοι ήταν εμπορευόμενοι ή είχαν κάποια δυνατότητα οικονομική, λίγοι ήταν πάντα, και επίσης με χρήματα τα οποία συνεκέντρωσε σε ένα έρανο τον οποίο πραγματοποίησε στη Ρωσία. Η Ρωσία τότε ήταν μεγάλη ορθόδοξος δύναμης και πολλές φορές τα μοναστήρια κατέφευγαν εκεί και έκαναν ζητίες, όπως σε λέγονται, εράνους δηλαδή, πήγαιναν Ιερά Λείψανα και έκαναν ζητίες εράνους για να μπορέσουν να καλύψουν διάφορες ανάγκες τις οποίες είχαν προκειμένου για να χτίσουν μερικά κελιά να εγκατασταθούν οι μοναχοί. Κατά θαυμαστό τρόπο τα χρήματα τα οποία συνεκέντρωσε και τα οποία ήταν αρκετά και υπήρξε το πρόβλημα πώς θα μεταφερθούν. Ήταν ταξίδι, ούτε αεροπλάνα υπήρχαν τότε, ούτε τρένα, ούτε αυτοκίνητα, τίποτα δεν υπήρχε. Το δύο τραμ, πόδια δηλαδή και γαϊδουράκι, όταν υπήρχε. Επειδή ήταν δε και ο κίνδυνος από τους ληστές και λοιπά, εσκάλισε τον κορμό ενός δέντρου, τα έβαλε μέσα, το εσφράγισε, το έριξε στον ποταμό, το εσταύρωσε και αυτό ήρθε από τον ποταμό, βγήκε στη Μαύρη Θάλασσα και από εκεί στο Αιγαίο και ήρθε στις Ροβιές και άραξε εκεί στην ακτή των Ροβιών. Και όταν αυτός ήρθε αδιαξηρά όπως ερχόταν τέλος πάντων, πήγε και το βρήκε και από τα χρήματα αυτά μαζί με ό,τι άλλα είχε συλλέξει έχισε το μοναστήρι. Γι' αυτό και είναι ο κτήτορ της Μονής και ξέρουμε ότι έγινε κτήτορ της Μονής μετά το 1530, δηλαδή το 1530 όπως είπαμε ακόμα ήταν στη Μονή Βαρνακόβης ηγούμενος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική γλώσσα terminus postquem, ο χρόνος μετά από τον οποίο έγινε κάτι, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πότε, ήταν το 35, ήταν το 40, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά πάντως μετά το 1530. Εκεί και πάλι επενδύεται στην κατά Χριστό ζωή και, και επίμενε τα μέλη της αδερφότητος και τους οδηγούσε στη μοναχική Τρίβων. Συγχρόνως όμως, όπως αναφέρουν οι πηγές, ως άλλος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και πρόδρομος μάλλον του Αγίου Κοσμά, διότι έζησε δύο αιώνες πριν τον Άγιο Κοσμά, τον Αιτωλό Όσιος Δαβίδ, εκαλείτο από επισκόπους των Μπέριξ περιοχών, κοντινών και μακρινών, για να στηρίξει το πίμνιο με το κήρυγμά του, το οποίο εκινδύνευε από τον κίνδυνο των εξισλαμισμών. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανε και στη Βιωτία εκεί όπου είχε αυτό το ξυλοδαρμό και παρολίγο να τον αμαρτυρήσει εκεί, έτσι και εδώ συνέχισε το έργο αυτό το ιεραποστολικό, με αποτέλεσμα να γίνει αφορμή πολλοί άνθρωποι να παραμείνουν εδραίοι στην πίστη τους και άλλοι να επιστρέψουν στην πίστη που είχαν πλανηθεί. Γιατί ας το πούμε και αυτό, άλλο πράγμα η Εκκλησία, άλλο το Ισλάμ, άλλο ο Ιουδαϊσμός, και αυτό το τονίζω διότι γίνεται πολύς λόγος για τις τρεις δίθεν μονοθεϊστικές θρησκείες, όπου υποβιβάζουμε την Εκκλησία σε μια θρησκεία ισότιμη με το Ισλάμ και το Ιουδαϊσμό, δηλαδή βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και λέω το απλό για να καταδειχθεί το παράλογο και το βλάσιμο της υποθέσεως. Εάν ήταν το ίδιο και ότι με όλους αυτούς τους δρόμους θα μπορούσε κανείς να αγιαστεί και να σωθεί, τότε ο Χριστός αδίκως ενυνθρώπισε και σταυρώθηκε, ανέστη και λοιπά. Και επιπλέον, εάν ήταν έτσι, δεν θα τον εσταύρωναν οι Ιουδαίοι, εάν ήταν το ίδιο. Και αν ήμασταν το ίδιο με το Ισλάμ, δεν θα είχαμε τα νέφη των μαρτύρων, τις χιλιάδες των μαρτύρων που αν δεν άλλαζαν την πίστη τους έκοβαν το κεφάλι ή τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Δεν σας τα λέω γιατί θα σηκωθεί η τρίχα της κεφαλής σου. Αν δείτε φωτογραφίες, χαλκογραφίες της εποχής εκείνης για τα μαρτύρια που υπεβάλλονται οι χριστιανοί για να αρνηθούν την πίστη τους, θα πάθετε σοκ κυριολεκτικά. Λοιπόν, εάν ήταν το ίδιο, γιατί η μεν θα εσταύρωνα τον Χριστό, η δε θα οδηγούσαν στο μαρτύριο και θα επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς και πλήθος χιλιάδες λαϊκών, δια την πίστη και μόνο. Γι' αυτό ας μην επιτρέπουμε σε αυτούς μας και σε κανένα να ασπάζεται αυτή την πλάνη. Όλους τους αγαπούμε, για όλους ευχόμεθα να μετανοήσουν και να επιστρέψουν, διότι όπως ο Θεός, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμοθέλη, πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και σε πείγνωση την αληθείας ελθύν, όπως ο Χριστός έδωσε παραγγελίες στους Αποστόλους, πορευθέτε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας σε αυτούς πάντα όσα είναι τηλάμην ημίν. Δεν είναι η ίδια διδασκαλία, μη λέμε ότι θέλουμε τώρα. Όπως είπε και τους παρεκκίνησε και έσαι με μάρτυρες έως εσχάτου της γης. Επομένως όλοι θέλουμε να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, η οποία είναι το σπίτι μας, το παγκόσμιο σπίτι, και στην οποία είναι και κλειμένοι όλοι να γίνουν μέλη, φεύγοντες τη δουλεία της πλάνης και της αμαρτίας. Αλλά εν τη αληθεία, όλους τους αγαπούμε και θέλουμε όλοι να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, ούτως ώστε να απολαμβάνουν το έλεος, τη φιλανθρωπία του Θεού και τη σωτηρία. Αυτή ήταν μια παρένθεση που τη θεωρώ αναγκαία, διότι με τον οικουμενισμό γίνεται μια τρομακτική σύγχυση και προβάλλεται αυτές οι βλάσιμες θεωρίες της πανθρησκείας και λοιπά, που ουσιαστικά, όπως λέει, όπως λένε, χωρίς Χριστό μπορούμε να σωθούμε από διαφόρους δρόμους, ενώ ο Χριστός μας είπε χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Επομένως, είναι βλάσιμο να λέμε αυτά τα πράγματα, όποιος και αν τα λέει.

έκανε και τις περιοδίες για τις οποίες είπαμε. Κατόπιν, προς το τέλος της επηγείου ζωής του, παραιτήθηκε από την ηγουμενία, επειδή είχε πάντα αυτό τον έρωτα της ασκήσεως, και απεσήρθη σε ένα σπηλαιώδες κελί σε κάνα χιλιόμετρο από το μοναστήρι του Σίδου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Έχετε πάει. Σε μια χαράδρα μέσα είναι αυτό. Ένα υποτυπώδες, απλώς υποφυλάσσει από τη βροχή, γιατί μπάζει κιόλας και το κρύο και λοιπά, είναι διάτρητο. Εκεί λοιπόν, μόνος μόνο Θεό, διήρχε τον νηστή Αγρυπνία προσευχή, πήγαινε την Κυριακή στο μοναστήρι, κοινωνούσε, έπαιρνε αντίδωρο και με το αντίδωρο αυτό περνούσε όλη την εβδομάδα. Και την άλλη Κυριακή ξαναπήγαινε και ούτω καθεξής. Όταν αισθάνθηκε, είχε την πληροφορία ότι πλησιάζει το τέλος της επηγείου ζωής του, τότε επέστρεψε στο μοναστήρι και βρέθηκε πάλι εν μέσω της αδελφότητος και έδωσε τις τελευταίες υποθήκες και συμβουλές προς τα πνευματικά του παιδιά, προς τους μοναχούς και τους εστερέωσε στην πίστη για να έχουν μια ευλογημένη συνέχεια. Εκεί ανεπάφθη εν Κυρίω, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τη χρονολογία, περίπου στα μέσα, περίπου, γιατί δεν έχουμε μαρτυρία καταγεγραμμένη, του 16ου αιώνα. Το μοναστήρι είχε μια πλουσία ιστορία, ήταν κοινόβιο, είχε πολλές δωρεές των πιστών και εκ του μηδενός που είπαμε δεν είχε τίποτα. Τώρα προσέφεραν οι άνθρωποι τις γέες και άλλες δωρεές έκαναν και πέρασε περιόδους ακμής και βεβαίως και αυτή η μονή όπως και τα άλλα μοναστήρια κατά την περίοδο αυτή της τουρκοκρατίας και μετά τα αυτά και στην εποχή μας ήταν φάροι οι οποίοι φώτιζαν τον κόσμο στην πίστη και οι οποίοι συνέτρεχαν τους ανθρώπους εις τας ανάγκας των και γι' αυτό και σε μεγάλες, κάτι το οποίο έκανε το ξέρω από πρώτο χέρι και ο μακαριστός, ο πατήρ Ιάκωβος, ο ηγούμενος, ο οποίος βοηθούσε πάντα τους προσερχομένους εκεί, είτε τους έδινε χρήματα, είτε τους έδινε είδη, αλεύρι, λάδι, ελιές, όσπρια, ό,τι είχαν τέλος πάντων. Ίσως μια άλλη φορά μιλήσουμε για τον πατέρα Ιάκωβο και να πούμε λεπτομερώς, γιατί αυτά τα ξέρω από πρώτο χέρι, ήμουν αυτόπτης και αυτίκος μάρτης. Αλλά εκείνο που έχω να σας πω, μια και αναφερόμεθα, και είναι ένα άλλο, θέλω να διαλύσουμε άλλο ένα μύθο, να κάνουμε μια απομυθοποίηση όπως λέμε, περί της δίθεν τεραστίας εκκλησιαστικής περιουσίας. Βεβαίως είχαν, ας πάρουμε το συγκεκριμένο μοναστήρι, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με άλλα μοναστήρια και μεγάλα μοναστήρια, πολύ μεγαλύτερα μοναστήρια όπως είναι εδώ της Αττικής, Μονή Πετράκη, Μονή Πεντέλη κλπ. Που είχαν όντως τεράστιες εκτάσεις, αλλά στις διάφορες περιστάσεις του γένους εκποιούσαν την περιουσία για να θρέψουν τους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν στον Όσιο Δαβίδ που ξέρω από πρώτο χέρι, από τις Ροβιές και πάνω υπάρχουν 4 χωριουδάκια. Θα τα ξέρετε ίσως, το Παλιοχώρι, το

0: Καλαμούδι, Δαμιά και ο Δρυμώνας. Αυτά όλα ήταν γέες της Μονής. Αλλά με τη Μικρασιατική καταστροφή που ήρθαν οι πρόσφυγες και δεν είχαν που την κεφαλή κλείνει, η Μονή διέθεσε τις γέες αυτές και έχουν χτιστεί 4 χωριά εκεί. Έχουν τα σπιτάκια τους, έχουν τα χωραφάκια τους και τους υπηρετεί η Μονή, διότι δεν είναι μικρά, δεν έχουν εφημέριο και ο ιερομόναχος, ένας από τους ιερομονάχους της Μονής, όπως ήταν και ο πατήρ Ιάκωβος στα νιάτα του ή ο πατήρ Κύριλλος μετά και ούτω καθεξής, πηγαίνουν και λειτουργούν, βαφτίζουν, παντρεύουν, κάνουν γενικά τις ακολουθίες της Εκκλησίας στα χωριουδάκια. Έτσι, η εκκλησιαστική περιουσία, χώρια βέβαια και από την απαλωτρίωση του 1952, όπου εδόθη ένα μέγα μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας στο κράτος με αντάλλαγμα τη μισθοδοσία του κλήρου. Επομένως, η μισθοδοσία του κλήρου δεν είναι ένα χάρισμα του κράτους προς την Εκκλησία, αλλά είναι επί τη βάση της συμφωνίας την οποία είχα κάνει κάτι το οποίο το έδωσε ως ανταποδοτικόν αυτής της δωρεάς της Εκκλησίας προς το κράτος. Και γενικά θα μπορούσα να σας μιλάω πολλή ώρα για το θέμα αυτό, γιατί έχω υπόψη μου περιστατικά και από άλλα μοναστήρια, αλλά είναι μύθος το ότι είναι απέραντη η εκκλησιαστική περιουσία. Δεν είναι πλέον απέραντη. Ήταν, δεν είναι. Είτε με τις παροχές τις οποίες έχουν κάνει τα μοναστήρια. Δέστε, το νοσοκομείο, ο Ευαγγελισμός, θύμα της Μονής Πετράκη, η Ακαδημία Αθηνών και πολλά άλλα επίσης κτίρια είναι χτισμένα επάνω σε εκκλησιαστικά οικόπεδα. Διότι σχολεία, νοσοκομεία και άλλα στρατόπεδα κλπ. Έχουν γίνει από εκκλησιαστική περιουσία. Και έχει συρρικνωθεί η περιουσία αυτή πέραν του ότι πολύ μέγα μέρος αυτής είναι και δασική, επομένως αναξιοποίητος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Την έχει μεν, αλλά μόνο πληρώνει έμφυα και όχι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε να την πουλήσει, ούτε να την αξιοποιήσει. Λοιπόν, αυτά τα λέω για να είμαστε ενήμεροι και να μην μπλανόμεθα από τα παραμύθια τα οποία λέγουν οι πολέμοι της Εκκλησίας. Αυτή είναι η αλήθεια και όποιος θέλει μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Ο Άγιος λοιπόν, για να επανέλθουμε, ευηρέστησε εις το Θεό, γι' αυτό και ιξιώθη υπό της χάριτος του Θεού να λάβει τα χαρίσματα του Θαυματουργήν. Και όταν ήταν εν ζωή επί της γης και μετά την κοίμησή του μέσω των Ιερών Λειψάνων. Διότι ο άνθρωπος, και αυτό να μην το ξεχνάμε γιατί υπάρχουν και οι πλάνες των γνωστικών, ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότης και αγιάζεται ως όλος άνθρωπος, και η ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων, μάλλον διά των Ιερών Λείψανων των Αγίων, όσοι τα προσκυνούμε τα πίστεως, ότι ως θέα γυμνά εκβλίζουσιν οι άματα, όπως ψάλλουμε σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας, θαυματουργούν. Τα θαύματα δηλαδή γίνονται υπό του Θεού, διά των Αγίων, και με αυτό ο Θεός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός δείχνει την ευαρέσκειά Του προς αυτούς οι οποίοι θυσίασαν τα πάντα για την αγάπη Του. Έτσι λοιπόν και ο Όσιος Δαβίδ και ζών και μετά την κοίμησή του επιτέλει σωρία θαυμάτων, χιλιάδες, εκατομμύρια θαύματα, είτε ιάσεως ασθενών από καρκίνους και από οποιοδήποτε αρρώστια, είτε πραγματοποιήσεως της τεκνογωνίας, άνθρωποι που δεν μπορούν να συλλάβουν και να κάνουν παιδιά, πηγαίνουν εκεί, τους σταυρώνουν με την κάρα του οσίου και γεννούν παιδιά. Βεβαίως, αυτά γίνονται όλα κατά το θέλημα του Θεού, γιατί δεν γίνεται πάντοτε και σε όλους, αλλά όταν ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, το επιτρέπει να γίνει. Έτσι, δεν είναι προσωπολήπτης, δηλαδή να λέει εδώ θα, να βάζουμε το μέσον και εδώ να γίνεται εκεί να μην γίνεται, αλλά κατά περίπτωση και εφόσον είναι προσωτηρία του ανθρώπου. Τα θαύματα δηλαδή δεν γίνονται προς εντυπωσιασμών ή εκφοβισμών, αλλά γίνονται προς σωτηρία και αγιασμών. Ένα από τα χαρακτηριστικά θαύματα που είμαι μάρτης του γεγονότος με τον Όσιο Δαβίδ είναι, πέραν του ότι είχε το χάρισμα να φυγαδεύει τα δαιμόνια και όπως μας έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος, εσταύρωνε τους ανθρώπους με την κάρα του και ούρλιαζαν τα δαιμόνια, φύγε ρε Ιάκωβε, μασκές ας πούμε, δεν μπορούμε, φύγε κοκαλιάρι, τον έβριζαν εκεί πέρα κλπ, αλλά έφευγαν. Αλλά εκτός όλων αυτών, και να σας τα διηγείτε αυτά ο πατήρ Ιάκωβος, εκεί ήταν το καταπληκτικό, να τον, δεν ξέρω πώς τον έχετε γνωρίσει, είχε ένα χιούμορ και μια γλαφυρότητα στο λόγο του, ήταν ποταμός πραγματικά, και να τα λέει και να μιμείται και όλες πως μιλούσαν οι άνθρωποι, την ευχή του να έχουμε. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα ήθελα έτσι κατακλείοντας την ομιλία να πω, που ήμουν αμάρτης, πηγαίναμε με τους φοιτητάς από το Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο ένα διήμερο και προσκυνούσαμε το μοναστήρι, προσκυνούσαν τα ιερά λείψανα, έβλεπαν τον γέροντα ο οποίος μιλούσε στους φοιτητάς, εξομολογούντο πολύ για πρώτη φορά στη ζωή τους. Είχαμε, θα σας πω, αν μιλήσουμε για τον γέροντα άλλη φορά, θα σας πω πολλά πράγματα. Λοιπόν, θυμάμαι δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η μία ήταν στο μοναστήρι, ήμασταν μέσα στην εκκλησία, στο καθολικό. Καθολικό είναι η κεντρική εκκλησία της Μονής, έτσι, γιατί έχει παρεκκλήσια το μοναστήρι. Η κεντρική εκκλησία λέγεται καθολικό. Ήμασταν εκεί μαζεμένοι όλα τα παιδιά, καμιά πενταριά φοιτητές και φοιτήτριες, και μιλούσε ο γέροντας. Και ευνηδίως πλημμύρισε ο τόπος από μια ευωδία. Ευνηδίως, χωρίς να υπάρχει, να μπορούμε να το εξηγήσουμε. Και του λέω, γέροντα, ευωδιάζει η εκκλησία. Παιδί μου, έτσι όπως μιλούσε, παιδί μου, ο Άγιος χαίρεται που είναι οι φοιτητές, που έχουν έρθει φοιτητές εδώ πέρα. Κράτησε λίγη ώρα και εξφανίστηκε. Ένα δεύτερο πάλι συγκλονιστικό. Όπως ίσως θα ξέρετε κάποιοι από εσάς, εκείνα τα χρόνια με την ευλογία του γέροντος Ιακώβου και των εδώ εκκλησιαστικών αρχών της Αρχιεπισκοπής και της σχολής, φέρναμε την κάρα του Οσίου Δαβίδ στο θεολογική σχολή, στο παρεκκλήσιο, και κάναμε και αγρυπνίες, κάναμε και παρακλήσεις, ωραίες ημέρες μεγαλείου και πολλής ωφελίας πνευματικής. Εγώ κάποιες φορές ήμουν ο οδηγός που πήγαινα στο μοναστήρι και έφερνα τον πατέρα Κύριλλο πριν γίνει ηγούμενος, ο οποίος κρατούσε στην αγκαλιά του τη λειψανοθήκη με την κάρα του Οσίου Δαβίδ, και εγώ οδηγούσα δίπλα. Μία φορά λοιπόν από αυτές πλησιάζαμε στην είσοδο της σχολής και ενώ θέλαμε γύρω στα 50 μέτρα για να φτάσουμε, πλημμύρισε το αυτοκίνητο από την ευωδία, από την κιάρα. Ευνηδίως. Είναι η χάρη του Θεού η οποία φανερώνει ότι ο Άγιος έχει ευαρεστήσει το Θεό και πλέον αυτά όλα γίνονται, επαναλαμβάνω, όχι προς εντυπωσιασμόν, αλλά προς ωφέλεια και αγιασμόν.
1: Ακούσαμε ομιλία με θέμα Όσιος Δαβίδ ο Γέρον
2: του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευθυμίου,
1: που εκφωνήθηκε την 1η Νοεμβρίου το 2015.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 21. ο Θεός μου, πρόσχες μη, είναι ατί εγκατελειπές με, μακράν απ' τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας, και ουκ εις ακούσει, και νυκτός, και ουκ εις άνοιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ, επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ου κατεσχύνθησαν. Εγώ δε ημίς κόλιξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ή ο εξπάσας με εκγαστρός. Η ελπίς μου απομαστών της μητρός μου, επί σε απερίφθην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εισύ, μη αποστείς από μου, η θλίψης εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθών. Περιοκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με, ίνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζων και οριόμενος. Οσί είδωρε ξεχύθην, και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου οσί κυρός τυκόμενος, εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη οσί όστρακον η ισχύς μου, και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατηνόησαν και επίδων με. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειάν μου, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχήν μου και εκχυρός κοινός των μονογενή σου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Η φοβούμενη των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δι' επ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το κεκραγένε με προς αυτόν, εισήκουσέ μου. Παρασού ο έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης, και προσκυνήσουσιν ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία, αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι κατεβαίνοντες εις γην, και η ψυχή μου αυτό ζει. Και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη, και αναγγελούσε την δικαιοσύνην. Αυτού λαό το τεχθισωμένο, ον επίησε ο Κύριος.
1: Ψαλμός 21. θερμή δέηση προς τον Θεό για σωτηρία και θερμή ευχαριστία λόγω της σωτηρίας. Ψαλμός Χριστολογικός. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, δώσε προσοχή στον πόνο μου, γιατί με έχεις εγκαταλείψει. Βλέπω ότι η σωτηρία μου είναι πολύ μακράν. Έχω βυθιστεί σε απίθμενο βάθος οδύνης και εσύ δεν ακούεις τις θρηνώδεις κραυγές της προσευχής μου. Θεέ μου, φωνάζω προς εσένα όλη την ημέρα, χωρίς όμως να εισακούομαι. Κράζω όλη τη νύχτα, χωρίς ποτέ από κανένα να χαρακτηριστεί ως παραλογισμός και ανοησία η εναγώνια αυτή προσευχή μου. Και όμως αισθάνομαι ότι εσύ είσαι κοντά μου, γιατί κατοικείς στον ιερό τόπο της σκηνής σου, στην Αγία Σιών. Εσύ είσαι η δόξα και το καύχημα του λαού σου, του Ισραήλ. Σε εσένα είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους οι πρόγονοί μας. Σε εσένα ήλπισαν και εσύ, ανταμείβοντας την πίστη τους, τους απάλλαξες από τους κινδύνους. Προς εσένα έκραξαν εκείνοι με όλη τους τη δύναμη και σώθηκαν από τα κακά και τους κινδύνους που τους απειλούσαν. Σε εσένα στήριξαν τις ελπίδες τους και δεν ντροπιάστηκαν γι' αυτό, αλλά δικαιώθηκαν. Εγώ όμως είμαι άθλιος σαν ένα σκουλίκι. Δεν είμαι καν άνθρωπος. Έγινα χλεβασμός και περίγελος των ανθρώπων. Σαν μια τυποτένια ύπαρξη θεωρούμε από τον λαό. Όλοι όσοι με γνωρίζουν και με βλέπουν, με εμπέζουν και με σαρκάζουν. Με υβρίζουν και με βλασφημούν. Κινούν ηρωνικά και απειλητικά την κεφαλή τους λέγοντας: «Ισχυρίζεται ότι έχει στηρίξει τις ελπίδες του στον Κύριο. Αν αυτό είναι αληθινό, ας τον σώσει ο Θεός από τον θάνατο. Ας τον σώσει, διότι αυτός ισχυρίζεται ότι ο Κύριος τον θέλει, ότι ο Κύριος τον αγαπάει ιδιαιτέρως». Και όμως, εγώ αισθάνομαι ότι έχω την βεβαιότητα ότι αγαπώ με από εσένα, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με ανέσπασες από την κοιλιά της μητέρας μου και με έφερε στον κόσμο. Εσύ είσαι η ελπίδα μου από αυτή ακόμα την βρεφική μου ηλικία, όταν θύλαζα το γάλα της μητέρας μου. Και έμβριο, όταν ακόμα βρισκόμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, σε εσένα είχα επιρριφθεί με πίστη. Ναι, Κύριε, από τις εποχές που ήμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Μην απομακρυνθείς λοιπόν και τώρα από εμένα, γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη θλίψη και δεν υπάρχει κανείς να μου δώσει βοήθεια. Οι εχθροί μου με έχουν περικυκλώσει σαν άγριοι μόσχοι. Από παντού με έχουν περισφίξει σαν δυνατοί μενόμενοι ασυγκράτητοι τάβροι. Άνοιξαν εναντίον μου διάπλατα φοβερό το στόμα τους σαν άγρια λιοντάρια, τα οποία οριόμενα αρπάζουν με μανία το θύμα τους. Από τους τρομερούς και αβάστακτους πόνους παρέλυσα. Έγινα σαν το νερό που χύνεται άσκοπα κατά γης. Σαν να διασκορπίστηκαν τα οστά μου. Η καρδιά μου μέσα στο στήθος μου είναι σαν κερί το οποίο λιώνει από τη φωτιά. Σαν πύλινο σκεύος το οποίο χωρίς νερό ξηραίνεται στον φλογερό ήλιο. Έτσι ακριβώς ξηράθηκε και εξέλιπε η δύναμή μου. Η γλώσσα μου από την δίψα που με κατακαίει και την αγωνία κόλλησε στο λάριγκά μου. Και εσύ, Κύριε, φαίνεται σαν να με άφησες να φτάσω στο χώμα του βαθαίου τάφου. Ιδού η εχθρή μου σαν αγέλη αγρίων σκυλιών με έχει περικυκλώσει. Ο συρφετός αυτός των κακούργων ανθρώπων, σαν με φοβερά καρφιά, έχουν διατρυπήσει τα χέρια μου και τα πόδια μου. Από την εξάντληση και την αδυναμία στην οποία έχω καταντήσει, μπορούν όλοι να διακρίνουν και να μετρούν τα οστά του σώματός μου. Οι εχθροί μου, με χερεκακία πολύ, κατανόησαν τον πόνο μου και τον σπαραγμό μου. Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το ακριβότερο ένδυμά μου, δηλαδή τον άραφο χιτώνα, έβαλαν κλήρο ποιος θα το πάρει. Εσύ όμως, Κύριε, μη βραδύνεις να με βοηθήσεις. Μην αναβάλεις άλλο, αλλά έλα στη βοήθειά μου. Γλίτωσε, Κύριε, τη ζωή μου από την ροφέα, την οποία με μανία υψώνουν και ετοιμάζονται να καταφέρουν εναντίον μου οι εχθροί μου. Την μονάκριβη και πολύτιμη ψυχή μου, γλίτωσε την, Κύριε, από τη μανία του λαού, ο οποίος, σαν λυσασμένος σκύλος, όρμα εναντίον μου. Σώσε με από τους εχθρούς μου, οι οποίοι σαν λιοντάρι πεινασμένο ανοίγουν άγριο το στόμα τους για να με καταβροχθήσουν. Εμένα, που έχω βυθιστεί σε τόση ταπείνωση και εξουδένωση, γλίτωσέ με από τους επιτιθεμένους εναντίον μου με μανία ζώου μονοκέρωτος. Εάν, Κύριε, με σώσεις, και πιστεύω απολύτως ότι θα με σώσεις, θα διηγούμε τα μεγαλεία σου στους αδελφούς μου, τον Ισραήλ. Εν μέσω συναθρήσεως λαού πολλού, θα σε δοξολογώ. Εσείς που φοβήστε τον Κύριο, δοξάστε τον. Όλοι οι απόγονοι του Ισραήλ, υμνολογήστε τον. Λατρεύστε τον με φόβο όλοι οι Ισραηλίτες. Διότι ο Κύριος δεν καταφρόνησε και δεν παρέβλεψε με δυσφορία ως ενοχλητική την δέησην εμού του πτωχού και εξευτελισμένου. Ούτε και γύρισε αλλού το πρόσωπό του, αλλά όταν με πίστη έκραξα προς αυτόν, άκουσε και δέχθηκε την προσευχή μου. Λυτρωμένος με τη δύναμή σου, Κύριε, και ασφαλής από σένα, θα πάρω την έμπνευση για να σε υμνολογήσω ανάμεσα σε πολύ λαό. Τα τάματα που έχω κάμει όταν σε επεκαλούμε να με σώσεις, θα τα εκπληρώσω σαν ιερή υποχρέωση ενώπιον όλων εκείνων που σέβονται το όνομά σου. Πλούσια θυσία ευγνωμοσύνης, υλική και πνευματική, θα προσφέρω σε εσένα για τη σωτηρία που μου έδωσες. Από αυτήν θα φάγουν οι πτωχοί και θα χορτάσουν υλικός και πνευματικός και θα δοξολογήσουν τον Κύριο όλοι εκείνοι που με προσευχή και πίστη τον επιζητούν. Με την ιερή αυτή τροφή της θυσίας μου θα ζήσουν οι ψυχές τους εις αιώνας αιώνων. Και αυτά ακόμη τα ειδωλολατρικά έθνη θα ενθυμηθούν τον Κύριο. Όλοι οι εις τα πέρατα της γης κατοικούντες λαοί θα πέσουν ενώπιον του και θα προσκυνήσουν αυτόν όλες οι φυλές της γης. Διότι στον Κύριο ανήκει δικαιωματικά και απόλυτα η βασιλεία επί πάντων και αυτός είναι ο μόνος που δικαιούται να δεσπόζει και πράγματι δεσπόζει πάνω σε όλα τα έθνη. Από το συμπόσιο αυτό της πνευματικής θυσίας θα φάγουν και θα προσκυνήσουν τον Κύριο όλοι οι άρχοντες και οι μεγάλοι του κόσμου. Ενώπιόν του θα πέσουν με σεβασμό και θα προσκυνήσουν με ευγνωμοσύνη και όλοι οι ταλαιπωρημένοι θνητοί που έχουν καταπέσει μέχρι του εδάφους και καταπατούνται από τους ισχυρούς της γης. η ψυχή μου, ολόκληρη η ύπαρξή μου, ζει και υπάρχει για Αυτόν, για να Τον υπηρετεί και να Τον δοξάζει. Και οι απογονοί μου θα Τον υπηρετήσουν με πίστη. Η γενεά αυτή των ευσεβών ανθρώπων που πρόκειται να έλθει, θα αναγγελθεί στον εν ουρανής Κύριο ως λαός δικός Του. Θα αναγγείλουν και θα καταστήσουν γνωστή τη δικαιοσύνη Του εις τον λαό, ο οποίος πρόκειται να γεννηθεί από το πάθημα και τον θρίαμβο του οσίου Του, λαό τον οποίον αναγέννησε και ανέδειξε ο Κύριος.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
4: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής. Με τον πρωτοπρεσβύτερο

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Υπενθυμίζω ότι αύριο είναι 8η Κυριακή Ματθαίου. «Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν», θα ακούσουμε αύριο. Η αρχαία εκκλησιαστική ερμηνευτική παράδοση έδωσε στο αυριανό θαύμα εκκλησιολογικό και ευχαριστηριακό νόημα. Δηλαδή το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων είναι μια προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, κατά την οποία ο νεκρός άνθρωπος λαμβάνει τη μοναδική ενυπόστατη ζωή, τον Χριστό, και ζωοποιείται. Επομένως, μας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να διατυπώσουμε μερικές σκέψεις γύρω από το υπερφυές και μέγα αυτό μυστήριο που αποτελεί το κέντρο όλης της εκκλησιαστικής και πνευματικής ζωής. Υπάρχουν πολλά σημεία που συνδέουν το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων με το μεγάλο θαύμα της Θείας Ευχαριστίας. Το βασικότερο στοιχείο είναι ο πολλαπλασιασμός. Εκεί στην έρημο ο Κύριος με πέντε ψωμιά και δύο ψάρια έθρεψε όλο το λαό. Αυτό γίνεται και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προσφέρεται ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς, ο οποίος ποτέ δεν δαπανάται. Ο ιερέας μετά την εκφώνηση, τα Άγια της Αγίης, μελίζοντας τον άρτο λέει, «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντα εστιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος». Όλοι οι Άγιοι αγιάστηκαν και θα αγιαστούν από την ουράνια αυτή τροφή. Άλλο στοιχείο είναι η δωρεάν μετάληψη. Στο λαό με το θαύμα προσφέρεται η τροφή χωρίς να κοπιάσει, για να σπείρει τον σύτο, να τον θερήσει και να τον κάνει ψωμί. Όπως ο τότε λαός, έτσι και ο λαός του Θεού λαμβάνει αυτή την τροφή χωρίς υδρότων και πόνων και χωρίς αμυτού και της άλλης ακολουθίας. Δηλαδή, η Θεία Κοινωνία προσφέρεται σαν δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Εμείς ποτέ δεν είμαστε άξιοι αυτής της δωρεάς, αλλά πάντοτε μας καταξιώνει η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού. Έστω και αν προηγηθεί εκ μέρους μας η μεγαλύτερη προετοιμασία, και πάλι η Θεία Κοινωνία θα είναι δώρο. Επίσης άλλο στοιχείο ομοιότητος είναι η τροφή. Δηλαδή ο λαός έφαγε τον άρτο στην έρημο και ικανοποίησε το αίσθημα της πείνας. Απέφυγε τον θάνατο από αυτήν. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Θεία Κοινωνία σε άλλο φυσικά επίπεδο. Κοινωνούντες βιώνουμε τη ζωή και αποφεύγουμε τον θάνατο. Έτσι με τη Θεία Κοινωνία αναπτύσσεται μέσα μας η πνευματική ζωή. Επομένως, είναι αδύνατη η ζωή του Θεού χωρίς τη βίωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Παρατηρώντας ακόμη στην αυριανή περικοπή, βλέπουμε ότι έχει μέσα της πολύ ευχαριστηριακή ορολογία. «Λαβών, αναβλέψας εις τον ουρανό ευλόγησε», «και κλάσας έδωκε τις μαθητές». Όλες αυτές οι φράσεις μας υπενθυμίζουν τον μυστικό δείπνο και τη Θεία Ευχαριστία, ιδίως την ευχή της αναφοράς που αποτελεί το κεντρικό τμήμα της Θείας Ευχαριστίας. Εκτός από αυτά υπάρχει εν τούτης μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο θαυμάτων. Ο λαός έφαγε την υλική τροφή, αλλά αργότερα πέθανε, ενώ όποιος τρώει το σώμα του Κυρίου και πίνει το αίμα του Κυρίου αξίως, δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Επίσης, ο άρτος της ζωής, δηλαδή ο Χριστός, είναι η μοναδική τροφή που τρέφει την ψυχή του ανθρώπου και δι' αυτής διοχετεύεται η χάρις και στο σώμα. Όπως είπαμε, η Θεία Ευχαριστία αποτελεί το κέντρο της πνευματικής ζωής. Οι Άγιοι Πατέρες μας λέγουν ότι ο βασικός σκοπός της ενανθρωπίσεως του Χριστού
είναι η ίδρυση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, δια της οποίας αποκτούμε κοινωνία με τον Θεό. Η Θεία Κοινωνία είναι η μοναδική τροφή του νέου λαού του Θεού. Ο νέος λαός, ο χριστιανικός, διαφέρει από τον παλαιό Ιουδαϊκό, στο ότι εκείνοι, οι Ιουδαίοι δηλαδή, άκουγαν το Λόγο του Θεού, ενώ εμείς προχωρούμε στη θεωρία του Λόγου, δηλαδή κοινωνούμε του Λόγου. Έτσι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι μια απλή ακολουθία προσευχών που ικανοποιεί τις θρησκευτικές και ψυχολογικές μας ανάγκες, αλλά είναι το μυστήριο της ζωής μας. Το βάπτισμα καθαρίζει το κατ' εικόνα. Η Θεία Κοινωνία απεργάζεται το καθομοίωση, την πλήρη ένωση με τον Χριστό. Με το Άγιο Βάπτισμα ο Θεός γίνεται πατέρας μας. Με τη Θεία Κοινωνία γίνεται νυμφίος μας και μητέρα μας, που μας τρέφει μαστής οικίης, ως υπομάζια βρέφη μήτυρ φιλόστοργος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η μετάληψη των θείων δώρων δεν είναι υποχρέωση, αλλά ανάγκη για τη ζωή μας. Δι' αυτής καθερούνται εδυνάμεις του διαβόλου και αισθανόμαστε στην καρδιά μας τις ενέργειες του Χριστού. Η παράγραφος αυτή που είπαμε δεν είναι διαφορετική από την προηγούμενη, αλλά συνέχειά της, αφού εμείς σωζόμαστε και αγιαζόμαστε όχι ατομικά, αλλά εκκλησιαστικά. Δηλαδή, μπορούμε να καλέσουμε τον Θεό Πατέρα και να συμμετάσχουμε στο δείπνο της αγάπης Του, επειδή είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της Εκκλησίας και σε αυτήν αναφέρονται όλες οι πράξεις της και τα μυστήρια. Το κήρυγμα, η φιλανθρωπική και κοινωνική δράση, όταν δεν καταλήγουν στο θυσιαστήριο και όταν δεν ξεκινούν από αυτό, είναι μάταια και ανοφελή. Τίποτε στην Εκκλησία δεν αυτονομείται. Η αυτονομία θεωρείται η μεγαλύτερη αίρεση, διότι είναι διάσπαση, και κάθε τι το διασπαστικό έχει το στοιχείο της αμαρτίας και άρα είναι αντιεκκλησιαστικό. Από το μέγα αυτό μυστήριο λαμβάνει υπόσταση η πίστη και η ζωή της Εκκλησίας, αφού δι' αυτού κοινωνεί με την κεφαλή της. Η Θεία Ευχαριστία διατηρεί την ενότητα της Εκκλησίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στους αρχαίους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, όπως τον Άγιο Ιγνάτιο, συνδέεται στενά η Εκκλησία με το θυσιαστήριο και τον επίσκοπο. Όπως έξω από τον επίσκοπο δεν νοείται αληθινή εκκλησιαστική ζωή και ευχαριστία, έτσι έξω από την Εκκλησία δεν νοείται θυσιαστήριο και επίσκοπος, καθώς επίσης και έξω από το θυσιαστήριο, δηλαδή τη Θεία Ευχαριστία, δεν νοείται Εκκλησία και επίσκοπος. Από αυτά φαίνεται ότι ο επίσκοπος δεν είναι ένας διοικητικός άρχοντας, αλλά ο προεστός της ευχαριστηριακής συνάξεως. Έτσι, η ενότητα της Εκκλησίας δεν είναι αφηρημένη και πνευματική, αλλά σαρκική, πραγματική, σωματική. Και αυτή η σαρκική ενότητα πραγματοποιείται στη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, η ενότητα της Εκκλησίας και του κόσμου πραγματώνεται στη Θεία Ευχαριστία. Από ορθόδοξη πλευρά δεν νοείται πνευματική ζωή χωρίς τη Θεία Ευχαριστία και Θεία Κοινωνία. Ούτε νοείται αληθινή μετοχή στη Θεία Ευχαριστία όταν είμαστε διεσπασμένοι σε κομματικές παρασυναγωγές. Ούτε νοούνται οι ιδιωτικές λειτουργίες και η οποιαδήποτε διάσπαση της ευχαριστηριακής ενότητος, έστω και για την εξυπηρέτηση του λαού. Αν θέλουμε να ζούμε κοινωνικά, πρέπει να μάθουμε να ζούμε ευχαριστηριακά. Τότε η έρημος της ζωής μας γίνεται πνευματικός σιτοβολών.
Στην περιοχή του θανάτου ξεπηγάζει η ζωή.

Όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί αποτελούμε μια ιερή οικογένεια, την Εκκλησία. Και αυτό το γευόμαστε πιο πολύ σε ένα μικρό ναό. Σε ένα μικρό ναό έχουμε κοντά το Άγιο Θυσιαστήριο, το τραπέζι του Θεού, από που τρώγουμε τη Θεία Τροφή, το σώμα και το αίμα του Χριστού εμείς οι χριστιανοί. Γι' αυτό θα μας μιλήσει το αυριανό Ευαγγέλιο, Κυριακή 8η του Ματθαίου. Η περικοπή που θα ακούσουμε αύριο θα μας πει για τον Χριστό που βρέθηκε σε έρημο τόπο, αλλά η έρημος έγινε πολυάνθρωπη πόλη, γιατί ο λαός έφυγε από την πόλη και πήγε στην έρημο για να ακούσει τον Χριστό. Πόσοι ήταν αυτοί? Ήταν πάρα πολλοί. Μόνο οι άντρες ήταν 5.000. Βάλτε και τις γυναίκες με τα παιδιά, που πρέπει τουλάχιστον να ήταν τριπλάσιοι, και έτσι έχουμε μια πόλη 20.000 κατοίκων. Και όλοι αυτοί εκεί στην έρημο άκουσαν τη διδασκαλία του Χριστού, και έπειτα ο Χριστός έκανε θαύμα. Πολλαπλασίασε 5 άρτους και 2 ψάρια και έφαγαν όλοι μαζί. Έφαγε όλο εκείνο το πλήθος και χόρτασε, και περίσεψαν 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτό είναι μια εικόνα της Θείας Λειτουργίας. Στη Θεία Λειτουργία μέχρι το Ευαγγέλιο έχουμε ιερά αναγνώσματα και ακούμε με αυτά το κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων. Και μετά από το Ευαγγέλιο, στη Θεία Λειτουργία γίνεται το άλλο, το πιο σημαντικό. Γίνεται αυτό που θα μας πει αύριο η Ευαγγελική Περικοπή. Γίνεται θαύμα και τρώμε όλοι μαζί. Ο Χριστός θα μας πει στο αυριανό Ευαγγέλιο: ευλόγησε τους 5 άρτους και τους 2 ιχθείς και πολλαπλασιάστηκαν και έφαγαν όλοι οι συγκεντρωθέντες. Έτσι και στη Θεία Λειτουργία ευλογεί ο ιερέας το ψωμί και το κρασί και γίνεται το θαύμα. Τα υλικά αυτά στοιχεία μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού και κοινωνούν οι πιστοί. Πλήθος πολύ έφαγε στην έρημο από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθείων. Μόνο οι άνθρωποι, όπως είπαμε, ήταν 5.000. Μόνο οι άντρες, με συγχωρείτε, ήταν 5.000. Για μετρήστε τώρα, αν μπορείτε, αυτούς που τράφηκαν και τρέφονται από τη Θεία Κοινωνία. Όλοι οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, οι πέρα δόθε σκορπισμένοι, που αγωνίζονται να κρατήσουν καθαρό τον χιτώνα του βαπτίσματος, έχουν θέση στο τραπέζι του Θεού. Όλους αυτούς το θείο ποτήρι τους έχει θρέψει και τους έχει ποτίσει. Τρώγουν οι χριστιανοί στο τέλος της Θείας Λειτουργίας το Άγιο Σώμα του Κυρίου και πίνουν το Θείο Αίμα Του. Και περισσεύει ακόμη Θεία Κοινωνία. Στο θαύμα της αυριανής Ευαγγελικής Περικοπής περίψεσαν 12 κοφίνια γεμάτα άρτους και ιχθείς. Και ο Κύριος διέταξε τους μαθητές να συλλέξουν τα περισσεύματα και να μην χαθεί τίποτε. Έτσι ακριβώς και το περισσεύον της Θείας Κοινωνίας δεν εγκαταλείπεται, αλλά καταλύεται από τον ιερέα. Μια άλλη σκέψη από το αυριανό Ευαγγέλιο θέλω να κάνουμε μαζί. Δωρεάν έφαγαν στην έρημο οι 5.000 άντρες και όλα τα γυναικόπαιδα. Έτσι δωρεάν, χωρίς να κοπιάσουμε, χωρίς να μας αξίζει, λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία στη Θεία Λειτουργία. Κι όμως μερικοί κάνουν λάθος και νομίζουν ότι αγοράζουν τη Θεία Κοινωνία με τα καλά τους έργα. Νομίζουν ότι επειδή νίστεψαν κάποιες ημέρες το κρέας και άλλες τόσες το λάδι, επειδή πέρασαν από τον πνευματικό και τους διάβασε την ευχή, είναι λοιπόν άξιοι να κοινωνήσουν. Η Θεία Κοινωνία δεν εξαγοράζεται με τα καλά μας έργα, αλλά παρέχεται δωρεάν σε εκείνους που αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους και δέχτηκαν τον Χριστό για σωτήρα τους. Γι' αυτό και λέγεται
δώρα. Όσο και να πληρώσουμε, δεν μπορούμε να αγοράσουμε μια σταγόνα από το αίμα του Χριστού που είναι στο Άγιο Ποτήριο. Και μια άλλη παρατήρηση στο αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του να δώσουν να φάνε στους ακροατές του κηρύγματός του. Μαθητές του Χριστού τώρα είμαστε όλοι, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, αλλά ιδιαιτέρως οι κληρικοί, που σας δίνουμε Θεία Λειτουργία να φάτε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κατά μία ωραία πατερική έκφραση, ο ιερέας είναι ο εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Πεινάει τον Χριστό η ψυχή του χριστιανού και έρχεται εδώ στην Εκκλησία, στο τραπέζι του Θεού, ζητώντας αυτή την τροφή. Και ο ιερέας σαν εστιάτορας, υπηρέτης, της προσφέρει τη Θεία Σάρκα, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι ωραία που ήταν η σκηνή που μας παρουσίασε, που θα μας παρουσιάσει μάλλον αύριο το Ευαγγέλιο. Οι μαθητές και ο λαός όλοι μαζί συγκεντρωμένοι να ακούνε το λόγο του Χριστού και να τρώνε έπειτα όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Ας μας φωτίσει ο Θεός, έτσι να νιώθουμε πάντοτε όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, ότι έχουμε ανάμεσά μας τον Κύριο, να το νιώθουμε αυτό, που μας κηρύττει το Λόγο Του και μας δίνει έπειτα τη Θεία Τροφή να φάμε το σώμα Του και το αίμα Του.

Αύριο λοιπόν Κυριακή, 8η Ματθαίου, και η Ευαγγελική περικοπή είναι από το 14ο κεφάλαιο Ματθαίου, 14 έως 22 στίχους. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ούχρι αν έχουν συναπελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν. Και πάλι μας δίνεται η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη θέση του Ευαγγελίου στην αντιμετώπιση των υλικών αναγκών μας και γενικότερα του κοινωνικού προβλήματος. Σε αυτό βοηθάει η διατροφή των πεντακισχυλίων από τον Χριστό στην έρημο. Το θαύμα αυτό παραδίνεται σε όλους τους Ευαγγελιστάς, Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη. Ο Ματθαίος μάλιστα και ο Μάρκος αναφέρουν και άλλο παρόμοιο θαύμα,

και την ακολουθούσα εκεί διακήρυξη ότι ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής, βλέπουν βασικά στα θαύματα αυτά ένα νόημα εκκλησιολογικό και ευχαριστηριακό. Προτυπώνεται κατά αυτούς η ευχαριστηριακή πράξη της Εκκλησίας και η ηγετική θέση των μαθητών μέσα στην Εκκλησία κατά την τέλεση του μυστηρίου. Με τα θαύματα αυτά η Αποστολική Εκκλησία ερμηνεύει το μυστήριό της, της κλάσεως του άρτου. Μια τέτοια θέση τονίζεται σήμερα ιδιαίτερα στη Δύση, όσο και αν βρίσκει έρισμα και στην πατερική ερμηνεία και στην ορθόδοξη αγιογραφία. Πιστεύουμε όμως πως μια τέτοια ερμηνεία του θαύματος τουλάχιστον, όπως το διηγούνται οι συνοπτικοί, παραθεωρεί την κοινωνιολογική του διάσταση, που είναι εξίσου πτυχή του έργου της Εκκλησίας. Είναι η λησμονημένη διάστασή της. Το ενδιαφέρον του Χριστού για την διατροφή του όχλου που ακούγεται, που άκουγε το λόγο του, δείχνει το ενδιαφέρον του και για τα βιωτικά προβλήματα του ανθρώπου. Δεν θα επαναλάβω τη χριστολογική θεμελίωση του ενδιαφέροντος αυτού στη διπλή δηλαδή φύση του θεανθρώπου, γιατί είναι γνωστή. Τότε μόνο θα είχαμε το δικαίωμα να δεχθούμε μόνη την ευχαριστηριακή ερμηνεία, αν δεν επρόκειτο για γεγονός, αλλά για παραβολή. Και τότε βέβαια πάλι όχι απόλυτα. Όχι μια, αλλά πολλές φορές, κατά τα Ευαγγέλια, ο Χριστός φροντίζει ο ίδιος για την θεραπεία και των υλικών αναγκών του κόσμου. Έτσι κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τα κοινωνικά προβλήματά μας. Αξίζει λοιπόν να ερμηνεύσει κανείς τις προεκτάσεις αυτής της περικοπής. Το πρώτο μήνυμα του παραδείγματος του Χριστού νομίζουμε πως είναι η υποχρέωση της Εκκλησίας να αγκαλιάσει όλο τον άνθρωπο και όλα τα προβλήματά του, πνευματικά και υλικά. Σαν δυσύνθετος ο άνθρωπος έχει και προβλήματα διπλής φύσεως, πνευματικά και υλικά. Ο Χριστός μας αποδεικνύει ότι ανέλαβε πράγματι τον όλο άνθρωπο κατά την ενσάρκωσή του. Γι' αυτό και αναλαμβάνει να λύσει και τα προβλήματα του όλου ανθρώπου, και τα πνευματικά και τα κοινωνικά. Τονίζω ιδιαίτερα τη λέξη κοινωνικά, γιατί δεν είναι μόνο η διατροφή μέσα στα ενδιαφέροντα του Χριστού, αλλά και κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Και αυτά τα πολιτικά ακόμη, αν θέλετε, διότι ο άνθρωπος αποτελείται από όλα αυτά τα πράγματα. Διότι η κατανομή των υλικών αγαθών είναι αποτέλεσμα ορθής, δηλαδή χριστιανικής πολιτικής. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Η κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει χριστιανούς με θεμέλια ευαγγελικά. Όταν ο Χριστός μοιράζει σε όλους την τροφή, τη βγάζει από τα χέρια του και τη μεταδίδει μέσω των μαθητών του. Έτσι και στην κοινωνία. Αν τα αγαθά δεν βγαίνουν από τα χέρια του Χριστού και δεν διανέμονται από χριστιανούς, δεν θα μοιραστούν σωστά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ώστε να χορτάσουν όλοι και να μείνει το περίσσευμα και περίσσευμα ως ευλογία. Ο Χριστός λοιπόν μας κηρύττει με την πράξη του την ανάγκη όλη η ζωή μας να τροφοδοτείται από Αυτόν, και η πνευματική και η κοινωνική. Τίποτε δεν μένει έξω από το ενδιαφέρον του Χριστού, άρα τίποτε δεν πρέπει να μένει έξω και από το ενδιαφέρον της Εκκλησίας του. Περιορίζουμε πολλές φορές τον Χριστό μόνο στα πνευματικά ζητήματα, στην κάθετο διάσταση δηλαδή. Το κέντρο μας γίνεται η λατρεία, η ατομική μας κατάρτιση και τα έργα αγάπης που λίγο διαφέρουν από τις προσκοπικές καλές πράξεις. Έτσι δημιουργείται ο αστοχριστιανισμός. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες διότι μπορούμε και τελούμε τα της λατρείας μας ανενόχλητη στους 4 στίχους των ναών μας.

Ξεχνούμε όμως τη λατρεία του Θεού μέσα στο κοινωνικό στίβο, που είναι η περισσότερο για αυτόν αρεστή και ορθή, αν θυμηθούμε λίγο τους προφήτες. Ενεργούμε αντίθετα προς τη θέληση του Χριστού. Το αποδεικνύει η απάντησή του. Ου χρίαν έχουσι απελθύν, δότε αυτής ημείς φαγήν. Γιατί αφήνεται, λέει, το λαό μου να τρέχουν στα λασπονέρια να ξεδιψάσουν, να ζητούν χαρούπια για να χορτάσουν. Δότε αυτής ημείς φαγήν. Πάψτε να απατάστε από τους λαοπλάνους. Πάψτε να εμπιστεύεστε το λαό μου στα πονηρά χέρια τους. Φτιάχτε εσείς την κοινωνία μου. Κοφεύουμε στην επιταγή αυτή του Χριστού και επικαλούμεθα αδιάκοπα την αδυναμία μας. Ουκ έχομεν, είναι η απάντησή μας. Και πράγματι δεν έχουμε και ούτε μπορούμε. Γιατί όταν δεν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας, ούτε και θα μπορέσουμε ποτέ για τίποτε. Χωρίς αυτού δεν μπορούμε τίποτε να κάνουμε. Και εμείς όχι μόνο ξεχνάμε, αλλά και αρνούμαστε την παντοδυναμία του. Πνιγόμαστε στη μονομέρεια, στην οριζοντίωση. Είναι το άλλο άκρο στο οποίο κατρακυλά συνήθως η ζωή μας. Ο Χριστός όμως δεν ζητά από μας θαύματα. Ζητά μόνο τις δυνατότητές μας για να τις ευλογήσει, να τις αγιάσει και με αυτές να θαυματουργήσει εκείνος. Να θρέψει, να χορτάσει και να μας αφήσει και περίσσευμα, γιατί ήρθε ίνα ζωήν έχομεν και περισσόν έχομεν. Να γιατί ακόμη πεινά και διψά ο λαός μας. Δεν του δίνουμε το είναι μας, δεν του δίνουμε τις δυνατότητές μας. Τον τροφοδοτούμε πνευματικά, κοινωνικά όμως τον αφήνουμε να λιμοκτονεί. Από το φόβο του κινδύνου της οριζοντιώσεως, παραμελούμε τελείως την οριζόντια διάσταση, το καθεστώς της πρώτης εκκλησίας, της κοινοκτημοσύνης και της οργανωμένης χριστιανικής κοινωνίας. Από το 313 μετά Χριστόν εμπιστευτήκαμε στο Ρωμαϊκό κράτος, που σαν κράτος ποτέ δεν έγινε χριστιανικό, το έργο των 7 διακόνων, την κοινωνικοπολιτική αποστολή της εκκλησίας. Όσο η κοινωνική αποστολή της εκκλησίας θα μένει λησμονημένη διάσταση, δεν θα πάυσει να λιμοκτονεί πνευματικά και ο λαός μας.

Υπενθυμίζω ότι αύριο είναι 8η Κυριακή Ματθαίου, ο χορτασμός των πεντακισχυλίων. Μετά από τη δίψα, το μεγαλύτερο ένστικτο είναι η πείνα. Όταν ενταθεί, τότε κυριολεκτικά ο άνθρωπος τρελαίνεται. Η ιστορία αναφέρει τραγικά περιστατικά πεινασμένων που έφαγαν τους συνανθρώπους τους. Φοβερό το ένστικτο της πείνας. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν και εκμεταλλεύονται οι διάφοροι δημαγωγοί όλων των εποχών. Άλλοτε διατηρώντας την πείνα και άλλοτε δίνοντας ένα κομμάτι ψωμί, δεσμεύουν τους λαούς και τους σύρουν στα μονοπάτια τους. Μπροστά στην πείνα ενός λαού βρέθηκε και ο Χριστός. Ήταν ο λαός που τον ακολουθούσε στην έρημο νηστικός, όπως θα μας πει το αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την πείνα του λαού για να τον παραπλανήσει, αλλά για να τον αναγεννήσει. Τον χόρτασε πρώτα ψυχικά και μετά σωματικά. Το έδειξε ποιο πρέπει να ζητάει πρώτο και ποιο δεύτερο. Ο Χριστός φροντίζει το ίδιο και για τα δυο. Πρέπει όμως να προηγείται η εξήτηση του μεταφυσικού και να ακολουθεί του φυσικού. Άλλωστε φυσικό και μεταφυσικό πάνε μαζί. Το ένα είναι η συνέχεια του άλλου. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Ο άνθρωπος είναι ενιαίος. Χωρίς φυσική δεν υπάρχει μεταφυσική. Και χωρίς μεταφυσική δεν νοείται η φυσική. Ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Το σώμα τρέφεται με το ψωμί και η ψυχή με τον άρτο της ζωής, τον Χριστό. Σήμερα η ανθρωπότητα έχει πείνα σωματική και ψυχική. Το 1/3 της γης υποσιτίζεται και το άλλο 1/3 μόλις τρέφεται. Ολόκληρη η γη πεινάει για αλήθεια, για χαρά και ελευθερία. Αν θέλουμε να χορτάσουμε σωματικά και ψυχικά, τότε ας τρέξουμε στον Χριστό αποφασιστικά και ας του πούμε: «Σύ που ευλόγησες και την έρημο ακόμη, ευλόγησε και τη δική μας έρημη γη και ψυχή». Πολλές φορές δυστυχώς, παρασυρώμενοι από τα πάθη μας, πολεμάμε την αλήθεια. Τέτοιος άρχοντας υπήρξε ο Θηριώδης Ηρώδης, για χατήρι της ακόλαστης Ηρωδιάδας αποκεφάλισε το στόμα της αλήθειας, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Νόμισε πως έτσι θα αποθαρρύνει το λαό του Θεού στο να τρέχει και να ακούει το λόγο της αλήθειας. Πέτυχε όμως το εντελώς αντίθετο. Ο λαός του Θεού, μόλις έμαθε ότι ο Χριστός κηρύττει την αλήθεια και κάνει καταπληκτικά θαύματα, έτρεξε να τον συναντήσει στην έρημο για να τον ακούσει και να δεχθεί και τις ποικίλες ευλογίες του. Αυτό το γεγονός θα μας περιγράψει το αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς όταν τελείωσε τη διδασκαλία του, σπλαχνίστηκε τους όχλους, ευλόγησε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια που είχαν την ώρα εκείνη οι μαθητές του κοντά τους και χόρτασε τις χιλιάδες του λαού. Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση στην περικοπή του Ευαγγελίου είναι ότι προηγήθηκε ο Λόγος του Θεού και επακολούθησε ο χορτασμός του φαγητού. Ο λαός του Θεού διψάει πρώτα για αλήθεια και χάρη Θεού και έπειτα έρχεται η ανάγκη του φαγητού. Ούκε πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος. Προσπάθησαν πολλοί να ζήσουν τους λαούς τους μόνο με τα αγαθά της γης. Όχι μόνο δεν τους χόρτασαν, αλλά και πείνα μεγαλύτερη τους δημιούργησαν. Τα υλικά αγαθά, όσο άφθονα κι αν είναι, γεμίζουν μόνο το στομάχι. Την ψυχή που θέλει άλλο είδους τροφή την αφήνουν άδεια. Ο Χριστός μας, με τα γεγονότα της ερήμου, μας εξαπέλυσε 2 μεγάλα συνθήματα: να πεινάμε την αλήθεια περισσότερο
από όλα τα αγαθά της γης. Και κάθε αγαθό της γης να το χρησιμοποιούμε με την ευλογία του Θεού, αν θέλουμε να μας φτουράει. Ο Χριστός αναβλέψας στον ουρανό, όπως θα μας πει το αυριανό Ευαγγέλιο, ευλόγησε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και από αυτά έδωσαν και έφαγαν χιλιάδες λαού. Η στάση αυτή του Χριστού, της προσευχής του, πρώτου φαγητού, μας αποκαλύπτει τις διαστάσεις που έχει το τραπέζι όταν είναι ευλογημένο. Η ώρα του φαγητού, εφόσον αρχίζει και τελειώνει με προσευχή, είναι ιερή. Το τραπέζι δεν είναι μόνο για ενίσχυση σωματική, αλλά και για τόνωση πνευματική. Γύρω από αυτό αναπτύσσεται η ενότητα της οικογένειας, που προτυπώνει την ενότητα της Βασιλείας του Θεού. Μας προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία, αλλά είναι και η συνέχεια της Θείας Κοινωνίας. Αυτά πετύχαιναν οι πρώτοι χριστιανοί με τις αγάπες. Στα μοναστήρια, την ώρα του φαγητού, διαβάζονται κατάλληλα ιερά αναγνώσματα για να τρέφεται σύγχρονα σώμα και ψυχή. Όλα αυτά φανερώνουν την ιερότητα της ώρας του φαγητού. Είτε τρώμε, είτε πίνουμε, λέει ο Θείος Παύλος, προς δόξα του Θεού το κάνουμε. Τραπέζι χωρίς προσευχή, λέγουν οι πατέρες, μοιάζει με στάβλο ζώων. Τα τραπέζια αυτά στο τέλος καταλήγουν σε μέθες και ακαταστασίες. Ακόμη και οι αρχαίοι σοφοί στα τραπέζια τους, στα ονομαστά συμπόσια τους, έδιναν μια κάποια ιερότητα. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αδιανόητη η χρήση φαγητού ή και των άλλων αγαθών της γης χωρίς προηγουμένως να ευλογηθούν. Η Εκκλησία μας σήμερα έχει ευλογίες για όλα τα αγαθά της γης, από το σιτάρι ως τα πλοία, όλα τα ευλογεί. Η Κυριακή προσευχή, όταν λέγεται στο τραπέζι, ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό και την κτίση, φέρνει την αρμονία στη δημιουργία. Η χρήση των αγαθών, χωρίς τη χάρη του Θεού, οδηγεί στη θεοποίησή τους και την κατάχρησή τους. Αυτό δυστυχώς επικρατεί στην εποχή μας έντονα. Επικρατεί ακόμα και μέσα στο λεγόμενο χώρο, όπως θέλουμε να λέμε, χριστιανικό. Μόνο η αληθινή ορθόδοξη συνείδηση χρησιμοποιεί όλα τα αγαθά για την οικοδομή του πιστού και τη δόξα του Θεού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Ελλάδα στηρίζει την Κύπρο για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την ενότητα που είναι βασικό συστατικό για την πρόοδο της χώρας μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας χθες το βράδυ κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγο στο Άργος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που πραγματοποιείται με αφορμή τον θάνατο 20χρονου μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία σύλληψη, οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Μπαδιά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουμε και φωτιά στη Χαλκιδική. Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται όλο και πιο σοβαρές, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Τεχεράνη ακόμα και θα καλωσόριζε το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής αμερικανικών δυνάμεων. Αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο καναντέρ της χώρας μας για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Και ο καιρός έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Στην σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών, όπως έχουμε κάνει και σε άλλες, θα σας παρουσιάσουμε Έλληνες, Αιγυπτιώτες, μεγάλους ευεργέτες, από την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού. Αιγυπτιώτες Εθνικοί Ευεργέτες είναι το έργο του Σπυρίδωνα Καμαλάκη, που μας βοηθάει στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή στους Έλληνες εξ Αιγύπτου. Τους χωρίσαμε σε κατηγορίες ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους, μια και πάντα οι μεγάλοι ευεργέτες που δρούν στο εξωτερικό συνδέονται με τον τόπο καταγωγής τους και τον ευεργετούν ποικιλοτρόπως. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε Αιγυπτιώτες, Έλληνες, μεγάλους ευεργέτες που κατάγονται από τη Θράκη, την Κωνσταντινούπολη, τη Μακεδονία. Ξεκινούμε λοιπόν με αυτούς που κατάγονται από την Θράκη και στην Κομωτινή. Ένα όνομα είναι πασίγνωστο γιατί έχει ευεργετήσει πολλαπλώς την Κομωτινή, ο Νέστορ Τσανακλής. Διαβάζουμε γι' αυτόν από το Λεύκομα Μακεδονίας Θράκης μια έκδοση του 1932 του Δρακόπουλου το εξής. «Υπάρχει στο Κάιρο ένα Έλλην που ενσαρκώνει στο άτομό του το παρελθόν και το μέλλον μαζί της Αιγύπτου, που είναι ένας μακρινός πλέον πρόγονος και ταυτοχρόνως ένας πρωτοπόρος. Ο Νέστορ Τσανακλής είναι ο αρχαιότερος από τους ξένους που ζουν στην Αίγυπτο, αρχαιότερος και από την αγγλική κατοχή, αρχαιότερος ακόμη και από τη διόρυγα του Σουέζ. Δεν είναι γνωστή η ακριβής ηλικία του. Είναι ένας άνθρωπος που έρχεται από την ιστορία. Μιλάει σαν να ήταν χθεσινά πράγματα για τον Όθωνα, για την αυτοκράτηρα Ευγενία, για την εποχή που η ευρωπαϊκή ζωή δεν είχε ακόμη σχωρήσει στην Αίγυπτο. Βλέποντάς τον, νομίζετε πως έχετε μπροστά σας ζωντανεμένη τη μούμια Φαραώ Ραμσή, του μεγάλου Σέσωτρη των Ελλήνων. Ο χρόνος απεξήρανε το πρόσωπό του, το έχει σκαλίσει βαθιά σαν ξύλο. Το πνεύμα του όμως είναι τόσο διαυγές και γάργαρο, όπως το νερό μιας πηγής. Θυμίζει τους γέρικους εκείνους κορμούς, τους οζώδεις, τους συναισθραμμένους, τους μαυρισμένους, από τους οποίους ξεπετιούνται λίγα νέα κλαριά, τα οποία κάθε άνοιξη σπινθυρίζουν με πράσινα φύλλα. Με αυτά λοιπόν τα λόγια σκιαγραφούσε ένας μεγάλος των ελληνικών γραμμάτων, έναν άλλον μεγάλο Έλληνα που τίμησε με τη ζωή και την προσφορά του την πατρίδα του. Ο πρώτος που μας τα γράφει αυτά είναι ο Κώστας Ουράνης και ο δεύτερος που θα μας απασχολήσει σήμερα ο Νέστορ Τσανακλής. Αν οι προηγούμενοι εθνικοί ευεργέτες προέρχονταν οι πιο πολλοί από την Πίνδο και το βουνό των Κεντάβρων, το Πήλιο, ο Νέστορ Τσανακλής, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες που αναδείχθηκε στην Αίγυπτο και κατατάχθηκε στους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες, γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου του 1836 σε μια πόλη που περιβάλλεται από μεγάλη, σιωπηλή, αλλά έφορη πεδιάδα, στην άλλη άκρη του σημερινού ελλαδικού χώρου της Θράκης, στην Κομωτινή, που παλιά λεγόταν Γκουμουλτζίνα. Είναι η τουρκική ημετονομασία της Βυζαντινής Κουμουτζίνα. Ο πατέρας του ονομαζόταν Αναστάσιος. Το όνομα αναφέρεται σε επιγραφή στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κάιρο.
Και την πληροφορία καταθέτει η κυρία Τζένι Κατσαρή Βαφιάδη σε ομιλία της εκδήλωση για τον Τσανακλή στις 28 Μαΐου του 2011. Η μητέρα του Πιπίνα ή Πινιό και καταγόταν από την Ένο, μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Θράκης στις εκβολές του Εύρου. Είχε έναν αδελφό, τον Ζάχο, την κόρη του οποίου ονόματι Ευαγγελινή υιοθέτησε ο Νέστορ και την πήρε μαζί του στην Αίγυπτο και μία αδελφή την Αθηνά. Ο Νέστορ Τσανακλής, που είχε ασχοληθεί με το καπνεμπόριο αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, κατέγινε με ένα τομέα της βιομηχανίας που ήταν τελείως διαφορετικός από τους άλλους με τους οποίους είχαν καταγίνει ως τότε άλλοι Έλληνες πάρικοι της Αιγύπτου. Η καπνοβιομηχανία ήταν κλάδος που αναπτύχθηκε από την αρχή στη χώρα αυτή από τους Έλληνες, διότι το 1890 είχε εκδοθεί από την κυβέρνηση της Αιγύπτου διάταγμα που απαγόρευε κάθε απόπειρα καλλιέργειας καπνού για να αυξηθούν οι τελωνιακές εισπράξεις. Ο καπνός εισαγόταν από την Καβάλα ή από άλλες καπνοπαραγωγούς περιοχές και είτε τον πουλούσαν σε φύλλα είτε τον έκοβαν. Οι καπνιστές έστριβαν τα τσιγάρα τους μόνοι τους με τσιγαρόχαρτο που τους προμήθευαν οι καπνέμποροι. Γύρω στο 1864 ο Νέστορ Τσανακλής εγκαταστάθηκε στο Σουέζ και συνέχισε να ασχολείται το επάγγελμα που ασκούσε παλαιότερα στην Τουρκία, δηλαδή το εμπόριο καπνού. Έγινε γνωστός για την εξαιρετική ποιότητα των χειροποίητων τσιγάρων του. Έφερνε καπνά από την Καβάλα και την Τουρκία και τα πουλούσε σε μικρά χάρτινα πακέτα. Το τσιγαρόχαρτο το προμηθευόταν από τον Νίκο Σμιθ εντ Μίνιρ του Φιούμ και το έκοβε αυτό πριν το προσφέρει για κατανάλωση. Ο Αθανάσιος Πολίτης, που μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία για αυτά, αναφέρει ότι για την καλύτερη παρουσίαση του έτοιμου τσιγάρου, Έλληνες καπνέμποροι δημιούργησαν λιθογραφείο για να εκτυπώνουν στο τσιγαρόχαρτο τη φίρμα τους και κουτιά με ετικέτες, γεγονός που εξυπηρετούσε την κυκλοφορία του προϊόντος και στο εξωτερικό. Δεν ήταν όμως ο πρώτος. Είχε προηγηθεί ο συμπατριώτης του Λαμπαδαρίδης, θα τον δούμε παρακάτω, που πάντως πουλούσε καπνό. Όταν αντιλήφθηκε την δυναμική του έτοιμου τσιγάρου, μετακινήθηκε και καταστάθηκε το 1869 στο Κάιρο. Θεωρείται ο πρώτος που άρχισε να πουλά σιγαρέτα και ο πρώτος που ίδρυσε μεγάλο βιομηχανικό οίκο σιγαρέτων στην πλατεία Ταχρίρ. Μέχρι τότε πουλούσαν τον καπνό όπως ήταν, χωρίς να τον τυλίγουν σε χαρτί και να τον κάνουν τσιγάρα. Στην αρχή είχε μια μικρή επιχείρηση. Στο εργοστάσιο στη Σούμπρα, που ιδρύθηκε το 1906, απασχολούνταν πάνω από 400 εργάτες. Ο Νέστορ Τσανακλής ήταν και προμηθευτής καπνού του Χεδίβη Τεουφίκ. Γι' αυτόν όλα ξεκίνησαν όταν σε κάποιο γεύμα για Άγγλους αξιωματικούς ο Χεδίβης έδωσε μια παραγγελία στο κατάστημα του Τσανακλή να ετοιμάσει 50.000 τσιγάρα προκειμένου να ευχαριστήσει τους καλεσμένους του. Οι Άγγλοι αξιωματούχοι έμειναν από την ποιότητα των τσιγάρων. Αυτό σηματοδότησε και την ανωδική πορεία του Τσανακλή. Ο εμπορικός οίκος Τσανακλής, δεύτερος μετά τον Νίκο Κυριαζή, ξεπερνούσε την μηνιαία εξαγωγή των 500.000 τσιγάρων στην Αγγλία, 300.000 στη Γερμανία, 15.000 στην Αύστρο-Ουγγαρία τότε, 300.000 στην Ολλανδία και 500.000 στην Σουηδία-Νορβηγία. Κινείται εμπορικά στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, της Μεσογείου, ακόμα και στις πολύ μακρινές για την εποχή εκείνη Ινδίες. Τόσο η κακή φορολογική πολιτική της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, όσο και ο αθέμητος συναγωνισμός εμπόρων σε ευρωπαϊκές χώρες που πουλούσαν δήθεν αιγυπτιακά τσιγάρα, αυτό που λέγεται στη σημερινή αργό τσιγάρα μαϊμού, προκάλεσαν την ελάττωση των εξαγωγών. Ο Νέστορ Τσανακλής μετέτρεψε την επιχείρησή του σε ανώνυμη, Νέστορ Τζιανακλής Limited, και ίδρυσε καπνεργοστάσιο στην Φραγκφούρτη και στη Γενέβη. Πρόσφατα μας ενημερώνει ο Σπυρίδων Καμαλάκης, έγινε στην πατρίδα του μια πολύ
σημαντική εκδήλωση στη μνήμη, στο έργο και την προσφορά του στον τόπο του, την Κομωτινή, και γενικότερα, για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως, από όπου πήραμε και το πρώτο κείμενο που σας παρουσιάσαμε. Είναι πολύ γοητευτικός ο τρόπος που σκιαγράφησε τότε τη μορφή και τη διαδρομή των ιχνών της επιχειρηματικής πορείας του ο Βασίλης Αϊβαλιώτης. Και το μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία. Ένα από τα παιδιά της Κομωτινής, ο Νέστορας Τσανακλής, πήγε εκεί και μεγαλούργησε. Λένε πως η πορεία του ήταν Κωνσταντινούπολη, Σουέζ, Κάιρο και μετά σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι σίγουρο. Ακόμα και το έτος της γέννησής του, διαβάζοντας 4 και 5 βιογραφίες, διαφέρει έως και 25 χρόνια. Πάντως, έτσι κι αλλιώς, ήταν ένα παιδί που έπαιζε με πολύ σημαντικά παιχνίδια και βαριά μέχρι το τέλος της ζωής του. Όταν κατάλαβε ότι το να κάνει μόνος του τσιγάρα κερδίζει πολύ περισσότερα από το να πουλά τσιγαρόχαρτα και καπνό, πρώτο συνέδεσε αυτά τα δύο και τα έκανε ένα προϊόν, χειροποίητα τσιγάρα. Κατεβαίνει στο Κάιρο και αγοράζει στην πλατεία Ταχρίρ, που τελευταία είδαμε να εξελίσσονται τα γεγονότα, μια βίλα Πασά που σήμερα είναι Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και την κάνει εργοστάσιο τσιγάρων. Πουλά στις αρχές του 20ου αιώνα το κτίριο στους Αμερικάνους και αγοράζει στην περιοχή Σούμπρα του Καΐρου, θα λέγαμε την Κηφισιά του Καΐρου της εποχής εκείνης, μια βίλα που την έχτισε ένας Λεβαντίνος Ιταλός, ο Τσικολάνη, και κάνει εκεί το δεύτερο εργοστάσιό του. Η τύχη αυτού του σπιτιού είναι ζωγραφισμένη με απίστευτες παραστάσεις. Το τρίτο εργοστάσιο που φτιάχνει και είναι κτισμένο για να γίνει κάπνιο εργοστάσιο είναι σε μια περιοχή κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο αγόρασε ο Παπαστράτος. Ήταν όμως τέτοια η εποχή, όπως γράφει και στο βιβλίο του Μόχθος Μιας Ζωής, που τους ανάγκασε γρήγορα να φύγουν από εκεί, γιατί η αγορά είχε κλείσει για τους Έλληνες. Γύρω στο 1889 αποφάσισε να ασχοληθεί και με την καλλιέργεια της γης και επειδή πίστευε ότι δεν αρκεί μόνο η καλλιέργεια του βάμβακος, έψαξε για άλλα προϊόντα που θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν στην Αίγυπτο. Ας παρακολουθήσουμε την ιστορία του αυτή όπως μας τη διηγείται πάλι ο Ουράνης. Η τρέλα ήλθε στον Τσανακλή με την ανάγνωση ακριβώς της ιστορίας. Διαβάζοντας προ 30 ετών την ιστορία της Αιγύπτου, επληροφορείτο ότι στην εποχή των Πτολεμαίων ένα μεγάλο μέρος της καλλιεργημένης Αιγύπτου απλώνονταν βορείως του Δέλτα και προς Δυσμάς έως τη Μεσόγειο. Εκεί, έλεγαν οι ιστορικοί, υπήρχαν οι περίφημοι κήποι της Κλεοπάτρας. Εκεί υπήρχαν μεγάλοι ελαιώνες και απέραντα αμπέλια. Εκεί παραγόταν ο εξαίσιος στην ελληνιστική εποχή Μαριώτης Σίνος, τον οποίον ο Αθηναίος εκθιάζει ως κάλιστον, λευκόντε, εύπνουν και ευανόδοτον. Και ο επίσης περίφημος ταινιωτικός Ίνος, για τον οποίον ελέγονταν ότι όταν ανακατεύονταν με νερό, αναλύε το βραχαίο στο μέλι το Αττικόν ανακυρνάμενον. Προχωρώντας την ιστορία, ο Τσανακλής εμάθαινε ότι όλη εκείνη η έκταση ερημοθήσα από την επιδρομή των Αράβων τα 600 μετά Χριστόν είχε εγκαταληφθεί από τους ανθρώπους και ότι ο βραχίον του Νείλου, ο οποίος την άρδευε, είχε προσχωθεί εις την άμμο. Οποιοςδήποτε άλλος διάβαζε αυτές τις ιστορικές πληροφορίες θα τις εναποθήκευε απλώς στη μνήμη του για να τις χρησιμοποιήσει αν μεν ήταν ποιητής για να κάνει ένα σονέτο για τους κήπους της Κλεοπάτρας, αν δεν ήταν για να τις αναφέρει μια μέρα στην κουβέντα του στο καφενείο. Ο Τσανακλής είδε σε αυτές όχι ένα πεθαμένο παρελθόν αλλά μια αυριανή δυνατότητα, εσκέφθηκε ότι κάτι που υπήρξε ήταν δυνατό να υπάρξει και πάλι. Ποιητής της δράσεως, ονειρεύθηκε ότι ήταν ίσως δυνατό να ζωντανέψει όχι σε ένα σονέτο, αλλά στην πραγματικότητα τους αρχαίους κήπους της Κλεοπάτρας. Ξεκίνησε με ένα καραβάνι καμήλες και πήγε να επισκεφθεί την έκταση αυτή. Ευρήκε μια απέραντη έρημο, αλλά μια έρημο στην οποία φύτρωναν αγκάθια και ζούσαν φτωχά χαμόδεντρα.
εμελέτησε το έδαφος και εξακρίβωσε ότι η άμμος που το εσκέπαζε δεν αποτελούσε ένα παχύ στρώμα και ότι κάτω από αυτήν υπήρχε χώμα αργυλώδες, κατάλληλο για την καλλιέργεια μεσογειακών προϊόντων. Ό,τι λοιπόν είχε υπάρξει εκεί στην αρχαιότητα ήταν δυνατόν να ξαναγίνει. Έτσι λοιπόν, ο Νέστορ Τσανακλής παρότρινε την Αιγυπτιακή κυβέρνηση να ξαναδώσει με αρδευτικά έργα ζωή στην έρημο. Ο σημερινός ταξιδιώτης από το Κάιρο προς την Αλεξάνδρεια και αντίστροφα μπορεί, όσο φτάνει το μάτι του, να δει αυτή την εξέλιξη στην καλλιέργεια της ερήμου που πρασινίζει σε μεγάλες εκτάσεις. Αγόρασε λοιπόν ένα μεγάλο κτήμα 25.000 στρεμμάτων στην έρημο, άνοιξε ένα μεγάλο αρτεσιανό πηγάδι 50 μέτρων βάθους, καλλιάργησε αμπελώνες και ασχολήθηκε με την σταφυλοπαραγωγή και την εινοποιία. Τα κρασιά του και ιδίως το λευκό ξηρό Κρίντε Πτολεμέ, που το θεωρούσαν ως το καλύτερο εξαιτίας της απαγόρευσης των υπνευματοδών που επιβάλλει το Κοράνι, δεν γνώρισε τη διάδοση που άξιζαν. Η επιχείρηση του Τσανακλή παρήγαγε και μπράντι. Η επιχείρηση του Τσανακλή εθνικοποιήθηκε το 1968. Παράλληλα με όλη αυτή την τόσο δημιουργική και καρποφόρα απασχόληση, ο Νέστορ Τσανακλής έχει να επιδείξει μεγάλη φιλανθρωπική δράση και μάλιστα τιμήθηκε για αυτήν με το Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος από το ελληνικό κράτος για την προσφορά του στην εκπαίδευση και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το οφίκιο του μεγάλου άρχοντος του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως και μεγάλου ευεργέτου Γκιουλμουτζίνης. Όσο και αν έζησε τόσο δραστήρια και δυναμικά στην Αίγυπτο, την πατρίδα του την Κομωτινή δεν την ξέχασε ο Τσανακλής. Διέθεσε 10.000 λίρες Τουρκίας για την ανέγερση εκβάθρων της λεγόμενης Τσανακλίου Σχολής, εξατάξιας αστικής σχολής, η οποία ήταν απολύτως απαραίτητη για την πληρέστερη εκπαίδευση των ελληνοπαίδων και λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1908. Ταυτόχρονα με το σχολείο αυτό, με παράλληλες ενέργειες του τότε Μητροπολίτη Μαρονίας Νικολάου, ιδρύθηκε με έξοδα των αδελφών Χατζέα μια ακόμη εξατάξια σχολή στη Μαρόνια. Και για την ίδρυση των δύο αυτών σχολών είχε απαιτηθεί μακρός αγώνας εκ μέρους του Μητροπολίτη για τη συγκατάθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την άδεια της Υψηλής Πύλης. Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στο αφιέρωμα του Τσανακλή στην εφημερίδα της Θράκης Παρατηρητής της Θράκης, όπου υπάρχει παραπομπή στο βιβλίο του Ιωάννη Σιδηρά «Φιλεκπαιδευτική και φιλοπρόοδος προσφορά των Μητροπολιτών Μαρονίας από το 1860. Συμβολή στην εκκλησιαστική και επισκοπική ιστορία της Μητροπόλεως Μαρονίας. Παράλληλα, ο Νέστορ Τσανακλής κατέβαλε κάθε χρόνο 300 λίρες Τουρκίας για την μισθοδοσία του διδακτικού προσωπικού και τη συντήρηση του κτηρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο νεοκλασικό κτίριο με πλούσια ιστορία. Στο χρονικό διάστημα 1913 με 1919, στο διάστημα της Βουλγαροκρατίας δηλαδή, στεγάστηκε στον τελευταίο όροφο της η Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας, αλλά και υποτυπώδες βουλγαρικό στρατιωτικό νοσοκομείο. Εκτός από το κτίριο αυτό, ο Νέστορ Τσανακλής δόρισε στην ελληνική κοινότητα της Κομωτινής ένα διόροφο κτίριο, το οποίο βρισκόταν απέναντι από το κοδωνοστάσιο του Ναού της Παναγίας στο τέλος της οδού Βενιζέλου, όπου λειτουργούσε ως πριν λίγα χρόνια το ξενοδοχείο Ροδόπη και το οποίο περιήλθε μετά την απελευθέρωση της Κομωτινής στη δικαιοδοσία του Ταμείου Ανεγέρσεως Σχολικών Διδακτηρίων. Πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτίριο που η αρχική σκέψη ήταν να λειτουργήσει ως σχολείο και με την υποχρέωση να στέλνει ο Τσανακλής 200 λίρες το χρόνο για να καλυφθούν οι ανάγκες του σχολείου. Από τη στιγμή που έκλεισε το σχολείο το 1922 και έως το 1954 στεγαζόταν εκεί η Γενική Διοίκηση Θράκης και στη συνέχεια από το 1952 ως το 1972 η Νομαρχία Ροδόπης και μετά η Πριτανία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο δρόμος πίσω από το Τσανάκλειο Μέγαρο στην Κομωτινή φέρει το όνομά του, Νέστορα Τσανακλή. Εκτός από αυτή τη τιμητική ενέργεια, στήθηκε από τον Ροταριανό Όμιλο το 1985 στην αρχή της οδού Βενιζέλου, αδριάντας του Νέστορα Τσανακλή, έργο του Γλύπτη Νικόλα. Μάλιστα κάθε χρόνο και ως τη δεκαετία του 70 περίπου τελούσαν στην Κομωτινή στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Νέστορα, επίσημη δοξολογία και μνημόσυνο του μεγάλου ευεργέτη της πόλης. Ανάλογα σημαντική υπήρξε η προσφορά του Νέστορα Τσανακλή στην ελληνική κοινότητα Καΐρου. Χρημάτισε καταρχήν δεύτερος πρόεδρός της. Το 1904 στην πρώτη συνεδρία της Κοινοτικής Επιτροπής ο Νέστορ Τσανακλής κατέβαλε το ποσό των 100 λιρών Αιγύπτου προκειμένου να ξεπεραστούν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της κοινότητας αυτής. Προσέφερε ένα σημαντικό τμήμα της περιουσίας του για να κατασκευαστεί ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ναός της ελληνικής κοινότητας στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα, ο Άγιος Κωνσταντίνος Καΐρου, του οποίου ένα από τα παρεκκλήσια του είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νέστορα, στη μνήμη του κτήτορα της εκκλησίας. Για την ανέγερση του ναού διέθεσε πάνω από 30.000 λίρες Αιγύπτου. Αφοσιώθηκε παράλληλα στην προσφορά υλικού και ηθικού έργου προάγοντας την ελληνική κοινότητα Καΐρου. Διετέλεσε επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής, προσέφερε υπέρογκα χρηματικά ποσά για την ενίσχυση των ελληνικών σχολείων. Η θετή του κόρη Ευαγγελινή, κόρη του αδελφού του Ζάχου όπως είδαμε, παντρεύτηκε τον Νικόλαο Πιεράκο, ο οποίος καταγόταν από τη Μάνη, ήταν διπλωμάτης και διετέλεσε μετέπειτα πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καΐρου. Ο Νέστορ Τσανακλής απεβίωσε στις 7 Ιουνίου του 1932 σε ηλικία 96 ετών. Η ιδιόγραφη διαθήκη του συντάχθηκε την 1η Μαρτίου του 1927 και κατατέθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στις 16 Μαΐου 1929 με αριθμό 7.356.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε με ευεργέτες καταγόμενους από τη Θράκη, οι οποίοι έδρασαν στην Αίγυπτο, Αιγυπτιώτες Έλληνες. Ήδη κάναμε αναφορά στον πολύ μεγάλο Έλληνα ευεργέτη, τον Νέστορα Τσανακλή από την Κομοτηνή. Και να σας παρουσιάσουμε τώρα και τον Χρήστο Παπαδόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1847 στο Λουλέ Μπουργκάς της Ανατολικής Θράκης. Το 1870 εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο, όπου ο θείος του Μαζαράκης είχε εργοστάσιο παγοποιία στην Αλεξάνδρεια. Το 1875 συγκέντρωσε ένα μικρό κεφάλαιο και εγκαταστάθηκε στη Δαμανχούρ. Το 1882 οι περισσότεροι ομογενείς εγκατέλειψαν την περιοχή και η περιουσία του καταστράφηκε και λαιλατήθηκε. Επιστρέφοντας πίσω, συνέχισε την εμπορική του εργασία παρά την αποζημίωση που έλαβε από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Υπηρέτησε την ελληνική κοινότητα Δαμανχούρ ως επίτροπος και ως ταμείας. Με τη διαθήκη του άφησε μια μικρή κατοικία στην ελληνική κοινότητα της Δαμανχούρ. Και έχουμε πει πάλι ότι η Δαμανχούρ είναι η σύγχρονη ονομασία της Ναυκράτιδος, της Πανάρχειας Ναυκράτιδος. Ναύς και κράτος, αρχαίας ελληνικής αποικίας της Μιλήτου, στη δυτική περιοχή του Δέλτα του Νείλου και περίπου 75 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Αλεξάνδρειας, είχε ιδρυθεί το 630 π.Χ. σε θέση όπου αρκετές χιλιετίες νωρίτερα είχαν εγκατασταθεί Κύπριοι. Η ίδρυση της ελληνικής κοινότητας της πόλης χρονολογείται από την 1η Απριλίου του 1880, οπότε συνήλθε η Ιδρυτική Συνέλευση των Ελλήνων της Μουδηρίας της Βαχαίρας, στην οποία συμμετείχε και ο Πατριάρχης Σοφρόνιος. Τότε αποφασίστηκε και η οικοδόμηση ναού σε οικόπεδο που παραχώρησε ο Ιωάννης Αντωνιάδης. Η ομαλή λειτουργία της άργησε αρκετά εξαιτίας προβλημάτων της διοικήσεως. Στις 3 πάντως Ιανουαρίου του 1905 συντάχθηκε κανονισμός λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση με βασιλικό διάταγμα. Εκεί λοιπόν έδρασε ο Χρήστος Παπαδόπουλος από το Λουλέ Μπουργκάς της Ανατολικής Θράκης και άφησε στην ελληνική κοινότητα μια μικρή κατοικία.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή Μεγάλοι Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε μεγάλους Έλληνες ευεργέτες από αυτούς που έδρασαν και πλούτησαν και ευεργέτησαν στην Αίγυπτο. Και δεν ευεργέτησαν μόνο την Αίγυπτο, όπως είδαμε ήδη, αλλά και την πατρίδα τους. Μας βοηθάει πολύ σε αυτό το έργο του Σπυρίδωνα Καμαλάκη, ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, Αιγυπτιώτης Εθνική Ευεργέτες, και ήδη σας παρουσιάσαμε έναν πολύ μεγάλο Έλληνα ευεργέτη, τον Νέστορα Τσανακλή από την Κομοτηνή. Και στη συνέχεια τον Χρήστο Παπαδόπουλο από το Λουλέ Μπουργκάς της Ανατολικής Θράκης, ο οποίος ευεργέτησε και εκείνος με τον τρόπο του τον Ελληνισμό εκεί στην αρχαία Ναυκράτιδα όπου έζησε και έδρασε. Να σας παρουσιάσουμε τώρα έναν άλλο μεγάλο Έλληνα ευεργέτη, ο οποίος κατήγεται από τη Μάδητο της Ανατολικής Θράκης, μια αρχαία αθηναϊκή αποικία στην ευρωπαϊκή ακτή του Ελισπόντου. Μάλιστα, πριν σας το παρουσιάσουμε, να πούμε για τη Μάδητο ότι λίγο πριν από την καταστροφή της το 1915 από τους Αγγλογάλους με τον βομβαρδισμό της πόλης από πλοία του Αγγλικού στόλου στις 16-29 παλιονέο ημερολόγιο Απριλίου 1915, ήταν μια ωραία ευρωπαϊκή όψης πόλη με υπολογίσιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε το 1860 ο Χρήστος Κασίμης. Οι πρώτες του σπουδές έγιναν στην πατρίδα του, στη Γαϊτανάκιον σχολή, όπως λέγεται. Τα σχολεία της Μαδίτου είχαν κτιστεί από τον μεγάλο ευεργέτη της Μαδίτου, Χατζή Στεφανή Γαϊτανάκη, και γι' αυτό και η ονομασία τους από το 1857 ως Γαϊτανάκια. Αναζητώντας εργασία, ο Χρήστος Κασίμης αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη, κοντά στη Μάδητο, όπου ασχολήθηκε με την κοπή των καπνών. Μετά το 1882, όταν εφαρμόστηκε στην Τουρκία το μονοπόλιο του καπνού και έκλεισαν οι δουλειές για τους καπνεργάτες, ο Χρήστος Κασίμης εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια και ασχολήθηκε με την επεξεργασία και την κατανομή διαφόρων ποιοτήτων του καπνού. Άνοιξε ένα μικρό καπνοπωλείο στην Μπάνταλ Καράστα, επειδή υπήρχε μεγάλη κατανάλωση καπνού από τους ναυτικούς, και μετά από 2 χρόνια συνεργάστηκε με τον Ηλία Πρωτόπαπα. Ήταν ο Ηλίας Πρωτόπαπας από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Λέσχης 1891 και του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρίας το 1901. Και το κατάστημά τους μεταφέρεται στην οδό Ιμπραήμ του πρώτου απέναντι από το Καρακόλ Λαμπάν. Λίγα χρόνια αργότερα ο Πρωτόπαπας αποσύρθηκε και ο Χρήστος Κασίμης, καθώς οι επιχειρήσεις του διαρκώς και επεκτείνονται, μεταφέρει το 1918 το κατάστημά του στην οδό Μοχαρέμ Μπέι. Λόγω των επανειλημμένων απεργιών των καπνεργατών, αναγκάστηκε να φέρει μηχανές για την κατασκευή σιγαρέτων. Διατήρησε την ποιότητα των χειροποίητων αιγυπτιακών σιγαρέτων, τα οποία χαρακτηρίζονταν και κατήχαν σημαντική θέση στην Ευρώπη για την εξαιρετική ποιότητά τους. Αυτό οδήγησε τον Κασίμη να εξαγάγει στην Ευρώπη ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής. Οι εργασίες του όλο και ευδοκιμούσαν, με αποτέλεσμα το 1923 να μεταφέρει το κατάστημά του στην οδό Παολίνο. Σε όλη τη ζωή του διακρινόταν για την παραδειγματική του μετριοφροσύνη, για τον αδαμάντινο χαρακτήρα του και τους υψηλούς και ιδεώδεις σκοπούς του. Πριν το θάνατό του, παρασημοφορήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Ανήκει και αυτό στη μεγάλη εκείνη σειρά των ευεργετών, τόσο της ελληνικής παροικίας όσο και της ίδιας της Ελλάδας. Το 1937 έκανε την πρώτη μεγάλη του δωρεά, προσφέροντας στο ελληνικό έθνος ένα αεροπλάνο επί κυβερνήσεως Μεταξά, το οποίο στήχησε 10.000 λίρες. Στην ιδιόγραφη διαθήκη του, στις 7 Ιουνίου του 1937, η οποία συμπληρώθηκε με κωδίκελο, όπως λέγεται, στις 8 Ιουνίου του 1938 και η οποία μαρτυρεί την εκτίμηση που έτρεφε στον Λιάπη η Ευθύμη, τον Μίμη Αζαρίαν και τον Σεραφείμ Κασίμη, στους οποίους ανέθεσε την συνέχιση επαόριστον των επιχειρήσεών του, διαθέτει διάφορα ποσά στους συγγενείς, στους υπαλλήλους του, στους εργάτες και υπηρέτες του. Κληροδότησε σημαντικά ποσά στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας και Ιμπραημίας. Συνοψίζοντας τις δωρεές του, σημειώνουμε την ίδρυση της Δημοτικής Σχολής Θηλαίων, γνωστή ως Κασίμιο. Την δωρεά στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας 20.000 λιρών για την συντήρηση 2 κλινών, ώστε να νοσηλεύονται δωρεάν φτωχοί ασθενείς συμπατριώτες του στο Κοτσίκιο νοσοκομείο και την απονομή ετησίων βραβείων για τους αριστούχους μαθητές. Το υπόλοιπο από τα εισοδήματά του να χρησιμοποιείται για τα σχολεία της κοινότητας. Την δωρεά στην ελληνική κοινότητα Ιμπραημίας 10.000 λιρών από τα εισοδήματά του για υποδήματα στους άπορους μαθητές κάθε χρόνο και χρηματικά βραβεία σε 2 μαθητές και σε 2 μαθήτριες που αρίστευαν για την επιμέλεια, την νοημοσύνη και τον ηθικό τους χαρακτήρα. Την δωρεά 2.000 λιρών Αγγλίας στο θεραπευτήριο Ευαγγελισμός για τη συντήρηση 2 κλινών, ώστε να νοσηλεύονται δωρεάν οι άποροι πρόσφυγες από την Μάδητο και τον Κουκλουτζά, που ήταν πόλη κοντά στην Σμύρνη. Την δωρεά 2.000 λιρών στην Ένωση Εσχύλος Αρίων για την φροντίδα ορφανού και την προσφορά μικρότερων ποσών σε φιλανθρωπικά ιδρύματα όπως το Αντωνιάδιο Γυροκομείο, το Φιλόπτωχο Κυριών Αλεξανδρίας, το Μπενάκιον Ορφανοτροφείων, την Εταιρεία Πρώτων Βοηθειών, το Νοσοκομείο Μωασάτ και την Ένωση Ελληνίδων Αλεξανδρίας η Μάνα. Πέθανε στις 20 Ιουνίου του 1938 σε ηλικία 78 ετών στην Αθήνα.

Κύπριος κατά κόσμων Σταύρος Μεϊδαντζόγλου, γεννήθηκε στην αλλαγή του 18ου στον 19ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη από εύπορη οικογένεια. Σπούδασε στη μεγάλη του γένου σχολή και στη συνέχεια το 1820 επί εθνομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου χειροτονήθηκε διάκονος παίρνοντας το όνομα Σοφρόνιος. Το 1839 εξελέγει Μητροπολίτης Χίου και το 1855 Μητροπολίτης Αμασίας. Το 1863 εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης. 2 χρόνια αργότερα παραχώρησε στην Εκκλησία της Ελλάδος τα Επτάνησα που είχαν την προηγούμενη χρονιά ενωθεί με την Ελεύθερη Ελλάδα. Παρετήθηκε από την θέση του στις 4 Δεκεμβρίου του 1866 και ιδιώτευε απογοητευμένος από τα αποτελέσματα της κατάσχεσης από τον ηγεμόνα της Ρουμανίας Κούζα όλων των κτημάτων των Πατριαρχείων. Η άνοδός του στον θρόνο του Αγίου Μάρκου στην Αλεξάνδρεια με την εκλογή του στις 30 Μαΐου του 1870 σήμανε έναρξη μιας νέας εποχής για τον ελληνισμό της Αιγύπτου γενικά και για το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ειδικότερα. Είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον πρόεδρο της Κοινότητας Αλεξανδρίας, τον Γεώργιο Αβέροφ, τον μεγάλο μας Έλληνα ευεργέτη. Ο Πατριάρχης ενίσχυσε οικονομικά την κοινότητα και συμπαραστάθηκε στα έργα της. Εκείνη τον τίμησε στείνοντάς του Ανδριάντα. Στα χρόνια του, η έδρα του Πατριαρχείου μεταφέρθηκε από το Κάιρο στην Αλεξάνδρεια, την ιστορική και φυσική του θέση. Την παροικία συγκινούσε ιδιαίτερα η φιλοπατρία του Σοφρονίου, με διαταγή του οποίου, όπως παραδίδει ο Ραδόπουλος στην εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, αντί της εκκλησιαστικής σημαίας με σταυρό, οι ναοί της πόλης ανύψωναν την ελληνική σημαία. Ο ίδιος τον χαρακτηρίζει μεγάλον την ψυχήν Έλληνα πατριάρχην, αλλά ο Ευγένιος Μιχαηλίδης τον χαρακτήρισε ως προσωπικότητα αυθαίρετο. Σε αυτό και στην προχωρημένη ηλικία του θα μπορούσε κάποιος να αποδώσει την άδικη συμπεριφορά του προς τον τότε Πατριαρχικό Επίτροπο Καΐρου Μητροπολίτη Πενταπόλεως Νεκτάριο Κεφαλά, τον μετά από μερικά χρόνια πολυσέβαστο Άγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος είχε διατελέσει έμπιστος άνθρωπός του. Ο Σοφρόνιος επιβίωσε μετά από 29 χρόνια πατριαρχίας σε ηλικία περίπου 105 ετών στις 22 Αυγούστου του 1899. Την περιγραφή των τελευταίων ωρών και του θανάτου κατέγραψε σε βιβλίο του Έλληνας γιατρός του Κομανός Πασάς, αποσπάσματα του οποίου από χειρόγραφη μετάφραση του Αλεξανδρινού γιατρού Βασίλη Καρακατσάνη έχει καταχωρήσει ο ύμνηστος Ιωάννης Χατζηφώτης στο βιβλίο του Αλεξάνδρεια. Τα οστά του φυλάσσονται σε μαρμάρινη λειψανοθήκη στις κρύπτες των Πατριαρχείων, των Πατριαρχών, στο ναό του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου. Τον διαδέχθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 1900 ο Μητροπολίτης Φώτιος. Ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης χάρη στο γεγονός ότι αυτός μεσολάβησε στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση για την υπόθεση του οικοπαίδου του παλαιού ελληνικού νοσοκομείου που είχε έκταση 2.487 πύχεων, το οποίο ανήκε άλλοτε στην κοινότητα, αλλά το διεκδικούσε και η Αιγυπτιακή κυβέρνηση που σχεδίαζε να ιδρύσει εκεί τέμενος. Τελικά η Αιγυπτιακή κυβέρνηση χάρισε το οικόπεδο στον Σοφρόνιο και εκείνος με τη σειρά του στην κοινότητα, η οποία για να τον τιμήσει και να τον ευχαριστήσει για την στοργή που επιδείκνυε πάντοτε προς αυτήν, έδωσε στο νοσοκομείο το όνομα Άγιος Σοφρόνιος και έστησε στην αυλή του Ανδριάντα. Το 1885, όταν το έλλειμμα της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας ήταν στα ύψη, ο Σοφρόνιος διενέργησε έρανο για την κάλυψή του. Μάλιστα προσέφερε και 25.000 χρυσά φράγκα. Αυτά λοιπόν για τον Πατριάρχη, μια προσωπικότητα πολύ ενδιαφέρουσα, Σοφρόνιο τον Τέταρτο. Οικουμενικός Πατριάρχης και στη συνέχεια Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Να περάσουμε τώρα σε μια πατριώτισσά του από την Κωνσταντινούπολη, την Ευρυδίκη Καραϊωσιφίδου, η οποία γεννήθηκε το 1874.

1973 στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε δασκάλα στο Αρσάκιο Αθηνών. Εργάστηκε για 8 μήνες στο Ομήριον Παρθεναγωγείων στη Σμύρνη και κατόπιν επί 23 χρόνια στα Παρθεναγωγεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας, που την ανακήρυξε ευεργέτη δάτης γιατί προσέφερε σε αυτήν όλη την περιουσία της για τη συντήρηση του Αντωνιάδιου Γυροκομείου. Από την Κωνσταντινούπολη καταγόταν και ο Μικές Παπαδόπουλος. Πέθανε από πνιγμό μετά τον τορπιλισμό του Λουζιτάνια, του μεγαλύτερου αγγλικού υπεροκεάνιου, το οποίο βυθίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο στις 7 Μαΐου του 1915. Η βύθιση του Λουζιτάνια υπήρξε μια από τις αφορμές για τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ζούσε ο Παπαδόπουλος στο Παρίσι. Στην ελληνική κοινότητα του Ασουάν δόρισε το οικόπεδο που είχε κτιστεί ο κοινοτικός ναός του Αγίου Ελευθερίου. Η κοινότητα του Ασουάν, η αρχαία Σιήνη, αρχαιότατη πόλη της Άνω Αιγύπτου στην ανατολική όχθη του Νείλου αμέσως μετά τον πρώτο καταράκτη. Η ελληνική κοινότητα του Ασουάν ιδρύθηκε το 1905 από Έλληνες τεχνίτες και υπαλλήλους που εργάζονταν στο Νιλοφράκτη με πρόεδρο τον Παπαλέξη. Σκοπός της ήταν η συντήρηση ευκτήριου οίκου και το χτίσιμο εκκλησίας και σχολείου.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε Έλληνες Αιγυπτιώτες, μεγάλους ευεργέτες, οι οποίοι κατάγονταν από την Θράκη καταρχάς και από την Κωνσταντινούπολη στη συνέχεια. Είδαμε τους καταγωμένους από την Κωνσταντινούπολη, Πατριάρχη Σοφρόνιο τον Τέταρτο, που υπήρξε Οικουμενικός Πατριάρχης και στη συνέχεια Πατριάρχης Αλεξανδρίας, την Ευρυδίκη Κάρα Ιωσιφίδου και τον Μικέ Παπαδόπουλο. Να περάσουμε και σε δύο τέκνα της Μακεδονίας, τα οποία έδρασαν στην περιοχή της Αιγύπτου. Ο πρώτος είναι ο Μίχας Τσιρλής. Καταγόταν από το ακριτικό, περίφημο για την αρχοντιά και την ομορφιά Νυμφαίο της Φλόρινας. Από εκεί καταγόταν ο Μίχας Εφένδης Τσιρλής. Όπως τον λέγανε, είχε γεννηθεί το 1819. Εργάστηκε σκληρά στην Αίγυπτο και απέκτησε μεγάλη περιουσία κατέχοντας τεράστιες εκτάσεις γης, όπου καλλιεργούσε και κατόπιν εμπορευόταν βαμβάκι. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τα γράμματα και έκανε πολλά για την πρόοδο και την προστασία τους στη Μακεδονία του καιρού του. Για την προσφορά του και τις ευεργεσίες του ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης και προστάτης των ελληνικών γραμμάτων στην Μακεδονία, του απονεμήθηκαν πολλά παράσημα και ακόμη τιμήθηκε από τον Σουλτάνο με τον τίτλο του επίτιμου συνταγματάρχη του Οθωμανικού στρατού, λαβαίνοντας μάλιστα και ένα χρυσό σπαθί. Το επιβλητικό αρχοντικό του στο Νυμφαίο κληροδοτήθηκε από την τελευταία κληρονόμο του στην κοινότητα και ανακηρύχθηκε στρατηγείο του Μακεδονικού Αγώνα, για να τιμηθεί έτσι η μεγάλη εθνική δράση του. Σε μία μεγάλη αίθουσα του μουσείου εκτίθενται προσωπικά του αντικείμενα, καθώς και έπιπλα από το αρχοντικό του. Το 1867, με χρηματοδότησή του, ξανακτίστηκε ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου στο Νυμφαίο. Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Νυμφαίο έχει μακρά ιστορία. Οικοδομήθηκε το πρώτον το 1385, όταν εγκαταστάθηκαν στην περιοχή οι κατοικοί του. Στις 6 Αυγούστου του 1943 οι Γερμανοί κατακτητές διέκοψαν τη λειτουργία και εκτέλεσαν τον ιερέα και άλλους 8 πατριώτες. Την παραμονή της Πρωτομαγιάς του 1947 πυρπολήθηκε και κάηκαν μαζί πάλι 8 άνθρωποι. Το 1951 με 1955 αναστηλώθηκε εκ βάθρων με χρηματοδότηση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Το 2000 ο ευεργέτης του χωριού Νικόλαος Σωσίδης χρηματοδότησε την εκ νέου ανακαίνιση του ναού, του οποίου τα εγγένεια έγιναν στις 25 Αυγούστου του 2002. Ο Μίχας Εφένδης Τσιρλής, γεννημένος στο Νυμφαίο το 1819, διέθεσε επίσης χρήματα και είναι μεγάλος ευεργέτης για το Παρθεναγωγείο, το οποίο και συντηρούσε. Πέθανε το 1897 στο Νυμφαίο. Ένας άλλος μεγάλος Έλληνας ευεργέτης είναι και ο Δημήτριος Γαλινάς. Ο Δημήτριος Γαλινάς καταγόταν από το Κρούσοβο της Σερβικής Μακεδονίας, δηλαδή από τα Σκόπια. Στη Ζήφτα, όπου έδρασε της Αιγύπτου, ασκούσε το επάγγελμα του αρτοποιού και κατάφερε με τον ζήλο του και την τιμιότητά του να αποκτήσει αρκετή περιουσία. Δαπάνησε σημαντικά χρηματικά ποσά για τον διάκοσμο της εκκλησίας. Λόγω ασθένειας εγκατέλειψε τη Ζήφτα, επέστρεψε στο Κρούσοβο στα Σκόπια, όπου και πέθανε. Στη διαθήκη του άφησε στην ελληνική κοινότητα Ζήφτα στο χρηματικό ποσό των 150 λιρών. Η ελληνική κοινότητα της Ζήφτας, να σας πούμε, ιδρύθηκε το 1880.
πρώτος πρόεδρος της κοινότητας Ζήφτας της Αιγύπτου, διετέλεσε ο Δημήτρης Σταθόπουλος. Αμέσως μετά την ίδρυσή της, ο Ζαχαρίας Κουμπάρας πρόσφερε οικόπεδο για να οικοδομηθεί εκκλησία. Έτσι αναφέραμε και τα ονόματα κάποιων μεγάλων ευεργετών στην Ζήφτα, στην οποία έζησε και έδρασε ο Δημήτριος Γαλινάς από το Κρούσοβο των Σκοπίων. Εκεί επίσης, όπως έχουμε ήδη πει σε άλλη εκπομπή, είχε δράσει και ευεργέτησε και ο Κωνσταντίνος Βούρβουλης από την Βαμβακού, ένα χωριό στον Πάρνωνα Λακωνίας. Και ο Κωνσταντίνος Κατσαρός, για τον οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή, που καταγόταν από την Χίο. Εκεί στην Ζήφτα βρίσκουμε και τον Φίλιππο Βουρβούλη, ο οποίος εγκαταστάθηκε από μικρή ηλικία, είχε εγκατασταθεί στη Ρουμανία, στους Έλληνες δηλαδή της Ρουμανίας, όπου έμεινε για πολλά χρόνια και ασχολήθηκε επιτυχώς με το εμπόριο των Δημητριακών. Τον Φίλιππο Θεοδόρου Βουρβούλη το 1923 τον βρίσκουμε εγκατεστημένο στη Ζήφτα να συνεργάζεται με τον αδελφό του Κωνσταντίνο εκεί. Μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο δώρισαν στην κοινότητα της Ζήφτας τίτλους ενοποιημένου Αιγυπτιακού δανείου αξίας 300 λιρών. Τιμήθηκε από την ελληνική κοινότητα με τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη για τις δωρεές, όπως για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου και άλλων κοινοφιλών έργων, και πέθανε το 1930 στη Ζήφτα της Αιγύπτου και κηδεύτηκε τιμή Σένεκεν με κοινοτική δαπάνη. Αυτοί, αγαπητοί ακροατές, ήταν σήμερα μερικοί από τους μεγάλους ευεργέτες, οι οποίοι κατάγονταν, όπως είδαμε, από περιοχές της Θράκης, της Κωνσταντινούπολης και της Μακεδονίας, και έδρασαν όμως σε διάφορες περιοχές της Αιγύπτου. Εκεί εργάστηκαν, πλούτησαν και στη συνέχεια διέθεσαν τα πλούτη τους για ευεργεσίες, τόσο στις ιδιαίτερες πατρίδες τους από όπου κατάγονταν ή στο ελληνικό κράτος σε δύσκολες συνθήκες πολεμικές και περίστατες που περνούσε, όσο και στον τόπο που έκαναν τα χρήματά τους, δηλαδή στην Αίγυπτο και σε διάφορες κοινότητες εκεί. Μίλησαμε λοιπόν σήμερα και σας παρουσιάσαμε τον Νέστορα Τσανακλή από την Κομωτινή, τον Χρήστο Παπαδόπουλο από το Λουλέμπουργκας της Ανατολικής Θράκης, τον Χρήστο Κασίμη από την Μάδητο της Ανατολικής Θράκης, τον Πατριάρχη Σοφρόνιο τον Τέταρτο, που υπήρξε και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, από την Κωνσταντινούπολη, την Ευρυδίκη Κάρα Ιωσιφίδου και τον Μικέ Παπαδόπουλο από την Κωνσταντινούπολη, τον Μίχα Εφέντιμ Τσιρλή από τον Ιμφαίο της Φλόρινας, τον Δημήτριο Γαλινά από το Κρούσοβο των Σκοπίων, και τέλος τον Φίλιππο Βουρβούλη, ο οποίος έρχεται στην Αίγυπτο από την Ρουμανία, όπου είχε εγκατασταθεί εκεί σε μικρή ηλικία. Πολύτιμος βοηθός για το υλικό αυτό υπήρξε ο Σπυρίδων Καμαλάκης, με την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη ελληνισμού και τους Αιγυπτιώτες εθνικούς ευεργέτες, και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πολύ.

Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Ελλάδα στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, τόνισε ο Πρωθυπουργός το πρωί υποδεχόμενος τον κύριο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Για την αξία της ενότητας μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του χθες για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, που η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα στο Άργος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή το θάνατο 20χρονου μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών. Πραγματοποιήθηκε μια σύλληψη, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Μπαδιά, στο Ηράκλειο Κρήτης Πυρκαγιά, σε εξέλιξη στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ουκρανία και την Ρωσία και ο καιρός έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας για τον Μεγάλο Εσπερινό. Να πούμε ότι ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στο σημερινό ιστορικό κέντρο της Χαλκίδας, στην περιοχή Κάστρο, απέναντι από την οικία Βαΐλου. Ανήκει στον τύπο της Τρίκλητης Ξυλόστεγης Βασιλικής, με θολοσκέπαστο το Ιερό Βήμα, όμως θα χρειαστεί να διακόψουμε. Συνδεόμαστε αμέσως με τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

Pensiero scemo su un tetto di

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν εδίσον αβαλόμενος φώσος ιβάτιον. Εκτείνον τον ανώνο σιδέρινο, στεγάζουν εν είδεσιν τα υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβαση αυτού που περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια εν αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται. Από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και κατεβαίνουν στη παιδεία εις τόπον ανεθεμελίωσας αυτά. Όριον έθεου παρελεύσουν διουδέ επιστρέψου συγκαλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνός εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ νατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσους ή του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Ορείται υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γέννη τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν κι στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου καίστην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσδοκώσει, δούνε την τροφή να...

Αθηναγόρου, Φιλοθέου, Ιωάννου και Χρυσοστόμου του και Επιμενάρχου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και

γυναίκα ανδρίαν της ευρύση, τιμιωτέρα δε στυλίθων πολυτελών ητι αυτή, μυριωμένη αίρια και λίνων επίησεν εύχριστον τες χερσίν αυτής, εγένετο οσίν άφς εμπορευωμένη μακρόθεν συνάγιδε αυτής των βίων, και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα το οίκο και έργα τες θεραπένες, θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο, από δε καρπών χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα. Αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατο ότι καλόν εστί το εργάζεστε, και ούκα πως βαίνεται όλην τη νύκτα ο λίχνος αυτής. Τα σχήρας αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα, τους δε πύχης αυτής, ερίδη εις άτρακτον. Χείρας δε αυτής διήνυξε πένητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ισχύν και ευπρέπειαν ενεδύσατο και εφράνθη εν ημέρες εσχάτες.

0: έθνη συνήκθησαν άμα και συνακτήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα εν αυτής, ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης Κύριος ο Θεός και ο πες όν εξελεξάμην. Ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέν μου ούκε γένετο άλλος Θεός και μετέ με ουκέστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ουκέστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ούκ είναι ημίν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί και ουκέστην ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
1: Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέ εις ειν εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβραν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξε το αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτόν συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών

μεταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτια να αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισό με τις δικαιωμασί Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνα.

ημών, ο οποίος ουρανώστε κατεβάσε εξωτία του γένους του χριστιανών. Έπειτα επί τους δούλους και επί την κληρονομία σου σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτής, οι δούλοι παίκναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτόν υπέταξαν αφιένας, την εξανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντας έλεος και της απεκδεχόμενη σωτηρία. Τους διαφύλαξαν παντή καιρό και κατ' την παρούσαν εσπέραν και την επίγουσαν νύκταν, από παντός εχθρού από πάση αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

σύγχρονο στατούντων αυτό Αγίων Αρχιερέων Αθηναγόρου Φιλοθέου Ιωάννου και Χριστόμου του Κυπημενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ

άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, έπειτε σαν

0: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήδη ο Νεοφθαλμίου της σωτηριών σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών, και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέχιση μας εις πειράς

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικόν του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά. Μάρκος. Κάποτε συνέβη να φύγει ο γέροντας από τη Σκήτη και να πάει στο όρο Σινά για να μείνει εκεί. Η μητέρα του Μάρκου έστειλε και τον θερμοπαρακαλούσε με δάκρυα να βγει ο γιος της να τον δει. Και ο γέροντας τον άφησε να πάει. Καθώς εκείνος φορούσε το πανοφόρι του για να βγει έξω και πήγαινε να πάρει την ευλογία του γέροντα, αμέσως άρχισε να κλαίει και δεν έβγαινε. Έλεγαν για τον Αβά Σιλουανό πως όταν θέλησε να πάει στη Συρία, του είπε ο μαθητής του ο Μάρκος: «Πάτερ, δεν θέλω να φύγω από εδώ. Δεν θα σ' αφήσω όμως ούτε εσένα να φύγεις, Αβά, αλλά μείνε εδώ 3 μέρες». Και την 3η μέρα εκοιμήθη. Μαρτύριος. Ο Αβάς Μαρτύριος, ο οποίος έκανε μοναχό τον Όσιο ηγούμενό μας, έμεινε μερικά χρόνια στον κόλπο του Αγίου Αβά Αντωνίου πέρα από την Ερυθρά Θάλασσα. Όταν έμενε αυτός εκεί, έγινε μια επιδρομή από μερικούς άγριους ορεσίβιους βαρβάρους εκείνης της περιοχής, οι οποίοι φώνευσαν 6 πατέρες και ανάμεσά τους τον Αβά Κόνωνα τον Κύλικα, που είχε το χάρισμα της διορατικότητας και της προφητείας. Αφού πήρε τα σώματα των νεκρών, ο Αβάς Μαρτύριος τα απόθεσε σε μια σπηλιά, έφραξε την είσοδό της με μια μεγάλη πέτρα, την ασβέστωσε και έγραψε πάνω της τα αγία ονόματα των νεκρών. Ξαναγύρισε αργότερα για να δει τον τάφο μήπως ανοίχτηκε από καμιά ίαινα ή άλλο θηρίο. Βρήκε όμως απείραχτη την επιγραφή και την είσοδο της σπηλιάς. Όταν άνοιξε τον τάφο, βρήκε 2 σώματα να έχουν μετατεθεί από τον Θεό εκεί όπου αυτός μόνο γνωρίζει. Αυτά ήταν το ένα του Αβά Κόνωνα και το άλλο ενός σεβαστού γέροντα. Ματθίας. Μου διηγήθηκε ο Αβάς Ματθίας τα εξής. Όταν κατοικούσα κάποτε στον Αρανδουλά, έχοντας σκοπό να μεταδώσω την Αγία Κοινωνία την Κυριακή στους εχμαλώτους εκείνης της ερήμου, την φύλαγα στον ντουλάπι πάνω στην Αγία Εκκλησία, ασφαλισμένη και κλειδωμένη. Πολλές φορές όμως ανέβαινα την Κυριακή και έβρισκα το σκευοφόριο ανοιχτό και λυπόμουν γι' αυτό. Έπειτα άρχισα να μετρώ τις αγίες μερίδες και να σφραγίζω με κερί και σφραγίδα τον ντουλάπι. Κατόπι, αφού πήγα την επομένη Κυριακή, βρήκα ανέπαφες τις σφραγίδες και το κλείδωμα. Άνοιξα, μέτρησα και βρήκα να λείπουν 3 μερίδες. Καθώς με βασάνιζαν πολλές σκέψεις, την επομένη Κυριακή παρουσιάστηκαν στον ύπνο μου 3 μοναχοί και αφού με ξύπνησαν, μου λένε: «Σήκω, είναι ώρα για τον κανόνα». Εγώ τους ρώτησα: «Ποιοι είσαστε, πατέρες, και από πού έρχεστε?» Αυτοί είπαν: «Εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί που ερχόμαστε πολλές φορές και κοινωνούμε. Από εδώ και πέρα να μην ασχολείσαι με αυτό το θέμα». Τότε κατάλαβα ότι οι Άγιοι ήταν αναχωρητές και ευχαρίστησα τον Θεό που χάρισε στη γενιά μας τέτοιες μαρτυρίες.

Έλεγε ο Αββάς Ματώης, «Προτιμώ ένα διακόνημα ελαφρό αλλά επίμονο από ένα άλλο σκληρό στην αρχή αλλά που τελειώνει γρήγορα». Σε άλλη περίπτωση είπε, «Όσο πλησιάζει ο άνθρωπος το Θεό, τόσο και πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτό του». Έτσι ο προφήτης Ισαΐας όταν είδε τον Θεό, «Ταλέπορο και βρωμερό» έλεγε τον εαυτό του. Έλεγε πάλι, «Όταν ήμουν νέος, έλεγα στον εαυτό μου, κάνω άραγε και κανένα καλό. Τώρα όμως που γέρασα, βλέπω πως δεν έχω ούτε μία πράξη καλή για λογαριασμό μου». Άλλοτε είπε, «Δεν ξέρει ο Σατανάς από ποιο πάθος μπορεί να νικηθεί η ψυχή. Σπέρνει βέβαια, αλλά αγνοεί αν θα θερήσει. Τώρα τους λογισμούς της πορνείας, έπειτα λογισμούς της καταλαλιάς, έτσι και τα άλλα πάθη. Και σ' όποιο πάθος διαγνώσει ότι έχει κλείσει η ψυχή, αυτό το σπέρνει άφθονος αυτήν». Ένας αδελφός πήγε κάποτε στον Αββά Ματώη και του λέει, «Πώς τα κατάφερναν οι μοναχοί της Κήτης και ξεπερνούσαν ακόμη και τη γραφή, αγαπώντας τους εχθρούς πιότερο και από τον εαυτό τους?» Του απάντησε ο Αββάς Ματώης, «Εγώ ως τώρα δεν κατάφερα να αγαπώ όσο τον εαυτό μου και αυτόν ακόμα που με αγαπάει». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ματώη, «Τι να κάνω αν με επισκεφτεί ένας αδελφός και είναι καιρός νηστείας ή πρωί? Δεν ξέρω και στεναχωριέμαι». Και ο γέροντας του απάντησε, «Αν δεν στεναχωριέσαι και φας με τον αδελφό σου, καλά κάνεις. Αν όμως δεν περιμένεις κάποιον και φας, τότε πλέον κάνεις το δικό σου θέλημα». Είπε κάποτε ο Αββάς Ιακώβ, «Επισκέφτηκα τον Αββά Ματώη. Όταν επέστρεφα του ανακοίνωσα ότι θέλω να κάνω μια επίσκεψη στα κελία. Τότε μου παράγγειλε, χαιρέτησε εκ μέρους μου τον Αββά Ιωάννη. Πήγα κι εγώ στον Αββά Ιωάννη και του λέγω, «Σε χαιρετάει ο Αββάς Ματώης». Και μου αποκρίνεται ο γέροντας, «Ο Αββάς Ματώης, αληθινός Ισραηλίτης χωρίς κανένα δόλο». Όταν συμπληρώθηκε ένας χρόνος, επισκέφτηκα και πάλι τον Αββά Ματώη και του μετέφερα τον χαιρετιστήριο λόγο του Αββά Ιωάννη. Και μου απαντάει ο γέροντας, «Βέβαια δεν είμαι άξιος του λόγου που είπε ο γέροντας, ωστόσο να το ξέρεις καλά αυτό, όταν ακούς κάποιον γέροντα να τιμάει τον πλησίον του περισσότερο από τον εαυτό του, αυτός έχει φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής. Γιατί αυτό θα πει τελειότητα, να τιμάς δηλαδή τον πλησίον σου περισσότερο από τον εαυτό σου». Έλεγε κάποτε ο Αββάς Ματώης, «Ήλθε ένας αδελφός και μου είπε, «Η καταλαλιά είναι χειρότερη από την πορνεία». Και του απάντησα, «Είναι σκληρός ο λόγος σου». Με ρωτάει λοιπόν, «Και πώς νομίζεις ότι είναι το πράγμα τούτο?» Του είπα εγώ, «Η καταλαλιά είναι βέβαια κακή, έχει όμως μια σύντομη θεραπεία. Μετανοεί πολλές φορές ο κατήγορος και λέει, «Μίλησα άσχημα». Η πορνεία όμως είναι ένας φυσικός θάνατος». Κάποτε ο Αββάς Ματώης έφυγε από τη Ραϊθού και πήγε στα μέρη των Μαγδολών. Είχε μαζί του και τον πνευματικό αδελφό του. Τότε ο επίσκοπος κράτησε τον γέροντα και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Όταν βρέθηκαν μαζί ιδιαιτέρως, είπε ο επίσκοπος, «Συγχώρεσέ με, Αββά, ξέρω ότι δεν το πολύ ήθελες αυτό, αλλά καθώς μου έδωσες την ευλογία σου, τόλμησα και το έπραξα». Του αποκρίθηκε τότε ο γέροντας ταπεινά, «Κατά βάθος λίγο το ήθελα, όμως

Εγώ στενοχωρούμε γι' αυτό, ότι δηλαδή αναγκάζομαι να αποχωριστώ τον αδελφό μου. Δεν αντέχω να διαβάζω μόνος μου όλες τις προσευχές». Και ο επίσκοπος του είπε: «Αν ξέρεις ότι είναι άξιος, εγώ τον χειροτονώ». Του απάντησε ο Αββάς Ματώης: «Αν είναι άξιος δεν ξέρω, ένα ξέρω, ότι είναι καλύτερός μου». Τον χειροτώνησε και αυτόν ο επίσκοπος, αλλά κοιμήθηκαν κι οι δυο τους χωρίς να αγγίξουν το θυσιαστήριο για να προσφέρουν την ανέμακτη θυσία. Και έλεγε ο γέροντας: «Πιστεύω στον Θεό ότι το κρίμα μου που χειροτονήθηκα δεν είναι βαρύ, όταν δεν προσφέρω την ανέμακτη θυσία, γιατί η χειροτονία είναι για τους άμεμπτους». Είπε ο Αββάς Ματώης: «Τρεις γέροντες πήγαν στον Αββά Παφνούτιο τον Κεφαλά να τον παρακαλέσουν για καμιά συμβουλή. Τους ρώτησε λοιπόν ο γέροντας: «Τι θέλετε να σας πω, πνευματικά ή σωματικά πράγματα?» Του απαντούν: «Πνευματικά». Τότε τους λέγει ο γέροντας: «Πηγαίνετε στην ευχή του Θεού και να αγαπήσετε πιότερο τη θλίψη παρά την ανάπαυση, τις προσβολές περισσότερο παρά τη δόξα, την ελεημοσύνη καλύτερα παρά την απολαβή». Ένας αδελφός παρακάλεσε τον Αββά Ματώη και του λέει: «Πες μου κάτι ωφέλιμο». Και εκείνος του είπε: «Πήγαινε παρακάλεσε τον Θεό να δώσει στην καρδιά σου πένθος, μετάνοιας και ταπείνωση. Πρόσεχε πάντα τις δικές σου αμαρτίες και μην κρίνεις τους άλλους. Να σε σε όλους υπό και να μην έχεις σύνδεσμο με παιδί, μήτε γνωριμίες με γυναίκα, μήτε φίλο αιρετικό. Κόψε την προβολή του εαυτού σου και συγκράτησε τη γλώσσα και την κοιλιά σου και κρασί λίγο. Αν κανένας κάνει λόγο για οποιοδήποτε πράγμα, μη φιλονικείς μαζί του. Αν τα λέει καλά, πες του ναι. Αν όχι, πες του εσύ ξέρεις πώς μιλάς. Και πάντως μη μαλώνεις μαζί του για όσα είπε. Αυτή είναι η αληθινή ταπείνωση». Ένας άλλος αδελφός παρακάλεσε τον Αββά Ματώη: «Πες μου κάτι ωφέλιμο». Και του είπε εκείνος: «Κάθε αντιδικία για οποιοδήποτε πράγμα, κόψ' την από πάνω σου. Κλάψε και πένθησε μετανιωμένος, γιατί έφτασε ο καιρός». Ένας άλλος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ματώη λέγοντας: «Τι να κάνω που η γλώσσα μου με στενοχωρεί? Όταν βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν μπορώ να τη συγκρατήσω παρά τους κατακρίνω σε κάθε έργο αγαθό και τους ελέγχω. Λοιπόν, τι να κάνω?» Και ο γέροντας του αποκρίθηκε: «Αν δεν μπορείς να συγκρατείς τον εαυτό σου, πήγαινε και ζήσε μόνος σου, γιατί αυτό είναι πάθος. Υπάρχει εδώ μια αδυναμία. Εκείνος που ζει με τους αδελφούς του δεν πρέπει να είναι τετράγωνος παρά στρογγυλός, για να μπορεί σ' όλους να προσαρμόζεται». Και συμπλήρωσε ο γέροντας: «Δεν μένω μονάχος από αρετή, παρά από αδυναμία. Δυνατοί είναι εκείνοι που ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους».

μεγέθειος. Έλεγαν για το δεύτερο Αβά Μεγέθειο ότι ήταν πολύ ταπεινός και είχε μαθητεύσει σε Αιγυπτίους. Είχε συναναστραφεί πολλούς γέροντες και μάλιστα τον Αβά Σισόη και τον Αβά Πιμένα. Έμεινε ακόμη και σε ποταμό στο Σινά. Συνέβη λοιπόν κάποτε να τον επισκεφτεί ένας από τους Αγίους, όπως ο ίδιος ο γέροντας διηγήθηκε, και να του πει: «Πώς περνάς, αδελφέ, σε αυτή την έρημο?» Και εκείνος απάντησε: «Νηστεύω επί 2 μέρες και μετά τρώγω ένα ψωμί». Και του λέγει: «Αν θέλεις να με ακούσεις, τρώγε κάθε μέρα μισό ψωμί». Και κάνοντας έτσι, βρήκε ανάπαυση. Ρώτησαν μερικοί πατέρες τον Αβά Μεγέθειο: «Αν περισσέψει φαγητό για την άλλη μέρα, επιτρέπεις να το φάνε οι αδελφοί?» Τους λέγει τότε ο γέροντας: «Εάν έχει χαλάσει, δεν είναι σωστό να αναγκαστούν οι αδελφοί να το φάνε, γιατί θα αρρωστήσουν. Ας πεταχτεί. Αν όμως είναι καλό και από σπατάλι το πετάξετε και ψήσετε άλλο, αυτό είναι κακό». Είπε πάλι: «Στην αρχή, όταν συναντιόμασταν μεταξύ μας και συζητούσαμε για την ωφέλειά μας, οικοδομώντας ο ένας τον άλλον, γινόμασταν παρέες-παρέες που ανέβαιναν προς τον ουρανό. Τώρα όμως, μαζευόμαστε και μιλώντας ο ένας εναντίον του άλλου, πέφτουμε χαμηλά». Μηνάς. Μας διηγήθηκε ο Αβά Σέργιος από τη Ραϊθού για κάποιον αδελφό που ήρθε από εκεί διάκονος και τον λέγανε Μηνά, τα εξής. Αυτός λοιπόν βγήκε στον κόσμο για ένα διακόνημα και τούτου συνέβη δεν ξέρουμε παρά μόνο ότι άφησε το μοναχικό σχήμα και έγινε λαϊκός. Μετά λοιπόν πολύ χρόνο έφυγε στη Θεούπολη και καθώς επέστρεφε από τη Σελεύχεια είδε από μακριά το μοναστήρι του Αγίου Σημεών του Στυλίτη και λέγει μέσα του: «Ας ανέβω και ας δω τον ξακουστό Σημεών, γιατί ποτέ μέχρι τώρα δεν τον είχε δει». Πήγε λοιπόν και πλησίασε το στήλο. Μόλις όμως τον είδε ο Αβά Σημεών και κατάλαβε πως ήταν μοναχός και χειροτονημένος διάκονος, φωνάζει τον υποτακτικό του και του λέγει: «Φέρε μου το ψαλίδι». Και όταν του το έφερε, του είπε: «Ας είναι ευλογητός ο Κύριος, κούρεψε εκείνον». Και τον έδειξε με το δάχτυλό του, γιατί ήταν πολύ γύρω από τον στήλο. Τότε εκείνος έμεινε κατάπληκτος από τα λόγια και συγχρόνως τρομοκρατήθηκε. Γι' αυτό και δέχτηκε χωρίς να πει τίποτα, επειδή κατάλαβε ότι ο Θεός αποκάλυψε στον Άγιο Γέροντα τη ζωή του. Του λέγει λοιπόν ο Αβά Σημεών: «Πες την προσευχή που λέγει ο διάκονος». Και αφού προσευχήθηκε, του λέγει ο Άγιος: «Πήγαινε πίσω στη Ραϊθού από όπου έφυγες». Και όταν ο αδελφός του είπε ότι ντρεπόταν τους ανθρώπους, πάλι του λέγει: «Έχε μου εμπιστοσύνη, παιδί μου, δεν πρέπει καθόλου γι' αυτό να ντρέπεσαι. Οι πατέρες θα σε υποδεχτούν γεμάτη χαρά και η επιστροφή σου θα τους γεμίσει αγαλίαση. Μη σου ξεφύγει και τούτο, ότι ο Θεός θα φανερώσει σημείο που θα δείχνει πως η ευσπλαχνία του συγχώρεσε την αμαρτία σου αυτή».

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικόν του Σινά». Εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά».

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίς σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των λυσίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάβησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι? Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθι σωθησία ενέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος? Εάν γάρ τολμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τί πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών θεατό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.

0: Κυριαλέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πυρ τη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταράγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκεί κακός όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς επ' απολύει ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγό οίκη ανάξωση ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε εσύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία έρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί ερθών καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια και καθάρισόν με από παντός ζωματισμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξω σε εν εμί κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννη το ημετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήστε και σώματι εκ του αναξίου αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμασα της αγαπώησε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασι. Είδα Κύριε ότι αναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέχω μέση το επόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμί μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα Άγια τα αυτή ισίεσιν και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρες ήμου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασι ο Θεός, μορδόξασι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός για να μου υποτιστέγει εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγων μου ψυχής, και εν το σπηλωμένο μου σώμα τη εισερθήν. Και ως ούκ απηξίωσα εισερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επαιμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν τις μέρες ήμου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των αείλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκ είμαι ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος οικίν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνιν απεμάνου με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντα σε το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμασιν ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου θεσεστήσεσαι. Και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρώσου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με, ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με κατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρηπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου, και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δε σου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτία πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον ως οράς μετά δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπρεξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέω συμπαθία του θερμό μετανοούντα και καθαίρη και λαμπρίνη, και φωτό ποιή μετόχου κοινωνού θεότητό σου εργαζόμενο αυθόνο. Και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύε ομιλή αυτή πολλάκη ω περφίλη σου γνησίη. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ ημά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρό με καλαμβάνω, χόρτο όν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν η βάτο πάλε, η αφλέκτο και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάρτων, της υπερφυός και εισάζησε, πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προβλήματι σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια του ιερούς μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίας σου. Ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και χαναναίαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξο με τα σπλάγνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσωγρώμενόν σου και απτώμενόν σου, ω την πόρνη και την εμόρου. Η μέργα του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερό την ίαση έλαβεν, η δε του σου αχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ελπίσιμον, δόξεσαι. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. και αξίως όλμε κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ούτε την εκπομπή εν ψαλμής και ύμνης. Συνεχίζουμε λοιπόν την ερμηνεία των ψαλμών και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. Φώναξε και ο Θεός θα σε ακούσει. Αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο πάνω σε αυτόν τον ψαλμό, τον τρίτο, αυτά τα λόγια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί αυτά τα λόγια ταιριάζουν στο πονεμένο περιεχόμενό του. Όταν κανείς διαβάζει τους ψαλμούς του Δαβίδ, δεν αργεί να διαπιστώσει ότι λίγοι άνθρωποι πέρασαν τις θλίψεις και δοκιμασίες και ταλαιπωρίες που έζησε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ. Λίγο έλειψε μάλιστα να δολοφονηθεί από το ίδιο το παιδί του, που επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να του πάρει τη βασιλική εξουσία. Ωστόσο, μέσα στις πολλές και μεγάλες συμφορές του, δεν έχασε ποτέ την ειρήνη της καρδιάς του. Έμεινε ήρεμος και ατάραχος, έστω και αν τον περικύκλωναν μυριάδες εχθρών. Και διερωτάται κανείς, από πού ο Δαβίδ αντουλούσε την ψυχική αυτή δύναμη και αντοχή, από πού άραγε έβρισκε τα απαραίτητα αποθέματα της ψυχικής δυνάμεως για να είναι σε θέση να στέκεται πάντα όρθιος στις πικρές στιγμές της ζωής του, ποιο είναι το ακριβό μυστικό της εσωτερικής γαλήνης και της αφοβίας του, ώστε να μην χάνει το θάρρος του και την ειρήνη της ψυχής και να εξασφαλίζει ύπνο, ήρεμο, βαθύ και ήσυχο. Μας το φανερώνει ο ίδιος μέσα σε αυτόν τον ψαλμό με ξεχωριστή απλότητα και φυσικότητα. Φώναξα, μας λέει, οικέταυσα με δύναμη και παρεκάλεσα θερμά τον Κύριο για τα προβλήματά μου και εκείνος με άκουσε. Τα λόγια αυτά είναι το κατάσταλαγμα της προσωπικής του πείρας. Όσες φορές έκραζε με πίστη προς τον Κύριο, έβλεπε το πατοδύναμο χέρι του Θεού να τον προστατεύει και να τον λυτρώνει από κινδύνους και από φωνικά χέρια των εχθρών. Αυτό που μας λέει εδώ ο μακάριος Δαβίδ είναι ότι η προσευχή που γίνεται με ένταση και δύναμη καρδιάς εισακούεται πάντοτε. Το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Θεός. Θα φωνάξει ο πιστός και θα τον ακούσω. Το ίδιο μήπως δεν σημαίνει και το κρούεται και ανγίσεται που μας είπε και ο Θεάνθρωπος Κύριος. Χτυπάτε, μας συμβούλευσε, δυνατά και επίμονα και θα σας ακούσω. Θα ανοίξει μπροστά σας η θύρα του ελέους και της ευσπλαχνίας του Θεού. Μια προσευχή δηλαδή που μοιάζει με την προσευχή των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς, του προφήτη Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων, της Χαναναίας μητέρας που έκραζε πίσω από τους μαθητές και τον Κύριον εισακούεται πάντα. Αλλά ας προχωρήσουμε τώρα σε μερικά βασικά στοιχεία του τρίτου ψαλμού της εωθινής αυτής προσευχής την οποία η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί στην ακολουθία του όρθρου. Ο ψαλμός αυτός είναι ο πρώτος από όλους τους ψαλμούς που έχει επιγραφή, που χρησιμοποιεί τη λέξη ψαλμός και φανερώνει έτσι τρία πράγματα. Το είδος του ψαλμού, το συνθέτη και την ιστορική βάση του. Έτσι ως προς το είδος, ο τρίτος ψαλμός ανήκει στην κατηγορία των ύμνων που κάθε άτομο χωριστά αισθάνεται την ανάγκη να αναπέμψει προς το Θεό του. Κατά λέξη ψαλμός σημαίνει ψάλσεις, δηλαδή το ψάλσιμο, αυτό που ψάλουμε, την ψάφιση χορδών, όταν βέβαια χρησιμοποιούμε έγχορδο όργανο. Φανερώνει λυρική ποιησή από το έγχορδο μουσικό όργανο των αρχαίων λαών, τη λύρα. Όταν λέμε λυρική ποιησή, εννοούμε συνεκδοχικά κατ' επέκταση τη συναισθηματική διάθεση και έκφραση αυτής της ποιήσεως. Γνώρισμα αυτής είναι η αισθηματολογία του ποιητή που χρησιμοποιεί μάλιστα εικόνες, μεταφορές και γενικά ποιητικό ύφος. Συνθέτης του τρίτου ψαλμού και με την επιγραφή είναι ο Θεόπνευστος Μέγας Δαβίδ. Η ιστορική δε βάση του ψαλμού βρίσκεται στην επιγραφή η οποία κατηγορηματικά δηλώνει ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε οπότε ο Δαβίδ απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλόμ του Ιού αυτού. Έχουμε δηλαδή εδώ τις ιστορικές συνθήκες και τα περιστατικά κάτω από τα οποία ο ψαλμωδός αγανάκτησε να συνθέσει τον ψαλμό και τα οποία αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται δηλαδή για την επανάσταση που οργάνωσε ο Αβεσσαλόμ, το παιδί του Δαβίδ, εναντίον του πατέρα του. Ένα παιδί που απέκτησε ο Δαβίδ από την Βηρσαβέ, με το αμάρτημα όμως της Μιχίας. Πληρώνοντας δηλαδή ο Δαβίδ το διπλό αμάρτημά του, Μιχίας και φόνου, αναγκάζεται για να γλιτώσει να φύγει από τα ανάκτορά του εν μέσω θρήνων, διότι ο στρατός που επαναστάτησε εναντίον του με αρχηγό το γιο του τον Αβεσσαλόμ. Ωστόσο, αν και είναι ένοχος, ο φυγάς κάποιο πρωινό δεν χάνει το θάρρος του, αλλά απευθύνει αυτή την εωθινή προσευχή μας προς το Θεό, η οποία έχει και θρηνώδη χαρακτήρα, θρηνώδης ψαλμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψαλμού, που δεν είναι λίγα, φαίνεται πολύ καλά η δύσκολη κατάσταση που έζησε ο Δαβίδ,
όταν επαναστάτησε ο γιος του, γιατί ο βασιλιάς του Ισραήλ βρέθηκε εγκαταλελειμμένος από το σύνολο του λαού, ο οποίος τελικά θεωρούσε την πτώση του αναπόφευκτη. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να τον βρίζουν και να οργανώνουν επίθεση τη νύχτα με σκοπό να τον εξοντώσουν. Διέφυγε όμως τον κίνδυνο, ώστε τελικά να σωθεί και να επιβληθεί και πάλι στους αντιπάλους του. Ωστόσο, κατά τα περιστατικά ήταν αρκετά για να εμπνεύσουν τον συνθέτη του ψαλμού να συνδέσει το περιεχόμενό του με το τραγικό εκείνο γεγονός, με το ίδιο το πρόσωπό του. Και έτσι ο Δαβίδ υπήρξε κατεξοχήν άνθρωπος του Θεού. Έγινε έκτοτε παράδειγμα για όλους εκείνους που νιώθουν καταπιεσμένοι και αδικημένοι να απευθυνθούν στο Θεό και να βρουν ένα στήριγμα. Τέλος, κατά πάσα πιθανότητα, ο ψαλμός χρησιμοποιήθηκε για την πρωινή προσευχή στο ναό, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τον στίχο 6. Ο ψαλμός διαιρείται σε 4 στροφές. Πρώτη στροφή περιέχει την απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Η δεύτερη στροφή, ο ψαλμός εκφράζει την ακλόνητη πίστη του στο Θεό ότι θα τον βοηθήσει. Η τρίτη στροφή, η ηρεμία του Δαβίδ, πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Και η τέταρτη στροφή, η προσευχή με την οποία προσπαθεί να επιτύχει τη σωτηρία του. Το περιεχόμενο του τρίτου ψαλμού έχει και αλληγορική ερμηνεία. Όταν δεν λέμε αλληγορία, εννοούμε το να λέει κάποιος άλλα και άλλα να υπονοεί. Οπότε λέμε τότε ότι μιλάει αλληγορικά ή παραβολικά. Ο Δαβίδ πολεμήθηκε από το ίδιο το παιδί του. Έτσι και κάθε χριστιανός πολεμείται υπό του ιδίου κακού γεννήματος από την κακή επιθυμία, τον παλαιό και αμαρτωλό εαυτό του, που υπάρχει μέσα μας. Την ενεμήν οικούσαν αμαρτίαν, κατά τον Απόστολο Παύλο, προσφέροντας έτσι τη δύναμη και τα όπλα στο διάβολο να μας πολεμήσει. Αλλά κατά το Μέγα Αθανάσιο, ο τρίτος ψαλμός έχει και άλλη αλληγορική σημασία. Λέει δηλαδή ο ψαλμός ότι ο χορός των προφητών θα διωχθεί από τον Ιουδαϊκό λαό, και τούτο διότι ο Δαβίδ σημαίνει ποθητός. Με αυτό δε υπονοεί τον χορό των προφητών. Όπως λοιπόν ο Αβεσσαλόμ ξεσήκωσε ανταρσία κατά τον πατέρα του, δηλαδή τον Δαβίδ, έτσι και οι Ιουδαίοι εξεγέρθησαν κατά των πατέρων τους των προφητών, μη δεχόμενοι τα προστάγματα του Θεού, αλλά προβάλλοντας αντίσταση σε αυτά. Γι' αυτό και δεν άργησε να φτάσει και η παραδειγματική τιμωρία των σταυρωτών του Κυρίου με την ολοκληρωτική καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 7 μετά Χριστόν, όπως παραδειγματικά είχε ικτρό τέλος ο Αβεσσαλόμ. Ο ψαλμός λοιπόν του Δαβίδ απεδίδρασκε από προσώπου Αβεσσαλόμ του ιού αυτού. Περιέχει την απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. «Κύριε, γιατί έγιναν τόσοι πολλοί οι εχθροί μου που με θλίβουν? Πολλοί είναι αυτοί που επαναστατούν εναντίον μου. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Πολλοί λένε για μένα, δεν υπάρχει γι' αυτόν σωτηρία. Ο Θεός τον εγκατέλειψε και μάταια ελπίζει σε αυτόν. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου. Σι όμως, Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Σι θα με δοξάσεις και πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου που τώρα ντροπιασμένος το έχω σκυμμένο προς τα κάτω. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Πολλές φορές στο παρελθόν με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο ζητώντας τη βοήθειά του και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών όπου φυλάσσεται η κυβωτός της Διαθήκης του και έγινε γι' αυτό Άγιο κατοικητήριό του. Εγώ δε ετοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Εγώ δε έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό, τη νύχτα που μας πέρασε κοιμήθηκα ήσυχος, έπεσα σε ύπνο ήρεμο και βαθύ και σηκώθηκα το πρωί γεμάτος θάρρος και ελπίδα, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει και θα με προστατεύσει. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθωμένων μη. Όχι, εγώ δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη λαού που με έχουν κυκλώσει και από κάθε διεύθυνση επιτίθεται όλοι μαζί εναντίον μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, αμαρτωλός, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Σήκω επάνω, Κύριε, και σπεύσε κατά των εχθρών μου, διότι είμαι βέβαιος ότι Σύ θα πατάξεις όλους αυτούς που με εχθρεύονται, χωρίς λόγο και αιτία,
Εσύ θα συντρίψεις τα δόντια των αμαρτωλών που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Από σένα, Κύριε, περιμένω τη σωτηρία μου και στο λαό σου ας έρθει η ευλογία σου.

Συνεχίζουμε λοιπόν με τα ερμηνευτικά σχόλια και τον υπομνηματισμό του ψαλμού. Στην πρώτη στροφή ο Δαβίδ εμφανίζεται να βρίσκεται σε απελπιστική θέση. Γι' αυτό αρχίζει να προσεύχεται με απορία και παράπονο με την επίκληση του ονόματος του Θεού. «Κύριε, τι επληθύνθησαν», απορεί ο ψαλμωδός. «Γιατί τόσος λαός ξεσηκώθηκε εναντίον μου, αφού αυτός μόνο ενώπιον του στρατηγού Ουρία αμάρτησε». Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας, λέει ότι «το αντί του σφοδρού κείται ή αντί του βαβέ πόσον πλήθος εισή», γι' αυτό το πλήθος των επαναστατών εναντίον του Δαβίδ κάνει λόγο στην Παλαιά Διαθήκη, ο δε ιερός Χρυσόστομος θα προσθέσει «ο Υιός είναι εναντίον μου, αλλά και εσύ είσαι μαζί μου. Τα σπλάχνα μου με πολεμούν. Ο λαός μου τρέχει πίσω από τον Αβεσσαλόμ. Ο στρατός οπλίζεται εναντίον μου. Τα πρόβατά μου έγιναν λύκη. Τα αρνιά λιοντάρια, οι αμνοί σκυλιά λυσασμένα και τα κρυάρια ταύρι με κέρατα. Δεν λυπάμαι για τον εαυτό μου, αλλά θρηνώ την καταστροφή τους». Οι αντίπαλοι του Δαβίδ είναι πολλοί. Και για να δείξει το πολυάριθμο των εχθρών, ο ποιητής χρησιμοποιεί μέσα σε τρεις γραμμές τρεις φράσεις. Τη λέξη «πολύ». Όταν ο ψαλμός θέλει να τονίσει το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει ο άνθρωπος από τους εχθρούς, αναφέρεται στο πλήθος τους. Όταν ολόκληρη η κοινότητα απευθύνεται στο Θεό με ψαλμούς, αναφέρεται συνήθως σε εχθρούς ξένους, σε αλόφιλους και αλόθρησκους, κυρίως εθνικές δυνάμεις που απειλούν την εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου του Ισραήλ. Κάθε φορά όμως που χρησιμοποιούν ύμνο που χωριστά κάθε άτομο αναπέμπει στο Θεό, τότε έχουμε την διαφοροποίηση του εχθρού. Μπορεί δηλαδή να πρόκειται για κάποιον συκοφάντη, ιδιόκτη ή κάποιον που εκδηλώνεται βία. Βέβαια, στους συγκεκριμένους στίχους της πρώτης στροφής του ψαλμού δεν μας δίνεται λεπτομερής περιγραφή αυτών που εχθρεύονται τον πιστό που προσεύχεται. Ωστόσο, ο ψαλμωδός είναι ολομόναχος. Πρέπει επίσης να είναι βέβαιος ο Δαβίδ ότι μεταξύ των πολλών εχθρών του υπάρχουν και προσωπικοί του φίλοι. Δηλαδή, ενδεχομένως πρόσωπα που είχαν ευεργετηθεί από αυτόν στο παρελθόν και τα οποία τον εγκατέλειψαν και ίσως συνέπραξαν με τους επαναστάτες. Ακόμη χειρότερο είναι ότι αυτοί οι μέχρι εχθές φίλοι του διακρίνονται από το πλήθος το ανώνυμο διότι έφτασαν στο σημείο να τον απογοητεύσουν και να τον ηρωνευθούν λέγοντάς του ότι ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Αυτοί λοιπόν, οι άλλοτε φίλοι του που τώρα ίσως ολιγοψύχησαν του ανήγγυλαν ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει και τι του λένε «Για σένα Δαβίδ δεν υπάρχει πια σωτηρία. Πάψε να πιστεύεις σε Θεό. Σε ξέχασε. Σε εγκατέλειψε. Χάνεις τον καιρό σου να ελπίζεις σε Αυτόν». Λόγια πικρά, απερίσκεπτα και επιπόλαια. Λόγια υβριστικά και για το Θεό, αφού προσβάλλουν την αγαθότητά Του και έρχονται σε αντίθεση προς την ασύνορη αγάπη του Θεού, ο οποίος πάντοτε ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του όποιου αμαρτωλού ανθρώπου. Αλλά και για το δοκιμαζόμενο Δαβίδ, τα πικρά αυτά λόγια ότι τάχα έχει εγκαταληφθεί από το Θεό αποτελούν τη χειρότερη από κάθε άλλη ύβρη για την ευαίσθητη και συναισθηματική ψυχή του Δαβίδ, ο οποίος αμάρτησε μεν, αλλά μετανόησε ειλικρινά και εξακολουθεί να πιστεύει στη βοήθεια του Θεού. «Σύ δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, εσύ όμως Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Στρέφει εδώ τη σκέψη του και αναπολύει το παρελθόν, το εκείς και το μακρά. Γι' αυτό και λέει, απευθυνόμενος προς τον Κύριον, αντιλήπτορ μου ή. Δεν απελπίζεται. Είναι βέβαιος ότι ο Κύριος είναι σε θέση να τον σώσει και του έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη. Βλέπει το Θεό που σαν μια πελώρια ασπίδα, ασπίς μου εκ των όπισθεν, όπως λέει το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, αφού η ασπίδα προστατεύει τα έμπροσθεν. Επειδή όμως αυτός καταδιωκόταν από το στρατό του Αβεσσαλόμ εκ των όπισθεν, θεωρεί το Θεό προστάτη του από τους εχθρούς του που έρχονταν εκ των όπισθεν. Πάντως βλέπει το Θεό σαν μια πελώρια ασπίδα που τον προστατεύει από όλες τις πλευρές και δεν σταματά μάλιστα μόνο στην άμυνα. Βλέπει το Θεό που τον οδηγεί στην επιτυχία, τον οδηγεί μπροστά, γεμάτο δόξα και με ανασηκωμένο περήφανα το κεφάλι. Δεν χρειάζεται να προχωρεί ατιμασμένος μπροστά στους εχθρούς του με το κεφάλι κάτω, σημάδι υποταγής και ταπεινώσεως.
«Δόξα μου», θέλει να πει ο Δαβίδ, «ότι έχασα το θρόνο μου και το βασιλικό μου στέμα, αλλά ο Κύριος είναι σε μένα η δόξα του. Ουδέ τη βασιλεία μου και δυναστεία μου θαρώ, αλλά σε δόξανε μην είναι πιστεύω και υπό τη σεις ελπίζω ταχαίως υψωστήσεστε δεξιάς». «Και υψών την κεφαλή μου». Ο Δαβίδ, ανερχόμενος στο όρος των ελαιών, βάδιζε με το κεφάλι προς τα κάτω και καταλυμμένο. Και καλυμμένο. Όμως ο Κύριος, όταν τον προστάτευσε στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, σήκωσε το κεφάλι του με την αποκατάστασή του στο θρόνο. «Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου». Δηλαδή, επικαλούμενος την εμπειρία του, λέει ότι στο παρελθόν πολλές φορές με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο, ζητώντας τη βοήθειά του, και εκείνος με άκουσε. «Φωνή μου εκέκραξα». Είναι μια φωνή πόνου η φωνή αυτή του Δαβίδ, αλλά ταυτόχρονα και μια ομολογία ότι ο Θεός θα τον ακούσει και θα τον βοηθήσει, γι' αυτό και απευθύνεται με όλη του τη δύναμη προς το Θεό, περιμένοντας από Αυτόν μια σίγουρη και θετική απάντηση. Αυτό το παράδειγμα του Δαβίδ πολλά έχει να μας διδάξει. Δεν είναι σπάνιες, βέβαια, και οι περιπτώσεις που στο παρελθόν βρεθήκαμε σε καταστάσεις ανάγκης και δεν αποκλείεται να βρεθούμε και στο μέλλον και θα πρέπει να καταφύγουμε στο Θεό. Πόσες φορές δεν δοκιμάζει, παραδείγματος χάρη, πόνο αβάσταχτο ο πατέρας που δεν έχει τη δυνατότητα να χορτάσει την πείρα των παιδιών του, η μητέρα όταν ξενυχτά στο κεφάλι του άρρωστου παιδιού της, ή η μητέρα που ξαγρυπνά στο παιδί που αργότερα αργοπεθαίνει από ναρκωτικά ή όταν ένας νέος παραμένει άνεργος. Είναι ανάγκη λοιπόν, όταν δοκιμαζόμαστε, υποφέρουμε και πονούμε, να μιμούμαστε το Δαβίδ, ο οποίος έβρισκε καταφύγιο κοντά στο Θεό, και να κράζουμε με πίστη. Βλέπετε ποια λέξη χρησιμοποιεί ο Δαβίδ στην προσευχή του. «Εκέκραξα». Δηλαδή, δεν μίλησε απλά ψυχρά και υπό το κράτος αγανακτήσεως στο Θεό ή από συνήθεια, άτονα και βαριεστημένα, αλλά εκέκραξα δηλαδή με όλη τη δύναμη και με την πίστη αναθέτει την υπόθεσή του στα χέρια του Θεού.

Ας ρωτήσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή, αδύνατη και ανεμική? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα ακόμη σχόλιο που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμητικής παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κιβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μείνει εκεί για πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο χερουβίμ στο ναό του, ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. «Εγώ δε εκοιμήθην». Δηλαδή, ο διοκόμενος, ο φυγάς, λέει ότι αν και με τριγυρίζουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου. Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα ψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα «εκοιμήθην», «κατακλήθηκα», «ύπνωσα», «κοιμήθηκα», «ήσυχος» και «εξεγέρθην», ξύπνησα πάλι δηλαδή ήρεμα. Και αυτό θα γίνεται όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί κοιμηθήσομαι και υπνώσω, όπως θα προσθέσει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιληψητέ μου, διότι ο Κύριος με έχει κάτω από την προστασία του. Ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. «Ανάστα, Κύριε, σήκω δηλαδή επάνω, Κύριε». Πρόκειται για μια υπόθεση ανθρωπομορφική, για μια εικόνα και ένα τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό και ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο που δεν προξενεί τόσο πόνο, αλλά ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στην δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού. Έτσι, η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για την νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την κιβωτό για την αποτρόπωση των εχθρών, κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ. Όταν προκαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια, «κινήθητη κατά των εχθρών οδοκών την μακροθυμία καθεύδιν». Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε μέναν απαυόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν, δήθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του, και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγκριση του Θεού σημαίνει έναρξη λοιπόν της ενεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμοδού. Και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Σύ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμοδός στο παρελθόν, όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα, ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί το σκύπτρο χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των αγρίων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα τους τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως λία έχει αρπάξει. Έτσι λοιπόν, τους εχθρούς που κυκλώνουν το Δαβίδ, ο Θεός τους

και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός τους λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και την μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό του, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική, αλλά και διδακτική η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πτυκισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως στα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές στους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Τερματίζουμε λοιπόν εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό, που αποτελούν μια σύντομη αλλά και περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή, μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αυθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του. Μια πείρα που στερέωνε ακόμη περισσότερο μέσα του την πεποίθηση ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίον ακούμε πρώτον στον ψαλμό, στο ξεκίνημα του όρθρου σε κάθε θεία λειτουργία.

Ο τρίτος ψαλμός, αν και μικρός, περιέχει αρκετά διδακτικά στοιχεία. Κάθε άνθρωπος στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές, σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει, όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίζει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας στα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού το «ουκ έστι σωτηρία εν το Θεό αυτού». Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητοι ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον συγκεκριμένο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα

της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως τυχαία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Είναι αναγκαία δε και η συμβολή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας.

0: Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλλη προσβίωση δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτό σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφέας. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος, μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησέ τον, τι ζητά από σένα. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει, μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει, αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβαλόταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο, το μαργαριτάρι δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που περιτυλίγουν την άμμο, την μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι, που δεν είναι παρά δημιούργημα του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, δοκιμασία και πειρασμό κρύβεται μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν, αμοιγές καλού. Ο σκυρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα πειρακτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι. Ενώ λιώνει, ευωδιάζει και ως θυμίαμα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία, αλλά εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός. Θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μακάριος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις. Ο Αρσένιος απάντησε. Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα, λέει ο Γκέτε. Ας κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή μας με όσα γράφει σε στίχους ο χριστιανός ποιητής Στέφανος Μπολέτσης σχετικά με την ύπαρξη του πόνου στη ζωή μας. Εδώ κρατάμε όλοι ένα ποτήρι. Στο στήθος, στην καρδιά, σφιχτά ένα ποτήρι. Και το γλυκό με το πικρό ανάκατα είναι στο ποτήρι μας. Γουλιά, γλυκό, γουλιά, πικρό, πίνει ο καθένας. Πάντα πίνει το ποτήρι του. Σε κάποιους το γλυκό είναι πιότερο, σε άλλους λιγότερο. Μα το γλυκό χωρίς πικρό δεν γίνεται. Το ένα με το άλλο πάει μαζί. Και πίνει ο καθένας όσο ζει. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αντιαιρετική δράση. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Με τη σημερινή εκπομπή μας θα ολοκληρώσουμε τη σειρά των εκπομπών που εγκαινιάσαμε πριν από λίγες εκπομπές πάνω στη λεγόμενη νέα παγκόσμια θρησκεία της νέας εποχής. Και είχαμε πει ότι εκπρόσωποι της νέας εποχής επιδιώκουν κατά καιρούς να παρουσιάσουν μορφές αυτής της νέας θρησκείας. Εμείς επιλέξαμε στη σειρά των εκπομπών μας μια από τις πολλές αυτές μορφές, εκείνη την οποία προτείνει η αποκρυφίστρια Μπέιλι στο βιβλίο της «Η Επανεφάνιση του Χριστού». Είπαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή μας ποιους τρόπους θεωρεί αναγκαίους η Μπέιλι για την καθιέρωση αυτής της παγκόσμιας νέας θρησκείας. Και μεταξύ αυτών των τρόπων προτείνει ότι πρέπει να καθιερωθούν τρεις μεγάλες παγκόσμιες κύριες, όπως τις ονομάζει, εορτές. Μια που να έχει σχέση με το χριστιανισμό, δηλαδή την ονομάζει η εορτή του Πάσχα. Μια που να έχει σχέση με τον βουδισμό και την ονομάζει η εορτή του Βεσάχ. Και μια που να έχει σχέση με τις δικές της κινήσεις της νέας εποχής, τα αποκρυφιστικά κινήματα τα οποία ίδρυσε η ίδια και την οποία ονομάζει εορτή της καλής θελήσεως. Και η Μπέιλι υπεστήριζε ήδη πριν να πεθάνει το 1949 ότι η μέρα καθήν και ετρείς αυτές εορτές θα τηρούνται καθ' όλων των κόσμων πλησιάζει. Έτσι πίστευε τότε η Μπέιλι ότι ήταν πολύ κοντά ο καιρός όπου θα γιορτάζονταν αυτές οι κοινές μεγάλες κύριες εορτές από όλους τους ανθρώπους κάθε θρησκείας. Διότι μέσα στη νέα εποχή οι εκπρόσωποι της επιδιώκουν να εντάξουν οπαδούς όλων των θρησκειών. Και εδώ βέβαια υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, καθώς όπως είναι γνωστό στις ομάδες της νέας εποχής δεν ζητείται από κάθε οπαδό μιας θρησκείας να εγκαταλείψει την θρησκεία του. Παραδείγματος χάρη, αν είσαι χριστιανός ορθόδοξος, κανείς από αυτούς δεν σου λέει να εγκαταλείψεις την ορθοδοξία σου για να ενταχθείς σε αυτές τις ομάδες, αλλά σου λέει να παραμείνεις ορθόδοξος, να ασκείς τη λατρεία σου ορθόδοξα, να εξομολογείσαι, να εκκλησιάζεσαι κτλ, αλλά παράλληλα να αποδεχθείς και τις διδασκαλίες της νέας εποχής, του νέου Χριστού, του νέου Μεσσία, ο οποίος ζει σήμερα. Άρα λοιπόν δημιουργείται μία σύγχυση και έτσι, χωρίς να το καταλάβει κανείς, μπορεί να βρεθεί να είναι μεν ορθόδοξος χριστιανός, αλλά παράλληλα να ανήκει σε μια από τις νεοεποχήτικες αυτές ομάδες, πράγμα το οποίο σημαίνει σύγχυση, διχασμό και θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι το παράλογο, αφού όπως έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, αλλά νομίζω πως είναι και κοινά γνωστό σε όλους ότι είναι όλος διόλου ασυμβίβαστες οι διδασκαλίες της νέας εποχής με τις διδασκαλίες του χριστιανισμού. Με βάση τώρα αυτές τις κύριες εορτές θα καθιερωθούν στη συνέχεια και άλλες μικρότερες κοινές εορτές που πάλι και αυτές θα είναι συνδεδεμένες με την Πανσέλινο κάθε μηνός, ώστε έτσι να καλύπτεται ολόκληρος ο ζωδιακός κύκλος. Όμως και οι μικρότερες αυτές κοινές εορτές θα αναγνωρίζονται ότι έχουν, όπως λέει η Μπέιλι, εξίσου ζωτική σπουδαιότητα για τους ανθρώπους. Όλες αυτές οι εορτές θα εμπεδώσουν εις την συνείδηση των ανθρώπων τα θείας ιδιότητας. Δηλαδή, με απλά λόγια, αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας και το επαναλαμβάνουμε, θα κάνουν τους ανθρώπους να καταλάβουν, να εμπεδώσουν ότι είναι ότι έχουν θείες ιδιότητες, ότι είναι θεοί κατ' ουσία και ούτω καθεξής. Και οι εορτές αυτές, οι επιμέρους, οι 12 αυτές μηνιαίες εορτές, θα σχετίζονται και αυτές, θα συνδυάζονται με τους αστερισμούς και με τα ζώδια κάθε μηνός. Σε όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν του καθορισμού των κοινών παγκόσμιων εορτών, είναι φανερή η στενή σχέση της Μπέιλι και γενικότερα της θεοσοφίας με τον αποκρυφισμό, την αστρολογία
κτλ. Και όλα αυτά αποδεικνύουν ότι όλες οι διδασκαλίες, θα έλεγα οι κακοδιδασκαλίες της νέας εποχής του υδροχώου, είναι ασυμβίβαστες με την χριστιανική μας πίστη. Η Μπέιλι όμως υποστηρίζει ότι για την εγκαθίδρυση αυτής της παγκόσμιας θρησκείας υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές είναι πολλές. Εμείς θα περιοριστούμε σε δύο μονάχα από τις σπουδαιότερες δυσκολίες τις οποίες βλέπει η Μπέιλι να εμποδίζουν για την ώρα την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας θρησκείας. Και αυτό βέβαια, λέει η Μπέιλι, σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό, εφόσον υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, εμποδίζεται η επανεμφάνιση του Χριστού. Μην πάει το μυαλό μας πάλι ότι εδώ μπορεί να κάνει λόγο για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Κάθε άλλο. Εκείνο το οποίο εννοεί η Μπέιλι μιλώντας για επανεμφάνιση του Χριστού, εννοεί την εμφάνιση κάποιου νέου Χριστού, κάποιου δηλαδή αβατάρ, κάποιου μεσσία της νέας εποχής και όχι του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν εννοεί ότι εμποδίζεται η παρουσία, η εμφάνιση του Χριστού της νέας εποχής. Ποιες είναι αυτές οι κύριες δυσκολίες? Η πρώτη δυσκολία, λέει η Μπέιλι, είναι η αδράνεια του συνήθους χριστιανού ή του πνευματικός σκεπτωμένου ανθρώπου εις κάθε χώρα της Ανατολής ή της Δύσεως. Δηλαδή, η πρώτη δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι αδρανούν οι άνθρωποι στην προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί αυτή η νέα παγκόσμια θρησκεία. Και το περίεργο είναι ότι μέσα σε αυτούς τους αδρανείς ανθρώπους εντάσσει πρώτα-πρώτα τους χριστιανούς. Δηλαδή υποστηρίζει η Μπέιλι ότι οι χριστιανοί είναι εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύουν με την αδράνειά τους την επανεμφάνιση του Ιησού Χριστού. Και θα δούμε παρακάτω γιατί φταίνε οι χριστιανοί σε αυτό το σημείο, αφού η ίδια καταλογίζει πολλές ευθύνες για την αργοπορία αυτή της επανεμφάνισης του Χριστού στις χριστιανικές εκκλησίες. Και δεύτερο εμπόδιο, δεύτερη δυσκολία, λέει η Μπέιλι, είναι η έλλειψη του χρήματος δια το έργο της προετοιμασίας. Μάλιστα θεωρεί ότι ο δεύτερος συντελεστής, δηλαδή η έλλειψη οικονομικής ενισχύσεως του έργου του Χριστού, είναι ίσως η κυριότερα δυσκολία και εις πολλούς ενίοτε φαίνεται ότι αποτελεί δυσκολία ανυπέρβλητον. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ η νέα εποχή μπαίνει και στα οικονομικά, στα χωράφια της οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας θα λέγαμε, διότι υποστηρίζει η Μπέιλι ότι η έλλειψη οικονομικής ενίσχυσης του έργου του Χριστού είναι μια από τις βασικές δυσκολίες της επανεμφάνισης του Χριστού. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει η εμφάνιση του Χριστού, δηλαδή ένα πνευματικό γεγονός, με την οικονομική, με τα οικονομικά γενικά του κόσμου και την οικονομική ενίσχυση, αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο η Μπέιλι που τα έγραφε μπορεί να το καταλάβαινε, να το εννοούσε, ή και μερικοί από τους οπαδούς, από τους σύγχρονους οπαδούς της Μπέιλι. Πρόβλημα λοιπόν για την επανεμφάνιση του Χριστού και για την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας θρησκείας είναι και η οικονομική δυσκολία. Προς τούτο λοιπόν, για το σκοπό αυτό, η Μπέιλι υποστηρίζει ότι οι πνευματικοί εργάτε οφείλουν να συστήσουν το συνδικάτον, το ίδρυμα ή την οργάνωση εκείνη η οποία θα διαχειρίζεται το προσφερόμενο χρήμα. Άρα λοιπόν, για να επανεμφανιστεί ο Χριστός, είναι αναγκαίο να ιδρυθούν και οικονομικά ιδρύματα, να ιδρυθούν συνδικάτα, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν το προσφερόμενο χρήμα, το οποίο είναι αναγκαίο, λέει η Μπέιλι, για την επανεμφάνιση του Χριστού και για την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας θρησκείας.

Εάν λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, δεν εργαστούν σωστά και εντατικά οι οπαδοί του δήθεν Χριστού, οι νεοεποχήτες θα λέγαμε, αυτοί που ανήκουν σε όλες αυτές τις οργανώσεις, τις ομάδες της νέας εποχής, αυτοί οι πνευματικοί εργάτες, όπως τους ονομάζει η Μπέιλι, δεν μπορεί να επανεμφανιστεί ο Χριστός, διότι, ως φαίνεται, η επανεμφάνισή του δεν καθορίζεται από τη δική του ελεύθερη βούληση, αλλά από την ειδική μας εργασία, όπως λέει η Μπέιλι. Η έλευσή του εξαρτάται ακόμη από την εμπέδωση ορθών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, όπως είπαμε πιο πάνω, έργο στο οποίο πρέπει να αφοσιωθούν οι οπαδοί του. Αντιθέτως, για την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας θρησκείας φέρει εμπόδια η Εκκλησία. Και η Μπέιλι λέει συγκεκριμένα: «Παρενέβαλε η Εκκλησία εμπόδια εις το διάστημα των αιώνων και δεν το υπεβοήθησε λόγω του φανατικού της ζήλου». Να δούμε τώρα ποιος είναι αυτός ο φανατικός ζήλος της Εκκλησίας, ο οποίος συντελεί στο να εμποδίζεται, να καθυστερεί η εγκαθίδρυση αυτής της παγκόσμιας θρησκείας. Ο ζήλος λοιπόν της Εκκλησίας ήταν, διαβάζω σε εισαγωγικά, «να κάμει όλους τους λαούς χριστιανούς και όχι οπαδούς του Χριστού». Ας προσέξουμε αυτή τη φράση. «Να κάνει όλους τους λαούς χριστιανούς και όχι οπαδούς του Χριστού». Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια παράλογη φράση αυτή, και όμως δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, για έναν νέο εποχήτη. Διότι το να λέει ότι να κάνει όλους τους λαούς χριστιανούς εννοεί να τους κάνει πιστούς στον Ιησού Χριστό. Αλλά εκείνη δεν δέχεται αυτό το πράγμα. Η Μπέιλι δεν δέχεται αυτό το πράγμα, όπως δεν το δέχεται και κάθε νέο εποχήτης. Δηλαδή να μας κάνει λάτρεις και πιστούς του Ιησού Χριστού. Αλλά τι θέλει? Να μας κάνει οπαδούς του Χριστού. Ποιος είναι αυτός ο Χριστός? Το είπαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι ο Χριστός της νέας εποχής. Είναι μια κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθούν μερικοί φωτισμένοι άνθρωποι. Στην ουσία είναι ένας πιθηκίζων Χριστός, είναι ένας αντίχριστος. Και συνεχίζει η Μπέιλι: «Τι έκαμε η Εκκλησία? Εξήρε τη χριστιανική διδασκαλία και όχι την αγάπη και τη στοργική κατανόηση, όπως την παρουσίασε με το παράδειγμά του ο Χριστός». Πάλι εδώ τα πράγματα μας τα μπλέκει η Μπέιλι. «Εξήρε», λέει, «η Εκκλησία τη χριστιανική διδασκαλία και όχι την αγάπη και τη στοργή, όπως την παρουσίασε με το παράδειγμά του ο Χριστός». Ποιος Χριστός? Εδώ η Μπέιλι εννοεί μεν τον Ιησού Χριστό, αλλά τον θεωρεί ως τον αβατάρ, τον Μεσσία της παλαιάς εποχής των Ιχθύων, ένα ξεπερασμένο Χριστό και όχι τον σύγχρονο, τον ζωντανό Χριστό. Άρα λοιπόν η Εκκλησία εμπόδισε την εγκαθίδρυση μέχρι τώρα της νέας παγκόσμιας θρησκείας, διότι επέμενε να διδάσκει αυτή τη διδασκαλία τη χριστιανική, την οποία είχε διδάξει τότε ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός της παλαιάς εποχής, και δεν θέλησε να αποδεχθεί τη νέα διδασκαλία της νέας εποχής. Και καταλήγει: «Η Εκκλησία κήρυξε των φλογερών Σαούλ των Ταρσαία και όχι των πράων ξυλουργών της Γαλιλαίας». Ο πράος ξυλουργός της Γαλιλαίας, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, είναι αποδεκτός, επαναλαμβάνω, για τη νέα εποχή και την Μπέιλι. Όμως είναι ο Χριστός της παλαιάς εποχής και δεν έχει την δύναμη ενός ζωντανού Χριστού παρόντος της νέας εποχής. Η Μπέιλι κατηγορεί ακόμη την Εκκλησία και τους θεολόγους της ότι έδωσαν εσφαλμένες ερμηνείες της ιστορίας των Ευαγγελίων και διαστρέβλωσαν την αρχική, την κρυσταλλίνη αγνότητά της, όπως λέει. Και σας διαβάζω σε εισαγωγικά αυτά που γράφει στο βιβλίο της «Η Επανεμφάνιση του Χριστού». «Έτσι», λέει, «ο Χριστός παρίσταται σήμερον ως γεννηθής κατά τρόπον ουχή φυσιολογικών, ως διδάξας και κηρύξας επί τρία έτη και κατόπι σταυρωθείς, και τέλος ως αναστηθείς και εγκαταλείψας την ανθρωπότητα δια να καθίσει εκ δεξιών του Πατρός εν επιβλητική πομπή εις τόπον άγνωστον». Δηλαδή αυτά που πιστεύουμε εμείς, ότι ο Χριστός γεννήθηκε εκ της αϋπαρθένου Μαρίας κατά τρόπον υπερφυσικών, ότι εδίδαξε τρία έτη στην Ιουδαία, ότι σταυρώθηκε και αναστήθηκε και
ανελήθηκε κάθεση εκ δεξιών του πατρός. Όλα αυτά η Μπέιλι θεωρεί ότι είναι παραπληροφόρηση των ανθρώπων. Και άρα κατηγορεί τους θεολόγους γιατί, λέει, εδίδαξαν αυτά τα πράγματα, αυτές τις αλήθειες. Και συνεχίζει. Επίσης, όλε εάλλε προσεγγίσεις προς τον Θεόν από ιονδήποτε άλλων λαών και σε ιανδήποτε εποχή και χώρα θεωρούνται παρά των Ορθοδόξων Χριστιανών ως προσεγγίσεις εσφαλμένε. Εδώ λοιπόν μας κατηγορεί και όλους εμάς που θεωρούμε αιρετικές πολλές ομάδες, που θεωρούμε παραθρησκεία τις ομάδες της νέας εποχής κτλ, διότι δεν αποδεχόμαστε, λέει, όλες αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις του Θεού, της ενίας του Θεού. Και άρα με όλα αυτά που κάνουμε εμποδίζομαι την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας θρησκείας. Και καταλήγει, ολόκληρος η σπουδαιότης απεδόθη, εννοεί εκ μέρους της Χριστιανικής Εκκλησίας, εις την διέματος θυσίαν του Χριστού επί του Σταυρού και εις την σωτηρίαν η οποία εξαρτάται από την αναγνώριση και αποδοχή της διάφθης θυσίας. Μας κατηγορεί εδώ η Μπέιλι ότι δώσαμε όλη τη σπουδαιότητα. Τι άλλο δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε? Ότι δίνουμε όλη τη σπουδαιότητα, εδώσαμε όλη τη σπουδαιότητα και εξακολουθούμε να τη δίνουμε πού? Στην διέματος θυσίαν του Χριστού επί του Σταυρού και στην σωτηρίαν η οποία εξαρτάται από την αναγνώριση και αποδοχή της διάφθης θυσίας. Εμείς γι' αυτό καυχόμαστε, για το Σταυρό του Χριστού. Η σωτηρία μας εκεί στηρίζεται, εκεί βασίζεται, δηλαδή στο αίμα του Χριστού και στη σταυρική του θυσίας. Και όμως για αυτά μας κατηγορεί η Μπέιλι, ενώ όπως θα έπρεπε, λέει, έπρεπε άλλα πράγματα να δεχτούμε. Ποια είναι αυτά? Είναι αυτό που κατακλείοντας αυτή την παράγραφο, ότι η διαμεσολαβήσεως συντάφτισης με την θεότητα αντικατέστησε την πεποίθηση την οποία ο ίδιος ο Χριστός μας συνέστησε. Πια να έχουμε δηλαδή πεποίθηση στην ειδική μας θεότητα. Αυτό κι αν είναι παράλογο και αστήρικτο, δηλαδή ότι ο Χριστός μας είπε να έχουμε εμπιστοσύνη στη δική μας θεότητα και όχι στην σταυρική θυσία του ίδιου του Χριστού.

Έτσι λοιπόν η Μπέιλι κατηγορεί την Εκκλησία γιατί λέει εδίδασκε τόσα χρόνια ότι ο Χριστός γεννήθηκε ουχή κατά φυσιολογικών τρόπων, δηλαδή με υπερφυσικό τρόπο, ότι εδίδαξε επί τρία έτη και έπειτα σταυρώθηκε και αναστήθηκε και ανελήφθη και κάθισε στα δεξιά του Πατρός, και ότι εμείς οι χριστιανοί δώσαμε μεγάλη σπουδαιότητα όχι στην δική μας τη θεότητα, όχι στις δυνατότητες που έχουμε μέσα μας και στην πεποίθηση ότι εμείς μόνοι μας μπορούμε να σωθούμε, αλλά δώσαμε την σπουδαιότητα στην πίστη ότι σωζόμαστε δια της σταυρικής θυσίας του Χριστού και ότι το αίμα και η θυσία του Χριστού μας σώζει και μας λυτρώνει από κάθε αμαρτία. Όλα αυτά που αποτελούν την βασική διδασκαλία του χριστιανισμού για την Μπέιλι είναι πράγματα εσφαλμένα, είναι εσφαλμένες ερμηνείες των Ευαγγελίων, και άρα με όλες αυτές τις δήθεν εσφαλμένες διδασκαλίες της Εκκλησίας και των θεολόγων συντελέσαμε στο να καθυστερήσουμε την εγκαθίδρυση της λεγόμενης παγκόσμιας θρησκείας της νέας εποχής. Και έτσι δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να επανεμφανιστεί ο Χριστός, δηλαδή να παρουσιαστεί επί σκηνής ο Μεσσίας, ο Χριστός της νέας εποχής. Και μας κατηγορεί ακόμα ότι με τον τρόπο αυτό καταστρέψαμε μέσα στις ψυχές των ανθρώπων την πεποίθηση για την δική τους θεότητα. Δηλαδή καταστρέψαμε στον άνθρωπο την πεποίθηση και την βεβαιότητα ότι είναι Θεός κατ' ουσίαν. Αυτό κι αν είναι το Ευαγγέλιο του Όφεως, δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη μέσα στον Παράδεισο κατά την πτώση του ανθρώπου. Δηλαδή να πιστέψουμε και πάλι ότι είμαστε θεοί. Ενθυμούμεθα τι είπε ο διάβολος εις τον Αδάμ και την Εύα, ότι αν παρακούσετε από την εντολή του, στην εντολή του Θεού, τότε έσεστε ως θεοί, θα γίνετε σαν θεοί. Αυτό λοιπόν το ίδιο μήνυμα κηρύσσει και η νέα εποχή, αυτό επαναλαμβάνει και η Μπέιλι ως μια από τις σπουδαιότερες εκφράστριες της νέας εποχής. Γι' αυτό και το ονομάζομαι Ευαγγέλιο του Όφεως. Παρόλα τα αυτά, η Μπέιλι, παρά τις δυσκολίες, είναι αισιόδοξη ότι όλα αυτά τα εμπόδια μπορούν να υπερπηδηθούν. Έτσι θα έρθει η εποχή κατά την οποία, όπως υποστηρίζει, η διοίκηση θα είναι ισχύρας ενός λαού πεφωτισμένου. Και βέβαια εννοεί ότι θα είναι στα χέρια ανθρώπων που θα ανήκουν στη νέα εποχή, που θα είναι εκφραστές της νέας εποχής. Και συνεχίζει, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα ανέχονται να υπάρχει αυθεντία εις καμίαν εκκλησίαν ή ολοκληρωτισμός εις ιονδήποτε πολιτικών σύστημα. Βλέπουμε εδώ να διακηρύσει η Μπέιλι ότι δεν θα υπάρχει καμία αυθεντία σε καμία εκκλησία. Άρα στην πραγματικότητα θέλει την κατάργηση της ιεραρχίας σε κάθε εκκλησία, θέλει την κατάργηση κάθε εκκλησίας ουσιαστικά, και ακόμα λέει ότι πρέπει να καταργηθεί και κάθε ολοκληρωτισμός μέσα σε οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα. Δεν ομιλεί για δικτατορίες και για ολοκληρωτισμούς πολιτικούς ειδικά, αλλά ομιλεί για ολοκληρωτισμούς μέσα σε ιονδήποτε πολιτικό σύστημα. Δηλαδή κανένα σύστημα πολιτικό δεν δέχεται η νέα εποχή. Και καταλήγει, δεν θα ανέχονται οι άνθρωποι υπεφωτισμένοι αυτοί οι οποίοι θα ανήκουν στη νέα εποχή, δεν θα ανέχονται, ούτε θα επιτρέπουν να διοικεί ιονδήποτε σώμα αποτελούμενων από ανθρώπους που αναλαμβάνουν να τους πείσουν ότι οφείλουν να πιστεύουν δια να σωθούν ή ποιαν κυβέρνηση οφείλουν να δεχθούν. Εδώ βλέπουμε ότι είναι συνθήματα ανατρεπτικά αυτά τα οποία λέει η Μπέιλι και διακηρύσει ο αποκρυφισμός. Δηλαδή ότι πρέπει να καταργηθεί οπότε η ιεραρχία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να μιλήσουμε για την Εκκλησία μας, να καταργηθεί η αδίποτε ιεραρχία υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας, η οποία απαιτεί, κατά την Μπέιλι πάντοτε, να διοικεί και να οδηγεί τους ανθρώπους και να τους προσπαθεί να τους πείσει ότι πρέπει να πιστεύουν για να σωθούν. Ή
πρέπει να καταργηθεί, λέει, οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση η οποία λέει στους πολίτες ότι οφείλουν να δεχθούν ορισμένους νόμους και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η νέα εποχή έχει ένα δικό της σύστημα, είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς το οποίο στοχεύει όχι μονάχα στις θρησκείες αλλά και στους κοινωνικούς θεσμούς. Γι' αυτό έχουμε πει και άλλοτε και επαναλαμβάνομαι και πάλι ότι η νέα εποχή είναι ένα ρεύμα, ένα σύνδρομο το οποίο δεν έχει μονάχα θρησκευτικό χαρακτήρα αλλά έχει και πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται από την δραστηριότητα των ομάδων που εντάσσονται στη νέα εποχή, δηλαδή των παραθρησκευτικών ομάδων, αυτών που αποκαλούνται διεθνώς σέκτες, είναι ένα πρόβλημα όχι μονάχα θρησκευτικό αλλά και κοινωνικό και μάλιστα πολλές φορές παρουσιάζεται ως έντονα κοινωνικό.

0: Για να ολοκληρώσουμε με τη σημερινή εκπομπή μας, αυτή τη σειρά των εκπομπών που εγκαινιάσαμε για τη νέα παγκόσμια θρησκεία, θα φτάσουμε σε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από το βιβλίο της Μπέιλι «Η επανεφάνιση του Χριστού». Λέει λοιπόν η Μπέιλι στο βιβλίο της αυτό ότι με την παρέμβαση της πνευματικής ιεραρχίας, είπαμε ότι αυτός ο όρος πνευματική ιεραρχία είναι ένας συγκεχημένος και θολός όρος που δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει, εάν είναι δηλαδή οντότητες εξωγήινες ή πρόσωπα άνθρωποι που ζουν επί της γης και έχουν στα χέρια τους την κατεύθυνση όλων αυτών των ομάδων της νέας εποχής, αλλά με την παρέμβαση αυτής της πνευματικής ιεραρχίας, υποστηρίζει η Μπέιλι, αλλά και του ίδιου του Χριστού, παρένθεση, επαναλαμβάνω πάλι, δεν πρόκειται για τον Ιησού Χριστό, υπάρχουν ήδη πεφωτισμένοι άνθρωποι επί της γης, οι οποίοι εργάζονται σε αυτό το έργο, δηλαδή για την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας θρησκείας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ενταχθεί και σε διάφορες ομάδες. Μια οργανωμένη τέτοια ομάδα είναι αυτή που αποκαλείται, κατά την Μπέιλι, νέος όμιλος των εξυπηρετητών του κόσμου. Κατά καιρούς έχει ακουστεί αυτή η ομάδα να αναπτύσσει διάφορες δραστηριότητες και μάλιστα να παρουσιάζει και προσφορά κοινωνικού έργου. Έτσι λοιπόν εύκολο είναι να ξεγελαστούν μερικοί φορείς, ιδιαίτερα της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τις προσφορές αυτές και να εμπλακούν χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το καταλάβουν μέσα σε τέτοιες κινήσεις. Γράφει συγκεκριμένα η Μπέιλι: «Άνδρες και γυναίκες παντού και εις κάθε τομέα της ζωής εξαγγέλουν τας νέας αυτάς αληθείας», εννοεί της νέας εποχής, «που εις το μέλλον θα διέπουν την ζωή των ανθρώπων. Συνιστούν τας νέας εκείνας οργανώσεις, τας κινήσεις και τας ομάδας, τας μεγάλας και τας μικράς, που θα εξοικειώσουν τας μάζας των ανθρώπων με την πραγματικότητα της ανάγκης και με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί». Επαναλαμβάνω ότι αυτά που σας διαβάζω προέρχονται από το βιβλίο της Αλίκης Μπέιλι, το οποίο έγραψε πριν το 1949, οπότε και απέθανε, και το οποίο τιτλοφορείται «Η επανεφάνιση του Χριστού». Βλέπουμε λοιπόν ότι από τότε υποστηρίζει ότι υπάρχουν άνδρες και γυναίκες που έχουν εισχωρήσει σε κάθε τομέα της ζωής και εξαγγέλουν αυτές τις νέες αλήθειες, δηλαδή της νέας εποχής, και σιγά σιγά βλέπουμε να επικρατούν, χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, αυτές οι αρχές της νέας εποχής, τα συνθήματα, τα αξιώματα κτλ., και να διαβρώνουν ακόμα και τις παραδόσεις μας και το θρησκευτικό μας πιστεύω κτλ. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί μου, να γνωρίζουμε καλά τα πράγματα και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι, όπως λέει και η Μπέιλι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι ενταγμένοι, οι στρατευμένοι στη νέα εποχή, έχουν σκοπό, όπως λέει, να εξοικειώσουν τας μάζας των ανθρώπων με την πραγματικότητα της ανάγκης και με τον τρόπο να εγκαθιδρυθεί αυτή η νέα εποχή και η δική της νέα παγκόσμια θρησκεία. Ο εργάτης αυτής της νέας παγκόσμιας θρησκείας θα αντιληφθεί συντοχρόνο, λέει η Μπέιλι, ότι υπάρχει επί της γης μία καλώς οργανωμένη και ολοκληρωμένη ομάδα στην οποία μπορεί να δοθεί το όνομα του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου. Θα διαπιστώσει ο εργάτης της νέας παγκόσμιας θρησκείας, δηλαδή ο οπαδός της νέας εποχής που εργάζεται για την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας θρησκείας, θα διαπιστώσει ότι τα μέλη της ομάδας αυτής του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου, τα μέλη αυτά υπάρχουν παντού και εργάζονται εις κάθε χώραν και εις όλας τας οργανωμένας θρησκευτικάς, καθώς και σε όλας τας άλλας ομάδας που είναι αφιερωμένη εις την ευημερία της ανθρωπότητος και εις την προετοιμασία δια την επιστροφή του Χριστού. Να μην μας κατηγορούν λοιπόν μερικοί ότι υπερβάλλουμε, ότι είμαστε μυσαλόδοξοι και φανατικοί, όταν λέμε ότι πολλές από τις ομάδες της νέας εποχής προσπαθούν να διαβρώσουν κάθε θεσμό, να μπουν μέσα όχι μονάχα σε κρατικές υπηρεσίες, αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια την Εκκλησία να εισχωρήσουν για να διαβρώσουν εκ των έσω τον χριστιανισμό. Εδώ η ίδια η Μπέιλι ομολογεί ότι μέλη της ομάδας του ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου, δηλαδή νεοεποχήτες που θέλουν να εγκαθιδρύσουν μια νέα παγκόσμια θρησκεία, έχουν εισχωρήσει και εργάζονται, λέει, μέσα σε κάθε χώρα και σε όλες τις οργανωμένες θρησκευτικές και άλλες ομάδες. Άρα δεν είναι απίθανο να έχουν εισχωρήσει και μέσα στις χριστιανικές ομολογίες και μέσα σε εκκλησίες, ώστε να διαβρώσουν εκ των έσω και τις θρησκευτικές αυτές ομάδες. Άλλωστε και στο παρελθόν είχε διαπιστωθεί από μια συγκεκριμένη παραθρησκευτική ομάδα ότι προσπαθούσε να εκπαιδεύσει οπαδούς της για να εισχωρήσουν ακόμα και μέσα σε θεολογικές σχολές. Η Μπέιλι υποστήριζε εξάλλου ότι ήδη κατά τα 10 τελευταία έτη πρώτης συγγραφής του βιβλίου της με τον τίτλο «Η Επανεφάνιση του Χριστού», δηλαδή 10 χρόνια πριν το 1947, είχε διοργανωθεί ο νέος όμιλος των εξυπηρετητών του κόσμου και αποτελούσε ομάδα από άνδρες και γυναίκες κάθε έθνους και φυλής, κάθε θρησκευτικής οργανώσεως και ανθρωπιστικής κινήσεως που είναι βασικώς προσανατολισμένοι ή αρχίζουν τώρα να προσανατολίζονται προς την Βασιλεία του Θεού. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οπαδοί της νέας παγκόσμιας θρησκείας, οι οποίοι, όπως λέει η Μπέιλι, είχαν εισχωρήσει μέσα σε κάθε έθνος, κάθε φυλή, κάθε θρησκευτική οργάνωση, κάθε ανθρωπιστική κίνηση, είναι μαθητές του Χριστού. Όχι βεβαίως του Ιησού Χριστού, αλλά του Χριστού της νέας εποχής, και εργάζονται συνειδητός και κάποτε ασυνειδητός δια την επανεφάνιση του. Άρα λοιπόν υπάρχει πιθανότητα, μας λέει εδώ η Μπέιλι, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προωθούν την εγκαθίδρυση της νέας θρησκείας χωρίς να το καταλαβαίνουν, και αυτοί μάλιστα να είναι ενταγμένοι και μέσα σε χριστιανικές εκκλησίες ή ομολογίες. Η Μπέιλι τέλος θεωρεί τον αριθμό και την ακτίνα δράση των μελών του σώματος αυτού επαρκεί για να επιφέρουν τις μεταβολές που είναι αναγκαίες για να δώσουν στον δήθεν Χριστό της νέας εποχής την ευκαιρία να περιπατήσει και πάλι μεταξύ μας. Αυτό θα επιτευχθεί αν τα άτομα αυτά είναι πρόθυμα, διαβάζω σε εισαγωγικά τα λόγια της Μπέιλι, είναι πρόθυμα να υποτάξουν, ας προσέξουμε πολύ αυτούς τους λόγους, αυτά τα λόγια της Μπέιλι, είναι πρόθυμα τα άτομα αυτά να υποτάξουν τα εθνικάς, θρησκευτικάς και τα μεταξύ των οργανώσεώτων διαφοράς, να εξοικειώσουν την ανθρωπότητα με τη σκέψη της επανεμφανίσεως του Χριστού και να δώσουν μία σύνοψη του έργου των δύο Υιών του Θεού, του Βούδα και του Χριστού, και να το καταστήσουν αποτελεσματικό. Να το έργο λοιπόν των οπαδών της νέας εποχής και ιδιαίτερα εκείνων που επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν τη νέα θρησκεία, το έργο τους είναι να υποτάξουν τις εθνικές και θρησκευτικές οργανώσεις και να εξαλείψουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ αυτών και ιδιαίτερα βέβαια μεταξύ των θρησκειών, να εξοικειώσουν την ανθρωπότητα με τη σκέψη ότι πρέπει να ξανάρθει ο Χριστός και εννοεί να εμφανιστεί ο Χριστός της νέας εποχής, και να δώσουν μια σύνοψη, μια συνοπτική έκθεση θα λέγαμε του έργου των δύο Υιών του Θεού. Ποιοι είναι οι Υιοί του Θεού κατά την Μπέιλι? Ο Βούδας και ο Χριστός. Καταλαβαίνουμε πόσο αντίχριστη, πόσο αντιχριστιανική είναι αυτή η διδασκαλία της Μπέιλι. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, οραματιζόταν και ονειρευόταν τη νέα παγκόσμια θρησκεία η σχισματική θεοσοφίστρια και αποκρυφίστρια Αλίκη Μπέιλι. Αυτά έγραφε το 1947. Αυτή την ίδια παγκόσμια θρησκεία εξακολουθούν να επαγγέλλονται οι συνεχιστές εκείνης και πολλές άλλες σύγχρονες παραθρησκευτικές ομάδες της νέας εποχής. Μια θρησκεία που θα έχει τον δικό της Χριστό, ο οποίος ασφαλώς ουδεμία σχέση έχει με τον αληθινό ιστορικό Ιησού Χριστό, στον οποίο εμείς πιστεύουμε. Αντιθέτως, είναι η πλήρης ανέρεση εκείνου, μια πυθικίζουσα, επαναλαμβάνω, αντιγραφή του, μια αντίχριστη καρικατούρα του, την οποία πεισματικά προσπαθούν να κατασκευάσουν και να επιβάλλουν οι διάφορες αποκρυφιστικές ομάδες. Προσοχή λοιπόν, αδελφοί μου. Προσοχή σε όλα αυτά τα μηνύματα, σε όλες αυτές τις διδασκαλίες της νέας εποχής, οι οποίες πολλές φορές μας παρουσιάζονται, μας προσφέρονται με τρόπους ιδιαίτερα επικίνδυνους και παραπλανητικούς. Άραγε, θα ήθελα να κλείσω με το εξής ερώτημα. Άραγε, είναι δυνατόν μετά από όλα αυτά να υπάρξουν ποτέ χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι που θα παραπλανηθούν, από τέτοια συνθήματα όπως αυτά της Μπέιλι, εν ονόματι δήθεν της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας των ανθρώπων και της καλής θέλησης και κατανόησης μεταξύ των λαών της γης. Εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή μας και να ευχηθώ, όπως η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας είναι πάντοτε μαζί μας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Τα τραγούδια του Θεού.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή εν του Φωτίσου ο Ψώμεθαφος. Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος του, ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας, να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι σήμερα, αδελφοί μου, να φωτίσει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας. Πάντα να τον φωτίζει και έτσι να διώχνει μακριά από τη ζωή μας τον δρόμο, τη συμφορά στο σκοτάδι, το σκοτάδι της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Φως γνώσης και εν Θεού βίου, των ηρώων και της σημερινής μας εκπομπής. Όλους να μας φωτίσει, όλους εμάς που την εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιάνα του Θεού.

αμέτρητες ευχές και την ανυπόκριτη αγάπη μας στέλνουμε σε όλους τους συνοδοιπόρους σε αυτήν την ραδιοφωνική εβδομαδία συναλληλία, σε όλους εκείνους που διακονούν επίσης τα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας. Πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης θα βρείτε στο μότιτλο ιστολογιό μας, μαζί με αρχείο, ηχητικό, οπτικοποιημένες εκπομπές επίσης πολλών ετών και όσα εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, θα τα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο, όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Τα τραγούδια του Θεού. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και ένα κείμενο που έχει τίτλο «Δάκρυστο εγώ». Συναφές με το περιεχόμενο της σημερινής μας εκπομπής. Θα καταλάβετε, ελπίζουμε. Από μικρό παιδί νόμιζε πως είχε ταλέντο και αγωνιούσε να το καταλάβουν και οι άλλοι. Από το σχολείο έγινε αυτή η αγωνία σαν μια αιμονή που πολύ αργότερα κατάλαβε το δυστεράπευτο μέγεθός της. Και έτσι ξεκίνησε να τραγουδά και να πατάει τα άσπρα, τα μαύρα και τα πράσινα του κλειδοκύμβαλου και να ρουφάει αξεδίψαστα τα χειροκροτήματα που αχώς τους έγινε σκιά του και ρούχο του. Πίσω από μικρόφωνα ένιωθε πως η φωνή του έπαιρνε μια αλλιώτικη ένταση και τρυπούσε τείχους, σκοτάδια, σώματα, ψυχές και ουρανό. Στιχάκια και μουσικές πάνω σε τυλιγμένες ταινίες των 60 λεπτών, μέσα σε κουτιά που απ' έξω τους έγραφε με πολύχρωμα μελάνια για το ταλέντο του που έπρεπε να αναγνωριστεί επιτέλους. Είχε φτάσει ήδη τα 20 και κάτι. Το χειροκρότημα έγινε αυτός σκοπός, τα όνειρα μονοδιάστατα, μα πάντα περιέργως τότε, ασπρόμαυρα. Φίλοι του σχεδόν μόνο όσοι μπορούσαν να καταλάβουν το μέγεθος του ταλάντου του. Αδιάφοροι σχεδόν του ήταν όσοι αδυνατούσαν να το συλλάβουν, ιδίως όσοι δεν του αποκρίνονταν έστω και αποφατικά για δάφτο. Μικρόφωνα, ραδιοσταθμοί, συνεντεύξεις με μεγάλα ονόματα, γεμάτες θέσεις, λόγια μεγάλα, λόγια ψεύτικα. Και έφτασαν σχεδόν τα 30 και εκείνο το τάλαντο ακόμα στην τσέπη του θαμένου. Στο μανδύλιον του εγώ του. Εκεί μέσα, ανεξίτηλα γυαλιστερό μα απολαπλασίαστο. Δεν κατάλαβε ποτέ του τα αλήθεια πως το μικρόφωνο γίνηκε δεξί αναλόγη. Η μεγάκυκλη ευλογημένο καταφύγη και ουράνιο ραδιοκύμα και τα στιχάκια μνήμες ενός ξεχασμένου αμνησίκακου και συγγνωμικού πατέρα. Έφτασε 43 χρονών για να νιώσει βαθιά του πως σκοπός τούτου του πρόσκαιρου κόσμου είναι να βγάλεις από την τσέπη το δοσμένο ταλαντό σου και αγιασμένο κάποτε να το επιστρέψεις, κερδισμένο σε εκείνον που στο χάρισε. 10 και βάλε χρόνια τώρα σε μετερίζια πνευματικά νυχοπατώντας. Δεν μπήκε ποτέ του μέσα σε αδιέξοδες αυλές σε σχήμα κυκλικό. Ήθελε μια θάλασσα απέραντη δίπλα να μπορείς να φεύγεις και να σώζεσαι από τις παγίδες και τις επίνειες του εχθρού και μια λεμονίτσα να χαϊδεύεις πότε-πότε τα φύλλα της για να μυρώνεσαι.

Τα τραγούδια του Θεού. Και ένα απόσπασμα από ένα κείμενο με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ», τώρα ξέρετε ακόμα καλύτερα όσοι παρακολουθείτε αυτά τα χρόνια αυτή την εκπομπή και μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τις μουσικές που μεταφέρουν τους λόγους των αγγέλων. Μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τα τραγούδια που πόσα έχουν να μας πούν και που, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που έμαθε μεγάλος να παίζει αρμόνιο. Η μουσική θεραπεύει την ψυχή. Παρηγοριέται ο πόνος και γίνεται αιώνια χαρά. Όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός, για να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο από ένα βιβλίο που σε λίγο θα ανοίξουμε. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα που θέλγει και αλλοιώνει. Ναι, αλλοιώνει. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Έρχονται και μας συναντούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί με άλλους και κάποιες φορές μας τραγουδούν και μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή των πάντων που άλλαξε τα πάντα και τους χάρισε τα πάντα. Ο Πάτερ Διονύσιος, η αγγελική φωνή του Παραδείσου, εκεί στα μέρη του, ο Κυρπαύλος ο Σιδεράς. Αυτοί είναι σήμερα οι ήρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της μετανοίας, που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν. Ακόμα και ένα τραγούδι και ένα στίχος που είπαν τάχα πως δεν γράφτηκε για εκείνον ή μήπως για εκείνον μόνο γράφτηκε. Όλα από εκείνον και για εκείνον. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του. Τα τραγούδια του Θεού. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δύο αληθινές ιστορίες μετανοίας από αυτές που μιλούν στις ψυχές και έχουν τον τρόπο με τη χάρη του Θεού να τις αλλάζουν για πάντα στη σημερινή μας ραδιοσυναλληλία. Τη συνδέει η μελωδία, η έμπνευση, οι ρήμες και οι ομοιοκαταληξίες. Μα πάνω απ' όλα τις ενώνει η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης.

από τις εκδόσεις «Επιστροφή» της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, ένα βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, κυρίου Νεκταρίου, με αυτόν τον τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος και όσο κρατάει ένας καφές», ο τίτλος της πρώτης σημερινής μας ιστορίας, αληθινής ιστορίας, για τον Πάτερ Διονύσιο. Πριν από λίγα χρόνια, ξεκινάω, Σεβασμιότατος κύριος Νεκτάριος, γνώρισα ένα νέο και ταλαντούχο καλλιτέχνη και, όπως έλεγαν, ένα ανερχόμενο αστέρι, τον Διονύση Θεοδόση. Στα παιδικά του χρόνια επηρεάστηκε από την ευλαβέστατη γιαγιά του, η οποία στο τέλος της ζωής της έγινε μοναχή. Όπως διηγείται η μητέρα του, κυρία Δέσποινα, όταν βρισκόταν στην εφηβεία του, βρήκαμε ένα πακέτο με γράμματα. Ήταν η αλληλογραφία που διατηρούσε με κάποιους αγιορείτες μοναχούς. Φοβηθήκαμε ότι θα καλογερέψει. Του απαγορεύσαμε να επικοινωνεί με τους μοναχούς. Εξαφανίσαμε τα γράμματα και τον πείσαμε να συνεχίσει τις σπουδές του. Πράγματι, σπούδασε. Πήγε και στο εξωτερικό, αλλά πολύ σύντομα αφιερώθηκε στο τραγούδι. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες αναγνώρισαν το ταλέντο του και συνεργάστηκε μαζί τους. Γιάννης Πανός, Γιώργος Χαντζινάσιος, Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Θάνος Μικρούτσικος, Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Ελευθερίου, Τάνια Τσανακλίδου και άλλοι. Έκανε σπουδαίες επιτυχίες. Ζώντας μέσα στη δόξα, την επιτυχία, την αναγνώριση, άρχισε να αισθάνεται ένα κενό. Για τον άνθρωπο που θέλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, όλα αυτά δεν μπορούν να τον ικανοποιήσουν βαθύτερα. Ζούσε σε ακραία υπαρξιακά διέξοδα, δεν άντεχε την έλλειψη νοήματος. Εκείνη την περίοδο άκουσε ότι μια φίλη του τραγουδίστρια είχε γίνει μοναχή, σε ένα μοναστήρι στην Κρήτη. Αποφάσισε να πάει να τη βρει με σκοπό να την πείσει να γυρίσει στον κόσμο. Νόμιζε ότι είχε πέσει σε θρησκευτική παγίδα. Όταν όμως τη συνάντησε, άλλαξε γνώμη. Το χαμόγελο, η καλοσύνη και η σταθερότητα της απόφασής της να αφιερωθεί στον Θεό τον συγκλώνησε. Κουβέντιασαν αρκετά και η μοναχή του πρότεινε να ανέβει στο Άγιον Όρος και να συναντηθεί με τον πατέρα Παΐσιο. Πράγματι την άκουσε. Πήγε στο Άγιον Όρος, συνάντησε τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος του είπε «Εσύ, παιδί μου, φέρνεις πολύ πόνο. Χρειάζεται να εξομολογηθείς και μάλιστα σε έναν καλό πνευματικό. Να πας στη μικρά Αγία Άννα και να μιλήσεις τον πατέρα Διονύσιο. Είναι καλός και θα σε βοηθήσει». Ο Διονύσης τον άκουσε. Πήγε στη Δάφνη και πήρε το καραβάκι για να πάει στη νότια πλευρά του Αγίου Όρους. Κατά σύμπτωση, ο πατήρ Διονύσιος κάθισε δίπλα του. Όμως έβλεπε έναν άνθρωπο άνετο, ελεύθερο, με χιούμορ και δεν του έκανε καλή εντύπωση. Απογοητεύτηκε. Δεν κατέβηκε στην Αγία Άννα και συνέχισε. Κατέβηκε στα Καρούλια και ανέβηκε στο σπίτι του διακριτικού γέροντος, πατρός Εφραίμ Κατουνακιώτη. Ο γέροντας είχε ησυχαστικό πρόγραμμα και απέφευγε τις συναντήσεις. Θέλησε να εξομολογηθεί σε αυτόν. Περίμενε αρκετή ώρα, αλλά καμία απάντηση. Απογοητεύτηκε και ξεκίνησε να φύγει. Ένας όμως από τους υποτακτικούς του πατρός Εφραίμ τον φώναξε. «Διονύση, έλα μέσα. Σε θέλει ο γέροντας». Μπήκε με λαχτάρα στο στενό κελάκι του και κάθισε απέναντί του. Ο γέροντας τον κοίταξε με εκείνο το κοφτερό βλέμμα χωρίς να του λέει τίποτα. Έπειτα τον έπιασε από τους ώμους και του είπε «Σε προβληματίζουν πολλά. Να πας να εξομολογηθείς. Πήγαινε στη μικρά Αγία Άννα και ψάξε να βρεις τον πατέρα Διονύσιο». Κατάλαβε. Θέλεις να ξεφύγεις από κάπου, αλλά τελικά ο Θεός σε οδηγεί. Ο Διονύσης έφυγε ενθουσιασμένος.
συνέχισε την οδηπορία και σε λίγα λεπτά ήταν στη σκήτη της Αγίας Άνης.

Βρήκε τον πατέρα Διονύσιο Μικραγιανανίτη, ο οποίος έγινε ο πνευματικός του. Έλεγε μετά στους φίλους του: «Συνάντησα την αγάπη. Ο γέροντας είχε μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη». Μετά την εξομολόγηση, γεμάτος χαρά πήγε στην αυλή της Κίτης, όπου συνάντησε έναν μοναχό, ο οποίος τον ρώτησε: «Αδελφέ μου, εξομολογήθηκες?» «Ναι, αδελφέ μου», απάντησε. Και συνεχίζει ο Διονύσης: «Χωρίς να με ξέρει, με αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει. Έκλαιγα κι εγώ. Μετά κάθισα στην τράπεζα μαζί με τους μοναχούς. Ένιωθα σαν να ήμουν στον παράδεισο. Ένιωθα αποδοχή από τους αδελφούς. Είχα την αίσθηση ότι ο Θεός και η Βασιλεία Του είναι κάπως έτσι. Όλοι ένα, μια καρδιά. Κι ας ήμουν εκεί ένας ξένος. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι μια αλλαγή στην πνευματική ζωή είναι εύκολη. Η αλλαγή, η μετάνοια δεν γίνεται αυτόματα πατώντας ένα κουμπί», συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος. «Η αλλαγή δεν είναι πυροτέχνημα το οποίο εντυπωσιάζει, αλλά δεν έχει βάθος και γρήγορα εξαφανίζεται και σβήνει. Αρχίζεις τον αγώνα και αντιμετωπίζεις πολλά εμπόδια και δυσκολίες. Για έναν καλλιτέχνη είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ένας καλλιτέχνης κινδυνεύει από πολλά πράγματα, όπως το χρήμα, τη διαφθορά, τη δόξα, ειδικά το τελευταίο. Θυμάμαι το 1991 τον είχαμε καλέσει στη Θήβα. Είχαμε μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή για τα νέα παιδιά, η αίθουσα κατάμεστη. Όταν ο Διονύσης βγήκε στη σκηνή να τραγουδήσει, ήταν η αποθέωση. Στο τέλος όλα τα παιδιά ήθελαν να τον πλησιάσουν, να του πάρουν αυτόγραφο. Σκέφτηκα τότε πόσο μεγάλο πειρασμό αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης και πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει τον Χριστό, που ζητάει να αποφεύγεις τη δόξα και να επιδιώκεις να μείνεις ταπεινός. Κάποιο βράδυ γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Διονύσης, τελειώνοντας τη δουλειά του σε βραδινό κέντρο, μπήκε στον πειρασμό να ξαναγυρίσει στην παλιά του ζωή. Καθώς έτρεχε με τη μηχανή του στους άδειους δρόμους της Αθήνας, άκουσε μια δυνατή αγωνιώδη φωνή να του λέει επιτακτικά: «Διονύση, πού πας?» Συγκλονίστηκε. Κάθισε λίγη ώρα να συνέλθει από την έκπληξη. Επέστρεψε στο σπίτι του και έπεσε να κοιμηθεί. Πρωί-πρωί τον ξύπνησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε και άκουσε τη φωνή του γέροντά του, του πατρός Διονυσίου του Αγιανανίτη. «Διονύση, παιδί μου, είσαι καλά?» «Καλά, γέροντα. Σε πήρα τηλέφωνο γιατί χθες αργά τη νύχτα ένιωσα μια ταραχή, μια αγωνία για σένα και σηκώθηκα να προσευχηθώ». Ο Διονύσης τάχασε και ρώτησε: «Τι ώρα ήταν, γέροντα?» «Γύρω στις 3, μετά τα μεσάνυχτα». Ο Διονύσης τότε κατάλαβε και συνειδητοποίησε ότι ο Θεός είναι κοντά του, πολύ πιο κοντά από όσο νόμιζε. Εκείνη την εποχή γράφτηκε και το πολυτραγουδισμένο τραγούδι «Όσο κρατάει ένας καφές». Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το αφιέρωσε στο γέροντά του. Από τότε, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μετά το τέλος του προγράμματος που τραγουδούσε στην Αθήνα, έπαιρνε τη μηχανή του και μέσα στη νύχτα πήγαινε στο Άγιον Όρος να συναντήσει το γέροντά του. Καθόταν κοντά του, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. «Όσο κρατάει ένας καφές». Σε στίχους Άλκη Αλκαίου και μουσική Θάνου Μικρούτσικου, το τραγούδι γίνεται πιο κατανοητό αν ξέρει κανείς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε. «Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, σε ένα ναρκοπέδιο γυρνώ. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ. Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω, και κράτησέ με αν θες, όσο κρατάει ένας καφές. Κι ύστερα πες μου γεια, και πως θα 'ρθεις ξανά. Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, το μυαλό μου πάει στο κακό. Αυτό το βράδυ παρηγόρα μου τον πόνο, ξεγέλασέ με αγάπη σαν μωρό». Σε μια συνέντευξή του είχε πει: «Όλοι ψάχνουν για κάτι καλύτερο. Φύγαμε από το πάρτι που κάποτε κάναμε στο σπίτι μας και πήγαμε στις δίσκο και στα νυχτερινά κέντρα.
Θα φύγουμε από εκεί και μπορεί να πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Οι λύσεις όμως δεν υπάρχουν πουθενά. Ούτε στα πάρτι, ούτε στις δίσκο, ούτε στις Σεϊχέλες. Όπως και να το κάνουμε. Και στο λέω αυτό το πράγμα εγώ, με εμπειρίες όχι ίσως τεράστιες, αλλά τόσες όσες για να το πω με σιγουριά. Μάλιστα, κάποια πολύ μεγάλη ηθοποιός που πριν από λίγο καιρό έψαξε και βρήκε κάτι περισσότερο στη ζωή της από ό,τι κατήχε, μου είπε: «Κοίταξε να δεις. Εγώ μπορώ να σου πω με σιγουριά πως έχω ζήσει τα πάντα, ότι είμαι πλήρης από ό,τι λέγεται από ευτυχία κατά τον κόσμο. Τελικά τώρα που γνωρίζω τον Θεό και την αγάπη Του, συνειδητοποιώ ότι δεν είχα γνωρίσει τίποτα. Ότι όλα αυτά που έζησα ήταν τίποτα. Καταλάβατε? Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από όλους και ειδικότερα από τους νέους που έχουν τις μεγαλύτερες ανησυχίες. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου για λύσεις και πρέπει να πιαστείς από κάπου. Και η Εκκλησία προσφέρει ακριβώς ένα χέρι για να πιαστείς. Τα περισσότερα κέντρα διασκέδασης είναι τελικά κέντρα απόγνωσης». Στη συνέχεια ομολόγησε ότι έστω και αν έχει ξενυχτήσει κάποιο Σαββατόβραδο, το πρωί θα πάει κατευθείαν στην Εκκλησία να λειτουργηθεί. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που όταν καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί δεν εκκλησιάζονται την Κυριακή, απαντούν πως δεν μπορούν να ξυπνήσουν τόσο νωρίς. Εσύ που εργάζεσαι αποκλειστικά τη νύχτα, μπορείς και εκπληρώνεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα? Το θέμα είναι να βρεις την άκρη του νήματος. Και την βρίσκεις όταν συμβεί κάτι μέσα σου, όταν νιώσεις κάτι διαφορετικό. Και χρειάζεται μια ειδική στιγμή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Η ειδική αυτή στιγμή σε μένα συνέβη όταν πήγα στο Άγιον Όρος. Μέχρι τότε πήγαινα κι εγώ στην εκκλησία, σπάνια. Έτυχε λοιπόν μια φορά, για τουριστικούς λόγους, να πάω στο Άγιον Όρος. Και όταν παρακολούθησα μια αγρυπνία, έμεινα άναυδος. Νόμιζα μέσα στο σκοτάδι, μέσα από τις μαύρες φιγούρες των μοναχών και τα εικονίσματα, ότι θα γίνει κανένα τεράστιο θαύμα εκείνη την ώρα. Το θαύμα γινόταν χωρίς να το καταλαβαίνω. Μου μίλησε πολύ έντονα εκείνη η εμπειρία. Χρειάζεται πάντοτε μια αφορμή. Να ακούσει κάποιος μια φωνή μέσα του. Υπάρχει η φωνή, αλλά δεν την ακούνε οι άνθρωποι. Πνίγεται μέσα στο θόρυβο του κόσμου, κι όμως είναι τόσο απλό. Αυτός που μας καλεί βρίσκεται δίπλα μας.

Υπάρχει και μια παράλληλη, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, υπάρχει και μια παράλληλη συγκινητική ιστορία. Η μητέρα του Διονύση ήταν και ίδια καλλιτέχνης. Κάποιος μάνατζερ της εποχής που την άκουσε να τραγουδάει, της πρότεινε να τραγουδήσει σε διάφορα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τραγούδησε δημοτικά, κλέφτικα και λαϊκά σε διάφορες χώρες για τους Έλληνες του εξωτερικού. Σε ένα ταξίδι της στην Τουρκία, συνάντησε τον δεύτερο σύζυγό της, έναν εξαιρετικής καλοσύνης άνθρωπο. Ο Κουλ, αν και μουσουλμάνος από παιδί, γνώριζε από τον οικογενειακό του κύκλο τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Ο Κούλ ακολούθησε την κυρία Δέσποινα στην Ελλάδα, βαπτίστηκε χριστιανός με ανάδοχο τον Διονύση. Στη βάπτισή του πήρε το όνομα Βενιαμίν. Έπειτα έγινε ο γάμος. Η κυρία Δέσποινα έλεγε «Ο Διονύσης με τον Βενιαμίν έμοιαζαν πολύ, τόσο που ο κόσμος έλεγε ότι ήταν γιος του. Συζητούσαν πολύ για πνευματικά θέματα, διάβαζε φιλοκαλία και άλλα βιβλία ορθόδοξης πνευματικότητας». Ο Βενιαμίν ζούσε συνειδητή πνευματική ζωή. Κάποια φορά τον επισκέφθηκα στο σπίτι του. Ο Διονύσης είχε ήδη κοιμηθεί. Ο Βενιαμίν χτυπημένος από καρκίνο, ταλαιπωρημένος από τις χημειοθεραπείες. Έβλεπα μπροστά μου έναν εξαγιασμένο άνθρωπο με γλυκύτητα και καλοσύνη στο πρόσωπό του. Σε λίγη ώρα οι νεαροί ένικοι του πάνω διαμερίσματος έβαλαν τη μουσική στη διαπασόν. Πολλές φορές η κυρία Δέσποινα παραπονιόταν στα παιδιά αυτά. Να σεβαστούν τον ασθενή και να μειώσουν την ένταση. Μάταια όμως. Ο Βενιαμίν το αντιμετώπιζε με απίστευτη υπομονή και ακακία. «Αφήστε τα παιδιά. Δεν πειράζει. Παιδιά είναι». Σπάνια έχω ζήσει τέτοια καλοσύνη. Έφυγε νικημένος από την αρρώστια. Σήμερα τα ουστά του αναπαύονται στη σκήτη της μικράς Αγίας Άνης. Δίπλα στον Διονύση. Το 1993 ο Διονύσης αρρώστησε από καρκίνο στον ισοφάγο. Συμπτωματικά τον είδα πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα στη Δάφνη του Αγίου Όρους. Μιλήσαμε για λίγο και τον κάλεσα να έλθει στο μοναστήρι να ψάλουμε την Μεγάλη Εβδομάδα. Τον είδα λίγο διστακτικό. Δεν μου είπε τίποτα για το πρόβλημά του. Πήγαινε να δει τον πνευματικό του που όπως αποδείχθηκε ήταν η τελευταία επίσκεψη. Σε αυτήν την επίσκεψη ο γέροντάς του θα τον κήρυ μοναχό και θα του επιτρέψει να νοσηλευτεί χωρίς το ράσο του στο Λονδίνο. Κανείς δεν γνωρίζει το μυστικό του, ούτε η μητέρα του, που στις μέρες της νοσηλείας του θα παραμείνει κοντά του. Της μιλάει για το Άγιον Όρος και της δίνει να διαβάσει ένα βιβλίο για το περιβόλι της Παναγιάς. Η μητέρα του εντυπωσιάζεται και μυστικά προσεύχεται στον Θεό. Ας γίνει καλά. Και με την ευχή μου ας έλθει να σε υπηρετήσει. Συχνά ο πατήρ Διονύσιος τηλεφωνιόταν με τον γέροντά του. Σε ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα του είπε «Γέροντα, το ξέρω ότι θα φύγω, αλλά δεν είμαι ακόμη έτοιμος». Και εκείνος τον καθησύχασε. «Εσύ παιδί μου, εσύ δεν είσαι έτοιμος μετά από τόσες δοκιμασίες». Ο Διονύσιος, ο πατήρ Διονύσιος, απάντησε. «Γέροντα, σε ευχαριστώ για όλα. Να ξέρεις ότι σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα». Δεν σταματούσε την προσευχή. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 1993. Η κηδεία του θα γίνει στην Αθήνα. Θα παρευρεθούν ανάμεσα σε άλλους συγγενείς, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, αλλά και ο γέροντάς του, ο πατήρ Διονύσιος ο Μικραγιανανίτης. Ο πατήρ Σπυρίδων Μικραγιανανίτης θα αποκαλύψει το μυστικό του στην τελετή, μνημονεύοντας τις σχετικές δεήσεις του δούλου του Θεού, Διονυσίου, μοναχού. Στο τέλος, ο πατήρ Σπυρίδων εξήγησε ότι ο Διονύσης είχε καρεί μοναχός και γι' αυτό θα ενταφιαστεί στο Άγιον Όρος. Τότε οι εφημερίδες έγραψαν «Στο Άγιον Όρος το τελευταίο τραγούδι για τον Θεοδόση. Δάκρυσαν όλοι στην πόλη αυτή τη μαγική, την ώρα του αποχαιρετισμού του Διονύση Θεοδόση. Το μοναχικό άγγελο που τραγούδησε στην Αθήνα
πριν αποσυρθεί από τα εγκόσμια για το Άγιον Όρος. Εκεί όπου είχε καταφύγει χτυπημένος από την αρρώστια για να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στο Θεό. Ο Διονύσης έζησε μαζί με τους μοναχούς του Αγίου Όρους και έφυγε από τη ζωή ευτυχισμένος, όπως είπε χθες στον ιερό ναό του Αγίου Θωμά στο Γουδί, όπου και εψάλλει νεκρόσιμη ακολουθία, ο πατήρ Διονύσιος τον επικίδιό του. Πολλοί ήταν οι φίλοι και οι συνεργάτες του που θέλησαν να του πούν το στερνό αντίο. Στο ευγενικό παιδί που από την πρώτη κιόλας εμφάνισή του είχε κερδίσει τον κόσμο. Παρακολούθησαν όλοι συγκινημένοι και βουβοί. Μόνο η λιγμή της μητέρας του αδικοχαμένου, έτσι έγραφαν οι εφημερίδες, τραγουδιστοί τάραζαν τη σιωπή. Η σωρός του Διονύση Θεοδόση αμέσως μετά το τέλος της νεκρόσιμης ακολουθίας ταξίδεψε στο Άγιον Όρος όπου και ενταφιάστηκε. Αυτή ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

πατριός του και βαφτισιμιός του. Βενιαμίν επισκεπτόταν συχνά τη μικρά Αγία Άννα. Γνώρισε από κοντά τους πατέρες και είχε εκφράσει την επιθυμία όταν πεθάνει να ενταφιαστεί κοντά στο Διονύση. Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Μετά την κοίμησή του και αφού πέρασαν τα 3 χρόνια, η κυρία Δέσποινα μετέφερε τα οστά του στην Ουρανούπολη. Οι μικραγιαννανίτες πατέρες τα παρέλαβαν και τα έθαψαν δίπλα στον πατέρα Διονύσιο. Εκεί περιμένουν μαζί τη Σάλπιγγα του Αρχαγγέλου, την Ανάσταση.

Από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου με τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος». Από τις εκδόσεις «Επιστροφή» της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Ένα υπέροχο πόνημα με κείμενα που μιλούν για το θαύμα. Το μεγάλο θαύμα. Της γνωριμίας με τον Θεό. Που γράφει σενάρια. Γράφει και στίχους. Και τραγούδια. Για τον θείο έρωτα.

Ο πατήρ Διονύσιος λοιπόν, ο Μικραγιανανίτης, ο μακαριστός μοναχός, να έχουμε όλη την ευχή του, και ο κύριε Παύλος ο Σιδεράς. Είπαμε, αυτοί είναι οι ηρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της γνωριμίας με το Θεό και της μετανοίας που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Και ένα διήγημα, μια αληθινή ιστορία που έχει τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, «Τα τραγούδια του Θεού». Αν θέλει ο Θεός, θα συμπεριληφθεί σε ένα νέο υποέκδοση βιβλίο. Σαν συνέχεια είναι αυτό από το «Δάκρυ στο εγώ». Αν θέλει ο Θεός, θα εκδοθεί στο κοντινό μέλλον. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Παύλο, τον Σιδερά. Έτσι τον ήξεραν όλοι για χρόνια, που πλέον δύσκολα με ακρίβεια μετριούνται. Κάποιοι μικρότεροι, πολύ μικρότεροι σε ηλικία, τον αποκαλούσαν κάποτε και αλουμινά. Μα τούτη η προσφώνηση μάλλον τον παραξένευε. «Άκου αλουμινάς», έλεγε γελώντας, και έπειτα αρχίνιζε να τραγουδά. Και από μια πόρτα χαμηλή και από μια σκοτεινή αυλή βγήκε κλεφτά ο Σιδεράς. Ο Σιδεράς και του είπε λόγια της χαράς. Δεν έλειπε ποτέ το τραγούδι από τα χείλη του Παύλου. Μεγαλωμένος στις φτωχογειτονιές της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία, σε μια Ελλάδα που αναστέναζε, πότε με ένα βουβό μυρολόι και πότε προσμένοντας το φως της ημέρας και της πατρίδας, τραγουδώντας την θλίψη, το μαράζι, την ξενιτιά, τον νόστο, την άδολη καρδιά και το φιλότιμο. Έμαθε να ζει με τα τραγούδια και εκείνους τους στίχους τους που η ζωή δεν σταματούσε τότε να γράφει, άλλοτε ως άπονη, μαύρη, ψεύτρα και άδικη, κι άλλοτε σαν λεμονιά που άνθιζε την υπομονή και έναν ουρανό όλο και πιο γαλανό. Από 8 χρονών παιδί, στο σκληρό μεροκάματο, στην οικοδομή των ονείρων και της ελπίδας. Βαρύ φορτίο στη ζωή του η ορφάνια και η εγκατάλειψη, ίσως περισσότερο και από αυτά τα ίδια τα μεγάλα σίδερα που τον συντρόφεψαν σε ολάκερη τη ζήση του. Αυτός βέβαια τα κατάφερε και δεν έφυγε ποτέ από τον τόπο του. Με μουντζουρωμένα πάντα χέρια τα κατάφερε να σταθεί και να ανασένει πάντα της μάνας γης το αγέρι. Τα κοίταζε καμιά φορά τα χέρια του ο Σιδεράς, ιδίως μόλις η γυναίκα του το παραπονιόταν γιατί δεν φόραγε γάντια ώστε να μην τα λερώνει. Και εκείνος κοιτώντας την στα μάτια όλο αγάπη και χαμόγελο, της τραγουδούσε ξανά όπως πάντα ένα από τα αγαπημένα του. Τα μουντζουρωμένα χέρια με τους ρόζους τα χοντρά είναι χέρια τιμημένα κι ας μην είναι καθαρά. Τα μουντζουρωμένα χέρια και η φόρμα η παλιά κρύβουν χρήμα και αξία και μια τίμια καρδιά. «Δεν γινώσουν βρε άντρα μου τραγουδιστής», τον πείραζε εκείνη καμιά φορά. «Δεν θα παιδευώσουν συνέχεια με τις φωτιές και τις μουντζούρες». «Άκου τι λέει. Εύκολο νομίζεις είναι βρε γυναίκα να πεις αυτά τα τραγούδια, αυτά τα λόγια. Οι αμίμητες φωνές που τα είπαν, οι μεγάλοι της εποχής μας, ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Μητροπάνος έπειτα, είχαν από το Θεό χάρισμα μεγάλο. Αστεία λέμε τώρα. Στάσου λίγο να σου βάλω ένα τραγούδι, να καταλάβεις». Και έπιασε να ψάξει κάτι σπάνιο από μια τεράστια συλλογή σε βινίλια, κασέτες και έπειτα σε CD. «Μόλις ακούω τη φωνή του Στέλιου με του Πυθαγόρα τα αληθινά τα λόγια και του Χριστάκου του Νικολόπουλου τις Πενιές, θυμάμαι τα απογεύματα δίπλα στον ηλεκτρικό στη Νέα Ιωνία, με ένα μικρό ταραντζιστοράκι στα χέρια να περπατώ μετά τη δουλειά και να ξεκουράζεται το μέσα μου. Για άκουσε αυτό. Φτωχιά μου Νέα Ιωνία, στα μάτια σου είδα το φως, στους δρόμους και στα καφενεία ο κάθε φίλος αδελφός. Και μου έλεγαν ιστορίες στη μικρή μου την αυλή, δυο γερόντι από τον πόντο, μια γριούλα από τα Ιβαλή. Γλυκιά μου Νέα Ιωνία, ποτέ μου δεν θα σ' αρνηθώ, μέσα στα γκρίζα δειλινά σου πάντα θα υπάρχω και θα ζω».

Μια βιβλιοθήκη σχεδόν γεμάτη με τα τραγούδια και τους αναστεναγμούς της ζωής του. «Μόνο εγώ και ο Μακαρίτης ο Πάνος, ο Γεραμάνης, έχουμε τέτοια συλλογή», έλεγε με καμάρι. Καμάρωνε και τα σπλάχνα του ο Παύλος ο Σιδεράς. Και γι' αυτά δούλευε, ώσπου μεγάλωσε αρκετά στο δύσκολο επάγγελμά του. Ώρες πολλές να λείπει για να μην τους λείψει τίποτα. Η μάνα τους τα μεγάλωνε όμορφα με αγάπη και ζωντανό Θεό. Εκείνος πολλά δεν είχε με την εκκλησία, χωρίς όμως ποτέ να παρεμβαίνει στη σπορά της θεοφοβούμενης γυναίκας του. Σάστησε κάπως, μόλις ο γιος του μια μέρα του είπε αποφασιστικά και αναντίλεκτα πως θα αφιερωθεί στο Θεό και θα καλογερέψει. Δεν είπε τίποτα. Ούτε πεισμονή έδειξε μόλις τα συζητούσαν. Αλλιώς βέβαια τα λογάριαζε. Παρηγορήθηκε κάπως μόλις του είπε ο μικρός πως θα μόναζε στο Κυκλαδίτικο νησί και θα αναλάμβανε κάποια στιγμή μια ενορία ως ιερομόναχος. Και κύλησαν τα χρόνια. Έγινε η κουρά και οι χειροτονίες του πατέρα Μητροφάνους. Τον ακολούθησαν όλοι στο νησί και εγκαταστάθηκαν να τον αισθάνονται κοντά τους. Δεν ήθελαν να δυσκολέψουν τη δική του ξενιτεία, να φέρουν εμπόδια στην αρετή της αποταγής. Βρήκαν ένα όμορφο σπίτι θαλασσινό και ζούσαν ήσυχα, στέλνοντας μόνο διακριτική αγάπη στον αφιερωμένο τους γιο. Ο Παύλος είχε ξεκινήσει να συνηθίζει το παιδί του με το μοναχικό τριβόνιο. Δυσκολευόταν μόνο να τον φωνάζει με το νέο του όνομα και πότε-πότε του ξέφευγε άθελα το πρώτο βαπτιστικό του. Εκείνος, χωρίς βιασύνη και πίεση, του διηγιόταν αλήθειες από το συναξάρι, του μιλούσε για τα μυστήρια, για την θεία εξομολόγηση. Άκουγε σιωπηλός ο πατέρας του. «Να εξομολογηθείς, πατέρα μου, να εξομολογηθείς. Μόλις νιώσεις την ανάγκη, μη διστάσεις. Να μου το πεις και εγώ θα κανονίζω με έναν παππούλι που ξέρω καλά πως θα σε αναπαύσει». Κάποιες φορές ο Παύλος ακολουθούσε και τους υπόλοιπους τις Κυριακές στο ναό που ο πάτερ πλέον λειτουργούσε. Μα αρκετές προτιμούσε να μείνει σπίτι, να ψάξει τα 45 του τα σπάνια, να θυμηθεί αλωτινές του εποχές. Ξαφνικά κάτι περίεργο σαν να τον έλεγχε και άνοιγε την τηλεόραση που έδειχνε λειτουργία. Χαμήλωνε τη μουσική και στεκόταν να ακούσει λίγο τους ψαλτάδες. Μια Κυριακή, καλοκαίρι ήταν του 2009, λίγο μετά το διευχόν από την Μητρόπολη, άρχισε πάλι να σκαλίζει τα τραγούδια του. Έπεσε το μάτι του σε έναν δίσκο του 1972 και στη φωνή του Καζαντζίδη που βαθιά, σχεδόν σπαρακτικά τραγουδούσε. «Το δρομολόι καθενός το ξέρει μόνο ο Θεός. Στα μονοπάτια της ζωής όλοι περιπλανιόμαστε. Άλλος εδώ και άλλος εκεί. Πονάμε ή χαιρόμαστε. Είναι λουλούδι η ψυχή και να μαδίσει δεν αργεί. Στο περιβόλι της ζωής ένα σεριάνι κάνουμε κι άλλος αργά κι άλλος νωρίς στο ίδιο τέρμα φτάνουμε. Άλλος πατάει άσφαλτο κι άλλος πατάει χώμα, ώσπου μια μέρα η ψυχή χωρίζει από το σώμα. Άλλος πατάει στα χαλιά και άλλος στα σανίδια, μόνο στο θάνατο μπροστά τα πάντα είναι ίδια».

Το θυμήθηκε τούτο το τραγούδι. Ποτέ δεν είχε προσέξει όμως τις λέξεις και τα νοήματά του. Το έβαλε και το ξανάβαλε. Στο τέλος το τραγουδούσε και έκλαιγε. Έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Δεν ήταν που ένιωσε πως το τέρμα πλησίαζε. Σαν κάτι να του μείνησαν αυτά τα λόγια. Δεν είπε όμως σε κανέναν τίποτα. Κανείς δεν έμαθε ποτέ για εκείνο το τραγούδι της Κυριακής. Αναρωτιόντουσαν όλοι πώς και ο Παύλος ο Σιδεράς έγινε ξαφνικά φυλακόλουθος. Πώς εξομολογήθηκε για πρώτη του φορά. Στο σπίτι πλέον σπάνια ακούγονταν τραγούδια, μα μόνο εκείνες οι παρακλήσεις της Παναγίας από την Σιμωνόπετρα, το Βατοπέδι, τον Μαχαιρά, τα Ιεροσόλυμα που πολύ της αγάπης. Άρχισε λοιπόν να φτιάχνει μια αλλιώτικη πλέον συλλογή με ψάλματα και ομιλίες ιεροκηρύκων. Νυχθημερών και αχόρταγα άκουγε πλέον του Θεού τα λόγια και τα τραγούδια. Η γυναίκα του πόσο χαιρόταν. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Μητροφάνης της εξομολογήθηκε τον λογισμό του. «Μάνα, ο Θεός για κάτι τον ετοιμάζει τον πατέρα. Θα το δεις. Για κάτι μεγάλο και σωτήριο. Τι μεταστροφή είναι αυτή. Τι θαύμα μεγάλο.

του Μητροπάνου, του Αλίμονο. Κατάλαβε ο Παύλος και γέλασε με την καρδιά του. «Μη φοβάστε, βρε σεις. Δεν ξανακύλησα, βρε, ευλογημένη. Τους αλλάζω τώρα τους στίχους. Να μιλάνε για τον Θεό, μόνο για Αυτόν. Όλα από και για τον Χριστό μας». «Δεν σε καταλαβαίνω. Πώς τους αλλάζεις δηλαδή?» τον ρώτησε ο γιος του. «Να, βάζω ένα «σε» εκεί στη μέση του στίχου και το «ζωή» το βάζω με κεφαλαίο. Εγώ είμαι η ζωή. Δώσε βάση». Και ξεκίνησε ξανά να τραγουδάει. «Αλίμονο σε αυτούς που δεν σε αγάπησαν. Αλίμονο, αλίμονο σε αυτούς που δεν δακρύσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε. Κατάλαβες τώρα? Άντε, δώσε μου την ευχή σου». Αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν ώρα πολύ. Κυριακή, μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάρι ήταν. Σήμερα που άκουγα το Ευαγγέλιο του παραλίτου παπά μου, εκεί που είπε η ψυχούλα στον Κύριο «άνθρωπο που κι έχω», θυμήθηκα και έναν άλλο στίχο που τραγούδησε ο Στράτος. «Τα βάσανά μου ένα φορτίο που τα πηγαίνω εδώ και εκεί, άνθρωπο ψάχνω αλλά δεν βρίσκω, το βάρος που έχω στην ψυχή να μοιραστεί». Τελικά παπά μου όλα μπορούν να κοιτάξουν ψηλά, και τα τραγούδια ακόμα, να γίνουν του Θεού. Βέβαια, τώρα την ψυχή μου την δροσίζουν μόνο αυτές οι θείες μελωδίες, με τα λόγια από το ψαλτήρι και έπειτα εκείνοι τρεις ευλογημένοι ιεροκήρυκες του Παραδείσου, που διαφωτίζουν με τους λόγους τους. Α, μην ξεχάσεις να μου βρεις και άλλες ομιλίες του Παναγόπουλου. Μια τέτοια ομιλία για το δρομολόι της ζωής, έπειτα από κάποια χρόνια άκουγε από τον κύριο Δημήτριο Παύλος, μόλις ξεκίνησαν οι πόνοι ψηλά, όποτε ανάσαινε και ο πυρετός. «Τον ετοίμαζε όντως ο Θεός μάνα», είπε ο πατήρ Μητροφάνης, μόλις πήρε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις. Με μισό πνευμόνι πια, μετά από μεγάλο χειρουργείο, ο Παύλος τον τελευταίο του επίγειο 15 Αύγουστο ανέβηκε ως το μεγάλο ύψωμα της Παναγιάς να μεταλάβει στη μετάστασή της. Αρνήθηκε να τον πάνε με το αυτοκίνητο. «Κάτι να ξεχρεώσω κι εγώ για τις τόσες απουσίες μου», είπε μόλις τον γλυκομάλωσαν για την αποκοτιά του, την ανεξήγητη για τους πολλούς. Οι γιατροί μιλούσαν για πολλαπλές επικείμενες μεταστάσεις, για πόνους συνεχείς και αφόρητους. Βάλθηκε ο Παύλος να τους διαψεύσει. Μόνο την τελευταία μέρα χρειάστηκε και για λίγο να τον βοηθήσουν με οξυγόνο. Στο δωμάτιο ένας φορητός υπολογιστής μετέδιδε συνεχώς την παράκληση της Παναγίας. Ο πατήρ Μητροφάνης, γονατιστός κρατώντας το χέρι του πατέρα του, έλεγε τους χαιρετισμούς της. Πλησίασε κάποια στιγμή και τον ρώτησε: «Φοβάσαι τον θάνατο, πατέρα?» Του έγνεψε γαλήνια το «όχι». «Θα είμαστε μαζί κάποτε, αν ελεήσει ο Θεός. Μη φοβάσαι. Είσαι στα χέρια του τώρα». Θέλησε να του μιλήσει. Του έβγαλε για λίγο τη μάσκα και έγειρε ο καλόγερος να ακούσει την ισχνή φωνή του πατέρα του. «Ένα μόνο με στενοχωρεί, που δεν θα είμαι εκεί μόλις θα λειτουργάς. Μη με ξεχάσεις ποτέ, παιδί μου». «Θα είσαι, πατέρα μου. Ποτέ δεν θα λείψεις. Ποτέ. Στο υπόσχομαι». Ούτε που ακούστηκε μόλις ξέπνευσε ο Παύλος ο σιδεράς. «Λόγια της χαράς, μεγαλινάρια υμνολογήματα της μόνης πίστης, τραγούδια του Θεού ψάλλονταν από αγγελικές φωνές μοναζουσών, τη στιγμή που εκείνος χαμογελαστός και όμορφος όπως ποτέ έφευγε για την ποθινή πατρίδα. Όλη ψυχή και διανία και καρδία σε και χείλεση δοξάζω, απολαύσας τον σόν μεγάλων χαρισμάτων, αλότης εις Χριστότητος και απείρων σου θαυμάτων».

Ευχαριστούμε από καρδιά στον ιερομόναχο πατέρα Μητροφάνη που μας εμπιστεύθηκε τούτην την αληθινή ιστορία, έτσι όπως την διασκευάσαμε σε διήγημα εις μνήμην του κατασάρκα πατρός του Παύλου.

Ο ξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης. Ο μακαριστός πατήρ Διονύσιος Μικραγιαννανίτης. Έθελξας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Ήρθαν και μας βρήκαν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής, ο πατήρ Διονύσιος και ο κυρ Παύλος ο Σιδεράς. Και μας αφηγήθηκαν το μεγάλο θαύμα της αλλίωσης, της γνωριμιάς με τον Θεό, της μετανοίας που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν, ακόμα και ένα τραγούδι, ένα στίχος που είπαν πως δεν γράφτηκε για εκείνον, μα μόνο για εκείνον τελικά γράφτηκε. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του. Τα τραγούδια του Θεού.

Αυτό το τραγούδι δεν το συνηθίζουμε. Κάνα δύο φορές στο παρελθόν έχει συμβεί να βάλουμε ένα τραγούδι στην εκπομπή μας. Αυτό το τραγούδι που ακούστηκε, το όσο κρατάει ένας καφές, το μείνε ακόμα λίγο έτσι όπως επικράτησε, να μείνει γνωστό. Αυτό το τραγούδι και ο αξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης, ο πατήρ Διονύσιος ο Μικραγιανανίτης και ο κυρ Παύλος ο Σιδεράς και όλοι μας, σε έναν μόνο, στον ένα το απευθύνουμε. Μη μου πείτε, αδερφοί μου, πως δεν σας θυμίζει αυτός ο στίχος, το «μείνε ακόμα λίγο», εκείνο το «μείνον με θυμών, Κύριε», ότι προς εσπέραν ήδη η ημέρα. Που ακούστηκε από το στόμα των προς Εμαούς οδηπορούντων. Και πάντα παντά ο Κύριος, σε αυτό το «μείνε ακόμα λίγο», και λέει «εγώ με θυμών ημί, έως της συντελείας του αιώνα».

πάντα θα μας τραγουδούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής. Και θα μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή, τον πάντων που άλλαξε τα πάντα και μας χάρισε τα πάντα. Να παρηγορηθεί ο πόνος και να γίνει η αιώνια χαρά. Γιατί όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας. Και αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου, οψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Να είστε καλά. Ευλογημένοι από το Θεό. Και για ένα λόγο, διότι λαχταράτε να ακούτε το λόγο της Αγίας Γραφής. Και συγκεκριμένα την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Την οποία προσπαθούμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Προσπαθούμε να σας ερμηνεύσουμε απλά, ώστε να οδηγηθούμε στην κατανόηση των θεϊκών πραγμάτων μέσα στην Καινή Διαθήκη. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής του Πέτρου, εκεί όπου ο Πέτρος μίλησε για τους προφήτες που ήταν μεγάλη δωρεά του Θεού στους ανθρώπους, αφού οι προφήτες προείπαν και προζωγράφησαν και προτύπωσαν το πρόσωπο του Μεσσία Ιησού Χριστού. Ανέφερε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος τις μεγάλες δωρεές του Θεού στον άνθρωπο. Μίλησε για το μυστήριο της σωτηρίας που ακόμα και οι άγγελοι επιθυμούν να εγγύψουν και τώρα έρχεται να πει πώς πρέπει να είναι ο πιστός χριστιανός εκείνος που αξιώθηκε να έχει τη δωρεά της εν Χριστώ Ιησού χάριτος. Θεολογία και ηθική δεν ξεχωρίζουν. Δεν μπορεί να κάνουμε θεολογία και να είμαστε ανήθικοι. Δεν μπορεί κανείς να είναι μέσα στο βούρκο και να πετάει ψηλά στον ουρανό. Η θεολογία είναι ψηλά στον ουρανό ανεβαίνει κανείς. Εάν κυλιέται μες στη λάσπη δεν μπορεί να ανέβει. Άρα λοιπόν και θεολογούμε και ζούμε. Και πιστεύουμε και ενάρετοι προσπαθούμε και θέλουμε να είμαστε και μετανοούμε. Όσοι λοιπόν αξιωθήκαμε να έχουμε την αλήθεια της θεολογίας, αυτή προσπαθούμε και πρέπει να προσπαθούμε, να έχουμε και πνευματική ζωή, να βλέπουμε δηλαδή και θεολογικά την ηθική ζωή ως καρπό της πίστεως και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και τη δογματική πίστη σωστή, αλλά να έχουμε και την καθημερινή ζωή μέσα στην Εκκλησία αληθινή. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια της επιστολής μιλάει για την προετοιμασία ώστε να φτάσουμε να κατακτήσουμε τη σωτηρία και να έχουμε την κοινωνία μας με τον Θεό. Χρησιμοποιεί μία εικόνα από την εργατική και πολεμική ζωή. Ο εργάτης που θέλει ελεύθερα να δουλέψει ανασηκώνει τα ενδύματά του και σφίγγει καλά στη μέση του το ζωνάρι. Η εικόνα αυτή είναι παρμένη από την αρχαία εποχή, από την αρχαία ενδυμασία. Το ίδιο και ο στρατιώτης που ονομάζεται Ευζωνός. Γιατί ονομάζεται Ευζωνός? Διότι τη μέση του την έχει σφιγμένη και μπορεί ελεύθερα να τρέξει. Την εικόνα αυτή λοιπόν, τη ζωσμένη μέση, χρησιμοποιεί και ο Κύριος όταν λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο «Έστωσαν ημίν οι οσφίες περιεζωσμένοι, ναι, και οι λίχνοι οικειόμενοι». Δηλαδή, να είστε καλά προετοιμασμένοι και η ψυχή σας αναμένει για τον αγώνα. Με τα λόγια αυτά και ο Κύριος θέλει να δείξει την ετοιμότητα που οφείλουν να έχουν οι χριστιανοί που πολεμούν συνεχώς το κακό, την αμαρτία και τον διάβολο. Πάντοτε έτοιμοι, γρηγορείτε, να είστε έτοιμοι. Τόσο λοιπόν ο Χριστός μας, όσο και ο Απόστολος του Χριστού, ο Μεγάλος Πέτρος, επισημαίνουν την ανάγκη μιας συνεχούς προετοιμασίας για την ημέρα της παρουσίας, της Δευτέρας παρουσίας, ώστε να μην υποκύψει ο πιστός στα εμπόδια και τους πειρασμούς. Η προετοιμασία για πορεία είναι απαραίτητη για να διανύσει ο πιστός τον τραχή δρόμο που απομένει μέχρι να εκπληρωθούν οι ελπίδες του. Δηλαδή, ο κόσμος λέει η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εμείς λέμε η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, γιατί η ελπίδα είναι ο Χριστός. Την εικόνα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, της σφιγμένης μέσης του στρατιώτη χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 13 του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης καθολικής του επιστολής και χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα μεταφορικά βέβαια για να δείξει πόσο συγκεντρωμένος πρέπει να είναι ο νους του χριστιανού. Ας τον ακούσουμε λοιπόν και ας μεταφράσουμε τα θεόπνευστα λόγια του.
Στίχος 13. Δύο αναζωσάμενοι, τα σοσφία της διανοίας ημών, νύφοντες, τελείως ελπίσατε επί την φερωμένη ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Μεταφράζουμε στην Εμπλοενική. Μας αναμένουν μεγάλες δόξες, αδελφοί μου. Γι' αυτό ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε πνευματικά για αγώνα. Γρηγορείτε. Στηρίξτε την ελπίδα σας στη χάρη της σωτηρίας. Στη χάρη που προσφέρεται σε εσάς, όπως ο Ιησούς Χριστός τη φανέρωσε. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τονίζονται τρία πράγματα. Πρώτον, το ένα, ο νους να είναι συγκεντρωμένος μέσα στον κόλπο του νου, της διανοίας, να έχει μπει βαθιά η πίστη και η παρουσία του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο νους να είναι συγκεντρωμένος και συμμαζεμένος γύρω από το πρόσωπο και την αγάπη του Ιησού. Το δυσκολότερο πράγμα στον πνευματικό αγώνα είναι η συγκέντρωση του νου, ώστε να σκέπτεται πάντοτε με αγαλίαση και αφοσίωση τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού τον αληθινό. Είναι αδύνατο να βρεθεί κάποιος με το λαό του Θεού για να συναντήσει τον ερχόμενο Κύριο έχοντας τις σκέψεις του αλλού, σε ιδεολογίες ξένες, σε πράξεις αλλότριες, ακόμα και σε βρώμικες λογιστικές καταστάσεις. Να φύγουν λογισμοί, να διώχνουμε με το Κύριε Ιησού Χριστέ, καθάρισέ μου το μυαλό, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Συνήθως έχουμε σκόρπιο νου ή και αμαρτωλό νου. Ακόμα και την ώρα της προσευχής και την ώρα της λειτουργίας κάποτε. Ακόμα και όταν τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακόμα και τότε μερικές φορές το μυαλό μας ξεφεύγει. Τριγυρνά στα γήινα, στα βιωτικά, μερικές φορές και σε απέσια και σε αμαρτωλά πράγματα και σε αντιπάθειες ανθρώπων. «Κύριε, επισυνάγαγε τον εσκορπισμένο νουν», λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Το δεύτερο που τονίζεται στα λόγια αυτά του Αποστολή Πέτρου είναι η νύψης. Η νύψης είναι ένα από τα γλυκύτατα αγαθά του πνευματικού αγώνα. Τι σημαίνει νύψης? Νύψης σημαίνει εγρήγορσης. Νύψης είναι, θα το πω απλά, η στροφή της καρδιάς πάντοτε προς το Θεό. Νύψης είναι να είμαστε εγκρατείς και προσεκτικοί σε όλα. Το νύφο, το ρήμα, αρχικά σημαίνει απέχω από εινοπνευματώδη ποτά. Είμαι απαλλαγμένος από τη ζάλη της μέθης. Συνεκδοχικά όμως, στη συνέχεια, σημαίνει το νύφο. Είμαι νυφάλιος, είμαι σόφρονας, είμαι συνετός, έχω πνευματική διάβγεια. Αγαπητοί ακροατές, στην προσπάθεια της νύψεως βοηθάει, όπως είπα και προηγουμένως, πολύ πάρα πολύ η λεγόμενη καρδιακή προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Αυτή τη σύντομη προσευχή οι Άγιοι την επαναλαμβάνουν αδιαλείπτως, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η επανάληψή της φέρνει την καρδιά στη θέση της, σε άμεση κοινωνία με τον Θεό. Το τρίτο που τονίζεται στα λόγια αυτά του Αποστόλου Πέτρου είναι η βεβαία ελπίδα που έχουν οι χριστιανοί. Ελπίσατε επί την φερωμένη ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Διπλή εδώ είναι η ελπίδα, αγαπητοί ακροατές. Η μία αναφέρεται σε τούτη τη ζωή. Απελπίζονται πολλές φορές οι χριστιανοί. Όμως ο Χριστός λέει να μην απελπιζόμεθα. Και να μην απελπιζόμεθα όχι μόνο σε μερικά προβλήματα που θα μας τα λύσει ο Θεός, αλλά να μην απελπιζόμεθα για τη χάρη. Γιατί θα λάβουμε χάρη και θα μας αποκαλυπτεί η αλήθεια του Ιησού Χριστού, αλλά και θα μας φανερωθεί η δύναμη του Χριστού, αλλά και θα μας τακτοποιήσει ο Θεός μερικά προβλήματα που πρέπει. Η ελπίδα επιδέχεται και αύξηση και βελτίωση. Εξού, γι' αυτό λέει, τελείως ελπίσατε. Να έχετε τελεία ελπίδα, όπως υπάρχει η τελεία αγάπη. Η μία λοιπόν ελπίδα είναι αυτή που αναφέρεται σαν τούτη τη ζωή. Η άλλη ελπίδα είναι αυτή που αναφέρεται στην αποκάλυψη της δόξας του Χριστού, δηλαδή στη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία.
Τη σωτήρια χάρη προγεύονται τώρα οι πιστοί, αλλά την προγεύονται. Δεν την γεύονται τελείως. Την πληρότητα της χαράς και της χάριτος την περιμένουν στο μέλλον. Γι' αυτό λέει κομιζόμενη, γι' αυτό λέει φερωμένη τη μελλοντική ελπίδα. Η μελλοντική ελπίδα που την περιμένουμε και έρχεται είναι απερίγραπτη ελπίδα. Αιώνια μαζί με τον Θεό, σε μια κοινωνία απερίγραπτη με τον Θεό. Η χριστιανική ελπίδα, αγαπητοί ακροατές, συνδέεται με την παρουσία, την πρώτη και τη δεύτερη παρουσία. Και στη δεύτερη παρουσία οι χριστιανοί προσβλέπουν με λαχτάρα, αλλά και με αγωνία, αν έχουν αληθινά και σωστά πιστέψει και αν έχουν αληθινά μετανοήσει και εξομολογηθεί. Η εσχατολογική βέβαια ελπίδα δεν σημαίνει απομάκρυνση από τον κόσμο. Περιμένω τη δεύτερη παρουσία, περιμένω την αιώνια ζωή, σταματάω να δουλεύω. Αυτό έκαναν μερικοί χριστιανοί ανόητοι και αναγκάστηκε ο Παύλος να γράψει την πρώτη προς Θεσσαλονικής και τη δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Όχι. Και αν αύριο ξέρεις ότι θα πεθάνεις και αν αύριο ξέρεις ότι θα έρθει ο Χριστός τη δεύτερη παρουσία, σήμερα θα κάνεις το καθήκον σου. Υπομονή χρειάζεται και επιμονή στην πορεία μας προς την παρουσία την αιώνια, ώστε να μην αποκλίνουμε ποτέ από τη γραμμή της πλεύσεως και να καταλήξουμε στον εύδιο λιμένα της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής μας με αναβαθμούς του τετάρτου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος λέγει στην πρώτη καθολική επιστολή για την ελπίδα της παρουσίας του Θεού. Χρειάζεται αγώνας όμως, λέει. Αγώνα πρέπει να κάνει κάθε χριστιανός, ώστε να φανεί άξιος της ελπίδας για τη σωτηρία. Και ο αγώνας έχει και την αρνητική και τη θετική του πλευρά. Την αρνητική πλευρά την τονίζει ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 14 που βρισκόμαστε τώρα, του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής του. Λέει, «Ο στέκνα υπακοής, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν διαγνία ημών επιθυμίες». Μετάφραση. «Παιδιά μου, να είστε και να ζείτε ως παιδιά υπακοής. Να μην συμφύρεστε με τον κόσμο. Να μην συμμορφώνεστε με τις αμαρτωλές επιθυμίες που πρωτήτερα από άγνοια τις είχατε. Τώρα θα κόψετε αυτές τις σχέσεις με τον κόσμο τον αμαρτωλό. Τεκνία υπακοής». Τι ωραία πράγμα να ήμασταν όλοι. Παιδιά υπακοής. Έτσι μας θέλει ο Άγιος Πέτρος. Έτσι μας θέλει ο Χριστός. Τεκνία υπακοής. Ή διότι γεννήθηκαν από την υπακοή, ή διότι υπακούν προαιρετικά σε όλες τις εντολές του Θεού. Δηλαδή, ο πιστός αποδέχεται το Λόγο του Θεού, που ακούει από διερμηνέα του Θεού θελήματος, δηλαδή από τον Απόστολο, δηλαδή από τον Κήρυκα της Εκκλησίας, και υπόσχεται την τήρηση των εντολών. Έτσι, η υπακοή δεν σημαίνει μια απλή ακρόαση. Όχι. Ακούω κάτι και λοιπόν το αποδέχομαι. Το πιστεύω. Κάνω υπακοή. Θα εφαρμόσω αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Υπακοή σημαίνει στην πράξη να υποταγεί το εγώ μας στο θέλημα του Θεού. Το κήρυγμα του θεϊκού θελήματος να είναι μέσα στην καρδιά μας. Η αποδοχή των αληθιών της πίστεως να είναι η όρη της ζωής μας. Η υπακοή, αγαπητοί ακροατές, γέννησε τη σωτηρία, όπως, θυμάστε, η ανυπακοή γέννησε την αμαρτία και το θάνατο. Τι έκανε ο Αδάμ, ποια η αμαρτία του, και της Εύας βέβαια, έκανε ανυπακοή ο πρώτος άνθρωπος. Ο Αδάμ, και όλοι αμαρτήσαμε συνέχεια, διότι μας σκληροδότησε την αμαρτία ο Αδάμ, και καταδικαστήκαμε δια της αμαρτίας στο θάνατο, που τονίζει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Και έρχεται ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, και κάνει υπακοή, γενόμενος υπήκοος, υπακοή, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Υπακοή ο Ιησούς Χριστός και ανεβαίνει πάνω στο σταυρό, υπακοή. «Πάτερ, γεννηθεί το θέλημά σου, μόνο και μόνο για να σωθούμε όλοι εμείς. Ένας κάνει υπακοή και όλοι σωζόμεθα». Αρκεί να συνεχίζεται αυτή η υπακοή. Δηλαδή, αφού, αγαπητοί ακροατές, είμαστε παιδιά του Χριστού, που έκανε τυφλή, θα έλεγα, δεν λέγεται τυφλή, διότι είναι Θεός, και επομένως λελογισμένη η υπακοή, θεϊκή η υπακοή του, στον ουράνιο Πατέρα, άρα και εμείς είμαστε τέκνα υπακοής. Από τη στιγμή που δεχτήκαμε με το Άγιο Βάπτισμα να γίνουμε χριστιανοί, υποσχεθήκαμε υπακοή στο Θεό εν παντή. Έτσι δεν λέμε στη βάπτιση, ότι θα υπακούμε στο Θεό? Η υπακοή χαρακτηρίζει ουσιαστικά την ιδιότητα των τέκνων του Θεού κατά χάρη. Και η χάρη σε αυτή που αποκτούν οι χριστιανοί με το βάπτισμα και με τα σωτηριώδη μυστήρια της Εκκλησίας αυξάνει τη δύναμη της θελήσεως του ανθρώπου να κάνει υπακοή. Διότι η υπακοή είναι καρπός μιας ισχυρής θελήσεως, μιας αληθινής ελευθερίας Αγίας. Οφείλουμε υπακοή σε όλες τις εντολές του Θεού. Δεν κάνουμε διάκριση, δεν κάνουμε επιλογή. Δεν λέμε «σε αυτό υπακούω, στο άλλο δεν υπακούω». Δεν λέμε «αχ, αυτό το αγαπάτε αλλήλους, μ' αρέσει». Αλλά το άλλο που λέει «να μη δεις με πονηρό βλέμμα μια γυναίκα, αυτό δεν μ' αρέσει». Δηλαδή,
ό,τι σ' αρέσει θα κάνεις ή ό,τι ο Χριστός εντέλεται και άρα σε όλες τις εντολές του Χριστού θα κάνουμε υπακοή. Προηγείται όμως της υπακοής μια άλλη λέξη. Η αποταγή, αποταγή τι σημαίνει, αυτό που λέει ο Πέτρος, μη συσχηματιζόμενοι. Δεν θα συσχηματιστούμε μαζί με τον κόσμο. Δεν θα ανακατευτούμε με τη φθορά του κόσμου. Δεν μας σύρει και δεν μας παρασύρει. Ο χριστιανός ούτε σύρεται, ούτε παρασύρεται, ούτε διασύρεται, αλλά αποσύρεται. Αυτό σημαίνει αποταγή. Δεν έχει καμία σχέση με το θέλημα της αμαρτίας του διαβόλου και του κόσμου. Δεν συσχηματίζεται με τη γνώμη του κόσμου. Πρόκειται, αγαπητοί ακροατές, για τρομερό κίνδυνο που κινδυνεύουν όλοι οι χριστιανοί της εποχής μας και μάλιστα οι νέοι μας, τα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια και εμείς ακόμα οι μεγάλοι. Πολλοί χριστιανοί κάνουν ένα είδος πολιτικής, θα έλεγα. Δηλαδή, προσπαθούν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα. Χριστό και κόσμο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι ο συσχηματισμός, η προσπάθεια δηλαδή να μοιάσουμε, να μιμηθούμε το κοσμικό περιβάλλον, μας κάνει να μοιάζουμε με τη σελήνη που αλλάζει χρώματα και σχήματα. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, αγαπητοί ακροατές, εδώ αναγνωρίζει κάποιο ελαφρυντικό για την προηγούμενη ζωή των χριστιανών, για την προηγούμενη ζωή. Και το ελαφρυντικό λέγεται άγνοια. Άλλο να κάνεις κάτι από άγνοια και αν να το κάνεις διότι το θέλεις και διότι το έχεις προγραμματίσει και διότι θες να πας κόντρα στο θέλημα του Θεού. Όσοι πριν να γνωρίζουν τον Χριστό ζούσαν στο σκοτάδι της πλάνης και φυσικά με το πνευματικό σκοτάδι είχαν και το ηθικό σκοτάδι και επιθυμούσαν πράγματα αμαρτωλά, έχουν κάποιο ελαφρυντικό. Ο Απόστολος Πέτρος εδώ δεν αποσκοπεί να δικαιολογήσει τις αμαρτωλές επιθυμίες εξαιτίας της αγνίας, όχι. Η ζωή του ανθρώπου μακριά από το Θεό ταυτίζεται με την άγνοια της αλήθειας και την κυριαρχία αμαρτωλών επιθυμιών. Η άγνοια όμως, αγαπητοί ακροατές, δεν δικαιολογείται για χριστιανούς και μάλιστα ορθοδόξους. Δεν δικαιολογείται, παραδείγματος χάρη, η άγνοια του Ευαγγελίου. Δεν γίνεται. Πόσες φορές έχουμε πει, δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί αν δεν διαβάζουμε κάθε μέρα το Ευαγγέλιο. Αδύνατον σωθήνε άνευ της των γραφών αναγνώσεως. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε έχω άγνοια, δεν ξέρω. Άνοιξε το Ευαγγέλιο, κείμενο και μετάφραση, το καταλαβαίνεις και εκεί βλέπεις τις ευκαιρίες που σου δίδονται. Γίνονται και κηρύγματα και καταλαβαίνεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν και βιβλία χριστιανικά απλά να καλλιεργηθείς πνευματικά. Άρα άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται για τους πιστούς χριστιανούς. Εάν αγαπητοί ακροατές κάποιος ζει σε τρόγλι και φωτίζεται με καπνιστό δαδί και του προσφέρουν δωρεάν σπίτι με ηλεκτρικό φως, σας ερωτώ, δικαιολογείται να προτιμά τη σκοτεινή τρόγλι? Ασφαλώς όχι. Έτσι δεν δικαιολογείται σήμερα ο χριστιανός. Αν από αμέλεια, από αδιαφορία, βρίσκεται σχεδόν σε τελεία άγνοια του Ευαγγελίου. Η άγνοια για τους χριστιανούς, μάλιστα εδώ στην Ελλάδα, είναι αδικαιολόγητη. Έχουμε σύγχρονη εκκλησιαστική κατάσταση. Έχουμε πνευματικούς, έχουμε ερμηνείες της Αγίας Γραφής, έχουμε βιβλία πνευματικά. Δεν δικαιολογούμεθα να έχουμε άγνοια. Αυτή η άγνοια γραφής οδηγεί σε όλα τα κακά, λέει ο Χρυσόστομος, θα έλεγα και κάτι, στη σύγχρονη ζουγκλοποίηση του κόσμου και στη σύγχρονη εγκληματικότητα. Χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, σημαίνει αλλαγή ζωής, στροφή προς το Θεό, αλλαγή επιθυμιών. Οι επιθυμίες μας πρώτα ήσαν εγωιστικές, φιλίδωνες, φιλόδοξες, φύλαυτες. Τώρα πρέπει να είναι επιθυμίες φιλόθεες. Και αυτό κυρίως θα το πετύχουμε αν ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από το πνεύμα και τη ζωή του κόσμου. Αν έχουμε τη δύναμη να ομολογούμε μπροστά σε ανθρώπους και να φεύγουμε από παρέες
που σερβίρουν και μιλάνε και κοροϊδεύουν την πίστη ή σερβίρουν τη διαστροφή. Και ας ακούσουμε αυτό το λόγο που είπε ο Πέτρος, με αυτόν παράλληλα το λόγο που λέει ο Απόστολος Παύλος, μη συσχηματίζετε το αιώνι τούτο. Ο Χριστός είπε, μην πάρεις πατέρα τους ανθρώπους που από τον κόσμο, αλλά να τους στηρίσεις μακριά από την αμαρτία και από το κακό. Δεν θα φύγουμε από τον κόσμο, δεν θα πιάσουμε τις ερημιές, λίγοι θα γίνουν μοναχοί και μακάρι κι αυτοί. Εμείς όμως μες στον κόσμο, μες στον κόσμο, όχι κόσμος, μες στον κόσμο με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Ας κάνουμε το άλλο μας διάλειμμα. Okay.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή γράφει συνέχεια μετά τους προφήτες για την αγιότητα που πρέπει να έχουν οι χριστιανοί. Διότι μας κάλεσε ο Άγιος, και ένας είναι ο Άγιος σε τέλειο βαθμό, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Και εμείς τι είμαστε, μιμητές του Χριστού. Το ότι είμαστε χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, το οφείλουμε βέβαια στην αγάπη του Θεού, στην ευδοκία του Παναγάθου Θεού που θέλησε να δώσει τον Υιό Του να σταυρωθεί και να αναστηθεί για μας, με μας και μαζί με μας, αλλά και διότι ξεχωριστά τον καθένα από μας μας κάλεσε ο Θεός. Φανταστείτε ένα βασιλιά να καλεί σε δείπνο έναν άνθρωπο της κατώτερης κοινωνικής στάθμης. Κάτι πιο ασύλληπτο έκανε ο Θεός. Βασιλιάς του ουρανού, έστειλε το γιο του να θυσιαστεί, να ετοιμάσει το δείπνο της σωτηρίας μας, και καταδέχεται να καλέσει σε αυτό το δείπνο ποιον, εμένα, εσάς, ιδίως εμένα. Όταν ο Παύλος λέει, ήθελα αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ, ο Κύριε εμένα, το σκουλίκι, το βρωμερό, μας με κάλεσες στο τραπέζι της επουράνιας ζωής και βασιλείας. Αλλά αγαπητοί ακροατές, από τη στιγμή που δεχόμαστε αυτή την πρόσκληση και πηγαίνουμε κοντά στο Χριστό, οφείλουμε όμως να αγωνιστούμε, να μοιάσουμε με τον Χριστό και να εφαρμόσουμε τις εντολές Του. Στη συνέχεια λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος δεν αρκείται στην αρνητική προτροπή του προηγούμενου στίχου, του στίχου 14. Γιατί ο λόγος του Κυρίου δεν είναι μόνο όχι, είναι και ναι. Γι' αυτό συνεχίζει θετικά πλέον την παρένεση ο Πέτρος, ο Απόστολος στους χριστιανούς. Ποιος είναι αυτός που μας καλεί, λέει, είναι ο Άγιος με κεφαλαία γράμματα. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Να τι λέει στον επόμενο στίχο, στο στίχο 15 του πρώτου κεφαλαίου. Αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Μεταφράζουμε στην απλοελληνική. Αντί να είστε άνθρωποι με κακές επιθυμίες, να γίνετε παιδιά μου, να γίνετε κι εσείς Άγιοι, σε κάθε σας βήμα και σε κάθε αναστροφή, όπως και αυτός που σας κάλεσε είναι Άγιος. Ο Θεός είναι Άγιος εν απολύτω ενία, είναι ο Πανάγιος, είναι ο πέρα για πέρα αναμάρτητος ο Χριστός. Είναι εκείνος που αμαρτία νου και ποίησε, είναι εκείνος που δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Η λέξη Άγιος που τη συναντάμε τόσες φορές στη Γενή Διαθήκη και γενικά στην Αγία Γραφή, τι σημαίνει? Υπάρχουν διάφορες ετυμολογίες για τη λέξη Άγιος. Εδώ αναφέρουμε εκείνη που χρησιμοποιεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που και αυτός βέβαια την είχε πάρει από τον Ιερό Φώτιο. Η λέξη Άγιος, λέει, παράγεται από το στερετικό αλφα και τη γη. Σημαίνει εκείνον που δεν έχει σχέση με τη γη, που είναι ανώτερος των γηίνων πραγμάτων, και συμπεραίνει ο Άγιος Νικόδημος. Ανώτερη λοιπόν της γης και των γηίνων πρέπει να είναι οι χριστιανοί, καθώς είναι ανώτερος και ο ουράνιος του τον πατήρ. Όθεν, περί τούτον είπε ο Δαβίδ, του Θεού οι κρατεοί της γης φόδρα επήρθησαν. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός είναι Άγιος, Πανάγιος, τελείως καθαρός, τελείως αμίαντος. Δεν μπορεί να έχει σχέση η αμαρτία με τον Θεό, όπως η σκουριά δεν έχει θέση στο καμίνι της φωτιάς. Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, απείραστος κακών, φως απρόσιτον. Δεν είναι δυνατόν να βρει κανείς σκιά ή μόμο στο Θεό. Αυτός ο Άγιος Θεός λοιπόν μας κάλεσε και εμάς. Οφείλουμε να Του μοιάσουμε. Πρακτικά σημειώνεται εδώ η αγιότητα εν πάση αναστροφή. Δηλαδή πρόκειται για μια αναγκαιότητα. Ανεπιφύλακτα να υπακούμε στο Ευαγγέλιο εν πάση αναστροφή. Δηλαδή σε κάθε βήμα της επίγειας ζωής, σε κάθε στιγμή της πορείας μας,
σε κάθε στιγμή που μας καλεί η Εκκλησία να ζήσουμε μες στον κόσμο, να είμαστε η μαγιά του κόσμου. Εμείς είστε το άλας της γης, είπε ο Χριστός. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν εδώ αναφέρεται σε ορισμένο τρόπο ζωής, έτσι που η καθημερινή διαγωγή του πιστού να γίνεται μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Η αναστροφή, η λέξη αυτή λέει, που λέει ο Πέτρος, η αναστροφή αυτή, δηλαδή η προσεκτική συμπεριφορά του χριστιανού μέσα στον κόσμο, μέσα στην οικογένεια, μέσα στους συνεργάτες του, μέσα στους συναδέλφους του, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην ανθρωπότητα. Αυτή η συμπεριφορά σημαίνει ομοίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Τη σπουδαιότητα μάλιστα αυτής της έννοιας υπογραμμίζει ο Απόστολος Πέτρος με την αγιογραφική θεμελίωση, όπως φαίνεται στον επόμενο στίχο, στο στίχο 16 του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής. «Γέγραπτε, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Μετάφραση. Αυτό, λέει ο Πέτρος, ο Απόστολος, πρέπει να γίνεται έτσι, διότι είναι γραμμένο στη γραφή. Να γίνουμε Άγιοι, διότι εγώ, λέει ο Θεός, είμαι Άγιος. Η προτροπή, αγαπητοί ακροατές, να γίνουμε Άγιοι. Όπως και ο Θεός είναι Άγιος, είναι γραμμένη και στην Παλαιά Διαθήκη. Ό,τι και όποιος συνδέεται με τον Θεό πρέπει να έχει την απαιτούμενη καθαρότητα για να πλησιάζει τον υπερβατικό, τον Άγιο Θεό. Παλιά οι χριστιανοί, όταν ρωτούσε ένα μικρό παιδί «Τι θες να γίνεις?» «Θέλω να γίνω Άγιος». Τώρα δεν το ακούς αυτό. Τους Αγίους τους θέλουμε κολλημένους στον τοίχο. Αν μπορέσουμε να τους ξεκολλήσουμε από τον τοίχο και ας μείνουν και στον τοίχο και να τους αφήσουμε να περπατήσουν στη σύγχρονη κοινωνία, τότε η κοινωνία θα γίνει Αγία κοινωνία. Κοινωνία των Αγίων. Η αγιότητα, αγαπητοί ακροατές, συνδυάζει εκλογή και αποδοχή των εντολών του Θεού. Θέλει αποχωρισμό από το βέβυλο κόσμο και τη διαγωγή του κόσμου. Θέλει συμφωνία με το Θείο θέλημα μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον που ζούμε. Συγκεκριμένα για μας, αγιότητα είναι να μοιάσουμε στο σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Ο Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπό μας. Το πρωτότυπο και το πρότυπό μας. Ο ζωγράφος, όταν θέλει να φιλοτεχνήσει ένα έργο, έχει μπροστά το μοντέλο. Και εμείς, προκειμένου να δουλέψουμε τον χαρακτήρα μας, να τον τελειοποιήσουμε, πρέπει μπροστά μας να έχουμε πάντοτε το ωραιότερο πρότυπο, που είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Με μία λέξη αγιότητα τι είναι? Η Χριστομίμησης, ή όπως το λένε άλλοι, η εγχρίστωσης. Συνίσταται λοιπόν η δική μας αγιότητα στο να μοιάσουμε τον Χριστό. Οφείλουμε να μιμηθούμε τη ζωή Του. Όπως ο Θεός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μόλον ότι είναι αδύνατον τελείως να εξομοιωθούμε με τον Χριστό, αλλά ο αγώνας να μοιάσουμε και να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού είναι αγιότητα. Ο Χριστός είναι ο χρυσάετος που δεν τον άγγιξε ο μολυσμός της γης. Εμείς πρέπει να γίνουμε τουλάχιστον αετοί, όχι χρυσαέτοι. Αλλά τα πόδια μας, δυστυχώς, κι ας είμαστε αετοί, κάποτε είναι βουτυγμένα στη λάσπη και δεμένα. Πιστεύουμε στους ουρανούς, ναι πιστεύουμε. Ποθούμε τους ουρανούς, τεινάζουμε τα φτερά μας να πετάξουμε, αλλά κάποτε δεν μπορούμε. Η προσπάθειά μας να ξεκολλήσουμε από τη λάσπη, να κόψουμε τα δεσμά με την αμαρτία και να ανεβούμε κάπως ψηλότερα. Αυτή η προσπάθεια είναι η αρχή της αγιότητας. Η αγιότητα φαίνεται στην καθημερινή αναστροφή σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Οι Άγιοι, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνον, όπως είπα, να τους κρεμάμε στον τοίχο, αλλά να ζωντανέψουν στην εποχή μας το δικό μας πρόσωπο, στη δική μας ζωή, στη δικιά μας ενορία, στη δικιά μας εκκλησία, στη δικιά μας ευχαριστιακή σύναξη. Να γίνουμε αντίγραφα των Αγίων. Σε όλες τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους να συμπεριφερόμαστε ως Άγιοι. Εδώ να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να δούμε το τέλος της εκπομπής μας.

0: Ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος λέει για την αναστροφή μας, για τη συμπεριφορά μας μέσα στον κόσμο. Οι σχέσεις με τον Θεό είναι σχέσεις πατρός και Υιού. Ο ίδιος ο Χριστός, όταν μας δίδαξε να προσευχόμαστε, είπε να αποκαλούμε Πατέρα τον Θεό. Μας αξιώνει να τον λέμε Πατέρα, Πάτερ ημών. Τα παιδιά αγαπούν τον Πατέρα. Βέβαια και τον φοβούνται κάπου τον Πατέρα. Τον φοβούνται όταν κάνουν αταξίες. Φοβούνται μήπως το μάθει ο Πατέρας και έχει ξεσπάσει η οργή επάνω τους. Ο δικός μας Πατέρας έχει τρεις ιδιότητες που μας προκαλούν σχετικό φόβο. Πρώτον, είναι Πατέρας που τα βλέπει όλα, παντεπόπτης. Δεύτερον, είναι Πατέρας που δεν κάνει διακρίσεις και χατήρια, είναι απροσωπόληπτος. Τρίτον, είναι Πατέρας που θα μας κρίνει όλους. Αυτές τις αλήθειες τονίζει στη συνέχεια της επιστολής ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 17 του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής. «Και η Πατέρα», λέει, «επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστου έργον, εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφητε». Μεταφράζουμε στη γλώσσα μας. Να περάσετε το χρόνο, παιδιά μου, το χρόνο της παρούσης ζωής, της προσωρινής ζωής, με κάποιο φόβο του Θεού, διότι ο Θεός, που τον ονομάζεται Πατέρα, κρίνει απόλυτα δίκαια καθέναν σύμφωνα με το έργο του. Αγαπητοί ακροατές, παρουσιάζεται εδώ ο Πατέρας να κρίνει, ενώ γνωρίζουμε ότι μέλουσα κρίση θα γίνει από τον Υιό. Ο Πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό, λέει στον Ιωάννη. Πώς εξηγείται λοιπόν αυτό? Πρώτον, ο Πατέρας έδωσε την εξουσία στον Υιό. Ο Πατέρας είναι η πηγή και της εξουσίας του κρίνει. Δεύτερον, ονόμασε ο Πέτρος και τον Πατέρα κριτή κατά την ομοουσιότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και τρίτον, Πατέρας ονομάζεται και ο Υιός και καλείται το όνομα αυτού, λέει ο Ισαΐας, Θεός ισχυρός του Χριστού, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Θα μας κρίνει ο Θεός και ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός ομοούσιον του Πατέρα. Θα μας κρίνει σύμφωνα με τα έργα μας. Όλες οι παραβάσεις του Λόγου Θεού έχουν τα φιλμ στο αρχείο του ουρανού, αδελφοί μου. Προσέξτε, πρόκειται να εκτεθούν αυτά τα φιλμ στην Παγκόσμια Έκθεση Δευτέρας Παρουσίας. Θα αντέξουμε? Μπορούμε τώρα να σβήσουμε και να καταστρέψουμε όλα τα φιλμ με τις αμαρτωλές μας πράξεις. Πώς? Με τη μετάνοια. Ποια μετάνοια? Την ειλικρινή. Ποια μετάνοια? Που λέγεται εξομολόγηση. Ποια μετάνοια? Που μεταφράζεται σε καλές πράξεις. Να ζήσουμε από τώρα και στο εξής διαφορετικά τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Πώς τον ονομάζει αυτό το χρόνο? Της παρικίας χρόνος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Είμαστε προσωρινοί σε αυτή τη ζωή. Νικάριδες είμαστε. Το σπίτι μας είναι αλλού. Πολέμω ναι εσύ στον ουρανό. Αλλού είναι ο τόπος μας. Ας ζήσουμε λοιπόν τα λίγα χρόνια που μας απομένουν με φόβο Θεού για να μην κάνουμε αμαρτίες. Με αγάπη Θεού για να μιμηθούμε τον Χριστό. Και να αξιαθούμε λοιπόν όλοι μαζί τη μακαριότητα του ουρανού, ώστε εν φόβο και αγάπη Θεού να γίνουμε κι εμείς Άγιοι όπως ήσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Άγιοι πρότυπον έχοντας το μεγάλο Άγιο και τέλειο τον Ιησού Χριστό. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε.
1: Γνωριμία με τον Απόστολο Πέτρο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

πείρα αγιοριτών πατέρων. Βοή σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Ο Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε και σήμερα με τη χάρη του Θεού την συνομιλία μας εδώ στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου στην Παντοκρατορινή Καψάλα, στην καρδιά της ενδοχώρας του Αγίου Όρους, με τον πανοσιολογιότατο γέροντα της Σκήτης, τον Αρχιμανδρίτη κύριο Ιωακήμ. Θέμα μας, ο παρακλητικός κανόν στην κυρία Θεοτόκο, την έφορο και καθηγουμένη και προστάτηδα του Αγιονίμου τούτου όρους. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία μας με τον Σεπτόν Αγιορείτη, θα σας διαβάσω ως έναυσμα ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αθωνίτε Βαλκανίων», το έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

Στο Άγιον Όρος συλλαμβάνεις ισχυρότατες ψυχικές φωνές όλες τις ημέρες, όλες τις νύχτες, όλες τις ώρες. Στο Άγιον Όρος, από τους πάντες, πάντα και παντού η παράδοση τηρείται μέχρι την τελευταία λεπτομέρειά της, γιατί κι αυτή ακόμη περικλεί ουσίαν. Οι ίδιες ακριβώς κινήσεις, τα ίδια λόγια, η ίδια θεόφιλη, θεοτοκόφιλη και αγιόφιλη τακτική. Όλα αυτά με σκοπό να δοθούν οι μακάριοι πατέρες απολύτως στον θείον έρωτα. Η Χερσόνησος με τα 20 μοναστήρια, τον σκητιώτικο και ερημητικό μοναχισμό, πάνω από 1000 χρόνια αποτελεί το προπύργιο της Εκκλησίας μας. Το όρος είναι το υψηλότερο σημείο της γης. Όπως δεν χαμηλώνει η κορυφή του Άθωνος, έτσι δεν μπορεί να χαμηλώσει η κορυφή του Αγίου Όρους. Μέσα στα 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ιεράς Χερσονήσου, αιώνες ασκούνται πατέρες πεισματικά γαντζωμένοι από το έλεος και την χάρη του ζώντος Θεού, ευαρεστώντας ενώπιον του. Άνθρωποι ουράνιοι, με την διτήν ετυμολογική σημασία άνω θρόσκο, άνω θεωρώ. Η κατάλληλη για αυτούς άσκηση συγκέντρωσε από τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους μοναχούς απόλυτη αυτοκρατορία. Διάλεξαν τον τόπο τους, μικρές συνήθως σπηλιές να αγωνιστούν. Αργότερα συγκροτήθηκαν. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, στο περιβόλι της Παναγίας θάλουν άνθιμη ρύπνοα από διαφορετικές εθνότητες από όλες τις Υπήρους. Όσοι οι πατέρες, οι οποίοι βιώνουν την αγάπη οριζοντίως και κατακορύφως, έτσι όπως δείχνουν οι κεραίες του Σταυρού. Οι συναντήσεις μαζί τους είναι σφραγίδες και ορόσημα στην πορεία της ζωής.

Είναι γνωστή η εικόνα που παρουσιάζει έναν άγγελο και κοντά του τον Όσιο Παχώμιον. Ο άγγελος εμφανίζεται να φέρει το μοναχικό σχήμα, το λεγόμενο αγγελικό, και να λέει στον Όσιο του Θεού: «Εν τούτο το σχήμα τη σωθήσατε πάσα σάρξ, ο Παχώμιε». Λες και έχει μιλήσει ο άγγελος στον κάθε αγιορείτη προσωπικώς. Όλοι αναλόγως πολιτεύονται, αναλόγως κινούνται, ενεργούν, βιώνουν την έκφραση αυτή. Ας απαρτίζεται το Άγιον Όρος από πατέρες διαφόρων εθνικοτήτων. Όλοι αυτοί, έτσι όπως συνθέτουν αρμονικώς το Ιερό Μοσαϊκό, αγαπούν αδιακρίτως όλους τους ανθρώπους στην πράξη, συνάνθρωποι τους νιώθοντας. Το πρόβλημα του καθενός το κάνουν δικό τους, την έγνοια του δική τους προσευχή. Αγαπούν πολύ, δίχως όμως στήρους συναισθηματισμούς, αγαπολογία ρηχή. Αρνούνται τον εαυτό τους, τον δίνουν, γι' αυτό και τον κερδίζουν σωστά. Απονευρώνοντας με την τελείαν υπακοή τον εγωισμό τους, μαραίνοντας με την άσκηση τα πάθη τους, υπεριψούμενοι με την έκρωση του κοσμικού φρονήματος του θανάτου, αναδεικνύονται φρικτοροί κατά του αρχαικάκου εχθρού. Σώζουν με τις θεοποιηθείς πύρινες προσευχές τους, καταγλαΐζοντες το όρος του άθωνος.

Συχνά πυκνά το θέμα μοναχισμός με επίκεντρο το Άγιον Όρος αντιμετωπίζεται με ένα φωτογραφικό λεύκομα με διάθεση τουριστική. Όμως ο μοναχισμός, εν προκειμένου ο αγιορητικός, δεν μπορεί να απεικονιστεί σε ένα λεύκομα, διότι δεν είναι ένα τοπίο, μια αρχαιολογία, ένα ηλιοβασίλεμα, μια αυγή. Ούτε μουσείο είναι να το απολαύσει ο αρχαιόφιλος επισκέπτης. Χρειάζεται ψυχική επίσκεψη, εμβάθυνση ιερή στο πνευματικό περιεχόμενο για να εννοήσει και να κατανοήσει ο καθής. Απαιτείται μία εκ των ένδων ανακάλυψη ενός πνευματικού λευκώματος, προσκύνημα εσωτερικό. Ναι μεν απόλαυση και εκτίμηση εικόνων και ρυθμών, με σκοπό όμως βαθύ και ουσιαστικών. Όλοι ασφαλώς οι επισκέπτε συλλέγουμε από την αθωνική φύση, η οποία πλουσιοπαρόχως χορηγεί σχήματα, χρώματα, ήχους, μελιιδέα άσματα, γραμμές. Το σημαντικό όμως και ωφέλιμο είναι να τα αναχωνεύουμε στην ψυχή μας και να τα μεταβάλουμε σε ύμνους προς τον παντεχνήμονα λόγων.

πλήθος μοναστηριών, σκητών, κελιών, καλυβών και ερημητηρίων κοσμούν σαν πολύτιμο περιδέρεο των Σεπτών Άθωνα, που αναδύεται από τον θαλάσσιο βυθό και μετεωρίζεται στα νέφη. Μερικά από τα σκηνώματα αυτά βρίσκονται σε δαντελωτές παραλίες, άλλα σε χαράδρες απότομες, άλλα σε λόφους, σε πλαγιές, μερικά χωμένα και χαμένα μέσα στο πυκνό πράσινο, κι άλλα σαν αετοφολιές, σε πανύψηλα, απόκριμνα βράχια. Αναλόγως με τον δρόμο της ασκήσεως που επιθυμεί ο μοναχός να ακολουθήσει, κατευθύνεται. Ο επιθυμών την τελεία μόνωση, την άκρανη ησυχία και την άσκηση την αυστηρή, καταφεύγει στην έρημο, σε δυσπρόσιτους τόπους, στα ερημητήρια. Στις σκήτες κατευθύνει τα βήματά του ο μοναχός που επιλέγει το στενό οικογενειακό περιβάλλον, με τον γέροντα πατέρα που τον καθοδηγεί και την ολιγομελή αδελφότητα συναγωνιστές και συνοδοιπόρους. Αυτός που επιλέγει την μέση και βασιλική οδό της μοναχικής πολιτείας προτιμά τα κοινόβια, τα μοναστήρια, στα οποία κατά τον Μεγάλο Βασίλειο κτίσεωσμένη ιδιώτης εξόριστε, γνώμης δεν αντίωσης απελήλατε, ταραχίδε πάσα και φιλονικία και έριδες εκποδών εστίκαση, κοινάδε τα σύμπαντα, ψυχέ, γνώμε, σώματα και όσοι στα σώματα τρέφεται και θεραπεύεται. Κοινός ο Θεός, κοινών το της ευσεβίας εμπόρευμα, κοινή η σωτηρία, κοινά τα αγωνίσματα, κοινή η πόνη, κοινή η στέφανη, εις η πολλή και ο εις ου μόνος αλλεν πλήωση.

0: Παθών με ταράτουση προσβολέ, πολλής αθυμίας εμπιπλώσε μου την ψυχήν. Ειρήνευσον κόρη, τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάμωμε. Παθών με ταράτουση προσβολέ, γέροντα. Πολλής αθυμίας.
1: Ένα λεπτό. Το πω. Παθών με ταράτουση προσβολέ. Εκεί θα σταματήσω με αυτά τα πάθη. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ένα γνωστό ποιηματάκι. Πάθια, βάθια, λάθια, αγκάθια. Πάθια, βάθια, λάθια, αγκάθια. Δυστυχώς, αυτά τα πάθη είναι τα δεσμά μας. Είναι ο σταυρός μας. Είναι το μαρτύριό μας. Απαθής είναι μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός δεν έχει πάθη. Οι άνθρωποι έχουμε πάθη, άλλος μεγαλύτερα και άλλος μικρότερα, και όταν λέμε τα πάθη, όχι αυτά που παθαίνουμε, αυτά που είναι μέσα μας, οι ορμές. Οι ορμές, οι κακίες, οι βρωμιές που βγαίνουν, αυτά είναι τα πάθη. Παραδείγματος χάρη, η φιλαργυρία είναι πάθος. Η πολυφαγία, η γαστριμαργία είναι πάθος. Αυτά τα θανάσιμα αμαρτήματα πάθη είναι. Και αυτά όταν μας κυριεύουν, σαν σκοινιά γίνονται και μας φύγουν σαν αλυσίδες. Μας φύγουν και υποφέρουν πάρα πολύ από τα πάθη μας και μας οδηγούν στην καταστροφή. Λοιπόν, παρακαλούμε την Παναγία, παθών με ταράτουση προσβολέ. Μας προσβάλλει, πως και οι άνθρωποι μας προσβάλλουν καμιά φορά, και μάλιστα υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που προσβάλλονται πολύ εύκολα, είναι εύθυκτοι. Προσβάλλονται εύκολα. Αυτά, με αυτά τα πάθη μας προσβάλλει και ο διάβολος. Φυτεύει τα πάθη μέσα μας. Πώς φυτεύεις ένα αγκάθι και φυτρώνει και μεγαλώνει το αγκάθι μετά, έτσι ο διάβολος φυτεύει μέσα ένα πάθος. Και τα πάθη, αν τα ξεριζώσεις στην αρχή, μετά μεγαλώνουν και σε πνίγουν τα πάθη. Είναι σαν τα μεγάλα αγκάθια που πνίγουν το χωράφι, πνίγουν το στάχι, το σιτάρι. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, νομίζω εξ αρχής, μόλις το αισθανθούμε ότι έχουμε ένα πάθος, πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παναγίας αμέσως, με την πρώτη προσβολή που θα γίνει. Μόλις θα γίνει η πρώτη προσβολή, αμέσως να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παναγίας να το ξεριζώσουμε το πάθος. Έτσι. Πολλής αθυμίας.
0: Εμπιπλώσε μου την ψυχή.
1: Τα πάθη γεμίζουν την ψυχή από πολλή αθυμία. Πράγματι, ταράζεται η ψυχή του ανθρώπου, του εμπαθούς. Έτσι λέγεται ο εμπαθής άνθρωπος. Υπάρχει και το αντίθετο, ο απαθής άνθρωπος. Ο αγώνας και η προσπάθεια είναι. Όλη η προσπάθεια που κάνουμε και εμείς οι καλόγεροι και οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί να εκριζώσουμε τα πάθη και να φυτέψουμε τις αρετές. Από την εμπάθεια να φτάσουμε στην απάθεια. Και όταν φτάσει ο άνθρωπος στην απάθεια, τότε μπορεί να μιλάει για αγιότητα βίου και τότε να μιλάει για υψηλές πνευματικές καταστάσεις. Να μερικοί για την αρπαγή, για την έλαμψη. Αυτά γίνονται μετά την απάθεια. Πάντως ο σκοπός μας πρέπει να είναι το πώς να φτάσουμε στην απάθεια, και αν διαβάσουμε τους βίους των Αγίων, ιδίως των ασκητών Αγίων, των μεγάλων πατέρων της ερήμου, βλέπουμε διακόσια να μιλούν για τα πάθη και για την απάθεια. Ο αγώνας τους ήταν ένας και μοναδικός. Πώς να εκριζώσουμε τα πάθη και πώς να φτάσουμε στην απάθεια. Βέβαια, σπάνιο πράγμα θα είναι στη σημερινή εποχή να βρεις απαθή άνθρωπο. Σπάνιο είναι, γιατί υπάρχουν οι προκλήσεις οι πολλές, οι οποίες καλλιεργούν τα πάθη στον άνθρωπο. Τα τρέφουν τα πάθη. Όπως φυτεύεις ένα αγκάθι, αλλά αν δεν το ποτίσεις θα ξεραθεί το αγκάθι. Έτσι ακριβώς η σημερινή κοινωνία, ο σημερινός κόσμος έχει πάρα πολλούς τρόπους προκλητικά, τρέφει τα πάθη. Τα μεγαλώνει τα πάθη, τα οριάζουν τα πάθη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο στη σημερινή εποχή είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο απαθή, γιατί όλη η κοινωνία είναι μια εμπάθεια.
0: Ειρήνευσον κόρη, τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάμον.
1: Να με ειρηνεύσεις την ψυχή μου που είναι ταραγμένη από τα πάθη, που είναι δεσμευμένη από τα πάθη, που υποφέρει από τα πάθη, με τη γαλήνη του Υιού σου. Παναγία μου, λίγο από τη γαλήνη του Υιού σου, φέρε με στην ψυχή μου να ειρηνεύσει, γιατί με πνίγουν τα πάθη. Ναι, τα πάθη πνίγουν τον άνθρωπο. Όπως τα φαρμάκια. Αν σε φαρμάκι κατά πιο φαρμάκι, μετά έρχεται ο θάνατος. Έτσι ακριβώς και τα πάθη είναι φαρμάκια. Με στην ψυχή του ανθρώπου, και παρακαλούμε την Παναγία να φέρει τη γαλήνη λίγο, να γαλινέψει η ψυχή μας. Ω αυτή η γαλήνη, πού είναι αυτή η γαλήνη? όλο ταραχή στο σημερινό κόσμο και στην ατομική ζωή και στην ομαδική ζωή και στην κοινωνική ζωή και στην όπου να πας οι άνθρωποι ζουν μέσα στην ταραχή και όλοι έχουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχουμε ανάγκη από λίγη γαλήνη και πιστεύω στα αιτήματα που έχετε και εσείς προσωπικά όπως και εγώ έχω, ζητάμε και λίγη γαλήνη από την Παναγία και λίγη γαλήνη από τον Θεό να μας δώσει να γαλινέψουμε. Να σας ρωτήσω κάτι, πώς είναι η θάλασσα όταν είναι ταραγμένη, φορτουνιασμένη, κύματα μεγάλα, δεν είναι άγρια? Ποιο μπορεί να ταξιδέψει? Τον πνίξει η θάλασσα, τον φάει. Όταν η θάλασσα όμως είναι γαλινεμένη, δεν φυσάει άνεμος, δεν έχουν κύματα επάνω, σαν καθρέφτης γίνεται η θάλασσα, πόσο όμορφη είναι και βγαίνεις με τη βάρκα πάνω και ταξιδεύεις. Μα τι ομορφιά είναι αυτή. Και η ψυχή μας όταν είναι γαλινεμένη είναι σαν τη γαλήνια θάλασσα. Και όταν είναι τρικυμισμένη και είναι ταραγμένη, είναι σαν τη φορτουνιασμένη θάλασσα. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι γαλήνη να έχει η ψυχή σας μέσα και θα έχει γαλήνη η ψυχή σας και η ψυχή μου, αν έχω μέσα την Παναγία και τον Χριστό. Η Παναγία θα μας φέρει τον Χριστό και θα μας φέρει τη γαλήνη του Χριστού μέσα στην καρδιά μας, να γαλινέψουμε λιγάκι. Είδες άνθρωπο ταραγμένο από τα πάθη. Καταρχήν, έχει το πάθος του εγωισμού. Έχει το πάθος της φιλοδοξίας. Μόλις πάει να μιλήσει με τους άλλους, αρχίζει και φωνάζει και μαλώνει και δεν καταλαβαίνει και δεν κάνει και λοιπά. Και λέει, μα τι άνθρωπος είναι αυτός, ηφαίστειο είναι. Πώς κάνει έτσι αυτός? Και βλέπεις ένα γαλήνιο άνθρωπο και χαμηλώνει τη φωνή και χαμογελάει και σε μιλάει όμορφα και λες, μα τι γαλήνιος άνθρωπος αυτός είναι, του παραδείσου είναι. Ο γαλήνιος είναι του παραδείσου που είναι η γαλήνη αιώνιος και ο ταραγμένος είναι της κολάσεως. Εκεί που υπάρχει η ταραχή του διαβόλου.

0: Σωτήρα τε κούσανσε και Θεόν, δισοπό παρθένε λυτρωθήνεμε των δεινών.
1: Σωτήρα τε κούσα.
0: Σωτήρα τε κούσανσε και Θεόν.
1: Ναι.
0: Εσένα δηλαδή που έτεκες ακριβώς, τον Σωτήρα, δισοπό παρθένε λυτρωθήνεμε των δεινών.
1: Μάλιστα.
0: Για να τα συνεχίσουμε, γιατί είναι η ίδια έννοια. Σίγαρ το εξηγεί. Σίγαρ νυν προσφεύγουν ανατείνω και την ψυχήν και την διάνοια.
1: Έτσι. Ψυχή και διανοία. Και με το μυαλό μας και με την ψυχή μας προσέχουμε στην Παναγία να μας βοηθήσει. Έτσι. Αν δεν πάμε ψυχή και διανοία και το πούμε τυπικά μόνο έτσι με τη γλώσσα, δεν θα μας ακούσει η Παναγία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέει στο τέλος αυτός ο στίχος. Ότι πρέπει όλη η ψυχή και η διανοία. Θα παρακαλούμε την Παναγία και εκείνη θα σπεύσει αμέσως από αυτή την ταραχή που είπαμε προηγουμένως και από τα δεινά και από ό,τι κακό υπάρχει στη ζωή μας να μας απαλλάξει.

0: Νοσούν δα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού αξίωσον, μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχεύθρια. Να το ξαναπώ, Γέροντα.
1: Όχι, θα το πεις λίγο.
0: Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν.
1: Μισό λεπτό, εδώ.
2: Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν. Η σημερινή κοινωνία, ο σημερινός άνθρωπος και στο σώμα και στην ψυχή είναι τραυματισμένος. Να το πούμε αυτό. Εάν σε οποιαδήποτε άλλη εποχή τα έλεγαν τα λόγια αυτά της παρακλήσεως, ήταν λιγότερος ο πόνος. Σήμερα, παρόλα τα μέσα, παρόλα την καλοπέραση, παρόλη την άνεση που έχει ο άνθρωπος, δυστυχώς και οι αρρώστιες πολλαπλασιάστηκαν στο σώμα και οι αρρώστιες πολλαπλασιάστηκαν στην ψυχή. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ πόνο έχει ο σημερινός κόσμος. Και πρέπει για αυτόν τον πόνο να κάνει κάτι να τον ξεπεράσει τον πόνο του άνθρωπος. Δεν θέλει να πονάει. Αν κάποιος θέλει να πονάει, είναι μαζοχιστής. Πρέπει πάση θυσία να απαλλαγούμε από τον πόνο. Βέβαια ο πόνος έχει κάποια ευλογία.
3: Ο άνθρωπος που πονάει.
2: Λυτρωτική δύναμη. Αυτός ο οποίος πονάει καταρχήν καταλαβαίνει και τους άλλους που πονάνε. Και δίνει και τους πόνους καμιά φορά κατά ανοχήν Θεού γίνονται και οι πόνοι, μόνο και μόνο να μας ταπεινώσει και μόνο και μόνο να μας κάνει να μαλακώσει η ψυχή μας. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, πάντα όταν έχει έναν πόνο ο άνθρωπος θέλει απαλλαγή από τον πόνο του. Δεν τον καλλιεργεί τον πόνο, κανείς δεν πάει να κόψει το χέρι του για να πονέσει, αυτός θα είναι τρελός. Αν κόψει το χέρι του. Νοσούντα λοιπόν το σώμα και την ψυχή, το είπαμε, συγγνώμη, εγέμισε ο κόσμος και από νοσοκομεία και από κλινικές και από τρελοκομεία. Από ψυχιατρικές κλινικές. Πάρα πολλά, και δεν το λέω αυτό μόνο εγώ, όλοι δέχονται και παραδέχονται ότι, όπως είπε κάποιος, σε λίγα χρόνια μόνο αυτοί που είναι στην εκκλησία μέσα και έχουν πνευματικό και εξομολογούνται δεν θα παίρνουν ψυχοφάρμακα. Όλοι οι άλλοι στα αγχολητικά και στα ηρεμιστικά και σε άλλα ψυχοφάρμακα, διότι έγιναν από την πίεση για το άγχος, έγιναν πολλές αυτού του είδους οι αρρώστιες, οι ψυχικές. Και έχουμε ανάγκη λοιπόν από την Παναγία και γι' αυτά. Λέει παρακάτω. Νοσούντα το σώμα.
0: Το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού αξίωσον, μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχεύτρια.
2: Ναι. Επειδή λοιπόν η Παναγία έχει γεννήσει τον αγαθό Θεό, τον Κύριο μόνη σου Χριστού, και αυτή είναι αγαθή μητέρα και τον έφερε στον κόσμο, αυτήν παρακαλούμε να οικετεύσει τον μονογενή υιό της από αυτά τα νοσήματα της ψυχής και του σώματος να μας απαλλάξει. Είναι όμοια με τα προηγούμενα είναι. Όλοι οι παράκλησεις είναι παράκλησεις. Αφού λέμε για παράκληση εδώ, παρακαλώ σε Παναγία μου, κάνε τι θα κάνεις, εσύ η μόνη ειδική, αυτό σημαίνει αγαθού τελοχεύθρια, εσύ που γέννησες τον αγαθό Θεό, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, προσπάθησε από αυτά τα δεινά που έχω να με απαλλάξεις.

0: προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς, τι θυμισέ Θεογενήτων Παρθένε. Σήμε κυβέρνησον προς τον λιμένα σου, τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριγμα μόνη πανίμνητε. Λέω ξαναγέροντα, προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς, τι θυμισέ Θεογενήτων Παρθένε.
1: Εσένα Παναγία μου που γέννησες τον Χριστό, εγώ σε βάζω στη ζωή μου προστασία και σκέπη. Νομίζω πως είναι πολύ απλό. Και είπαμε και άλλη φορά ότι όπως το σπίτι έχει τη σκεπή, για να μην μπαίνουν τα νερά και οι βοριάδες και τα χιόνια και οτιδήποτε μέσα καιρικές συνθήκες να επηρεάζουν το σπίτι σου, έτσι και η Παναγία είναι μια σκέπη, μια σκεπή, η οποία μας σκεπάζει και μας προστατεύει από όλα τα αντίθετα, από όλα τα επιζήμια, από ό,τι μας κάνει κακό προστασία, μας προστατεύει η Παναγία από όλα. Ζωή σε μη στήθιμη, σε όλη τη ζωή μου έχω εσένα την Παναγία προστασία και σκέπη. Νομίζω δεν είναι ανάγκη να πούμε περισσότερα και να ερμηνεύσουμε τη λέξη προστασία και σκέπη, διότι όλοι θέλουμε μια προστασία και μια σκέπη στη ζωή μας, και αντί να ζητούμε σαν προστασία και σκέπη άλλα και άλλα εφήμερα και ανθρώπινα πράγματα, ζητούμε την Παναγία, η οποία είναι η πιο ασφαλής. Ασφαλής σκέπη και ασφαλής προστασία είναι η Παναγία. Δεν μπορεί να μας βλάψει κανένας αν έχουμε την Παναγία από πάνω μας. Είναι μια προστατευτική ομπρέλα που λέω συνήθως εγώ και μας προστατεύει από τα δεινά.
0: Σε Θεογενήτων Παρθένε, σήμε κυβέρνησον προς τον λιμένα σου.
1: Λοιπόν, εσένα λοιπόν την Παναγία σε βάζω σκέπη και προστασία και εσύ να με κυβερνήσεις. Τι ωραίο που είναι. Έχουμε ανάγκη από κυβερνήτη. Όπως στα πολιτικά και στα καθημερινά κάνουμε κυβερνήσεις και κυβερνούν τα καθημερινά θέματα, έτσι και στα πνευματικά έχουμε ανάγκη από μια κυβέρνηση, από έναν κυβερνήτη. Και κυβερνήτης βέβαια του σήμαντος είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός κυβερνά τον κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά και η Παναγία σαν μητέρα του, στην προσωπική μας ζωή μπορεί να αυτή η κυβερνήση της ζωής μας να είναι και να μας οδηγεί στο λιμένα. Κυβέρνητες του σκάφους, έτσι λέγεται, ο πλοηγός, ο οποίος είναι στο πιδάλιο του σκάφους, είναι ο κυβερνήτης του σκάφους. Αν η Παναγία είναι ο κυβερνήτης της ζωής μας, πού θα μας οδηγήσει? Όπως ο κυβερνήτης του πλοίου το οδηγεί στο λιμάνι και το ασφαλίζει και το γλιτώνει από τα κύματα και από τα ναυάγια, έτσι ακριβώς και η Παναγία θα μας οδηγήσει προς το λιμένα.
0: Και την χαρακτηρίζει των αγαθών αιτία, των πιστών το στήριγμα, μόνη πανίμνη.
1: Για όλα τα αγαθά που έχουμε, αιτία είναι η Παναγία. Για όλα τα κακά που έχουμε στη ζωή μας, αιτία είναι ο διάβολος. Το αντίθετο. Η Παναγία είναι η αιτία των καλών και ο διάβολος είναι η αιτία των κακών. Είναι. Και ύστερα, των αγαθών η αιτία.
0: Των πιστών το στήριγμα.
1: Των πιστών το στήριγμα. Λοιπόν, η Παναγία είναι το στήριγμα των πιστών. Βέβαια και για το σταυρό το λέμε αυτό το πέμα. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Έτσι δεν το έχω γραμμένο εδώ απ' έξω, ένα μεγάλο σταυρό άσπρο που έχει στην αυλή απ' έξω από την πύλη. Εκεί πάνω με κόκκινα γράμματα έβαλα τους πατέρες. Εκεί ναι, έβαλα και γράψαν οι πατέρες με κόκκινα γράμματα. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Και πολλοί έρχονται επισκέπτες και περαστικοί από εδώ, το κοιτάζω, το διαβάζω. Λέει τι ωραίο αυτό που το βάλανε εδώ πέρα. Λέει πραγματικά όπου και να πάτε, στήριγμά σας είναι ο Σταυρός. Όπως ο Σταυρός, λοιπόν, έτσι και η Παναγία είναι των πιστών το στήριγμα. Είναι. Γιατί έχουν το στήριγμα? Γιατί αν δεν έχουν στήριγμα, όπως ένα δέντρο μικρό, δετράγει, το φυτεύει και αν δεν έχει ένα στήριγμα, παλούκι δηλαδή κοντά, ένα παπάσαλο φυτεμένο, το κρατάει από τον αέρα, το αυτές τις μέρες που χιόνισε, από το πολύ το χιόνι εδώ, είχαμε κάτι μικρά δεντράκια διάφορα και δύο ελιές, τα ρίξε κάτω. Παρότι είχα και πάσαλο δίπλα. Πάλι ο αέρας και το χιόνι και πήγαμε τώρα και τα βάλαμε δεύτερο πάσαλο και τα ξαναστερεώσαμε τα δεντράκια. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, αν δεν έχει ένα στήριγμα να στηριχθεί, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τα τελευταία χρόνια το ακούω πολύ συχνά τη λέξη αυτή. Αυτό είναι το στήριγμά μου. Εγώ λέω το στήριγμά σας να είναι η Παναγία, ο Χριστός, τα μυστήρια, η προσευχή, το Ευαγγέλιο κλπ. Άλλοι δυστυχώς που δεν ξέρουν από αυτά, κάνουν στήριγμά τους το χρήμα, τη δύναμη, τα κοσμικά, τους ανθρώπους. Εσύ είσαι το έτοιμο στήριγμά μου. Καλά, σε στηρίζει και ο άνθρωπος. Λιγάκι, σε πιάνει αγκαζέ. Και τι έγινε με αυτό? Αν δεν σε στηρίξει η Παναγία και ο Χριστός, τα άλλα στηρίγματα είναι σαν αυτά τα πρόχειρα που είχαν τα δεντράκια τα δικά μας. Με το πρώτο χιόνι τα ρίξε κάτω. Λοιπόν, έτσι για να μην πέφτουμε με την πρώτη μπόρα κάτω, να μην βάλουμε προσωρινά και πρόχειρα στηρίγματα στη ζωή μας, αλλά το κυρίως στήριγμά μας να είναι η Παναγία και ο Χριστός.
0: Προηγουμένως, Γέροντα, που αναφέρατε τον Τίμιο Σταυρό που είναι έξω από την πύλη της Σκήτεως και γράφει πιστόν το στήριγμα, Σταυρός πιστόν το στήριγμα, σας είπα και εγώ ότι είναι δίπλα στην φιλοσοφική σχολή, επειδή δεν έχουμε πάντα το ίδιο ακροατήριο όταν απευθύνεστε, εναλλάσσετε το ακροατήριο, ενδεχομένως να εξένησε κάποιους ακροατές η έκφραση φιλοσοφική σχολή. Μα στο Άγιον Όρος έχει πανεπιστήμιο και μάλιστα υπάρχει φιλοσοφική σχολή στη Σκήτη του προφήτου Ηλίου.
1: Ναι,
0: για εξηγήστε το, για να απαντήσουμε σε αυτούς που δεν το γνωρίζουν.
1: και να το έχουν ξανακούσει, χαίρονται να ακούν τέτοια πράγματα οι άνθρωποι. Ότι στα μοναστήρια υπάρχουν φιλοσοφικές σχολές, εγώ έδωσα το όνομα αυτό. Βάφτισα ένα χώρο της Κήτειος, ο οποίος υπάρχει σε όλα τα μοναστήρια αυτός ο χώρος, είναι το λεγόμενο οστεοφυλάκιον. Οι κάρες και τα κόκαλα των νεκρών μοναχών, των κεκοιμημένων, είναι αραδιασμένα επάνω στα ράφια σαν σούπερ μάρκετ. Όπως είναι τα διάφορα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, πας και διαλέγεις αυτό που θες και που σε ενδιαφέρει, είναι οι κάρες και έχουν και τα ονόματα γραμμένα πάνω. Μοναχός, ιερέας, ιερομόναχος, αρχιμανδρίτης κλπ. Γράφει και εκεί πάμε για να φιλοσοφήσουμε λιγάκι για τη ζωή και το θάνατο, γιατί πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η μνήμα του θανάτου και η μνήμα της Δευτέρας Παρουσίας και η μνήμα του Θεού είναι οι τρεις μνήμες οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο να μην αμαρτήσει. Πρέπει διαρκώς να σκεφτόμαστε τον θάνατο, τον Θεό και τη Δευτέρα Παρουσία, τα τρία φρένα που μαζεύουν το μυαλό του ανθρώπου και σκέφτεται αυτά και δεν σκέφτεται τα άλλα, τα οποία είναι εφάμαρτα. Λοιπόν, και έτσι ονόμασα φιλοσοφική σχολή, γιατί φιλοσοφούμε όταν βλέπουμε αυτά. Για να είμαι ειλικρινής, συνιστώ και στους επισκέπτες καμιά φορά που έρχονται, και μάλιστα τώρα στις προθέσεις μας είναι να ανακαινήσουμε εκείνον τον χώρο. Γιατί είναι πλέον πολλά χρόνια και έχει λίγο καταρρεύσει το κτίριο. Θα κάνουμε ανακαίνιση ολόκληρου του κτιρίου εκείνου, που έχει κι άλλους χώρους μέσα. Ένα ολόκληρο οίκημα είναι εκείνο, και τον χώρο που είναι ένα ναό και δίπλα των θεοφυλάκιων θα το ανακαινήσουμε. Και έχω πολλές ωραίες σκέψεις πώς θα το κάνω. Ήδη μέσα στο μυαλό μου το έχω οργανώσει, ώστε να μπορώ
0: να είναι
1: επισκέψιμο και να είναι πιο διδακτικό όταν θα βλέπουν περισσότερα. Θα βάλω και συνθήματα μέσα, θα βάλω και γράμματα μέσα και να διαβάζουν λιγάκι. Όχι μόνο να τα βλέπουν έτσι, να διαβάζουν και λιγάκι και θα είναι όμορφο. Αυτή λοιπόν είναι η φιλοσοφική σχολή της Κήτης και είναι και αντίκρυ από την κυρία Πύλη του Ισόδου. Ώστε μόλις βγαίνει κανείς από την Πύλη, το πρώτο που αντικρίζει είναι η πόρτα του οστεοφυλακίου. Αμέσως ο νους πηγαίνει εκεί στις κάρες. Πού θα πάω κι εγώ, έτσι θα καταντήσω. Μια μέρα και το δικό μου το κεφάλι εκεί θα είναι. Τι κάθομαι μέσα από το κεφάλι μου μέσα και βάζω κακούς λογισμούς μέσα και βάζω κακίες στην καρδιά μου. Να, πού θα καταντήσω. Πολύ βοηθάει αυτό. Αυτή η φιλοσοφική σχολή. Έχω γράψει και σε ένα ποίημα μέσα, το έβαλα αυτό το πράγμα. Και όπως τα κυκλοφορούν και πηγαίνουν παντού, ένας Μητροπολίτης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την Κωνσταντινούπολη, μου έγραψε: πολύ μου άρεσε αυτή η φιλοσοφική σχολή όταν θα έρθω από αντιδώ. Από τη φιλοσοφική σχολή, έτσι μου έγραψε. Πολύ ωραίο αυτό που έγραψες. Βέβαια.

0: Οικετεύω, Παρθένε, των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας στην Ζάλιν, διασκεδάσε μου.
1: Ξανά.
0: Οικετεύω, Παρθένε, ναι, των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας στην Ζάλιν, διασκεδάσε μου.
1: Των ψυχικών τάραχων, λοιπόν, παρακαλώ, και της αθυμίας στην Ζάλιν. Ο ψυχικός τάραχος, όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι από τα πάθη. Και πρέπει η Παναγία να επέμβει με τη χάρη της και να γαλινέψει, όπως λέγαμε προηγουμένως, την ψυχή μας και τις αθυμίες στην ζάλη. Όταν ο άνθρωπος έχει μια αθυμία, δηλαδή έχει διαλυθεί κυριολεκτικά και είναι στενοχωρημένος και είναι πληγωμένος, τότε έχει μια ζάλη, ζαλίζεται. Ζαλισμένος είναι αυτό. Όταν είναι ζαλισμένος, πας στο μπαλκόνι, μπορεί να πέσει κάτω και να γίνει συντρίμια. Όταν είναι ζαλισμένοι, συνιστώ στους ακροατές να κάθονται μέσα στο σπίτι. Ούτε στα μπαλκόνια, ούτε στα παράθυρα. Ούτε στον δρόμο να βγαίνει έξω. Προπάντων, ένας ζαλισμένος άνθρωπος δεν πρέπει να οδηγάει αυτοκίνητο. Είναι επικίνδυνος να κάνει ατύχημα. Και η ζάλη, στο μυαλό μας βέβαια, προέρχεται από διάφορες αρρώστιες. Από ένα κρυολόγημα, από κάτι άλλο κλπ. Ζαλίζει το νους, τότε ακινησία. Αλλά υπάρχει αυτή η ζάλη για την οποία μιλεί ο ύμνος, η παράκληση, είναι η ζάλη της ψυχής πλέον. Τα μπερδεύεται ο άνθρωπος. Από διάφορα πράγματα, άσημα, από αμαρτήματα, από πάθια, λάθια, βάθια, αγκάθια, γίνεται μια ζάλη μέσα. Πραγματικά ο άνθρωπος καταντάει εκεί να είναι ερείπιο. Και τότε χρειάζεται να έρθει η Παναγία να επέμβει και να μας διασώσει. Είναι σαν την τρικυμία είναι αυτό. Αυτή η ζάλη είναι σαν την τρικυμία. Ζάλη ένδοθο ενέχων λογισμών αμφιβόρων. Υπήρχε αμφίβολο λογισμό, το μυαλό του μπερδεύτηκε, ζαλίστηκε μέσα. Έτσι ακριβώς το παθαίνουμε κι εμείς. Και συντελεί και ο διάβολος βέβαια. Και ο Σατανάς μας ζαλίζει κι εκείνος. Βρίσκει τρόπους και πράγματα να βάλει το μυαλό μας και την ψυχή μας μέσα και μας ζαλίζει κι εκείνος. Μακριά από τη ζάλη λοιπόν. Υπάρχει ανεμοζάλη. Όταν έχει έναν άνεμο που κάνει αυτό το ανεμοστρόπυλο, συμβασμένο με τον ανεμοζάλη έχει.
0: Όπως και η παραζάλη.
1: Και η παραζάλη. Ανεμοζάλη και παραζάλη. Μάλιστα.
0: Συνεχίζει, βέβαια είναι η επεξήγηση, γι' αυτό ίσως είναι καλό να λέγουμε ολόκληρο το κάθε τροπάριο. Σίγαρ Θεόνυμφε, είναι η επεξήγηση. Των αρχηγών της Γαλήνης, των Χριστών εκεί, σας μόνοι πανάχραντε.
1: Πώς θα βοηθήσει η Παναγία, πώς το λέμε συνέχεια, με τον Χριστόν, τον οποίο γέννησε και τον οποίο έχει παρησία και δύναμη η Παναγία, με τη δική του τη χάρη και τη δύναμη, θα μας βοηθήσει στις δύσκολες αυτές καταστάσεις της ζάλης. Της ζάλης και της ταραχής.

0: Ευεργέτην τεκούσα των καλών αίτιων, της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον. Πάντα γαραδίνασε ως δυνατόν ενισχύει των Χριστών και Ιησούς Θεομακάριστε. Λέω ξανά, για να το εμπεδέωσουν οι ακροατές μας, ευεργέτην τεκούσα των καλών αίτιων, της ευεργεσίας αυτό... των πλούτων πάσιν ανάβλησον. Πάντα γαραδίνασε.
1: Μα γι' αυτό είναι ευεργέτης, επειδή είναι των καλών αίτιων. Ό,τι καλό έχουμε, το λέγαμε και προηγουμένως, είναι από τον Χριστό και την Παναγία. Όπως το λέμε στην οπισθάμβονο ευχή, δηλαδή, βγαίνει ο ιερέα και το λέει προς το τέλος της λειτουργίας για να το τονίσει περισσότερο αυτό, να φύγουν οι χριστιανοί με αυτά τα λόγια μες στο μυαλό τους. Παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρό το φώτο. Το έλεγα προχθές σε κάποια ομιλία που έκανα του εξού και του προσέξτε καλά να μην λέτε εξού. Έτσι του είπα. Άλλο το ξού και άλλο το εξού. Το ένα σημαίνει από σένα και το άλλο σημαίνει έξω. Λοιπόν, δυστυχώς η γλώσσα ελληνική έχει τέτοια μέσα λογοπαίγνια. Λέω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στη Θεσσαλονίκη μιλούσα και θα το είπα, γέλασε πολύ ο κόσμος. Λέω να μην λέτε ξου, ξου, ξου, αλλά να λέτε εξού. Από τον Χριστό δηλαδή προέρχονται όλα τα καλά. Των καλών αίτιων. Ο αίτιος των καλών είναι ο Χριστός και είναι και η Παναγία, ενώ ο αίτιος των κακών είναι ο κακός, ο διάβολος. Από εκεί. Και παρακαλούμε την Παναγία να επικαλεστεί τον Ιόντι, τον μονογενή, τον οποίο εκείνη εγέννησε, να μας λυτρώσει από αυτή την κατάσταση.
0: Και να αναβλύσει τις ευεργεσίες των
1: πλούτων. Ναι, ο πλούτος της ευεργεσίας, όταν ο άνθρωπος είναι ευεργετημένος, τι πρέπει να είναι? Ευγνώμων. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ευεργετημένος πρέπει να είναι ευγνώμων προς τον ευεργέτη του και την ευεργέτριά του, την Παναγία. Άμα είναι αγνώμων και αχάριστος, ουέ. Ουέ και αλίμονον. Είδες αχάριστο, λέει ο Χρυσόστομος, θα τον κατατάξει ο Θεός μαζί με τον άθεο. Τον αχάριστο και τον άθεο τους βάζει μαζί. Τόση μεγάλη αμαρτία είναι να είσαι, λοιπόν, αφού ο Χριστός είναι ο ευεργέτης μας και η Παναγία η γέννηση των ευεργέτη μας, των καλών αίτιων, εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και προς τον Χριστό και προς την Παναγία τη μάνα μας, η οποία μας ευεργετεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Και κατακλείεται ο ύμνος, πάντα γαρδίνασε, ως δυνατόν ενισχύει των Χριστών και Ιησούς Θεομακάριστε.
1: Το πάντα γαρδίνασε, εκεί θέλω να σταματήσω. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατο για την Παναγία. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια σχετική δυνατότητα και λέμε, πως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Οτιδήποτε κάνουμε, τα κάνουμε εν ονόματι του Ιησού Χριστού και με τη δική του τη δύναμη. Δεν έχουμε δυνάμεις δικές μας. Όπως λέω εγώ μια φράση, και παρακαλώ να την προσέξετε αυτήν, στους ακροατές το λέω αυτό το πράγμα. Εγώ μοναχός μου είμαι αδύνατος. Εγώ μαζί με τον Χριστό είμαι παντοδύναμος. Γιατί με τη δική του δύναμη αυτά κάνω όλα. Παντοδύναμος εκείνος, παντοδύναμος έγινα κι εγώ. Αν δεν είμαι μαζί με τον Χριστό όμως, δεν έχω καμία δύναμη εγώ. Η Παναγία λοιπόν, επειδή είναι μαζί με τον Χριστό και είναι δικός ο Χριστός, είναι και αυτή μια παντοδύναμη μητέρα. Και κάνει ό,τι θέλει σε όλο τον κόσμο. Σε όλα τα πράγματα η Παναγία μπορεί να επεμβαίνει και να τα διορθώνει. Πάντα γαρδίνασε. Τα πάντα δύναται, διότι είναι η μητέρα του Χριστού.

0: Χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθεσιν εξεταζομένο παρθένε σήμη βοήθησον των ιαμάτων γάρ ανελειπείς εγινόσκο θησαυρών. Πανάμω με τον αδαπάνητον. Επαναλαμβάνω. Χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθεσιν εξεταζομένο παρθένε σήμη βοήθησον.
1: Στο βοήθησον έχει σημασία. Διότι το ότι είμαστε σε χαλεπές αρρωστίες και στα πάθη, το είπαμε ήδη, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς πάθη και χωρίς δυσκολίες στη ζωή και χωρίς αδυναμίες και χωρίς. Αυτά τα έχουμε όλοι μας. Εκείνο που η σημασία έχει, να παρακαλούμε την Παναγία να μας βοηθήσει. Έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά της και όποιος δεν το λέει ότι έχει ανάγκη από τη βοήθειά της είναι εγωιστής. Όποιος λέει ότι δεν έχει ανάγκη ή όποιος προστρέχει σε άλλες βοήθειες, δεν είναι νουνεχής. Πρέπει να προστρέχουμε σε εκείνη που μπορεί να μας βοηθήσει. Αφού πάντα γαρδύνατε, να λοιπόν, αφού πάντα δύναται, ο άνθρωπος ο ελλειπής και ο αδύναμος και ο άρρωστος και ο που θα προσφύγει στην Παναγία να την παρακαλέσει να τον βοηθήσει. Το βοήθησον να έχουμε διαρκώς σαν παράκλησή μας. Παναγία, βοήθησέ με. Εδώ τους ανθρώπους λένε βοήθησέ με. Κάπου στον δρόμο πέφτεις. Και πλάι πρέπει να πει: σας παρακαλώ, βοηθήστε με να σηκωθώ. Δεν λέτε. Βοήθησέ με να σηκωθώ. Ή βοήθησέ με να κάνω αυτή την άλλη δουλειά και ενέργεια. Πάντα ζητώ μια βοήθεια από έναν άνθρωπο. Και υπάρχουν οι κυρίως εργάτες και οι βοηθοί των ανθρώπων που εργάζονται. Πάντα έχουμε έναν βοηθό κοντά μας. Να σου πει μια μεγάλη δουλειά να κάνει, μια μεγάλη υποχρέωση, έχει και τον βοηθό του μαζί. Αν οι άνθρωποι γίνονται βοηθοί μας, η Παναγία δεν μπορεί να μας βοηθήσει, που είναι παντοδύναμη, δύναμη, που είναι κοντά στον Χριστό, που έχει τέτοια μεγάλη παρησία και δύναμη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το βοήθησον και θέλει και μια ταπείνωση να λέγεται. Πρέπει να είναι ταπεινός ο άνθρωπος να ζητάει τη βοήθεια. Γιατί αν είναι εγωιστής, μπορεί να πέσει κάτω και μην ζητάει βοήθεια. Προσπαθεί να σηκωθεί, πάει να τον βοηθήσει ένας, α σημάσαι, θα σηκωθώ εγώ. Γιατί είναι εγωιστής. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος πάντα ζητάει τη βοήθεια και της Παναγίας και των ανθρώπων.
0: Των ιαμάτων γάρ, συνεχίζει γέροντα, ανελειπείς εγινόσκο θησαυρών. Πανάμωμε, των αδαπάνητων. Των ιαμάτων, ανελειπείς εγινόσκο θησαυρών των αδαπάνητων.
1: Τα ιάματα ξέρουμε τι είναι, οι θεραπείες είναι. Και η Παναγία ένας θησαυρός ιαμάτων είναι. Θησαυρός και μάλιστα αδαπάνητος. Γιατί υπάρχουν θησαυροί οι οποίοι δαπανώνται. Έχεις το πορτοφόλι σου μέσα ένα χρηματικό ποσό, πας στην αγορά και γυρίζεις πανί με το πανί που λένε. Δεν λέει η τσέπη να αδειανεί, μα η καρδιά γεμάτη. Η καρδιά να μην αδειάζει, το πορτοφόλι σε αδειάζει. Άμα αδειάσει η καρδιά και άμα αδειάσει το μυαλό και άμα αδειάσει η ψυχή από αυτά τα πιστεύματα μεγάλα που έχουμε, τότε αλλήμον μας, τότε είμαστε φτωχοί. Η Παναγία λοιπόν είναι θησαυρός αδαπάνητος των ιαμάτων. Δηλαδή μπορεί να κάνει καλά πολλούς, αλλά δεν πάβει να

0: να ζητήσει όπου να πας. Η Παναγία είναι μια αυτή, ένα αδαπάντο θησαυρό που δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όλος ο κόμμος, πόσα δισεκατομμύρια είναι, όλοι μαζί να πάνε να ζητήσουν, όλοι κάτι έχουν να πάρουν. Ενώ στα εγκόσμια δίνουν, κάποτε σταματάει. Μέχρι εδώ ήταν. Το ταμείο δεν έχει άλλα. Πάρε το δημόσιο. Δίνει αυξήσεις. Πόσα θα δώσεις. Τι αν λάβεις παρά το μειώχοντας. Αν το ταμείο δεν έχει, από πού θα δώσεις. Πρέπει ο κορβανάς να είναι γεμάτος για να δώσεις. Το πορτοφόλι να είναι γεμάτο. Αν δεν έχει, τι θα δώσεις. Τι αν λάβεις παρά το μειώχοντας. Ενώ η Παναγία και έχει και δίνει. Και θέλω να το προσέξετε αυτό που θα πω. Και θέλει να δίνει. Όχι μόνο έχει και μπορεί να δώσει, αλλά και θέλει να δώσει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και δεν δίνουν. Είναι το πορτοφόλι του γεμάτο, έχει αγαθά η αποθήκη του, μπορεί να κάνει ελεημοσύνη, αλλά η τσιγκουνιά δεν τον αφήνει να δώσει. Ενώ η Παναγία έχει και την αγάπη μαζί με τη δυνατότητα και την αγάπη. Και θέλει και μπορεί να δώσει και δίνει σε όλους τους ανθρώπους. Και στους καλούς και στους κακούς δίνει. Αυτό που λέμε για το Θεό, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Όλο τον κόσμο, δεν μου λέει το ανατέλει ο ήλιος το πρωί, οι Αμερικούς ανατέλει για τους καλούς. Και οι κακοί δεν βλέπουν τον ήλιο. Όταν φυσάει ο αέρας μόνο για τους καλούς είναι. Όπως ο Θεός δεν κάνει εξαιρέσεις και δίνει τα αγαθά του για όλους, έτσι και η Παναγία είναι η μάνα όλων των ανθρώπων και των καλών και των κακών και σε όλους δίνει. Αρκεί εμείς να πούμε το βοήθησε με Παναγία. Και ο θησαυρός είναι εκεί αδαπάντος, διαρκώς θα παίρνουμε. Αστήρευτη πηγή από το αδαπάντος, αυτό σημαίνει. Αστήρευτη πηγή. Όμως πριν τελειώσουμε αυτό, θέλω να πω και κάτι άλλο, μια άλλη παράγραφο. Καλά, η Παναγία δίνει και είναι αδαπάντος θησαυρός. Εμείς οι άνθρωποι, οι πιστοί, τι παράδειγμα παίρνουμε από αυτό? Δεν πρέπει να δίνουμε. Αλίμονο σε εκείνον, λέει κάποιος που έχει το χέρι σφιχτά κλεισμένο, θα βρει και τον παράδεισο κλεισμένο. Πόσο δυναμικό είναι αυτό, πόσο όμορφο είναι. Όποιος έχει το χέρι κλεισμένο, δηλαδή δεν δίνει, δεν απλώνει το χέρι να δώσει, θα βρει και την πόρτα του παραδείσου κλεισμένη. Και όποιος έχει το χέρι ανοιχτό, θα βρει και τον παράδεισο ανοιχτό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο να μην διστάζουμε να δίνουμε. Με όλη την καρδιά μας και την μπουκιά μας ακόμα, αν είναι δυνατόν, έχει μια μπουκιά. Κάντε την, θα δει την μπουκιά σου και δώστε την. Και μην τσιγκουνεύεσαι και μόνο το περίσε, μόνο την για πέταμα δηλαδή, εκείνο να δώσουμε. Και από το υστέρημα να δίνουμε. Βέβαια, να πω και αυτό μια επέκταση να κάνω στο λόγο και να πω ότι η Εκκλησία και οι πιστοί άνθρωποι κάτι κάνουν στον τομέα αυτών. Το κοινωνικό έργο κάτι γίνεται. Και έρανοι γίνονται και ιδρύματα υπάρχουν και κλινικές και νοσοκομεία και σχολεία κλπ. Έχει φτιάξει πάρα πολλά Εκκλησία στον φιλανθρωπικό τομέα. Αλλά και στον πνευματικό τομέα πρέπει να δίνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη από έναν καλό λόγο. Τι να το κάνουν, δίνεις από την τσέπη σου και από αυτό δεν δίνεις. Προσευχή δεν κάνεις. Αγάπη δεν έχεις. Δεν φτάνει μόνο να δίνουμε, αλλά και πώς δίνουμε. Με ποιον τρόπο τα δίνουμε. Λοιπόν, όπως η Παναγία είναι αδαπάνητος θησαυρός, έτσι και ο κάθε πιστός άνθρωπος πιστεύω να είναι ένας αδαπάνητος θησαυρός, διαρκώς να δίνει. Παίρνεις και δίνεις το κάτω-κάτω. Εμείς αυτά τα οποία δεν είναι δικά μας. Διαχειριστές των αγαθών του Θεού είμαστε. Μας δίνει ο Θεός, δίνουμε και εμείς στους άλλους. Δικά μας είναι. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι. Δεν είναι, λέει, νερό στον άγγελό του αυτός. Θα το έχετε ακούσει αυτό. Νερό στον άγγελο δεν δίνει. Τόσο τσιγκούνι είναι. Νερό στον άγγελο δεν δίνει. Γιατί βρε παιδί.
1: Στον άγγελο που το φυλάει.
0: Το φυλάει, ναι. Γιατί βρε παιδί. Τι θα τα πάρει μαζί σου, λέει μια άλλη παροιμία. Κανείς δεν τα παίρνει μαζί του. Αφού δεν τα παίρνει μαζί, σκόρπισε. Σκόρπισε εδώ και τη παίρνει και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνα. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι μαθημένος να δίνει όπως η Παναγία να τα πάντα στη Σαββαρό. Είπα πολλά. Time.

0: Περνάμε γέροντας αυτό που επαναλαμβάνεται. Το υπέροχο, την υπέροχη κραυγή και εσύ ασδιάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε. Ότι πάντες μετά Θεών εισέ καταφεύγουμεν ως άρρηκτον τείχος και προστασία.
1: Ένα. Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε. Το πρώτο. Όπως και οι προηγούμενα το τονίσαμε αυτό και το είπαμε ότι η Παναγία σε κάθε στιγμή και σε κάθε κίνδυνο είναι μπροστά μας. Από παντός κινδύνου παρακαλούμε την Παναγία να μας διασώσει και είναι το ρεφρέν του τραγουδιού αυτό. Είπε ότι είπε, τώρα τα συγκεφαλαιώνει όλα. Αυτό είπε.

0: που αναλαμβάνεται μέσα στον παρακλητικό κανόνα, από όλους τους κινδύνους και από όλα τα δεινά και από όλα τα άσχημα που έχει η ζωή μας, διάσων από κινδύνων τους δούλους του Θεοτόκη. Αλλά το παρακάτω είναι πολύ όμορφο. Ότι πάντες προσέ καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχον και τείχος και προστασίαν. Το πάντες όμως τώρα, να το τονίσουμε, καταφεύγουν οι πάντες. Το πάντες, κανονικά έτσι είναι, πάντες πρέπει. Όλοι να καταφεύγουμε, γιατί είναι το άρρηκτον τείχος, σημαίνει τείχος που δεν πέφτει. Που είναι ενωμένο καλά και δεν γλονίζεται. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Σήμερα είναι δυνατός ένας και αύριο δεν είναι. Σήμερα βοηθάει και αύριο δεν βοηθάει. Η Παναγία είναι σαν το τείχος που είναι εκεί, στέκεται. Όπως κάτι κάστρα είναι παλιά από τη Βυζαντινή που έχει τώρα, περνά στους δρόμους, κάτι χοντρούς τείχους έχουν, όπως και στην πόλη που είναι τα τείχη τα μεγάλα, αλλά και σε άλλες πόλεις. Τα κάστρα στο Αγίου Όρος εδώ πέρα που είναι οι πύργοι κλπ. Αυτά μένουν. Έτσι την Παναγία φαντασία την ότι είναι άρρηκτον τείχος. Δηλαδή δεν πρόκειται να χρονιστεί ποτέ αυτό το τείχος, να πέσει ποτέ. Και πού θα καταφύγουμε, σε εκείνο που είναι σταθερό και μόνιμο. Θα καταφύγουμε. Ο Σάρκο, αυτή που καταφύγουμε, επειδή λοιπόν έχει τη δυνατότητα να μας προστατεύσει η Παναγία, το διάσωσον. Αλλά στο πάντες έχω μια αμφιβολία ότι είναι και μερικοί που δεν καταφεύγουν στην Παναγία και καταφεύγουν αλλού. Και μετά απογοητεύονται. Τι κάναμε, πιστέψαμε σε έναν άνθρωπο, μας πρόδωσε. Αυτή η προδοσία. Εδώ σε προδίνουν οι δικοί σου άνθρωποι, όχι ένα ξένο άνθρωπο. Εδώ τα παιδιά σου. Τον γεννάς, τον μεγαλώνεις, τον κάνεις άνθρωπο και κάποια στιγμή. Δεν σε γνωρίζω, πατέρ Ιωακήμ. Δεν θέλω να σε ξέρω. Και μπορεί να σε βρει κιόλας. Όχι μόνο να σε απορρίψει, να σε βρει και από πάνω. Το παιδί σου να σε εγκαταλείψει. Και σου πει: εγώ δεν έχω ποτέ πατέρα, δεν αναγνωρίζω πατέρα μου. Λοιπόν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ενώ οι άλλοι μας απορρίπτουν, η Παναγία δεν μας απορρίπτει. Δεν μας απορρίπτει, μας έχει κοντά της και εμείς πρέπει οι πάντες να προστρέχουμε και σε εκείνη με εμπιστοσύνη και όχι αλλού, αλλού κι αλλού. Οι άλλοι είναι για μικροβοήθειες. Οι άνθρωποι. Ετεροχρονισμένοι. Με δικού του τρόπου κάνουν και εκείνη τη βοήθειά του. Αλλά κυρίω την Παναγία πρέπει να προστρέχουμε, που είναι το άρρηκτον τείχος.
1: Προστασία.
2: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνονται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας εδώ στην ιερά κοινοβιακή σκήτη του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου με τον γέροντα της αδελφότητος, τον πατέρα Ιωακήμ, τον οποίον εκ μέσης ψυχής και καρδίας ευχαριστώ. Θερμώς επίσης ευχαριστώ τον καθηγητή και χωράρχη Παύλο Φορτωμά, ο οποίος μαζί με τη χοροδία του απέδωσε θαυμάσια τους ύμνους του παρακλητικού κανόνος. Όλος ιδιαίτερος εσάς ευχαριστώ που την παρακολουθήσατε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.